Στην προηγούμενη εκπομπή, σε μια πρώτη εισαγωγή για τη Θεία Λειτουργία, εξετάσαμε ως προς το δεύτερο μέρος της, την λεγόμενη Λειτουργία του Μυστηρίου, τα βήματα τα οποία είναι διακριτά, μάλιστα τα είχα αριθμίσει σε 14 βήματα, οι καλύτερα βηματισμούς. Μέχρι την κορύφωση του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Και είχαμε μείνει στον πέμπτο βηματισμό, που ήταν το σύμβολο της πίστεως. Θα κάνω λοιπόν σήμερα μία παρουσίαση και των επομένων βηματισμών, πριν περάσουμε στην βήμα προς βήμα πλέον προσέγγιση του κάθε βηματισμού της Θείας Λειτουργίας. Το έκτο βήμα ή ο έκτος βηματισμός στο δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας είναι αυτό που ονομάζουμε Αγία Αναφορά. Η Αγία Αναφορά είναι καταρχήν ένα εκτεταμένο κείμενο. Έχει δικά του εσωτερικά μέρη, τα οποία μπορούμε να τα διακρίνουμε. Πρώτα-πρώτα ξεκινάμε με έναν επινίκιο ύμνο. Εφόσον μέσα στη Βασιλεία είμαστε ενθουσιασμένοι από αυτή την κατάσταση και υμνούμε σαν να έχουμε δώσει τη μάχη και να έχουμε νικήσει. Αυτή είναι η αναφορά που είναι και το κυριότερο στοιχείο της Θείας Λειτουργίας. Γιατί αναφορά? Αναφέρουμε τα δώρα μας στον Πατέρα, στον Πατέρα του Χριστού. Και το κέντρο της αναφοράς είναι αυτό που ονομάζουμε επίκληση. Τα αναφέρουμε και επικαλούμαστε τον Ουράνιο Πατέρα να αγιαστούν αυτά τα δώρα και να καθαγιαστούν. Όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στον ιστορικό χρόνο, ασφαλώς, αλλά αφορούν τον σύμπαντα αιώνα. Στον σύμπαντα αιώνα περιλαμβανόμαστε εμείς οι ζώντες, αλλά περιλαμβάνονται και όλοι οι κεκοιμημένοι. Τους κεκοιμημένους τους διαιρούμε σε τάξεις. Μιλάμε για την κυρία Θεοτόκο, μιλάμε για τους προφήτες, μιλάμε για τους μάρτυρες, για τους όσιους, για τον κλήρο, για τον λαό. Για όλους τελικά μιλάμε, αλλά θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχουν διακονήματα. Υπάρχουν δρόμοι που συγκλίνουν και αυτό φαίνεται από τα δίπτυχα. Τα δίπτυχα που κλείνουν αυτό το μέρος της Αγίας Αναφοράς είναι μια καταληκτήρια ευχή όλης της Αγίας Αναφοράς, που θέλει να δείξει ότι αυτή η θυσία δεν έγινε μόνο για μας, αλλά γίνεται για τους πάντες, αφού είμαστε στη Βασιλεία του Θεού. Γίνεται και για τους νεκρούς μας, για τους από αιώνων νεκρούς. Γίνεται και για όλους τους ανθρώπους, για όλη δηλαδή τη δημιουργία. Εκεί, σε αυτά τα δίπτυχα, φαίνεται ότι αποδεχόμαστε την πρώτη κλίση που μας έγινε, να διαχειριστούμε δηλαδή τη δημιουργία. Παραλείπω επίτηδες ως βήμα, αλλά θα το αναφέρω όταν έρθει η ώρα του, μια μικρή εκτενή που υπάρχει πριν από το Πάτερ Ημών, η οποία είναι πολύ νεότερη, δεν υπάρχει στην παλαιότερη παράδοση και δεν ξέρω αν υπάρχει και λόγος να υπάρχει. Και μάλιστα το περιεχόμενο αυτής της εκτενούς δεν συνάδει τόσο με αυτό που βιώσαμε στην Αγία Αναφορά. Τα δίπτυχα, για να επανέλθω σε αυτό, ξεκινάνε πρώτα με το όνομα του Επισκόπου. Δηλαδή πρέπει να καταθέσουμε και να γνωρίζουμε σε ποιο το όνομα γίνεται αυτή η λειτουργία. Η αναφορά αυτή στον επίσκοπο δεν έχει τιμητικό χαρακτήρα, αλλά έχει λειτουργικό χαρακτήρα και είναι ουσιαστικό να ξέρουμε ότι είμαστε κοινότητα που είναι σε κοινωνία με άλλες κοινότητες, με όλες τις κοινότητες, και ότι έχουμε κανονικό πρόεδρο, πρόεδρο της Θείας Ευχαριστίας, όπως λέγεται ο επίσκοπος, και μάλιστα σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας. Όταν λοιπόν στα δίπτυχα εξαγγέλλεται το όνομα του Επισκόπου, δεν το κάνουμε για να τον τιμήσουμε, το κάνουμε για να φανερώσουμε σε ποιο όνομα τελείται η Θεία Ευχαριστία,
Δηλαδή αν είναι μια σύναξη κανονική, σύμφωνη με τους κανόνες. Και αμέσως μετά τα δίπτυχα ακολουθεί η Κυριακή προσευχή. Γιατί Κυριακή προσευχή? Γιατί πρόκειται να κοινωνήσουμε σώμα και αίμα Χριστού. Το Πάτερ ημών είναι η προσευχή που δηλώνει αυτή την πράξη. Όταν αναφέρεται ο άρτος ο επιούσιος, αναφέρεται ουσιαστικά η Θεία Κοινωνία. Το κείμενο δεν μιλάει για βιωτικές μέρημνες. Γι' αυτό και είναι πάντα συνδεδεμένη αυτή η προσευχή με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και μάλιστα, όπως η Θεία Λειτουργία ξεκινάει με την εξαγγελία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, το ίδιο και η Κυριακή προσευχή ξεκινάει με μια τέτοια εξαγγελία, με την εξαγγελία του ονόματος του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, στους τρεις πρώτους στίχους. Και επομένως η Κυριακή προσευχή είναι η δια της Τριάδος μετοχή μας στην αιώνια ζωή. Ακολουθεί μετά την Κυριακή ένας βηματισμός που τον ονομάζουμε κεφαλοκλησία. Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνατε. Είναι μια πολύ σημαντική ευχή, την οποία λέει ο ιερέας κατά τη διάρκεια αυτής της κλήσεως της κεφαλής. Η κεφαλοκλησία δείχνει την απόλυτη, δια της προαιρέσεως ασφαλώς, παράδοσή μας σε αυτό που συνέβη και που περιμένουμε να γίνει δικό μας, δηλαδή στον αγιασμό της κτήσεως, στην έλευση του Χριστού από τον Πατέρα, μιας δεύτερης τρόπον την ασαρκώσεως του Υιού μέσα στην ιστορία, και την κοινωνία που θα έχουμε μαζί Του όταν θα κληθούμε να μεταλάβουμε σώμα και αίμα Χριστού. Ακολουθεί η προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Αυτή η προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία τελείται πάνω στην Αγία Τράπεζα. Εμείς δεν τη βλέπουμε γιατί ο ιερέας είναι στραμμένος προς την Ανατολή με τα νότα του προς εμάς. Αλλά ξέρουμε τι συμβαίνει στην Αγία Τράπεζα. Υψώνονται τα αγιασμένα δώρα προς τον Πατέρα, γίνεται ομελισμός, ο τεμαχισμός να το πούμε με μια απλούστερη λέξη, του άρτου σε μικρές μερίδες, και γίνεται και η ένωση του άρτου με τον ίνο μέσα στο ποτήριο. Όπου υπάρχει ο ίνος τοποθετείται ο άρτος. Ακολουθεί η μετάληψη, η οποία ονομάζεται και κοινωνία. Με την αρχαιοελληνική σημασία της λέξης κοινωνία μελών, ενωνόμαστε και μεταξύ μας, γινόμαστε μέλη κατά μυστικό τρόπο και μέσα στη σιγή γινόμαστε μέλη ενός σώματος. Τέλος ακολουθεί η ευχαριστία μετά από αυτήν την ένωση με το σώμα και με το αίμα Χριστού, δηλαδή με την ένωση συγχρόνως με όλα τα μέλη του σώματός του. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας αξίωσε για αυτή την πράξη, για αυτό το δώρο που μας έστειλε. 13ος βηματισμός είναι η οπισθάμβωνος ευχή. Είναι ευχή προς τον Πατέρα, όχι προς τον Υιό. Τον Πατέρα δοξολογούμε και ευχαριστούμε και παρακαλούμε. Κατά έναν παράξενο τρόπο το έχουμε ξεχάσει ότι όλη η Θεία Λειτουργία είναι μια προσευχή προς τον Πατέρα. Νομίζουμε πως προσευχόμαστε στον Χριστό. Γι' αυτό και βλέπουμε τους ιερείς τις περισσότερες φορές όταν λένε την οπισθάμβωνο ευχή να στρέφονται στην εικόνα του Χριστού, ενώ η οπισθάμβωνος ευχή γινόταν στο κέντρο του ναού πίσω από τον άμβωνα που βρισκόταν επίσης στο κέντρο του ναού, γι' αυτό και λέγεται οπισθάμβωνος, και είχε ως αποδέκτη τον Πατέρα. Τελευταίος βηματισμός, η απόλυση. Στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, την οποία εξετάσαμε σε μια προπροηγούμενη εκπομπή, η απόλυση είναι ευδιάκριτη. Έχουμε τη φράση «απολύεστε εν ειρήνη». Στη Θεία Λειτουργία του Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου έχουμε αυτό που ονομάζουμε διευχών.
Το διευχόν δεν περιέχει καμία λέξη που να αναφέρεται σε απόλυση. Το διευχόν είναι ουσιαστικά μια μετέωρη φράση, εντελώς μετέωρη. Αφήνει ανοιχτά μπροστά τα πάντα. Θυμηθείτε τι λέει αυτό το διευχόν. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι με το διευχόν δεν τελειώνει η λειτουργία. Ανοιγόμαστε πλέον στο μέλλον. Φεύγουμε από το ναό να κάνουμε τι? Αυτό που κλήθηκαν να κάνουν οι τρεις Απόστολοι όταν έφυγαν από την κορυφή του όρου Σταβόρ. Εκεί στο όρο Σταβόρ οι τρεις μαθητές έζησαν κάτι, αλλά δεν έμειναν εκεί. Κατέβηκαν και το έφεραν στην ιστορία. Η λειτουργία συνεχίζεται και μετά το διευχόν. Συνεχίζεται στον οίκο μας, στη γειτονιά μας, στην πατρίδα μας, στον κόσμο όλο, στην οικουμένη. Εάν κάτι συνέβη στη Θεία Λειτουργία, αυτό πρέπει να φανερωθεί και στην ιστορία. Μπορεί η αδυναμία μας να μην μας το επιτρέπει. Ζήσαμε κάτι και λαχταρούμε να το ξαναζήσουμε, μήπως κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Και έτσι με λαχτάρα πάμε την επόμενη Κυριακή στη Θεία Λειτουργία. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο Κυριακές είναι ο ενθουσιασμός για αυτό που ζήσαμε και η λαχτάρα για αυτό που έρχεται.

Ξεκινάμε τώρα μια νέα ενότητα σε αυτές τις εκπομπές, που είναι η βήμα προς βήμα προσέγγιση της Θεία Λειτουργίας. Όπως δήλωσα σε προηγούμενη εκπομπή, αυτή η προσέγγιση θα γίνει με βάση το κείμενο της Θεία Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Όμως στο σημείο αυτό θέλω να ανοίξω μια μεγάλη παρένθεση και να εξετάσουμε ένα θέμα. Ποια είναι η σχέση της Θείας Λειτουργίας με εβραϊκά αλλά και ελληνικά στοιχεία? Αν θέλουμε να δούμε τι διασώζουν τα αρχαία λειτουργικά κείμενα, θα έπρεπε βέβαια να ανατρέξουμε καταρχήν στην εβραϊκή παράδοση. Αλλά δεν είναι μόνο η εβραϊκή παράδοση που διασώζεται μέσα σε αυτά τα κείμενα. Υπάρχει και μια ελληνική λειτουργική παράδοση, ας την ονομάσουμε τελετουργική. Θέλω να πω ότι η διαμόρφωση της Θείας Λειτουργίας αποτελεί εξέλιξη εβραϊκών ασφαλώς, αλλά και ελληνικών τελετουργιών, με το δικό της όμως ξεχωριστό περιεχόμενο. Η εβραϊκή τελετουργία βασίζεται στο εορτολογικό περιεχόμενο τριών εορτών. Πρώτον, της εορτής του Πάσχα, η οποία κατά κύριο λόγο είναι αυτό που θα λέγαμε σήμερα η εθνική εορτή. Το Πάσχα εορτάζεται ως μνήμη ιστορικού γεγονότος, πέρασμα από προς. Ήταν δούλοι και έγιναν ελεύθεροι. Γι' αυτό και προσπαθούν να αναπαραστήσουν. Τονίζω τη λέξη αναπαραστήσουν, αυτή την ιστορική στιγμή που έζησαν, επαναλαμβάνοντας κάποιες πράξεις που τότε τελέστηκαν, σφαγή του αμνού, πικρά χόρτα, άζυμος άρτος και ύμνοι που περιγράφουν ουσιαστικά την πρώτη πορεία τους. Δεύτερη γιορτή που επηρεάζει αυτό το εβραϊκό τελετουργικό είναι η Πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή, 50 ημέρες μετά το Πάσχα, είναι μια πανανθρώπινη γιορτή. Είναι η προσφορά των απαρχών, των πρώτων δηλαδή καρπών στον Θεό ή στη θεότητα, αν θέλετε. Σε όλους τους λαούς και σε όλες τις θρησκείες βρίσκουμε μια ανάλογη γιορτή στην ίδια περίπου περίοδο, δηλαδή μέσα στον Μάιο προς τον Ιούνιο, που έχουμε τις απαρχές των καρπών. Ωστόσο, στους Εβραίους η Πεντηκοστή είναι και μια μνήμη της σχέσης του λαού με το Θεό του. Την ημέρα της Πεντηκοστής θυμούνται την παράδοση της Διαθήκης του Σινά. Είναι η ημέρα της ιδρύσεως αυτής της Διαθήκης. Και τρίτη μεγάλη γιορτή που επηρεάζει πολύ, όπως είπαμε, το εβραϊκό τελετουργικό, είναι η γιορτή του Εξυλασμού, πολύ μεγάλη γιορτή για την εβραϊκή παράδοση. Και εδώ έχουμε πάλι μνήμη. Μια μνήμη ανταπόδοσης οφειλόμενων. Οφείλω στο Θεό κάτι και πρέπει να το ανταποδώσω. Αυτή την ημέρα θυμούνται αυτή την οφειλή τους και κάνουν τελετές για να δείξουν ότι η πρόθεσή τους είναι να ανταποδώσουν αυτή την οφειλή με τον αποδιοπομπαίο τράγο, ο οποίος σηκώνει πάνω του όλες τις οφειλές του λαού. Δηλαδή έχουμε μια ιστορική μνήμη, μια μνήμη σχέσης και μια μνήμη ανταπόδοσης. Τα τελετουργικά αυτών των τριών εορτών περνούν μέσα στην τελετουργία της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας και κατά τούτο μας ενδιαφέρουν εμάς, και ως προς τον χώρο και ως προς τα τελούμενα. Και έτσι περίπου διαμορφώνεται η λειτουργία των χριστιανών μέχρι και τα μέσα περίπου του δεύτερου αιώνα. Από τα μέσα του δεύτερου αιώνα, που οι χριστιανοί αρχίζουν να νιώθουν πιο εδραιωμένοι μέσα στην ιστορία, αρχίζουν να εισάγουν και άλλα στοιχεία τα οποία δανείζονται από την ελληνική τώρα παράδοση. Ως προς τα ελληνικά στοιχεία μπορούμε να πούμε ότι η Θεία Λειτουργία βασίζεται στο τελετουργικό της τραγωδίας. Θέλω να θυμίσω ότι η τραγωδία δεν είναι καλλιτεχνικό έργο, αλλά είναι θρησκευτική πράξη. Τουλάχιστον οι Έλληνες έτσι την έζησαν την τραγωδία στα κλασικά χρόνια
και έτσι την ανέπτυξαν.

Ας δούμε τώρα ποια είναι τα κοινά στοιχεία που εμφανίζονται στη Θεία Λειτουργία και στην Αρχαία Τραγωδία, αλλά και ποιες οι διαφορές. Καταρχήν σας θυμίζω τον περίφημο ορισμό του Αριστοτέλη για την τραγωδία. Σε μια πρόχειρη μετάφραση το διαβάζω. Η τραγωδία είναι μίμηση πράξης σπουδαίας και τελείας. Όταν λέει τέλεια εννοεί ότι έχει αρχή, μέση και τέλος, που έχει συγκεκριμένη έκταση, μέγεθος εχούσης όπως λέει, έχει καλλιτεχνικό λόγο σε κάθε ένα από τα δύο της μέρη που είναι το διαλογικό και τα χωρικά, έχει ενεργούντα πρόσωπα και όχι απαγγελία του μύθου, επομένως υπάρχει δράση και με την προκαλούμενη συγκίνηση και αγωνία επιφέρει ένα είδος κάθαρσης από ψυχικά παθήματα του ανθρώπου. Αυτός είναι ο περίφημος ορισμός του Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης ανακαλύπτει μέσα στην τραγωδία δύο στοιχεία πολύ σημαντικά που τα ονομάζει τα καταποιών και τα καταποσών. Η ποιότητα και η ποσότητα. Όταν λέει ποιόν εννοεί το περιεχόμενο ασφαλώς. Ποιο είναι αυτό το περιεχόμενο? Ο μύθος. Η σύνθεση δηλαδή των πραγμάτων. Τα ήθη, που είναι οι χαρακτήρες των προσώπων. Οι λέξεις, είτε ως γλώσσα είτε ως μέτρο. Η διάνοια, η σκέψη δηλαδή, το να μπορεί κανείς να πει αυτά που είναι παρόντα και αυτά που αρμόζει να πει. Η όψη, θα λέγαμε τα σκηνικά που παίζουν ένα ρόλο στην τραγωδία. Και ασφαλώς η μελωδία. Αυτά είναι τα καταποιών της τραγωδίας, η ποιότητα δηλαδή της τραγωδίας. Το ποσόν της τραγωδίας είναι η διαίρεσή της σε πρόλογο, επεισόδια, έξοδο. Ανάμεσα σε αυτά τα τρία, πρόλογο, επεισόδια και έξοδο, υπάρχουν χωρικά και στάσιμα ή και κομμός, δηλαδή θρηνοδία. Κατά τούτο λοιπόν η τραγωδία αποτελείται από τέσσερα χωρικά, τρία επεισόδια και έξοδο. Αυτή είναι η κλασική διαίρεση τραγωδίας. Επιμένω, και το βλέπω και σε άλλες μελέτες, όλα όσα συμβαίνουν στη τραγωδία συνεχίζονται με τη Θεία Λειτουργία. Τα καταποιών και τα καταποσών μέρη υπάρχουν στη Θεία Λειτουργία. Η μορφή υπάρχει, το νόημα υπάρχει και ο σκοπός υπάρχει. Στην τραγωδία υπάρχει πομπή και στη Θεία Λειτουργία. Έχουμε δύο πομπές μάλιστα στη Θεία Λειτουργία, διακρινόμενες ευθέως, αλλά έχουμε και άλλες μικρές πομπές μέσα στη Θεία Λειτουργία. Υπάρχει διάλογος, αντιφωνία χορού και υποκριτών στην τραγωδία, λαού και ιερέα στη Θεία Λειτουργία, όπου ο ιερέας είναι ο πρωταγωνιστής. Υπάρχουν επίσης τρεις πύλες, η κεντρική και οι άλλες δύο, η είσοδος από την Ύπεθρο και η είσοδος από την πόλη. Βέβαια στην εξέλιξη η μία είσοδος σχεδόν έχει ατονίσει, αλλά υπάρχουν όμως οι τρεις είσοδοι. Υπάρχει επίσης η θυμέλη, ο βωμός δηλαδή. Ασφαλώς υπάρχει. Μπορεί να είναι σε άλλο σημείο, προς το ανατολικό μέρος, αλλά η θυμέλη υπάρχει. Υπάρχουν τα δρόμενα με επίκεντρο τη θυσία, που αποτελεί αφετηρία λατρευτική, αλλά και περιεχόμενο όλων των έργων της τραγωδίας. Επίσης υπάρχει και στην εβραϊκή τελετουργία και στην ελληνική τραγωδία η σημαντική της γλώσσας. Αυτό θέλω λίγο να το υπογραμμίσω. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην τραγωδία, επειδή είναι θεολογική γλώσσα, δηλαδή θρησκευτική γλώσσα, δεν είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται στα φιλοσοφικά έργα ή σε άλλα πεζά έργα. Κατά ανάλογο τρόπο βλέπουμε τη διαμόρφωση μιας λειτουργικής γλώσσας και στην εβραϊκή παράδοση.
Ας δούμε τώρα στα δικά μας, τα δικά μας κείμενα λατρείας, όπου και εκεί έχουμε λειτουργική γλώσσα, μέσω της οποίας οι λέξεις παίρνουν μια ιδιαίτερη σημαντική. Υπάρχουν παραδείγματος χάρη στην τραγωδία, υπάρχουν και σε εβραϊκές γιορτές οι προφητείες και πάντα η επιθυμητή εκτέλεσή τους ή η αναζήτηση της εκτέλεσης των προφητείων. Στην ελληνική τραγωδία υπάρχει ως μαντεία, στην εβραϊκή τραγωδία υπάρχει ως προφητεία. Και πάντως και στις δύο αυτές παραδόσεις κυριαρχεί η παρουσία του Θεού. Στην τραγωδία είναι ο Απόλλων, ο οποίος μάλιστα είναι Υιός και Λόγος του Θεού. Τέλος, άλλα δύο στοιχεία που υπάρχουν στην τραγωδία και υπάρχουν και στη λειτουργία είναι η αναγνώριση. Πάντα υπάρχει μια αναγνώριση του ήρωα που είναι κρυμμένος, του Θεού που είναι κρυμμένος, του πρωταγωνιστή που είναι κρυμμένος. Δηλαδή υπάρχει η αποκάλυψη μιας αλήθειας. Και τέλος υπάρχει η κάθαρση ως ο επιζητούμενος σκοπός.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Λέγαμε λοιπόν για διαφορές και ομοιότητες που έχει η Θεία Λειτουργία με την Αρχαία Τραγωδία. Κυρίως όμως από τις διαφορές θα καταλάβουμε πόσο αλλού μας πάει η Λειτουργία και σε σχέση με τα τελούμενα στην Εβραϊκή Παράδοση και σε σχέση με τα τελούμενα στην Ελληνική Παράδοση. Παραδείγματος χάρη, ο χρόνος και στους Εβραίους και στους Έλληνες είναι κυκλικός. Είναι εκπλήρωση παρελθόντων μύθων. Ενώ στη Θεία Λειτουργία ο χρόνος έρχεται από το μέλλον, όχι από το παρελθόν. Έρχεται από τα έσχατα. Είναι ουσιώδες στοιχείο διαφοράς. Οι ιερείς στην τραγωδία δεν έχουν ανάγκη από κοθόρνους, δηλαδή υποδήματα που τους βάζουν πάτους πολλούς για να υψωθούν. Στη Θεία Λειτουργία οι ιερείς είναι ανυψωμένοι, αλλά από αόρατη δύναμη, από τη χάρη του Θεού. Η χάρη τους ανυψώνει και όχι τα υποδήματα. Αλλά η ουσιώδης, νομίζω, διαφορά βρίσκεται σε μια λέξη που απουσιάζει από τη Θεία Λειτουργία, ή μάλλον θέλουμε να πιστεύουμε ότι απουσιάζει. Τουλάχιστον απουσιάζει από την Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία, και πρόκειται για τη λέξη μίμηση. Ο Αριστοτέλης μας λέει ότι η τραγωδία είναι μίμησης πράξεως σπουδαίας και τελείας. Η λειτουργία δεν είναι μίμησης, δεν μιμούμεθα μια πράξη, αλλά είναι δημιουργία πράξης, εγγενιασμός κάθε φορά μιας πράξης. Κάθε φορά δημιουργούμε μια πράξη η οποία λαμβάνει το είναι της από το μέλλον. Να μείνω λίγο σε αυτό το σημείο. Σε όλο το χριστιανικό κόσμο ήταν μια θεμελιώδης πράξη η Θεία Ευχαριστία και εξακολουθεί να είναι. Δηλαδή μέσα στο εδώ και τώρα σχέση του κτιστού με το άκτιστο. Μπορεί να χρησιμοποιεί στοιχεία ιστορικά. Παραδείγματος χάρη την παράδοση από τον Ιησού του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας κατά την τέλεση του μυστικού δείπνου. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός, δεν έρχεται από το μέλλον, έρχεται από το παρελθόν. Αλλά το παρελθόν ήδη παίρνει νόημα ως μέλλον με τη φράση αμέσως μετά το δείπνο που τους λέει «Δε θα ξαναπιώ από αυτό το κρασί μέχρι να το πιω καινούριο στην βασιλεία του Πατρός». Επομένως αυτό το κρασί γίνεται κρασί του μέλλοντος και όχι του παρελθόντος. Μετά από αυτή την παρένθεση μεγάλη, ομολογώ και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, πάμε στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Στο πρώτο μέρος, λειτουργία του λόγου, δηλαδή διδακτικό μέρος. Θα διδαχτούμε και όσοι είμαστε βαπτισμένοι και όσοι δεν είμαστε βαπτισμένοι, αλλά επιθυμούμε να μοιηθούμε, να κάνουμε δηλαδή αυτό το μεγάλο άλμα. Η έναρξη γίνεται με την εξαγγελία του τρόπου, του χρόνου και του περιεχομένου που έχει η Θεία Λειτουργία. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εξαγγέλλεται ότι πρόκειται για τη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα μια Βασιλεία που δεν έχει χρόνο. Το νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων δηλώνει απουσία χρόνου. Ξέρουμε τι σημαίνει νυν, τώρα. Ξέρουμε τι σημαίνει αεί, πάντοτε. Και μας τα γκρεμίζει όλα όσα ξέρουμε το και εις τους αιώνας των αιώνων που δεν ξέρουμε τι είναι. Έτσι χρησιμοποιούμε χρονικό προσδιορισμό, αλλά τον χρησιμοποιούμε κατά άχρονο τρόπο. Και αυτό γίνεται επειδή έχουμε ανάγκη από έναν χρόνο. Δεν μπορούμε, γιατί είμαστε άνθρωποι που τις συμβάσεις αυτές τις έχουμε ανάγκη. Αλλά δεν είναι ο χρόνος της ιστορίας. Είναι ένας χρόνος που εμπεριέχει την ιστορία, αλλά είναι και ένας χρόνος μεταϊστορίας. Θέλω να πω ότι αυτή η έναρξη, ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, δεν υπήρχε απαρχής στα κείμενα της Θείας Λειτουργίας. Άρχισε να εμφανίζεται πολύ αργά, γύρω στον 4ο αιώνα. Αυτό οφείλεται στη δογματική επεξεργασία που έγινε, δηλαδή απλούστερες εκφράσεις εμπεριείχαν ασφαλώς μέσα τους και κάποια στοιχεία που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν. Αυτές οι παρερμηνίες που εμφανίστηκαν μέσω των διαφόρων αιρετικών ομάδων οδήγησαν τους μεγάλους δασκάλους, τους πατέρες μας, στις διασαφηνίσεις και έτσι διαμόρφωσαν αυτές τις, να τις πούμε, τις διατυπώσεις. Έπρεπε λοιπόν οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας να διατυπώσουν με τέτοιους τρόπους την εμπειρία τους, ώστε να μην κινδυνεύει να παρερμηνευτεί η εμπειρία που ζούμε στη Θεία Λειτουργία. Και αυτό συνέβη γύρω στον 4ο αιώνα. Μάλιστα αποδίδεται ως έργο των μεγάλων Καπαδοκών πατέρων και κατά τούτο υπάρχει η συμβολή των Καπαδοκών πατέρων σε αυτή τη διατύπωση. Η έννοια της βασιλείας ασφαλώς υπάρχει και στους προηγούμενους αιώνες, πάντα υπήρχε η αναζήτηση της βασιλείας, αλλά με αυτή τη διατύπωση εισέρχεται στα κείμενα της λειτουργίας από τον 4ο αιώνα. Το άλλο που θέλω επίσης να σημειώσω είναι ότι τον 4ο αιώνα εισάγεται αυτή η διατύπωση, αλλά δεν εισάγεται όπως την έχουμε σήμερα. Εισάγεται όταν γίνεται η είσοδος του Ευαγγελίου. Τότε υπήρχε αυτή η διατύπωση. Με την είσοδο του Ευαγγελίου ουσιαστικά άρχιζε η Θεία Λειτουργία. Αργότερα εισήχθη ένα άλλο στάδιο, γιατί υπήρχουν οι μη βαφτισμένοι. Για τους βαφτισμένους θα μπορούσε κανείς να αρχίσει ακόμα και μετά τα αναγνώσματα τη Θεία Λειτουργία. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι βαφτισμένοι και αυτοί πρέπει να καταλάβουν ότι όλη η ζωή είναι ευλογημένη, όλη η ζωή και όλη η ιστορία είναι ευλογημένες ή αν θέλετε όλη η ζωή πρέπει να είναι ευλογημένη. Έτσι ενσωματώσανε και τα αιτήματα αυτά που ονομάζονται ειρηνικά και η έναρξη της Θείας Λειτουργίας πήγε πριν από την εκφώνηση των αιτημάτων προς το Θεό. Δηλαδή πριν από την εκφώνηση της προσευχής, αυτό που λέει ο Άγιος Ιουστίνος το 120 περίπου μετά Χριστόν, ότι μαζευόμαστε και αρχίζουμε να προσευχόμαστε.

Ονομάζουμε ειρηνικά μια ομάδα ετοιμάτων και τα ονομάζουμε έτσι επειδή ξεκινάν με τη λέξη ειρήνη. Αυτά τα αιτήματα είναι δεήσεις, δηλαδή προσευχητικά κείμενα προς τον Θεό. Σιγά σιγά γίνονται σύντομα. Αυτά τα αιτήματα είναι 9. Στις φυλάδες είναι 10 σήμερα, επειδή ως ξεχωριστό αίτημα βάζουμε ανάμεσα στον 5ο και στο 6ο ένα αίτημα για τις αρχές και τις εξουσίες του κόσμου. Δηλαδή αυτό που λέμε για τις κυβερνήσεις μας, τους ηγέτες μας, το στρατό μας, τον οποίο μάλιστα και ονομάζουμε φιλόχριστος αυτά τα αιτήματα. Τώρα αυτό τι σημαίνει, ότι ο στρατός αγαπά το Χριστό ή ο Χριστός αγαπά το στρατό, κανείς δεν το έχει καταλάβει. Αυτά τα αιτήματα τα εξαγγέλει ο διάκονος. Ο διάκονος βρίσκεται ανάμεσα στον επίσκοπο και στο λαό. Είναι αυτός που συνδέει τον επίσκοπο με το λαό. Αυτά τα αιτήματα πρέπει να τα αναπέμψουμε όντας σε μια κατάσταση. Δηλαδή πρέπει να βρεθούμε σε μια κατάσταση για να αναπέμψουμε τα προσευχητικά μας αιτήματα προς τον Ουράνιο Πατέρα. Και η κατάσταση αυτή που μας καλεί να βρεθούμε είναι η κατάσταση της ειρήνης. Πρέπει να βρεθούμε δηλαδή σε ειρηναία κατάσταση, ή τουλάχιστον να θέλουμε να είμαστε σε ειρηναία κατάσταση, να την αναζητάμε αυτή την κατάσταση για να μπορούμε να εκφέρουμε αυτά τα αιτήματα, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας σχολιασμός της σχέσης του Θεού και του ανθρώπου. Ουσιαστικά είναι διάλογος. Την απάντηση την ξέρουμε όμως, γι' αυτό η απάντηση δεν εκφωνείται. Το ότι είναι πολυέλεος και πολυέσπναχνος και αληθινός ο Κύριος, αυτό το ξέρουμε, δεν το εκφωνούμε. Εκφωνούμε μόνο το αίτημά μας σε αυτόν τον διάλογο. Λοιπόν, όταν μιλάμε για ειρήνη, επειδή μερικά από τα αιτήματα μπορούν να μας παρασύρουν και να μας παγιδεύσουν, δεν εννοούμε την εξωτερική ειρήνη. Δεν εννοούμε ότι η Εκκλησία είναι ένα κίνημα ειρήνης, παραδείγματος χάρη. Εννοούμε άλλη ειρήνη, την οποία αναζητούσαν οι μαθητές από τον Χριστό, και ο Χριστός τους έλεγε ότι τέτοια ειρήνη εγώ δεν μπορώ να δώσω, ενδοκοσμική ειρήνη, αλλά μπορώ να σας δώσω μια ειρήνη δικιά μου, ειρήνη την εμήν δίδομη ημίν, ου καθώς ο κόσμος δίδωση. Είναι μια άλλη ειρήνη, την οποία ο ίδιος θα την ονομάσει άνωθεν ειρήνη, και αυτό το εκφωνούμε και εδώ, υπέρ της άνωθεν ειρήνης. Ξεκινάει αυτή η αναζήτηση ως διαμαρτυρία απέναντι στο αίτημα της ειρήνης ήδη από τον λόγο των προφητών. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ είναι από αυτούς που έχουν αναπτύξει αυτή τη διαφορά της ειρήνης του κόσμου τούτου και της ειρήνης του Θεού. Οι άνθρωποι ζητάνε την επίγεια ειρήνη, και οι βασιλείς του Ισραήλ και οι ιερείς συνεχώς παρών είναι ο πόλεμος και ζητάνε την απουσία του πολέμου. «Ζητείτε ειρήνη και μόνο πόλεμο κάνετε», καταγγέλει ο Ιεζεκιήλ. Επομένως πρέπει να αναζητηθεί μια άλλη ειρήνη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη βιβλική παράδοση ο χαιρετισμός του Χριστού, ο ιδιότυπος αυτός, ιδιόμορφος και ιδιαίτερος χαιρετισμός του Χριστού, είναι η λέξη ειρήνη. Ειρήνη ημίν. Οπότε και παίρνει ιδιότερο χαρακτήρα αυτός ο χαιρετισμός στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη μετά την Ανάσταση. Η μια ειρήνη είναι εσωτερική. Αν μπορέσεις να αποκτήσεις την εσωτερική ειρήνη, συμβάλλεις και στην εξωτερική. Αυτό είναι μια συνέπεια την οποία δεν τη σχολιάζουμε ως συνέπεια. Είναι η συνέπεια μιας εσωτερικής ειρήνης. Αν δεν υπάρχει μια εσωτερική ειρήνη, να το πω διαφορετικά με ψυχολογικό όρο, η ειρήνευση του ανθρώπου με τον εαυτό του, η ειρήνευση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του, και η ειρήνευση του ανθρώπου τελικά με τον Θεό, αν δεν υπάρχει τέτοια ειρήνη, καμιά προκοπή του βίου δεν μπορεί να προχωρήσει. Το πρόβλημα σήμερα, και γιατί σήμερα και όχι πάντοτε, το πρόβλημα της ανθρώπινης κοινωνίας είναι η απουσία αυτής της εσωτερικής ειρήνης.
Η βιβλική παράδοση και αργότερα η πατερική παράδοση μας λέει ότι μια τέτοια ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν την αντιληφθούμε ενυποστασιασμένη, δηλαδή αν δεν την αντιληφθούμε ως πρόσωπο τελικά. Και το πρόσωπο αυτό είναι ο Χριστός. Μόνο η σχέση με τον Χριστό μπορεί να επιφέρει αυτή την ειρήνη. Δεν την έχω αποκτήσει αυτή τη σχέση, ξεκινάω την άσκηση για να την αποκτήσω. Έτσι η ζωή ενός πιστού χριστιανού είναι μια συνεχής οδηπορία, μια συνεχής άσκηση για την έβρεση αυτής της σχέσης και την εγκατάσταση αυτής της ειρήνης εντός του και γύρω του. Η αναζήτησή της και ο δρόμος πλέον γίνεται δρόμος συνεχούς ασκήσεως για να επιτύχω αυτή την άνωθεν ειρήνη.

Τα δύο λοιπόν πρώτα αιτήματα των ειρηνικών έχουν να κάνουν με αυτή την ειρήνη που δεν είναι μόνο ειρήνη μιας μικρής κλειστής κοινότητας, αλλά είναι ειρήνη για όλο τον κόσμο και για την ένωση όλων των ανθρώπων. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να ειρηνέψει ο κόσμος από κακά και δεινά, αλλά κατ' ουσίαν θέλουμε να αποκτήσει θεογνωσία, δηλαδή να βρεθεί ένας δρόμος ώστε όλος ο κόσμος να γνωρίσει τη χάρη του Θεού και τη χαρά του να είσαι με το Θεό. Αμέσως μετά στο τρίτο αίτημα ερχόμαστε λίγο πιο κοντά και μιλάμε για μία αποστολή. Η αποστολή μας είναι να σώσουμε τον κόσμο. Γιατί να σώσουμε τον κόσμο? Όχι γιατί θέλουμε να είμαστε σωτήρες ανθρώπων, αλλά γιατί έχουμε κληθεί να είμαστε διαχειριστές της δημιουργίας του Θεού. Ο Θεός δημιούργησε έναν κόσμο και μας τον παρέδωσε να τον διαχειριστούμε. Γι' αυτό θέλουμε αυτόν τον κόσμο να τον κάνουμε ξανά σώο, να τον κάνουμε κόσμο του Θεού. Η σωτηρία επομένως δεν έχει ηθικό περιεχόμενο, αλλά έχει υπαρξιακό περιεχόμενο και αναφέρεται στον αγιασμό της δημιουργίας, στον αγιασμό της κτίσεως. Και έχουμε μία ευθύνη και μία αποστολή για να συμβεί αυτό το πράγμα. Αφού μιλήσαμε λοιπόν για αυτή την αποστολή, δηλαδή την προαίρεσή μας να υπάρχει ειρήνη στον κόσμο, αυτό θέλουμε, μπορούμε δεν μπορούμε είναι άλλο θέμα, πάμε να μιλήσουμε για την ενορία μας, την κοινότητά μας. Ο οίκος μας δεν είναι ο ιδιωτικός οίκος, είναι ο οίκος ως ενορία, ως κοινότητα, ως ομάδα που αποτελείται από μέλη της κοινότητας του Χριστού. Σε αυτόν τον οίκο μέσα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έρθει, έχουν εισαχθεί σε αυτόν τον οίκο, έχουν πίστη, έχουν ευλάβεια, έχουν φόβο Θεού. Οι ισιώντες, όπως τους λέει αυτή η εκφώνηση. Γι' αυτό, για αυτόν τον οίκο μπορούμε να ζητήσουμε από το Θεό αυτή την ειρήνη που υπονοείται. Το τέταρτο αίτημα, η τέταρτη προσευχητική πρόταση των ειρηνικών αναφέρεται στους ευσεβείς και ορθοδόξους χριστιανούς όπου γης και όπου χρόνου, θα έλεγα μάλιστα, επιτρέψτε μου, ζώντων και τεθνεώτων, στρατευόμενης και θριαμβεύουσας εκκλησίας. Και πάμε στο πέμπτο αίτημα που θέλω εδώ λίγα πράγματα να πω. Ξεκινάει με το υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών τάδε. Το έχω πει και άλλη φορά σε αυτές τις εκπομπές, όταν μιλήσαμε για την εκτενή μετά τον καθαγιασμό. Δεν πρόκειται για τιμητική προσφώνηση. Δεν θέλουμε να τιμήσουμε τον Αρχιεπίσκοπο ή τον Επίσκοπο. Πρόκειται για ουσιώδη προσφώνηση. Πρέπει να ακουστεί το όνομα του Επισκόπου, του οποίου το όνομα τελείται η Θεία Ευχαριστία. Αυτός είναι ο πρόεδρος της Θείας Ευχαριστίας, είτε είναι παρόν με φυσική παρουσία, είτε είναι παρόν με τον εντολοδόχο του, τον ιερέα. Πρέπει να ξέρουμε ποιος επίσκοπος εγγυάται ότι αυτό το ευχαριστιακό τραπέζι είναι τραπέζι της Εκκλησίας και δεν είναι τραπέζι ατόμων που έχουν κοινή ιδεολογία, που έχουν κοινά συμφέροντα, που έχουν κοινές απόψεις. Δεν έχουμε απόψεις στη Θεία Λειτουργία, ούτε ιδέες έχουμε στη Θεία Λειτουργία. Στη Θεία Λειτουργία παραδιδόμαστε ως μέλη σώματος Χριστού και παραδιδόμαστε σε αυτό που μας έχει παραδοθεί. Η παράδοση που λέμε στη Θεία Λειτουργία λειτουργεί αμφίδρομα. Δεχόμαστε αυτό που μας παραδόθηκε και παραδιδόμαστε σε αυτό που μας παραδόθηκε. Υπάρχει λοιπόν επικεφαλής, ο πατήρ της κοινότητος, ο επίσκοπος, και υπάρχουν κάτω από τον επίσκοπο τα μέλη αυτής της οικογένειας, τα οποία αποτελούνται από κλήρο και από λαό. Μέσα σε αυτόν τον κλήρο και τον λαό υπάρχουν άνθρωποι που διακονούν και θέλουμε να δεηθούμε για αυτούς ιδιαίτερα. Είναι και ένα είδος έμεσης ευχαριστίας, τουλάχιστον σε αυτούς που διακονούν μέσα σε αυτόν τον συγκεκριμένο οίκο. Το έκτο αίτημα αναφέρεται στην πόλη.
είναι αίτημα για την πόλη στην οποία κατοικούμε. Παρεμβάλλεται ένα αίτημα που το ακούμε σήμερα υπέρ του ευσεβού σημών έθνους

υπέρ της πόλεως ταύτης λέμε, αλλά θέλουμε όλος ο κόσμος να εξαγιαστεί κάποτε, και αυτό προσθέτουμε πάσης πόλεως και χώρας. Τέλος, για να περάσουμε στο 7ο αίτημα, για να μπορέσουμε να ευχαριστήσουμε τον Κύριο και να είμαστε σε σχέση με τον Κύριο, πιστεύουμε ότι θα θέλαμε, η αδυναμία μας το θέλει αυτό το πράγμα, να ζούμε και με μια εξωτερική ειρήνη. Θέλουμε να λείπουν τα βάσανα, οι πόλεμοι, οι πόνοι. Την εξωτερική δεν μπορούμε να την επιτύχουμε όσο υπάρχουν άνθρωποι που μας επιβουλεύονται ή όσο εμείς οι ίδιοι επιβουλευόμαστε τους εαυτούς μας από δυνάμεις που είναι υπεράνω της θελήσεώς μας. Γι' αυτό ας εντοπίσουμε την ειρήνη σε απουσία κινδύνων. Αυτό που λέει και η Κυριακή Προσευχή και που τους ονομάζει αυτούς τους κινδύνους πειρασμούς. Εκεί παρακαλούμε το Θεό να μην επιτρέψει να έρθουν οι πειρασμοί. Τι είναι οι πειρασμοί? Οι πειρασμοί είναι η απουσία εκείνων των στοιχείων που κάνουν τον τρόπο της ζωής μας άτακτο, που φέρνουν σύγχυση στον τρόπο της ζωής μας. Το ίδιο συμβαίνει και μέσα στην ιστορία. Στην ιστορία υπάρχουν στοιχεία, χαοτικά μερικές φορές στοιχεία, μη ελεγχόμενα μερικές φορές στοιχεία, οι πειρασμοί δηλαδή της ιστορίας, που πολλές φορές μας πλήττουν και μας πλήττουν με τρόπο οδυνηρό. Γι' αυτό μιλάμε για ευκρασία αέρων. Ο αέρας που υπάρχει γύρω μας να είναι ζωογόνος. Μιλάμε για εφορία των καρπών της γης, αυτά που καλλιεργούμε να δίνουν καρπούς. Και μιλάμε και για καιρούς ειρηνικούς, να μην επιτρέπει ο Θεός να ξεσπάνε πόλεμοι. Και επίσης στο 8ο αίτημα αναφερόμαστε σε αυτούς που είναι εμπερίστατοι στη ζωή τους, για αυτούς που οι βιωτικές ανάγκες τους πνίγουν. Μιλάμε για προσκυνηματικές καταστάσεις, δηλαδή για ταξιδιώτες που περπατούν στους δρόμους, για ανθρώπους που αρρωσταίνουν, που υποφέρουν, για ανθρώπους που είναι εχμάλωτοι. Ζητάμε για όλους αυτούς τη Θεία Προστασία. Ζητάμε την παρουσία του Θεού στη ζωή τους. Και τα ειρηνικά συνοψίζονται με το 6ο αίτημα, να μας απαλλάξει ο Θεός από κάθε θλίψη, από κάθε οργή, από κάθε κίνδυνο και από κάθε ανάγκη. Το ξαναλέω. Θλίψη, οργή, κίνδυνο, ανάγκη. Είναι 4 λέξεις κλειδιά. Η θλίψη μπορεί να προέρχεται από στοιχεία που είναι έξω από το θέλημά μας. Η αρρώστια μας φέρνει θλίψη. Ο θάνατος μας φέρνει θλίψη. Η διαμάχη με έναν άλλον άνθρωπο μας φέρνει θλίψη. Η απουσία αγάπης μας φέρνει θλίψη. Να μην ζούμε τέτοιες θλίψεις. Να μην έχουμε οργή. Η οργή σε όλη την Παλαιά Διαθήκη αλλά και στην Καινή Διαθήκη θεωρείται από τις γενεσιουργές δυνάμεις της εσωτερικής αταξίας του ανθρώπου και της αταξίας που έχει με τους άλλους ανθρώπους. Ο κίνδυνος επίσης, μια πολύσιμη λέξη που εμπεριέχει πάρα πολλές έννοιες, χιλιάδες κίνδυνοι ανά πάσα στιγμή, και να μην βρισκόμαστε σε ανάγκη, να μην μας οδηγεί η ανάγκη σε αρνήσεις χαράς, σε αρνήσεις χάριτος θα έλεγε κανείς, να μην μας οδηγεί σε πράξεις που δεν συμβιβάζονται με τη σχέση μας με τους άλλους. Αυτά είναι τα 9 αιτήματα για όλους όσους είναι συναθροισμένοι μέσα σε ένα ναό του Κυρίου. Τα αιτήματα αυτά επαναλαμβάνονται σε κάθε ακολουθία της Εκκλησίας με πολύ μικρές διαφοροποιήσεις, μερικές φορές κάποιες εξειδικευμένες προσθήκες, αλλά πηγάζουν από την κεντρική ακολουθία που είναι η Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

περικολάσεως και εξωτέρου πυρός μυστικιστική θεώρησης. Πατέρες και δάσκαλοι, σκέφτομαι τι είναι η κόλαση και λέω πως είναι το μαρτύριο του να μην αγαπάει κανείς. Μια φορά μέσα στο άπειρο, το άμετρο σε χρόνο και σε διάστημα, δόθηκε σε μια πνευματική ύπαρξη με την εμφάνισή της στη γη η δυνατότητα να πει στον εαυτό της «Υπάρχω και αγαπάω». Μια φορά μονάχα, μονάχα μια φορά, της δόθηκε μια στιγμή αγάπης, ενεργητικής, ζώσης, και γι' αυτό της δόθηκε η επίγεια ζωή και μαζί με αυτήν ο καιρός και οι διορίες. Και τι έγινε λοιπόν? Αυτή η ευτυχισμένη ύπαρξη αρνήθηκε το ανεκτίμητο δώρο. Δεν το εκτίμησε, δεν το αγάπησε, το κοίταξε κοροϊδευτικά και έμεινε ανέσθητη. Όταν μια τέτοια ύπαρξη φύγει από τη γη, βλέπει τους κόλπους του Αβραάμ, κουβεντιάζει με τον Αβραάμ, όπως μας λέει η παραβολή περί Λαζάρου και Πλουσίου. Ατενίζει και τον Παράδεισο. Μπορεί να πλησιάσει και τον Κύριο. Μα αυτό ακριβώς είναι το μαρτύριό της. Ότι ανεβαίνει στο Θεό χωρίς να έχει αγαπήσει. Γιατί αγγίζει εκείνους που έχουν αγαπήσει και που αυτή είχε περιφρονήσει την αγάπη τους. Και τώρα βλέπει καθαρά και θα πει μόνος του στον εαυτό του: «Τώρα πια κατέχω τη γνώση και αν και διψάω να αγαπήσω, δεν θα υπάρχει πια κανένας άθλος στην αγάπη μου. Δεν θα υπάρχει ούτε θυσία, γιατί τελείωσε η επίγεια ζωή μου και δεν θα έρθει ο Αβραάμ να μου δώσει έστω και μία σταγόνα ζώντος ύδατος, δηλαδή να μου ξαναδώσει το δώρο της επίγειας ζωής που είχα πρώτα, για να δροσίσει τη φλόγα της δίψας μου για πνευματική αγάπη που με φλογίζει τώρα και που την περιφρονούσα όσο ήμουνα στη γη. Δεν έχω πια ζωή και δεν θα υπάρξει πια καιρός. Κι αν ακόμα θα ήμουν πρόθυμος να θυσιάσω τη ζωή μου για τους άλλους, είναι αργά πια. Γιατί πέρασε εκείνη η ζωή που θα μπορούσα να την κάνω θυσία στην αγάπη. Και τώρα μία άβυσσος χωρίζει εκείνη τη ζωή από την τωρινή μου ύπαρξη». Μιλάνε για φλόγες υλικές που έχει η κόλαση. Δεν εξετάζω αυτό το μυστήριο γιατί τρομάζω. Μα σκέφτομαι πως και αν ακόμα υπήρχαν υλικές φλόγες, τότε, μα την αλήθεια, οι κολλασμένοι θα τις δέχονταν με χαρά, γιατί με τα φυσικά μαρτύρια θα ξεχνούσαν έστω και για μια στιγμή το ψυχικό μαρτύριο που είναι πολύ πιο τρομερό. Μα ούτε και είναι δυνατόν να τους απαλλάξει κανείς από αυτό το ψυχικό μαρτύριο, γιατί δεν είναι εξωτερικό, μα το έχουν μέσα τους. Μα κι αν ήταν δυνατόν να τους απαλλάξουν, τότε έτσι νομίζω θα γίνονταν ακόμα πιο πικρά δυστυχισμένοι. Γιατί και αν ακόμα τους συγχωρούσαν οι δίκαιοι από τον Παράδεισο, βλέποντας τα μαρτύρια τους και τους καλούσαν κοντά τους, αγαπώντας τους, αγαπώντας τους απεριόριστα, και πάλι τα μαρτύρια τους θα μεγάλωναν, γιατί ίσα ίσα με αυτήν τη συγγνώμη θα μεγάλωνε και η δίψα τους για ανταπόδοση αγάπης, για αγάπη ενεργητική και γεμάτη ευγνωμοσύνη που τους είναι αδύνατον πια να δείξουν. Ωστόσο, σκέφτομαι ταπεινά πως όταν θα παραδεχτούν πως τους είναι αδύνατο να ξαλαφρώσουν κάπως, γιατί
παίρνοντας την αγάπη των δικαίων και μην έχοντας τη δυνατότητα να την ανταποδώσουν, θα υποταχτούν και θα ταπεινωθούν και θα κερδίσουν έτσι κάτι σαν ομοίωμα της ενεργητικής αγάπης, της ενεργητικής αγάπης που περιφρονούσαν στη γη και μιας πράξης που κάπως μοιάζει με εκείνη. Λυπάμαι, αδερφοί μου και φίλοι μου, που δεν μπορώ να το πω πιο καθαρά αυτό. Όμως αλίμονος εκείνους που αυτοκαταστράφηκαν πάνω στη γη. Αλίμονος εκείνους που αυτοκτόνησαν. Νομίζω πως δεν μπορούν να υπάρξουν πιο δυστυχισμένοι από αυτούς. Είναι αμαρτία, μας λένε, να προσευχόμαστε για αυτούς το Θεό και η Εκκλησία εξωτερικά, σαν πως να τους αποδιώχνει. Μα η ψυχή μου μου λέει πως θα μπορούσαμε να δεηθούμε και για αυτούς. Δεν θα θυμώσει ο Χριστός για ένα δείγμα αγάπης. Εγώ προσευχόμουν όλη μου τη ζωή μέσα μου για αυτούς. Σας το εξομολογούμε, πατέρες και δάσκαλοι, μα και τώρα προσεύχομαι για αυτούς κάθε μέρα. Ω, υπάρχουν και άνθρωποι που φτάσανε στην κόλαση, αλαζόνες και θηριώδεις, παρόλη την αδιαφιλονίκητη γνώση και την ενατένιση της αναντήρητης αλήθειας. Υπάρχουν μερικοί φρικαλαίοι που πήγαν με το μέρος του σατανά και το αλαζονικό του πνεύμα. Αυτοί θέλανε μονάχοι τους την κόλαση και δεν μπορούν να τη χορτάσουν. Αυτοί είναι πια εθελοντές κολασμένοι. Καταράστηκαν μονάχοι τους τον εαυτό τους, γιατί καταράστηκαν το Θεό και τη ζωή. Τρέφονται με την άγρια αλαζονία τους, όπως ένας πεινασμένος που βρέθηκε στην έρημο και άρχισε να βυζένει το ίδιο του το αίμα. Μα δεν θα χορτάσουν εις τους αιώνας των αιώνων, γιατί δεν δέχονται να τους συγχωρέσουν και φοβούνται το Θεό που τους καλεί κοντά τους. Δεν μπορούν να κοιτάξουν χωρίς μίσος το Θεό και απαιτούν να μην υπάρχει Θεός της ζωής. Απαιτούν να αυτοεκμηδενιστεί ο Θεός και να καταστρέψει τη δημιουργία Του. Και θα καίγονται εις τον αιώνα τον άπαντα, στις φλόγες της οργής τους, διψώντας το θάνατο και την ανυπαρξία. Μα δεν θα τον λάβουν τον θάνατο. Εδώ τελειώνει το χειρόγραφο του Αλεξέη Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ. Το ξαναλέω, δεν είναι πλήρες και έχει χάσματα. Οι βιογραφικές πληροφορίες, λόγου χάρη, μιλούν μονάχα για την νεότητα του Στάρετς. Οι διδαχές του και οι γνώσεις του συντεριάστηκαν σαν σε ενιαίο σύνολο. Μα είναι φανερό πως αυτά υπόθηκαν σε διαφορετικούς καιρούς και για διαφορετικές αιτίες. Όλα εκείνα που είπε ο Στάρετς τις τελευταίες του ώρες δεν καθορίζονται με ακρίβεια και μας δίνεται μονάχα μία ιδέα για το πνεύμα και το χαρακτήρα αυτής της συνομιλίας. Αν την αντιπαραθέσουμε με όσα το χειρόγραφο του Αλεξέη Φιοντόροβιτς περιέχει από τις προηγούμενες διδαχές, ο θάνατος του Στάρετς ήρθε πραγματικά εντελώς αναπάντεχα. Γιατί αν και όλοι όσοι μαζεύτηκαν εκείνο το τελευταίο βράδυ στο κελί του καταλάβαιναν πως ο θάνατος είναι κοντά, δεν μπορούσαν να το φανταστούν πως θα είναι τόσο ξαφνικός. Απεναντίας, οι φίλοι του, όπως το είπα και παραπάνω, βλέποντάς τον τόσο, θα έλεγε κανείς, ζωηρό και ομιλητικό, ήταν βέβαιοι πως και η υγεία του είχε καλυτερέψει σημαντικά, έστω και για λίγο καιρό. Ακόμα 5 λεπτά, ακόμα 5 λεπτά πριν έρθει το τέλος, όπως λέγανε αργότερα απορώντας. Ακόμα 5 λεπτά. Δεν μπορούσε τίποτα να μαντέψει κανείς. Σαν να νιώσε ξαφνικά ένα πολύ δυνατό πόνο στο στήθος,
χλώμιασε και έσφιξε δυνατά το χέρι του πάνω στην καρδιά του. Όλοι τότε σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και τρέξανε κοντά του. Όμως αυτός, αν και υποφέροντας, τους κοίταξε με ένα χαμόγελο στα χείλη. Γλίστρησε αργά από την πολυθρόνα στο πάτωμα. Στάθηκε στα γόνατα. Ύστερα έγειρε το πρόσωπο προς τη γη. Άνοιξε τα χέρια του και, σαν να τον κυρίεψε ένας χαρούμενος ενθουσιασμός, παρέδωσε ήρεμα και χαρούμενα το πνεύμα του, φιλώντας το χώμα, όπως το δίδασκε ο ίδιος και προσευχόμενος. Η είδηση του θανάτου του μαθεύτηκε αμέσως στη Σκήτη και έφτασε στο μοναστήρι. Οι κοντινοί του φίλοι και όσοι είχαν το αξίωμα που απαιτούσε αυτή η στιγμή άρχισαν να τον νεκροστολίζουν σύμφωνα με το παλιό τυπικό. Όλη η αδερφότητα μαζεύτηκε στην εκκλησία. Πριν ακόμα φέξει, η είδηση έφτασε στην πολιτεία. Το πρωί όλη σχεδόν η πολιτεία μιλούσε για το γεγονός και πολλοί τράβηξαν για το μοναστήρι. Μα γι' αυτό θα μιλήσουμε στο επόμενο βιβλίο. Τώρα θα προσθέσουμε μονάχα πως δεν είχε περάσει ακόμα η ημέρα όταν έγινε κάτι τόσο αναπάντεχο για όλους και τόσο παράξενο, αν κρίνει κανείς από την εντύπωση που έκανε στο μοναστήρι και στην πολιτεία. Τόσο ανησυχητικό και ακατανόητο που ως και τα τώρα ακόμα, ύστερα από τόσα χρόνια, τη θυμούνται ζωηρότατα στην πολιτεία μας εκείνη την τόσο ανήσυχη για πολλούς μέρα.

Η οσμή της αποσύνθεσης. Το σώμα του αποδημήσαντος εις Κύριον, Πάτερ Ζωσιμά, το νεκροστολίσανε για την ταφή, σύμφωνα με το καθιερωμένο τυπικό. Όπως είναι γνωστό, τους πεθαμένους καλόγερους και τους ασκητές δεν τους πλένουν. Εάν κανείς μοναχός απέλθει εις Κύριον, λέει το μεγάλο τυπικό, τότε ο εντεταλμένος μοναχός, ήγουν ο επί τούτου καθορισμένος, σφογγίζει το σώμα του με χλιαρόν είδωρ, ποιόν προηγουμένως με τον σπόγκον, του τέστην με ελληνικό σφουγγάρι, σταυρών επί του μετόπου του τελευτίσαντος, επί των παλαμών, εις τα σχήρας και τους πόδας και τα γόνατα και ουδέν άλλο. Όλα αυτά τα έκανε ο ίδιος ο πατέρας Παΐσιος. Μετά το σφόγγισμα τον έντισε με μοναστικό ένδυμα και τον τύλιξε σε έναν μανδύα. Τον μανδύα τον έκοψε σε μερικά μέρη για να τον σαβανώσει σταυρωτά, όπως το όριζε ο κανονισμός. Στο κεφάλι έβαλε το μοναχικό σκούφο με τον οχτάχτινο σταυρό. Ο σκούφος αφέθηκε ξέσκεπος. Το πρόσωπο όμως το σκεπάσανε με ένα μαύρο κάλυμα. Στα χέρια του βάλανε μια εικόνα του Σωτήρος. Έτσι, ντυμένο το πρωί, τον τοποθέτησαν στο φέρετρο που το είχαν ετοιμάσει από καιρό πια. Το φέρετρο είχαν σκοπό να το αφήσουν όλη τη μέρα στο κελί, στο πρώτο μεγάλο δωμάτιο, όπου ο Στάρετς δέχονταν τους αδερφούς και τους επισκέπτες. Επειδή ο αναπαυμένος είχε τίτλο ιερομόναχου, έπρεπε να διαβάσουν δίπλα του οι ιερομόναχοι, οι ιεροδιάκονοι, όχι το ψαλτήρι, μα το Ευαγγέλιο. Το διάβασμα το άρχισε αμέσως μετά την νεκρόσιμη ακολουθία ο πατέρας Ιωσήφ. Ο πατέρας Παΐσιος, που προσφέρθηκε ιστερότερα να διαβάσει όλη την ημέρα και την επόμενη νύχτα, ήταν εκείνη τη στιγμή πολύ απασχολημένος και ταραγμένος, καθώς ήταν ο ηγούμενος της Κίτης. Ξαφνικά άρχισε να εκδηλώνεται και όσο περνούσε η ώρα όλο και περισσότερο, κάποια πρωτόφαντη και μάλιστα ανάρμοστη ανησυχία και προσμονή ανάμεσα στους καλόγερους της αδερφότητας και ανάμεσα σε αυτούς που φτάνανε αθρώοι από την πολιτεία. Ο ηγούμενος και ο πατέρας Παΐσιος προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να καθησυχάσουν αυτήν την έξαψη του πλήθους. Όταν ξημέρωσε πια, άρχισαν να καταφθάνουν και μερικοί που κουβαλούσαν μαζί τους και τους αρρώστους τους, το περισσότερο παιδιά. Λες και περίμεναν αυτήν ίσα-ίσα αυτήν τη στιγμή για να τα φέρουν, ελπίζοντας, καθώς φαίνεται, στην άμεση θαυματουργό θεραπεία τους, που κατά τη γνώμη τους δεν θα αργούσε να γίνει. Τότε μονάχα φάνηκε πόσο είχαν συνηθίσει όλοι να θεωρούν τον αναπαυμένο Στάρετς από όταν ζούσε ακόμα σαν έναν αληθινό και μεγάλο Άγιο. Αυτοί που καταφτάνανε δεν ήταν μονάχα απλοί άνθρωποι του λαού. Αυτή η προσμονή των πιστών που εκδηλώνονταν τόσο βιαστικά και ξεκάθαρα, με ανυπομονησία και μάλιστα με απέτηση, φαίνονταν στον πατέρα Παΐσιο αληθινό σκάνδαλο. Και αν και περίμενε από καιρό πως έτσι θα γίνονταν τα πράγματα, τώρα τα γεγονότα ξεπερνούσαν κάθε προσδοκία του. Συναντώντας καλόγερους που φαίνονταν ταραγμένοι, ο πατέρας Παΐσιος άρχιζε να τους κάνει παρατηρήσεις. «Μία τόσο βιαστική προσμονή που θα γίνει κάτι το σπουδαίο», τους έλεγε, «είναι ελαφρομυαλιά που μονάχα στους λαϊκούς θα τέριαζε, όμως για μας είναι ανάρμοστη». Όμως εκείνοι
λίγη προσοχή του δίνανε, και ο πατέρας Παΐσιος το παρατηρούσε αυτό με ανησυχία, παρόλο που ο ίδιος, αν θέλουμε να λέμε την αλήθεια, αν και αγανακτούσε με τις υπερβολικά ανυπόμονες προσδοκίες και τις έβλεπε σαν ελαφρομυαλιά και άσκοπη φασαρία, κρυφά μέσα του, στο βάθος της ψυχής του, πρόσμενε σχεδόν αυτό που περίμεναν και οι άλλοι. Πράγμα που δεν μπορούσε παρά να το ομολογήσει στον εαυτό του. Όμως, παρόλα αυτά, τον δυσαρεστούσαν εξαιρετικά μερικές συναντήσεις που τον έκαναν να νιώθει σαν από κάποιο προαίσθημα μεγάλες αμφιβολίες. Ανάμεσα σε εκείνους που είχαν μαζευτεί μέσα στο κελί, παρατήρησε με αποστροφή που γι' αυτήν μάλωσε τον εαυτό του την ίδια εκείνη τη στιγμή, την παρουσία του Ρακίτιν, λόγου χάρη, και του μακρινού επισκέπτη, του καλόγερου, που έμενε ακόμα στο μοναστήρι, από το Ομπντόρσκ. Και οι δυο τους του φάνηκαν ύποπτοι, αν και θα μπορούσε να δει κανείς και άλλους που κάνανε την ίδια εντύπωση. Ο καλόγερος λοιπόν από το Ομπντόρσκ ξεχώριζε ανάμεσα σε όλους τους ανήσυχους. Τον έβλεπες παντού. Όλους τους ρωτούσε, αφού κράζονταν τις διάφορες κουβέντες των άλλων. Σε όλους κάτι ψιθύριζε με ένα ιδιαίτερο μυστήριο. Το πρόσωπό του είχε μία ανυπόμονη έκφραση και φαίνονταν νευριασμένος κιόλας, γιατί αργεί τόσο πολύ να συμβεί αυτό που περίμενε. Όσο για τον Ρακίτιν, όπως αποδείχτηκε αργότερα, βρέθηκε τόσο νωρίς στη σκήτη, ύστερα από ειδική εντολή της κυρίας Χοχλάκοβα. Αυτή η καλόκαρδη, μα επιπόλαια γυναίκα που δεν της επιτρέπονταν η είσοδος στη σκήτη, μόλις ξύπνησε και έμαθε τι είχε συμβεί, κυριεύτηκε από μια τόσο ακατανίκητη περιέργεια που έστειλε χωρίς χρονοτριβές τον Ρακίτιν με τη συμφωνία να τα παρακολουθήσει εκείνος όλα και να την ενημερώνει με σημειώματα κάθε μισή ώρα πάνω κάτω για το κάθε τι που συνέβαινε. Τον Ρακίτιν τον νόμιζε για εξαιρετικά τίμιο και ευσεβή νέο. Τόσο καλά τα κατάφερνε αυτός να φέρεται με τον καθένα και να τον κάνει να πιστεύει πως είναι όπως ακριβώς θα τον ήθελε ο άλλος. Φτάνει να καταλάβαινε πως από αυτό θα είχε έστω και το παραμικρό όφελος. Η μέρα ήταν ασυνέφιαστη και φωτεινή, και πολλοί από τους πιστούς που είχαν καταφτάσει είχαν μαζευτεί γύρω από τους τάφους της Κίτης, που οι περισσότεροι ήταν συγκεντρωμένοι κοντά στην εκκλησία και οι άλλοι σκορπισμένοι στον περίβολο. Κάνοντας το γύρο της Κίτης, ο πατέρας Παΐσιος θυμήθηκε ξαφνικά τον Αλιώσα. Είχε πολλή ώρα να τον δει, από τη νύχτα σχεδόν, και μόλις το θυμήθηκε, τον παρατήρησε στην πιο απόμερη γωνιά της Κίτης, δίπλα στο φράχτη, να κάθεται πάνω στην πλάκα ενός τάφου όπου αναπαύονταν ένας καλόγερος που πέθανε πριν από χρόνια και ήταν περίφημος για τους ασκητικούς του άθλους. Καθότανε με την πλάτη γυρισμένη προς τη σκήτη, το πρόσωπο προς το φράχτη, και σαν πως να κρύβονταν πίσω από τον επιτύμβιο στήλο. Όταν τον πλησίασε ο πατέρας Παΐσιος, είδε πως εκείνος, έχοντας κρύψει το πρόσωπό του στα δυο του χέρια, έκλαιγε. Έκλαιγε πικρά και άφωνα. Όλο του το κορμί αναταράζονταν από τους λυγμούς. Ο πατέρας Παΐσιος στάθηκε για λίγο. «Φτάνει πια, αγαπητό μου τέκνο. Φτάνει. Φτάνει, καλέ μου φίλε», είπε συγκινημένα στο τέλος. «Γιατί κάνεις έτσι? Δεν πρέπει να κλαις, μα να χαίρεσαι. Ή μήπως τάχα δεν το ξέρεις πως η σημερινή μέρα είναι η πιο μεγάλη μέρα από όλες τις μέρες του?
Σκέψου μονάχα που βρίσκεται τούτη τη στιγμή. Ο Αλιώσα σήκωσε τα μάτια του μια στιγμή, ξεσκεπάζοντας το πρισμένο από τα δάκρυα σαν μικρού παιδιού πρόσωπό του. Μα χωρίς να πει λέξη, έστριψε και έκρυψε πάλι το πρόσωπό του στα χέρια του. «Όμως, ίσως να έχεις και δίκιο», πρόφερε σκεφτικά ο πατέρας Παΐσιος. «Ίσως να είναι καλύτερα που κλαις. Τούτα τα δάκρυά σου τα έστειλε ο Χριστός. Τα ευλαβικά σου δάκρυα θα είναι μια ψυχική γαλήνη για σένα και θα γεμίσουν χαρά την καρδιά σου», πρόσθεσε. «Εδώ που τα λέμε, βιάστηκε να φύγει, γιατί ένιωσε πως ίσως, κοιτάζοντάς τον, βάλει κι αυτό στα κλάματα». Στο μεταξύ η ώρα περνούσε. Οι λειτουργίες και τα μνημόσυνα συνεχίζονταν στο μοναστήρι, σύμφωνα με την καθορισμένη διάταξη. Ο πατέρας Παΐσιος αντικατέστησε και πάλι τον πατέρα Ιωσήφ κοντά στο φέρετρο και συνέχισε την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Μα δεν ήταν ακόμα ούτε 3 η ώρα το απόγευμα όταν συνέβη κάτι που το ανέφερα και στο τέλος του προηγούμενου βιβλίου. Κάτι που κανένας δεν το περίμενε και που ήταν τόσο αντίθετο με τη γενική προσδοκία. Το ξαναλέω, ακόμα και ως τώρα την αναθυμούμε ζωηρά αυτή την ιστορία, με όλες τις λεπτομέρειες, σε όλη τη γύρω περιφέρεια. Από μέρους μου θα προσθέσω για μια ακόμα φορά τούτο. Μου είναι σχεδόν συχαμερό να θυμάμαι εκείνο το σκανδαλώδες επεισόδιο, που στην πραγματικότητα ήταν κοινότατο και φυσικότατο, και δεν θα καθόμουν βέβαια να το υπογραμμίσω αν δεν είχε μια δυνατή επίδραση στην ψυχή και στην καρδιά του κυριότερου, αν και μελλοντικού ήρωα της διήγησής μου, του Αλιώσα. Το επεισόδιο εκείνο προκάλεσε έναν κλονισμό και μια αναστάτωση στην ψυχή του. Τάραξε, μα και ατσάλωσε τη σκέψη του τελειωτικά για όλη του τη ζωή, κατευθύνοντάς την προς έναν ορισμένο σκοπό. Αρχίζω λοιπόν τη διήγηση.

Όταν πριν ακόμα φέξει τοποθέτησαν το έτοιμο για την ταφή σώμα του Στάρετς στο φέρετρο και το μεταφέρανε στο πρώτο δωμάτιο όπου δέχονταν άλλοτε τους επισκέπτες του, ρώτησε κάποιος αν ίσως θα έπρεπε να ανοίξουν τα παράθυρα. Μα τούτη η ερώτηση που εκείνος ο κάποιος την έκανε τυχαία και περαστικά έμεινε αναπάντητη και σχεδόν απαρατήρητη. Οι λίγοι που την πρόσεξαν είπαν μέσα τους πως το να περιμένει κανείς πως το κορμί ενός τέτοιου μακαρίτη θα αρχίσει να σαπίζει και να βρωμάει είναι ολοφάνερα ανόητο. Τόσο που θα άξιζε να τον λυπηθείς, αν όχι να τον χλεβάσεις, εκείνον που πρόφερε τόσο ολιγόπιστα και ελαφρόμυαλα μια τέτοια σκέψη. Γιατί όλοι περίμεναν εντελώς το αντίθετο. Μα να που μετά από λίγο το μεσημέρι άρχισε κάτι που στην αρχή το παρατήρησαν όσοι μπαινόβγαιναν σιωπηλά, δίχως να λένε λέξη. Φοβόνταν μάλιστα ολοφάνερα να ανακοινώσουν τις σκέψεις τους στους άλλους, μα που κατά τις 3 το απόγευμα φανερώθηκε τόσο καθαρά πια και αδιάψευστα που η είδηση για το γεγονός διαδόθηκε στη στιγμή σε όλη τη Σκήτη και ανάμεσα σε όλους τους προσκυνητές. Έφτασε στο μοναστήρι εκπλήσοντας όλους και μαθεύτηκε ακαριαία και στην πολιτεία, όπου τους ανατάραξε όλους φυσικά, πιστούς και απίστους. Οι άπιστοι χαρήκανε, μα ήταν και πολλοί πιστοί που χάρηκαν περισσότερο και από αυτούς, γιατί αρέσει στους ανθρώπους να βλέπουν την πτώση και την κατεσχήνη του δικαίου, όπως το είχε πει ο ίδιος ο Μακαρίτης ο Στάρετς σε μία από τις διδαχές του. Το γεγονός ήταν πως από το φέρετρο του Στάρετς άρχισε να αναδύνεται σιγά σιγά και όσο περνούσε η ώρα γίνονταν αισθητότερη η οσμή της αποσύνθεσης. Κατά τις 3 το απόγευμα η αποφορά ήταν πια ολοφάνερη και όσο περνούσε η ώρα δυνάμωνε. Ύστερα από το γεγονός αυτό ξέσπασε ένα ασυγκράτητο σκάνδαλο ακόμα και ανάμεσα στους μοναχούς που δύσκολα θα μπορούσε να θυμηθεί κανείς όμοιό του στα χρονικά του μοναστηριού και που σε όλες τις περιπτώσεις δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί πως μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Αργότερα μονάχα, ύστερα από πολλά πολλά χρόνια, μερικοί μυαλωμένοι καλόγεροι το θυμόνταν με κατάπληξη και φρίκη μαζί πως μπόρεσαν να φτάσουν ως εκεί τα πράγματα, γιατί και άλλοτε συνέβαινε να πεθαίνουν καλόγεροι που είχαν ζήσει έναν εξαιρετικά ενάρετο βίο και που η αρετή τους ήταν γνωστή σε όλους, θεοσεβείς Στάρετς λόγου χάρη, που όμως και από αυτόν τα φέρετρα αναδυνόταν μια οσμή αποσύνθεσης, πράγμα φυσικό που συμβαίνει με όλους τους νεκρούς. Όμως δεν έφερνε καμία ταραχή, τι λέω, ούτε την παραμικρότερη ανησυχία. Υπήρξαν βέβαια και στο δικό μας μοναστήρι μερικοί που είχαν αποδημήσει από πολύ καιρό εις Κύριον και που η ανάμνησή τους διατηρούνταν ζωηρή ακόμα και στο μοναστήρι μας και που τα πτώματά τους, σύμφωνα με την παράδοση, δεν υπέκυψαν στην αποσύνθεση, πράγμα που συγκινητικά και μυστηριακά επέδρασε πάνω στους μοναχούς και έμεινε στη θύμησή τους σαν κάτι άξιο και θαυμαστό και σαν μία υπόσχεση μεγαλύτερης ακόμα δόξας για τους τάφους τους, όταν με το θέλημα του Θεού θα έρχονταν η ώρα. Από αυτούς η παράδοση ανέφερε ιδιαίτερα τον Στάρετς Ιώβ, που έζησε σχεδόν 105 χρόνια, έναν περίφημο ασκητή, μεγάλο νηστευτή και σιωπητή,
που είχε αποδημήσει εδώ και πολλά χρόνια, κατά τα 1810. Τον τάφο του τον δείχνανε με ιδιαίτερο και εξαιρετικό σεβασμό στους προσκυνητές που έρχονταν για πρώτη φορά στο μοναστήρι, κάνοντας μυστηριώδεις υπαινιγμούς για κάποιες μεγάλες ελπίδες που έδινε ο τάφος αυτός. Λέω για τον ίδιο εκείνο τάφο όπου βρήκε το πρωί ο πατέρας Παΐσιος τον Αλιώσα. Εκτός από αυτόν που πέθανε εδώ και χρόνια πια, θυμόνταν και το Στάρετς Βαρσονόβιο που απεδήμησε πιο πρόσφατα. Εκείνον τον ίδιο που ο πατέρας Ζωσιμάς διαδέχτηκε στο αξίωμα του Στάρετς. Οι προσκυνητές που έρχονταν στο μοναστήρι όσο ζούσε ο Βαρσονόβιος τον θεωρούσαν απλά και σκέτα πτωχόν το πνεύματι. Για αυτούς τους δύο η παράδοση έλεγε πως κοίτονταν στα αφαίρετρά τους σαν να ήταν ζωντανοί και τους θάψανε χωρίς σημάδια αποσύνθεσης. Έλεγαν μάλιστα πως οι μορφές τους είχαν αποκτήσει κάποιο φέγγος μέσα στο φέρετρο. Μερικοί επιμένανε ακόμα πως από τα σώματά τους αναδύονταν μία αισθητή ευωδία. Μα κι αν ακόμα δεν υπήρχαν όλες αυτές οι υποβλητικές αναμνήσεις, πάλι δύσκολο θα ήταν να εξηγήσει κανείς τον πραγματικό λόγο που στάθηκε αιτία να γίνουν όλες εκείνες οι επιπόλαιες ανόητες και μοχθηρές σκηνές μπροστά στο φέρετρο του Στάρετς Ζωσιμά. Εγώ προσωπικά έχω τη γνώμη πως συμπέσανε ταυτόχρονα και πολλά άλλα πράγματα, επιδράσανε ταυτόχρονα πολλές αιτίες. Μια από αυτές ήταν ακόμα και εκείνη η ριζωμένη εχθρότητα για το θεσμό των Στάρετς γενικά. Τον θεωρούσαν τούτο το θεσμό φθοροποιό νεοτερισμό. Αυτό το πιστεύανε βαθιά στην ψυχή τους. Πολύ καλόγεροι το πίστευαν. Πολύ καλόγεροι και αυτού του μοναστηριού και άλλων. Ήταν φυσικά και η ζήλια που νιώθανε για τη φήμη της αγιοσύνης που είχε αποκτήσει ο αναπαυμένος και που τόσο δυνατά στερεώθηκε όσο ζούσε, ώστε ήταν απαγορευμένο κατά κάποιον τρόπο να την αμφισβητήσει κανείς. Γιατί αν και ο Μακαρίτης Στάρετς είχε πάρει με το μέρος του πολλούς, και αυτό όχι τόσο με τα θαύματα όσο με την αγάπη, και είχε δημιουργήσει γύρω του έναν ολόκληρο κόσμο που τον αγαπούσε, παρόλα αυτά όμως, και μάλιστα ακριβώς γι' αυτό, ο Στάρετς είχε υποκινήσει πολλούς φθόνους και είχε δημιουργήσει πολλούς άσπονδους εχθρούς, φανερούς και κρυφούς, και όχι μονάχα μέσα από το μοναστήρι, μα και ανάμεσα στους λαϊκούς. Δεν έκανε κακό σε κανέναν, όμως πολλοί λέγανε μέσα τους «Από πού και ως πού το νομίζουν οι άλλοι τόσο άγιο?» Και μονάχα αυτή η ερώτηση που επαναλαμβανόταν συχνά δημιουργούσε τελικά ένα ακόρεστο μίσος. Να γιατί, νομίζω, όταν αισθάνθηκαν μερικοί και τόσο γρήγορα την οσμή της αποσύνθεσης πριν περάσει καλά-καλά μια μέρα από την ώρα του θανάτου του, χάρηκαν όλοι τόσο άμετρα. Μα και από τους πιστούς φίλους του Στάρετς και από εκείνους που τον θυμούνται με σεβασμό έως τώρα, βρέθηκαν μερικοί που πειράχτηκαν σχεδόν με αυτό που έγινε και το θεώρησαν προσωπική τους ύβρη. Η εξέλιξη των γεγονότων έγινε ως εξής. Μόλις άρχισε να γίνεται αντιληπτή η οσμή, μπορούσε να διακρίνει κανείς και από μόνο την έκφραση των προσώπων των καλογέρων πως για αυτήν την αιτία έρχονταν. Έμπαιναν, μένανε για λίγο μέσα και ξαναβγαίνανε βιαστικοί για να επιβεβαιώσουν την είδηση στους άλλους που περίμεναν μαζεμένοι απ' έξω. Μερικοί από αυτούς κουνούσαν λυπημένα το κεφάλι. Άλλοι όμως
δεν κρύβανε πια τη χαρά τους. Μια χαρά που καθρεφτίζονταν ολοκάθαρα στα μοχθηρά τους βλέμματα. Και ούτε βρίσκονταν πια κανένας που να τους κάνει παρατήρηση. Κανένας δεν έλεγε έναν καλό λόγο. Αυτό ήταν παράξενο, γιατί οι πιστοί φίλοι του Στάρετς ήταν, όσο και να πεις, οι περισσότεροι μέσα στο μοναστήρι. Μα φαίνεται πως ήταν θέλημα Θεού να νικήσει προσωρινά η μειοψηφία. Σε λίγο άρχισαν και από τους λαϊκούς, ιδίως από τους κάπως μορφωμένους, να καταφτάνουν στο κελί για να βεβαιωθούν και να πληροφορήσουν τους άλλους απ' έξω. Άνθρωποι του λαού μπαινοβγαίνανε λίγο, αν και είχαν μαζευτεί πολύ στην είσοδο της Κήτης. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ακριβώς ύστερα από τις τρεις οι επισκέπτες από την πολιτεία πληθαίνανε. Όλοι αυτοί έρχονταν ακριβώς εξαιτίας του σκανδάλου που είχε διαδοθεί. Άνθρωποι που δεν το είχαν καθόλου σκοπό να έρθουν εκείνη την ημέρα φτάσανε τώρα επίτηδες. Ανάμεσά τους ήταν και μερικά σημαντικά πρόσωπα. Για να λέμε την αλήθεια, δεν είχε εκδηλωθεί ακόμα καμία αταξία, ούτε απρέπεια, και ο πατέρας Παΐσιος διάβαζε σταθερά και καθαρά το Ευαγγέλιο με το πρόσωπό του αυστηρό, λες και δεν παρατηρούσε αυτά που γίνονταν γύρω του, αν και από ώρα πια είχε νιώσει πως συμβαίνει κάτι το ασυνήθιστο. Σε λίγο όμως άρχισε και αυτός να ακούει κάτι κουβέντες. Στην αρχή χαμηλόφωνες, που σιγά σιγά όμως γίνονταν πιο σταθερές και πιο τολμηρές. Φαίνεται λοιπόν πως η κρίση του Θεού δεν είναι σαν των ανθρώπων, άκουσε ξαφνικά ο πατέρας Παΐσιος. Αυτό το είπε πριν από όλους ένας δημόσιος υπάλληλος από την πολιτεία. Ένας άνθρωπος ηλικιωμένος και από όσα ξέρανε γι' αυτόν πολύ ευσεβής. Όμως λέγοντας το αυτό δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να ξαναπεί φωναχτά κάτι που από ώρα τώρα ψιθύριζαν ανάμεσά τους οι καλόγεροι. Αυτοί από ώρα κιόλας είχαν προφέρει αυτή την απελπιστική φράση. Και το χειρότερο απ' όλα ήταν που από στιγμή σε στιγμή φανερώνονταν και μεγάλωνε σε αυτούς κάποιο αίσθημα θριάμβου. Σε λίγο άρχισε να χαλαρώνεται και η ευπρέπεια ακόμα. Λες και όλοι αισθάνθηκαν μονομιάς πως έχουν ένα κάποιο δικαίωμα για να φερθούν άπρεπα.

«Πώς μπόρεσε τάχα να γίνει αυτό», λέγανε μερικοί καλόγεροι, κάνοντας την αρχή πως λυπούνται. Το κορμί του ήταν μικρό, πετσί και κόκαλο, από που να βρέθηκε αυτή η οσμή. Θα πει λοιπόν πως είναι μια σαφής υπόδειξη του Θεού, πρόσθεταν γρήγορα οι άλλοι, και όλοι παραδέχονταν αμέσως και αδίστακτα τη γνώμη τους. Λέγανε μάλιστα πως κι αν ακόμα άρχιζε η αποσύνθεση όπως γίνεται με κάθε αμαρτωλό, και πάλι τούτο θα γίνονταν αργότερα και όχι με τόση φανερή βιασύνη. Θα έπρεπε να περάσει ένα μερόνυχτο τουλάχιστον, ενώ τούτο δω προτρέχει του φυσικού και συνεπώς είναι δάκτυλος Θεού. Ήθελε να μας κάνει μία υπόδειξη. Αυτή η γνώμη έκανε κατάπληξη σε όλους και την παραδέχονταν ασυζητητή. Ο πράος ιερομόναχος, πατέρας Ιωσήφ, ο βιβλιοθηκάριος, ο αγαπημένος του Μακαρίτη, προσπάθησε να φέρει αντίρρηση σε μερικούς κακεντρεχείς, λέγοντάς τους πως δεν γίνεται διαπαντού έτσι και πως δεν είναι βέβαια κανένα δόγμα της Ορθοδοξίας ότι τα σώματα των δικαίων δεν πρέπει να αποσυντίθενται. Αυτό ήταν μια γνώμη μοναχά. Ακόμα και στα πιο ορθόδοξα μέρη, στο άθολο γουχάρι, δεν κάνει και τόσο κακή εντύπωση η οσμή της αποσύνθεσης. Εκεί θεωρούσαν σαν κυριότερη απόδειξη της αγιοσύνης των δικαίων όχι την αυθαρσία του σώματος, αλλά το χρώμα που θα πάρουν τα κόκαλα όταν τα σώματα μείνουν πολλά χρόνια μέσα στον τάφο και αποσυντεθούν. Αν τα κόκαλα ύστερα από χρόνια γίνουν κίτρινα σαν κερί, τότε θα πει πως ο Κύριος εκάθισε τον δίκαιο εκ δεξιών του. Αν όμως δεν γίνουν κίτρινα αλλά μαύρα, τότε θα πει πως ο Κύριος δεν τον έκρινε άξιο μιας τέτοιας δόξας. Αυτά πιστεύουν στον Άθο, στον Άγιο εκείνο τόπο, όπου από αρχαιοτάτων χρόνων διαφυλάσσεται η αγνή Ορθοδοξία, κατέληξε ο πατέρας Ιωσήφ. Μα τα λόγια του ταπεινού μοναχού δεν φέρανε κανένα αποτέλεσμα. Πολλοί μάλιστα τον κορόιδεψαν. Όλα αυτά είναι σοφιστίες και νεωτερισμοί. Δεν αξίζει ούτε να τα ακούει κανείς, είπαν μέσα τους οι καλόγεροι. Εμείς πρέπει να πιστεύουμε στην παράδοση. Λίγοι νεωτερισμοί φανερώνονται τάχα τώρα τελευταία. Πρέπει όλους να τους παραδεχτούμε, πρόσθεταν οι άλλοι. Οι δικοί μας Άγιοι Πατέρες δεν ήταν λιγότεροι από τους δικούς τους? Εκείνοι έχουν τον Τούρκο πάνω από το κεφάλι τους και τα έχουν ξεχάσει όλα. Η Ορθοδοξία τους από καιρό τώρα νοθεύτηκε. Οι εκκλησίες τους ούτε καμπάνες δεν έχουν. Ο πατέρας Ιωσήφ έφυγε λυπημένος, αφού μάλιστα και ο ίδιος δεν είχε εκφράσει και τόσο σταθερά τη γνώμη του και χωρίς να την πολυπιστεύει ούτε αυτός. Παρατήρησε όμως με ταραχή πως αρχίζει κάτι εντελώς άπρεπο και πως γίνονταν μία αταξία. Σιγά σιγά μαζί με τον πατέρα Ιωσήφ σώπασαν και όλες οι άλλες μυαλωμένες φωνές. Και τότε συνέβη και τούτο. Όλοι όσοι αγαπούσαν τον Στάρετς και παραδέχονταν ευλαβικά το θεσμό των Στάρετς, ξαφνικά κάτι φοβήθηκαν και όταν συναντιόνταν κοίταζαν φοβισμένα ο ένας τον άλλον, ενώ οι εχθροί του θεσμού των Στάρετς, που τάχα ήταν νεωτερισμός, σήκωσαν κεφάλι. Ο Μακαρίτης ο Στάρετς όχι μονάχα δε βρωμούσε, μα και ευωδίαζε κιόλας μέσα στο φέρετρό του, είπαν για τον Στάρετς Βαρσονόβιο. Θύμιζαν αυτή χερέκακα συνέχεια την ύπαρξή του. Όμως αυτό το αξιώθηκε όχι γιατί ήταν Στάρετς, μα γιατί ο ίδιος ήταν δίκαιος, έλεγαν κάποιοι άλλοι. Ύστερα από αυτό άρχισε το κουτσομπολιό και οι κατηγορίες ακόμα και σε

λέγανε μερικοί φθονεροί. Να τρώει γλυκά. Α, το είχε πάρει πολύ πάνω του, αναθυμόνταν μοχθηρά η πιο κακόβουλη. Νόμιζε πως είναι άγιος. Οι άνθρωποι γονάτιζαν μπροστά του και αυτός το δέχονταν, λες και πραγματικά του άξιζε. Έκανε κατάχρηση του μυστηρίου της εξομολόγησης, πρόσθεταν κάποιοι άλλοι, ψιθυρίζοντας με κακία. Ήταν φανατικοί εχθροί του θεσμού των Στάρετς αυτοί. Και ανάμεσα σε αυτούς ήταν οι γεροντότεροι και οι πιο θεοσεβούμενοι καλόγεροι, μεγάλοι νηστευτές και σιωπητές, που δεν βγάζανε λέξη όσο ζούσε ο Μακαρίτης. Μα τώρα ξαφνικά άνοιξαν το στόμα τους. Αυτό ήταν τρομερό, γιατί τα λόγια τους είχαν μεγάλη επίδραση στους νεαρούς. Ο καλόγερος από το Ομπντόρσκ όλα αυτά τα άκουγε με πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτός ήρθε από τον Άγιο Σιλβέστρο. Αναστέναζε βαθιά και κουνούσε το κεφάλι. Ναι, φαίνεται πως ο πατέρας Θεράπων είχε δίκιο να λέει εκείνα που μου είπε προχθές, σκέφτονταν. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή φάνηκε και ο πατέρας Θεράπων, λες και έρχονταν για να διπλασιάσει την ταραχή.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργκιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας», εκδόσεις Ακρίτας. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη.

Η πόλη όπου σκοτώνουν τους νυχτοφύλακες. Περάστε, συνταγματάρχα, καθίστε κοντά μου. Πάνε κιόλας 2 χρόνια που δουλεύουμε μαζί στη διοίκηση αυτής της πόλης. Εγώ, ο κυβερνήτης, και εσείς, ο αρχηγός της αστυνομίας, συναντιόμαστε κάθε μέρα εδώ στο γραφείο μου. Σήμερα είναι η τελευταία φορά. Γι' αυτό δεν θα σας ρωτήσω καν ποιος από τους 34 νυχτοφύλακες που είναι ακόμα ζωντανοί θα σκοτωθεί απόψε. Όχι. Σας το ρωτούσα με αγωνία κάθε βράδυ εδώ και 3 εβδομάδες. Είμαι βέβαιος πως όταν πέσει η νύχτα, οι γκάγκστερ θα είναι στο ραντεβού τους και σήμερα, όπως και τις άλλες μέρες. Εδώ και 3 εβδομάδες από τη στιγμή που εμφανίστηκαν στην πόλη μας, δεν παρέλειψαν ούτε ένα ραντεβού. Ποτέ δεν καθυστέρησαν ούτε δευτερόλεπτο. Χτυπούν με την ακρίβεια ρολογιού και με την ίδια συχνότητα. 2 μέρες παύση και την 3η νύχτα επίθεση. Δεν θέλουν να αλλάξουν σε τίποτα ούτε τις συνήθειές τους, ούτε το πρόγραμμά τους. Και απόψε λοιπόν θα ξαναχτυπήσουν. Δεν σας απευθύνω κατηγορίες, μην ανησυχείτε. Είτε σας κατηγορήσω είτε όχι, οι γκάγκστερ θα χτυπήσουν και απόψε. Είναι να τα χάνεις, κύριε κυβερνήτα. Κανείς στον κόσμο δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο. Κάναμε τα πάντα για να πιάσουμε τους δολοφόνους και να εμποδίσουμε το σκάνδαλο. Είναι βέβαιο πως σε λίγες ώρες θα χτυπήσουν ξανά. Και για μια ακόμη φορά κανείς δεν θα τους δει. Γιατί δεν μπορούμε να δούμε τα φαντάσματα. Δεν είναι λάθος της αστυνομίας. Ενεργούν σαν να είναι αόρατοι. Λίστεψαν 7 τράπεζες σε 3 εβδομάδες, σπάζοντας τα χρηματοκιβώτια, τρυπώντας τοίχους, τροκισμένες πόρτες και ταβάνια. Και μάλιστα χωρίς να αφήσουν ίχνη. Συγκέντρωσαν λίγα αρκετών δισεκατομμυρίων. 4 νυχτοφύλακες στραγγαλίστηκαν. Και σε ολόκληρη την πόλη, κανείς δεν είδε τίποτε. Κανείς δεν άκουσε τίποτε. Δεν υπάρχει πουθενά αποτύπωμα. Γιατί να τους δουν και να τους ακούσουν απόψε? Σίγουρα απόψε οι αόρατοι γκάγκστερ θα τρυπήσουν πάλι τα χρηματοκιβώτια της 8ης τράπεζας. Και ίσως ένας 5ος νυχτοφύλακας δολοφονηθεί με στραγγαλισμό. Όπως οι 4 προηγούμενοι. Ομολογούμε πως είμαστε ανίκανοι να κάνουμε οτιδήποτε για να τους εμποδίσουμε. Δεν μπορούμε να επιχειρήσουμε τίποτα περισσότερο. Τίποτε. Απολύτως τίποτε. Ό,τι ήταν ανθρώπινα δυνατό, το προσπαθήσαμε όσο καλύτερα μπορέσαμε. Κανείς στον κόσμο δεν μπορεί να κάνει περισσότερα. Ας μου πούν τι άλλο πρέπει να σκεφτώ και θα το κάνω. Δεν είναι αυτό το θέμα για το οποίο θέλω να μιλήσω μαζί σας, κύριε αρχηγέ της αστυνομίας, μολονότι το ζήτημα είναι επίγον και σοβαρό. Τα γεγονότα μας έχουν ξεπεράσει. Πρέπει να σας αναγγείλω μάλιστα το εξής. Οι ληστές πρόσθεσαν 2 καινούργια θύματα στον κατάλογο του κυνηγιού τους. Εσάς και μένα. Είμαστε και οι 2 παυμένοι. Σε διαθεσιμότητα. Διωγμένοι με κλωτσιές στα πισινά. Τηλεφωνικά. Να τι αγνοείτε και θέλω να σας πληροφορήσω. Το έμαθα κι εγώ λιγότερο από 30 λεπτά. Είναι επίσημο, κύριε κυβερνήτα. Απολύτως επίσημο. Είναι κυβερνητική απόφαση. Αύριο θα φτάσουν οι αντικαταστάτες μας. Ο νέος κυβερνήτης της πόλης και ο νέος αρχηγός της αστυνομίας. Ας έρθουν. Δεν θα μπορέσουν να κάνουν τίποτα περισσότερο. Κανείς δεν μπορεί. Εμείς τα βάλαμε με όλα τα συνεργεία. Δεν υπάρχει λάθος από τη μεριά μας. Το μόνο που μπορούν να μας προσάψουν είναι πως δεν έχουμε τύχη. Στην αστυνομία, ξέρετε, η τύχη είναι τόσο σημαντική όσο στη ρουλέτα. Τους μεγάλους αστυνομικούς τους φτιάχνει η τύχη. Ευτυχώς για σας τα πράγματα δεν είναι τόσο σοβαρά. Θα σας αναθέσουν αύριο μια άλλη διοίκηση. Σίγουρα θα έχετε μια λιγότερο σημαντική θέση, αλλά όπως και να είναι, θα είστε διοικητής. Για μένα όμως είναι διαφορετικά. Ένας κυβερνήτης ξεπερασμένος από τα γεγονότα και διωγμένος από τη θέση του. Είναι ένας ξοφλημένος άνθρωπος. Για πάντα. Δεν θα ασκεί πια πολιτικό λειτουργήμα. Δεν υπερβάλλω καθόλου όταν υποστηρίζω πως από σήμερα η καριέρα μου τελείωσε. Έχω συντριβεί.
Είμαι νεκρός. Σκοτωμένος από τους κακοποιούς που δολοφονούν τους νυχτοφύλακες της πόλης μας. Είμαι το ίδιο νεκρός όσο και οι τέσσερις φύλακες που δολοφονήθηκαν. Δεν έχετε να κατηγορήσετε τον εαυτό σας για τίποτε, κύριε κυβερνήτα. Έχω συνταγματάρχα. Δεν είμαι ένοχος για τους φόνους των νυχτοφυλάκων. Αλλά είμαι ένοχος γιατί εγκατέλειψα μια λαμπρή πανεπιστημιακή καριέρα για να μπω στην πολιτική. Είναι βαρύ σφάλμα. Μου θυμίζει την αγελάδα που, έχοντας γεμίσει το δοχείο με γάλα, του δίνει μια δέξια κλωτσιά και το αναποδογυρίζει. Το φρέσκο γάλα χύνεται στην κοπριά. Ένα τέτοιο λάθος έκανα κι εγώ. Και σήμερα πληρώνω το τίμημα. Εγκατέλειψα το πανεπιστήμιο για την πολιτική. Διάλεξα, βλέπετε, την ευκολία, ξέροντας καλά πως στην πολιτική δεν υπάρχει μεγαλοσύνη. Μπορεί να υπάρχει σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, εκτός από την πολιτική. Στην πολιτική, όσο πιο πολύ προχωράς, τόσο πιο πολύ κυλιέσαι στη λάσπη. Όσο μεγαλύτερη επιτυχία έχεις, τόσο πιο βρώμικος είσαι. Το ήξερα. Και παρόλα αυτά μπήκα σε αυτή. Εξαιτίας ενός τέτοιου ασυγχώρητου λάθους, υποκύπτω σήμερα ντροπιασμένος στα χτυπήματα μιας συμμορίας δολοφόνων και ληστών, οι οποίοι, και εδώ είναι που με πνίγει η ντροπή, δεν έχουν εμένα για στόχο τους. Μου πέφτει ο κλήρος που έπεσε και στα θύματα που στραγγαλίστηκαν στις θέσεις τους τα χαράματα. Για μένα αυτό είναι το τέλος 50 χρόνων δουλειάς. Από 6 χρονών, ξέρετε, ταλαιπωρούμε, επειδή είμαι ορφανός, στα ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας. Αργότερα υπέφερα στα οικοτροφία και τις εστίες για άπορους σπουδαστές. Άντεξα το κρύο, την πείνα και τις ταπεινώσεις των πλουσίων στο κολέγιο και στο πανεπιστήμιο. Και όταν έφτασε επιτέλους στο τέρμα, όταν με την ψυχή στο στόμα κέρδισα την έδρα του καθηγητή στο πανεπιστήμιο, αντί να χαρώ που δεν έσκασα από την πολλή προσπάθεια, όπως οι πιο πολλοί από τους συντρόφους μου, εγκατέλειψα το πανεπιστήμιο για να μπω στην πολιτική, για να γίνω κυβερνήτης. Είναι ταπεινωτικό. Είναι ταπεινωτικό να χάνεις την πρωτιά τη στιγμή ακριβώς που αγγίζεις το νήμα. Και να που σήμερα μια σπήρα δολοφόνων και ληστών με καταργεί από την πολιτική ζωή. Με ανακαλούν τηλεφωνικά, διώχνοντάς με όπως διώχνουν έναν υπηρέτη ανίκανο και ανάξιο. Όλα αυτά έγιναν από λάθος μου, γιατί μπήκα με τη θέλησή μου στον υπόκοσμο της πολιτικής. Πρέπει να υποστώ τα χτυπήματα του κόσμου αυτού. Και όταν δεν είσαι άνθρωπος της πολιτικής, όταν απλά είσαι άνθρωπος, αυτό προξενεί πολύ πόνο. Ταπεινώνει. Ας ελπίσουμε πως θα τακτοποιηθεί το θέμα, κύριε κυβερνήτα, λέει ο αρχηγός της αστυνομίας. Στην πολιτική όλα στο τέλος βολεύονται. Αδύνατο. Δεν μπορούν να με κρατήσουν σε αυτή τη θέση. Αυτό το καταλαβαίνω, αν θέλετε. Η κυβέρνηση πρέπει να με διώξει από αυτή την πόλη για να ικανοποιήσει τον όχλο. Εδώ και 3 εβδομάδες είμαι ένας αποδιοπομπαίος τράγος. Ένας ανίκανος που κυβερνά μια πόλη όπου δολοφονούνται ατιμόρυτα οι νυχτοφύλακες και όπου λελετούνται οι τράπεζες. Κάθε δημοσιογράφος έχει καθήκον να με διασύρει, να με καθυβρίζει. Είμαι ο ανίκανος κυβερνήτης της πόλης, στην οποία μια νύχτα στις 3 οι κακοποιοί τρυπούν τα χρηματοκιβώτια των τραπεζών και μαζεύουν τα λεφτά με τη σέσουλα. Ειλικρινά, είναι υποχρεωμένοι να με διώξουν, να με ανακαλέσουν, να με πετάξουν με τις κλωτσιές από την επιχρυσωμένη πολυθρόνα του κυβερνήτη. Παρ' όλα αυτά είμαι τόσο ταπεινωμένος, συνταγματάρχα, που θα σας πω κάτι τρομερό. Οι δολοφονημένοι νυχτοφύλακες, αυτοί οι φουκαράδες που στραγγαλίστηκαν στο πόστο τους από τους γκάνγκστερ, είναι αθώα θύματα, αξιολύπητα, σίγουρα. Αλλά εγώ, ο κυβερνήτης Ανδρέας Κριμπάν, επιθυμώ ακόμη και αυτή τη στιγμή να είχα την τύχη τους.
Θα ήθελα να είμαι εκεί που βρίσκονται πέντε πόδια κάτω από τη γη, αντί να είμαι ένας κυβερνήτης διωγμένος δημόσια από τη θέση του για ανικανότητα. Σας ζητώ συγγνώμη, αγαπητέ συνταγματάρχα, που μιλώ τόσο ανοιχτά μπροστά σας. Είστε ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο τολμώ να μιλήσω μετά την επέσχυντη απόλυσή μου. Και τώρα σας αποχαιρετώ. Αυτά ήταν όλα όσα είχα να σας πω. Είμαστε ακόμα εν ενεργεία για λίγες ώρες. Αυτό το βράδυ, ως αύριο το πρωί στις 8, παραμένω ο ανίκανος κυβερνήτης της πόλης, όπου σκοτώνουν και ληστεύουν ατιμόρυτα. Και εσείς είστε ακόμα ο αρχηγός της αστυνομίας. Πάρτε σας παρακαλώ τα μέτρα που θεωρείτε απαραίτητα. Κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε, όπως κάνατε ήδη στο παρελθόν. Χαίρετε, συνταγματάρχε. Αυτή τη νύχτα, κύριε κυβερνήτα, οι γκάγκστερ δεν θα μπορέσουν να μπουν σε καμία από τις 34 τράπεζες και τα οικονομικά ιδρύματα της πόλης, εκτός και αν είναι πραγματικά αόρατοι. Έφερα καινούργιες δυνάμεις χωροφυλακής. Έβαλα σκοπούς γύρω από κάθε κτίριο, τον ένα κολλητά στον άλλον, έτσι που να σχηματίζουν αδιαπέραστο τείχος. Απέκλεισα όλους τους δρόμους. Πάνω στις στέγες, στα δέντρα, στις χάρες των υπονόμων, παντού υπάρχουν σκοποί. Οι τράπεζες θα φυλάγονται όλη τη νύχτα από εκατοντάδες άγρυπνα μάτια στραμμένα πάνω τους. Παντού αστυνομικοί σχηματίζουν κλειό. Είναι αδύνατο να περάσουν απόψε. Ούτε πουλί δεν θα περάσει στα μέρη όπου υπάρχουν τράπεζες. Τα προηγούμενα βράδια, συνταγματάρχα, είχατε τοποθετήσει τα ίδια φράγματα, τους ίδιους αστυνομικούς κλειούς, τους ίδιους σκοπούς. Μου αναφέρετε εσείς ο ίδιος με τις ίδιες λέξεις όλα αυτά τα μέτρα που παίρνατε και τις άλλες βραδιές. Και οι κακοποιοί παρόλα αυτά πέρασαν. Έσπασαν τα φράγματα. Έσπασαν τα χρηματοκιβώτια. Άρπαξαν τα λεφτά. Και μετά στραγγάλισαν τους νυχτοφύλακες. Απόψε δεν θα κλείσω μάτι, κύριε κυβερνήτα. Ξέρετε, αυτό δεν θα αλλάξει και πολύ τα πράγματα. Δεν θέλω να σας αποθαρρύνω, αλλά αφού οι γκάγκστερ κατάφεραν να σπάσουν 7 φορές τα φράγματά σας, γιατί δεν θα τα σπάσουν και την 8η. Φαίνεται πως οι σκοποί και ο κλειός των αστυνομικών δεν τους εμποδίζουν. Θα μπουν και απόψε στην τράπεζα της επιλογής τους, χωρίς να τους δείτε. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Βάλετε από την αρχή όλα σας τα μέσα σε ενέργεια. Πέραν ενός ορίου δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτε. Σας εύχομαι μόλον τούτο καλή τύχη, κύριε αρχηγέ. Γιατί όπως μόλις είπατε, η τύχη είναι ο καλύτερος αστυνομικός του κόσμου.

Ακούγεται το τικ-τακ από το χρυσό εκρεμές. Οι δύο άντρες δεν έχουν πια τίποτε να κουβεντιάσουν. Είναι θύματα της κακοτυχίας. Δεν θα μπορούσαν να εξηγήσουν αλλιώτικα το σκάνδαλο που βασιλεύει. Είναι πραγματικά κατανόητο πως δεν συνέλαβαν ακόμα τη σπήρα που τρομοκρατεί την πόλη και δολοφονεί τους νυχτοφύλακες. Η αστυνομία έχει τα μέσα. Αν η αστυνομία δεν μπορεί να συλλάβει τους δολοφόνους, αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχει σε όλη αυτή την υπόθεση κάτι το σκοτεινό, κάτι το αφύσικο. Κάθε βράδυ οι χωροφύλακες κυκλώνουν τις πολυκατοικίες. Κανείς δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητος. Κανείς δεν περνά απαρατήρητος μέσα από αυτόν τον κλειό. Και παρόλα αυτά, οι γκάγκστερ περνούν. Χωρίς να τους δει κανείς, ούτε να τους ακούσει. Ούτε όταν μπαίνουν, ούτε όταν βγαίνουν. Ούτε όταν στραγγαλίζουν τους νυχτοφύλακες. Είναι στα αλήθεια αόρατοι. Αόρατοι άνθρωποι δεν υπάρχουν. Η επιστήμη είναι κατηγορηματική. Γι' αυτό όλος ο κόσμος γυρεύει με αγωνία το κλειδί του μυστηρίου. Γιατί υπάρχει κάποιο μυστήριο σε όλα αυτά. Είναι 3 μετά τα μεσάνυχτα. Μια νύχτα λευκή για τον κυβερνήτη Ανδρέας Κρυμπάν. Μια νύχτα πολύ πικρή. Νύχτα μοναξιάς. Αντιλαμβάνεται πως το δράμα της ζωής του δεν είναι ούτε καν προσωπικό, γιατί η ιστορία του κάθε ανθρώπου δεν είναι παρά σε σμίκρινση η ιστορία του λαού από τον οποίο κατάγεται. Ο άνθρωπος βιώνει στη σάρκα του όσο ζει πάνω στη γη το ίδιο δράμα που βίωσε ο λαός του στο κύλισμα των αιώνων. Σε αυτή τη χώρα το κάθε γεγονός, ατομικό ή συλλογικό, φέρει το αποτύπωμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γίνεσαι υπουργός, κυβερνήτης, αρχηγός της αστυνομίας, ακριβώς όπως στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ο απλός θνητός γινόταν πασάς, βεζίρης, χαλίφης. Γίνεσαι ως διαμαγείας μεγάλος άρχοντας από ένα καπρίτσιο του Σουλτάνου. Ο Σουλτάνος είναι εκείνος που παίρνει τη θέση του πεπρωμένου. Η θέλησή του δεν λογαριάζει ούτε τη δουλειά, ούτε την αξία, ούτε τα προσόντα του ανθρώπου. Ο Σουλτάνος διαλέγει κατά τα γούστα του, με μοναδικό νόμο το κέφι του. Μια μέρα ο ίδιος ο Σουλτάνος που σε έκανε μεγάλο άρχοντα, που σε γέμισε χρυσάφι και πλούτη, προστάζει το δίμιο να σου πάρει το κεφάλι, χωρίς ειδικό λόγο, από τυφλή ιδιοτροπία. Οι Τούρκοι έχουν φύγει χρόνια από τη χώρα, αλλά τα αποτυπώματά τους έμειναν. Ο άνθρωπος είναι ένα παιχνίδι στα χέρια της ιστορίας. Ο κυβερνήτης προσπάθησε να χειραφετηθεί, να γίνει ένας άνθρωπος που να κυριαρχεί πάνω στα γεγονότα και στην ιστορία, χάρη στη θέλησή του και στον κόπο του. Τα δοκίμασε όλα. Από 6 χρονών ο Ανδρέας Κρυμπάν δουλεύει στερούμενος τα πάντα, υπομένοντας τα πάντα, για να φτάσει το ιδανικό του να γίνει επιστήμονας. Και την ημέρα που εκλέχτηκε καθηγητής στο πανεπιστήμιο, δεν στάθηκε να δρέψει τους καρπούς του μόχθου του και το κουράγιο του. Αφέθηκε να τον διευθύνει η κοινωνία μέσα στην οποία ζούσε. Προσαρμόστηκε στα ήθη που οι Οθωμανοί λες και έχουν χαράξει πάνω στο σώμα της χώρας. Δέχτηκε να παντρευτεί μια πλούσια γυναίκα από την φαναριώτικη ολιγαρχία, τη Δέσποινα Ξανθοπούλου. Χάρη σε αυτό το γάμο έγινε κυβερνήτης στην πόλη. Σύντομα θα γινόταν υπουργός. Αργότερα πρωθυπουργός. Και θα κρατούσε το υπουργιλίκι στον αιώνα τον άπαντα. Όπως συμβαίνει κληρονομικά στα μέλη της οικογένειας Ξανθοπούλου, οικογένειας φαναριώτικης και σατράπικης. Και ένα από μια σπήρα δολοφόνων που ανοίγει χρηματοκιβώτια μπαίνει στην πόλη. Τα πλήθη ξεσπούν σε βρισχές κατά του κυβερνήτη και αυτός ρίχνεται βορά στο στόμα τους. Χωρίς νόμιμη διαδικασία, χωρίς έρευνα, χωρίς να εξακριβωθεί αν πραγματικά είναι ανίκανος, διεφθαρμένος ή ανόητος, τον ξυλώνουν από τη θέση του. Τηλεφωνικά. Χωρίς
χωρίς δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη. Ακριβώς όπως γινόταν επί Σουλτάνου. Ο κυβερνήτης Κρυμπάν αναθυμάται τα ήθη στις χώρες της Δύσης, τις μόνες που σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Στη Δύση προχωρούν αργά. Το κάθε τι είναι δύσκολο και απαιτεί κόπο. Δεν γίνεσαι κυβερνήτης μόνο και μόνο επειδή παντρεύτηκες τη Δέσποινα Ξανθοπούλου. Όλα όσα κτίζει ο άνθρωπος με τα χέρια του, με τον ιδρώτα του, με την υπομονή του και τον εφευρετικό του πνεύμα, στη Δύση μένουν. Κανείς δεν κερδίζει κάτι μονομιάς, όπως τη λοταρία. Ούτε τα χάνει μονομιάς όλα. Τον Ανδρέας Κρυμπάν τον έκαναν κυβερνήτη χωρίς να εκτιμήσουν τις αρετές του, τα προσόντα του, τις ικανότητές του, μόνο και μόνο επειδή παντρεύτηκε τη Δέσποινα Ξανθοπούλου. Και τον διώχνουν με τον ίδιο τρόπο, σαν να μην υπάρχει ο άνθρωπος. Στις χώρες της Δύσης χρειάζεται να δουλέψεις μια ολόκληρη ζωή για να γίνεις κυβερνήτης, αλλά όταν γίνεις παραμένεις. Θα αποκτούσε αυτή τη θέση μόνο και μόνο από το γάμο του, ακόμα κι αν μεταβίας ήξερε να γράφει ή να διαβάζει, όπως τόσοι άλλοι. Και τώρα είναι σε δυσμένεια, απόκληρος της ζωής, εξαιτίας μιας πείρας αόρατων δολοφόνων. Ο κυβερνήτης προσπαθεί να καταλάβει γιατί οι γκάνγκστερ δολοφονούν εδώ και 3 εβδομάδες μόνο νυχτοφύλακες. Θέτει στον εαυτό του με επιμονή αυτό το ερώτημα. Προσπαθεί να φανταστεί πώς καταφέρνουν να διεισδύουν σε τράπεζες των οποίων οι τείχοι είναι σαν καστρότυχοι, που έχουν σιδερένια κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες. Πώς μπαίνουν μέσα στα ατσάλινα δωμάτια των χρηματοκιβωτίων, τρυπώντας τα και λαϊλατώντας τα σαν να ήταν παιδικά παιχνίδια. Και το πιο εντυπωσιακό είναι πως μπαίνουν χωρίς να τους βλέπει κανείς, σε οικίματα που τα φρουρούν εκατοντάδες. Αόρατοι γκάνγκστερ δεν υπάρχουν. Κι όμως η συμμορία προχωράει, δουλεύει, ενεργεί λες και αποτελείται από αόρατα πρόσωπα. Οι γκάνγκστερ ενεργούν όπως θα ενεργούσαν άνθρωποι χωρίς σώμα, χωρίς βάρος. Περνούν μέσα από τους τοίχους, τους κλειούς των αστυνομικών, τις θωρακισμένες πόρτες, σαν φαντάσματα. Ο κυβερνήτης Ανδρέας Κρυμπάν δεν ξέρει τίποτα από αστυνομικά ζητήματα, δολοφονίες και κλέψιες. Δεν διάβασε ποτέ του αστυνομικά μυθιστορήματα, ούτε τη στήλη του δελτίου συμβάντων. Αυτό που τον βάζει σε σκέψεις είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση τα θύματα είναι αποκλειστικά νυχτοφύλακες. 4 στραγγαλίστηκαν. Και ήταν και οι 4 φουκαράδες νυχτοφύλακες. Μένουν ακόμα 34. Κάθε βράδυ αναλαμβάνουν υπηρεσία με αγωνία και τρόμο, γιατί ξέρουν πως ένας τους θα δολοφονηθεί αυτή τη νύχτα. Αυτή την ίδια νύχτα πριν ξημερώσει, ο ένας από τους 34 θα στραγγαλιστεί. Είναι βέβαιο. Αλλά κανείς δεν ξέρει ποιος. Γι' αυτό και οι 34 τρέμουν κάθε νύχτα, ώσπου να ξημερώσει, γιατί το χάραμα ένας από όλους θα είναι νεκρός. «Μα γιατί σκοτώνουν μόνο νυχτοφύλακες?» αναρωτιέται ο κυβερνήτης χωρίς να μπορεί να κοιμηθεί, και απαντάει στον εαυτό του: «Γιατί είναι τα μόνα πρόσωπα που συναντούν μπαίνοντας στις τράπεζες». Αλλά δεν τον ικανοποιεί η απάντηση. Οι γκάνγκστερ για να περάσουν συναντούν πρώτα στρατιώτες, αστυνομικούς και χωροφύλακες που φρουρούν τις τράπεζες και τους δρόμους. Οι αστυνομικοί και οι χωροφύλακες είναι πιο επικίνδυνοι για τους κακοποιούς. Είναι καλύτερα οπλισμένοι, έχουν μυδράλια, αυτοκίνητα, προβολής. Οι νυχτοφύλακες έχουν μονάχα παλιά πιστόλια. Κι όμως ποτέ δεν σκοτώνουν στρατιώτες, αστυνομικούς ή χωροφύλακες. Μόνο τους νυχτοφύλακες σκοτώνουν. Τους φουκαράδες τους νυχτοφύλακες. Γιατί? «Δεν ξέρω», λέει από μέσα του αναστενάζοντας ο κυβερνήτης. «Είμαι κουρασμένος». «Έχεις καθήκον να σκεφτείς, κυβερνήτα, ψάξε». «Δεν θα είμαι πια κυβερνήτης», λέει στον εαυτό του. Προσπαθεί να κοιμηθεί γιατί σε λίγο ξημερώνει. «Σε 4 ώρες δεν θα είμαι πια κυβερνήτης της πόλης και δεν θα σκέφτομαι πια καθόλου αυτή την υπόθεση. Δεν θα με αφορά». «Πρέπει να σκεφτείς, κυβερνήτα. Είσαι κι εσύ ένα από τα θύματά τους. Απάντησε. Γιατί σκοτώνουν μόνο νυχτοφύλακες και ποτέ αστυνομικούς?
Φαντάζεσαι πως οι γκάγκστερ είναι στα αλήθεια άνθρωποι αόρατοι που περνούν μέσα από τον κλειό των αστυνομικών χωρίς να γίνουν αντιληπτοί? Όχι, λέει στον εαυτό του ο κυβερνητής. Δεν το πιστεύω. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να περνούν μέσα από τείχους, θωρακισμένες πόρτες και αστυνομικούς κλείους σαν φαντάσματα. Όχι. Κι όμως αυτό ακριβώς συμβαίνει στην πόλη σου, κυβερνήτα. Είναι βέβαιο πως δεν είμαι ειδικός στα εγκλήματα, λέει στον εαυτό του. Ούτε τα παιδιά δεν πιστεύουν σε αόρατους εγκληματίες. Είναι γελίο ένας κυβερνήτης να κάνει τέτοιες υποθέσεις, ακόμα και ένας έκπτωτος. Αν ο πατέρας της Δέσποινας το ήξερε. Αυτή η υπόθεση έχει γίνει ο εφιάλτης του κυβερνήτη. Ξέρει πως αν οι γκάγκστερ δεν σκότωναν μόνο νυχτοφύλακες, η οργή και η αγανάκτηση του κοινού θα ήταν πιο ήπιες. Η αγανάκτηση φούντωσε επειδή και τα τέσσερα θύματα ήταν νυχτοφύλακες. Το πλήθος συγκινήθηκε βαθιά. Ο θυμός και η αγανάκτηση φούντωσαν σαν πυρκαγιά. Ο όχλος ζήτησε την κεφαλή του κυβερνήτη και του αρχηγού της αστυνομίας. Όλοι ξεσηκώθηκαν ξαφνικά. Κανείς δεν περίμενε πως ο κόσμος είχε τόση αγάπη στους νυχτοφύλακες. Το επάγγελμα του νυχτοφύλακα είναι πολύ κακοπληρωμένο και σχεδόν αγνοημένο. Και να που ο θάνατος αυτών των φουκαράδων ξεσήκωσε τον κόσμο. Να σκοτώνεις νυχτοφύλακες είναι τόσο άτιμο όσο να σκοτώνεις παιδιά. Οι άνθρωποι δεν το ανέχονται. Ίσως οι γκάγκστερ χτυπούν τους νυχτοφύλακες για να προκαλέσουν την οργή του πλήθους. Αλλά αυτό σε τι θα τους χρησιμεύε? Σε τίποτα. Οι νυχτοφύλακες μάλιστα δεν μπορούν σχεδόν καθόλου να τους εμποδίσουν. Μήπως πρόκειται για εγκλήματα χωρίς λόγο? Ή υπάρχει εξήγηση? Απότομα ο κυβερνήτης λέει στον εαυτό του: όσοι αγρυπνούν τη νύχτα, όλες τις νύχτες της ζωής τους, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους, φτάνουν ίσως στο σημείο να βλέπουν πράγματα που οι άλλοι, αυτοί που κοιμούνται τη νύχτα, δεν βλέπουν. Αν αυτή η υπόθεση αληθεύει, τότε οι νυχτοφύλακες έχουν το προνόμιο να βλέπουν τους ληστές που ούτε οι αστυνομικοί ούτε οι στρατιώτες μπορούν να δουν. Και επειδή οι νυχτοφύλακες βλέπουν ό,τι δεν μπορούν να δουν οι άλλοι, τους σκοτώνουν για να τους κλείσουν τα μάτια. Πρόκειται λοιπόν για γκάγκστερ αόρατους. Ο κυβερνήτης ντρέπεται ξανά, λέει, για λογαριασμό του. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει το συλλογισμό. Οι γκάγκστερ δεν είναι αόρατοι, καθόλου μάλιστα, αλλά μόνο οι νυχτοφύλακες μπορούν να τους δουν. Είναι αόρατοι για την αστυνομία, για τους χωροφύλακες και για τον υπόλοιπο κόσμο. Στη φύση υπάρχει πληθώρα πραγμάτων που ορισμένοι τα βλέπουν καθαρά, αλλά οι πιο πολλοί τα αγνοούν. Για παράδειγμα, ο ουρανός. Όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και τα ζώα και τα έντομα, μπορούν να κοιτάζουν τον ουρανό. Είναι ορατός από τα παιδιά, από όλες τις κοινωνικές τάξεις, από όλες τις ράτσες. Όλοι οι λαοί, πλούσιοι ή φτωχοί, κίτρινοι, λευκοί, μαύροι ή μυγάδες, τον βλέπουν. Όλες τις χώρες της μέρας της και της νύχτας. Αρκεί να σηκώσεις το κεφάλι σου και να βλέπεις τον ουρανό. Ο ουράνιος θόλος είναι ίδιος, αλλά μόνο οι άγιοι, οι προφήτες και οι μεγάλοι ποιητές βλέπουν τι πραγματικά υπάρχει μέσα στον ουρανό. Η πλειονότητα των ανθρώπων δεν βλέπει παρά ένα θόλο, μπλε την ημέρα, αστερόεντα τη νύχτα. Με μια συσκευή βλέπουμε μακρύτερα από ό,τι με γυμνό μάτι. Αλλά η θέα όσων υπάρχουν μέσα στον ουρανό προορίζεται για έναν πολύ περιορισμένο αριθμό θνητών. Οι πιλότοι, οι κοσμοναύτες, οι ταξιδευτές του διαπλανητικού χώρου βλέπουν τον ουρανό από πιο κοντά και με περισσότερες λεπτομέρειες. Όσοι κατοικούν στο άλλο ημισφαίριο τον βλέπουν μπλε, όταν εμείς τον βλέπουμε αστερόεντα. Αλλά όλοι τους βλέπουν τον ίδιο ουρανό εξωτερικά. Οι Άγιοι, οι προφήτες, οι μεγάλοι ποιητές βλέπουν τους αγγέλους, τα σεραφείμ, τα χερουβείμ, τα αληθινά μεγαλεία που βρίσκονται εκεί. Ορισμένοι εκλεκτοί βλέπουν ακόμα και το θρόνο του Θεού. Τα πλήθη δεν το καταφέρνουν αυτό. Τα πλήθη, ακόμα και αν ανέβουν σε αεροπλάνο, σε πύραυλο και σε διαπλανητικό όχημα, δεν βλέπουν και δεν θα δουν ποτέ το ανίποτο μεγαλείο του ουρανού. Ίσως οι νυχτοφύλακες, χάρη στο επάγγελμά τους,
έχουν και αυτοί αποκτήσει την ικανότητα να βλέπουν πράγματα που αγνοούν όσοι κοιμούνται. Ίσως μόνο αυτοί βλέπουν τους κακοποιούς και γι' αυτό στραγγαλίζονται. Οι νυχτοφύλακες είναι θύματα της ικανότητάς τους να βλέπουν. Αυτό το είδος θυμάτων είναι πολύ διαδεδομένο στην ιστορία. Όλοι οι λαοί σκότωναν πάντα τους προφήτες, τους αγίους και τους ποιητές που έβλεπαν πράγματα που υπήρχαν στην πραγματικότητα αλλά που οι μάζες ήταν ανίκανες να δουν. Και οι άνθρωποι δεν ανέχονται να τους μιλούν για πράγματα που είναι ανίκανοι να δουν με τα μάτια τους. Τα πλήθη δεν δέχονται να τους βεβαιώνουν για την ύπαρξη πραγμάτων που δεν μπορούν ούτε να δουν, ούτε να αγγίξουν. Σίγουρα οι νυχτοφύλακες βλέπουν τους γκάνγκστερ που δεν βλέπουν οι αστυνομικοί. Γι' αυτό και εκείνοι τους σκοτώνουν. Στραγγαλίζουν μόνο αυτούς που μπορούν να τους δουν. Ο κυβερνήτης Ανδρέας Κρυμπάν είναι βέβαιος πως κρατά το κλειδί του μυστηρίου. Το μυστήριο της συμμορίας που ληστεύει τις τράπεζες και σφάζει τους φύλακες αρχίζει να φωτίζεται. Οι ληστές είναι άνθρωποι που η αστυνομία ούτε βλέπει ούτε μπορεί να δει. Είναι ορατοί μόνο από τα μάτια των φυλάκων. Όπως οι άγγελοι που είναι ορατοί μόνο από τους αναχωρητές και τους αγνούς. Χτυπάει το τηλέφωνο. Τηλεφωνεί ο συνταγματάρχης Πρετοριάν, αρχηγός της αστυνομίας. «Συλλάβαμε το δολοφόνο επ' αυτοφόρο, ελάτε γρήγορα». «Είναι μονάχας ένας, όχι περισσότεροι». «Έναν πιάσαμε μόνο, αν υπάρχουν κι άλλοι θα τους συλλάβουμε κι αυτούς». «Το δύσκολο ήταν να συλληφθεί ο πρώτος». «Κέρδισα την πιο μεγάλη νίκη της ζωής μου». «Σας περιμένω στο αρχηγείο». «Βλέπετε κύριε κυβερνήτα, όλα διορθώνονται στη ζωή». Η νίκη έρχεται τη στιγμή που νομίζεις πως όλα χάθηκαν. Ελάτε γρήγορα να τον δείτε. Ο κυβερνήτης ντύνεται. Το εκρεμές δείχνει περασμένες 5. Πέρασε η νύχτα χωρίς να κλείσει μάτι. Σήμερα, αντί να τον πετάξουν από την επιχρυσωμένη πολυθρόνα του κυβερνήτη, θα το απονείμουν μετάλλια. Η κατάσταση γύρισε με το μέρος του, χωρίς να καταλαβαίνει το λόγο. Είναι μια μαριονέτα, ένα αυτόματο. Το πεπρωμένο τον φέρνει μια κάτω, μια πάνω, χωρίς να λογαριάζει ανθρώπινη αξία ή ανικανότητα. Είναι η πιο ταπεινή υποδούλωση από όσες μπορεί να υποστεί ο άνθρωπος στην επίγεια ζωή του. Γιατί μια μέρα πριν ο κυβερνήτης ήταν ο ίδιος άνθρωπος, ούτε καλύτερος ούτε χειρότερος. Δεν άλλαξε σε μια νύχτα. Δεν μεγάλωσε η αξία του από χτες. Κι όμως, σήμερα, σαν θα βγει από το κυβερνείο, θα τον επιφημίσουν στο δρόμο με την ίδια μανία που χθες βράδυ αυτοί οι ίδιοι ζητούσαν την κεφαλή του επί πίνακη. Και γιατί αυτή η αλλαγή? Γιατί η αστυνομία κατόρθωσε να συλλάβει το δολοφόνο. Ο ίδιος δεν συνέβαλε καθόλου σε αυτή τη σύλληψη.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας».

Το αρχηγείο της αστυνομίας είναι φωτισμένο λες και πρόκειται για εθνική γιορτή. Όλοι, γεμάτοι χαρά, αγκαλιάζονται, συγχαίρει ο ένας τον άλλον. Όταν φτάνει ο κυβερνήτης, οι σκοποί στην είσοδο του χαμογελούν και σπέβδουν να του ανοίξουν τις πόρτες σαν λακέδες. Στην πόλη, αν και είναι ακόμη τόσο νωρίς, μόλις 5:30 το πρωί, τα νέα για τη σύλληψη του Φωνιά των νυχτοφυλάκων αρχίζουν να τρέχουν. Οι περίεργοι έχουν κιόλας μαζευτεί μπροστά στο αρχηγείο της αστυνομίας. Πλήθη κόσμου μαζεύονται στα σταυροδρόμια. «Η χαρά μου δεν λέγεται, κύριε κυβερνήτα», αναφωνεί ο αρχηγός της αστυνομίας. Σφίγγει θερμά το χέρι του και προσθέτει. «Είναι η πιο μεγάλη νίκη στη ζωή μου. Θα πάρετε έναν καφέ?» Ο συνταγματάρχης Αυρίλιος Πρετοριάν είναι αξίριστος. Το αμπένοχό του τσαλακωμένο. Τα μαλλιά του ακατάστατα σαν έρχεται από καυγά. Ο γιακάς της στολής του βρώμικος. Είναι όμως ευτυχισμένος. Η νίκη έρχεται συνήθως τη στιγμή που ο μαχητής είναι έτοιμος να καταθέσει τα όπλα, όταν πια δεν πιστεύει πως θα νικήσει. Κουρασμένος και απελπισμένος από την αναμονή. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή που πιστεύει πως όλα τελείωσαν, έρχεται η νίκη. Έτσι συμβαίνει σχεδόν πάντα. Πάντως η ουσία είναι πως τον κρατάμε. Τον έχουμε στα χέρια μας. Ο εφιάλτης τελείωσε. Γιατί πραγματικά αυτή η ιστορία δεν πήγαινε άλλο. Δεν μπορούσε να κρατήσει. «Ποιος είναι?» ρωτάει ο κυβερνήτης. «Ένας υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας. Αυτός κρατούσε σε επιφυλακή την αστυνομία, το στρατό και ολόκληρη τη χώρα εδώ και 3 εβδομάδες. Αν κανείς τον συναντούσε στο δρόμο, δεν θα τον υποψιαζόταν. Πάντα έτσι συμβαίνει, κύριε κυβερνήτα. Όσο πιο επικίνδυνος είναι κανείς, τόσο πιο καθώς πρέπει φαίνεται. Όσο πιο εγκληματίας είναι, τόσο πιο απαρατήρητος περνάει». «Είναι νέος ή γέρος?» ρωτάει ο κυβερνήτης. «Νέος. Πολύ νέος, μάλιστα. Είναι μόνο 2 μήνες υπάλληλος στην Εθνική Τράπεζα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το αποκορύφωμα είναι πως έχει δουλέψει σε καμιά 12 ιδρύματα και παραπάνω. Σε όλες σχεδόν τις μεγάλες τράπεζες. Θα το φανταζόσασταν, κύριε κυβερνήτα. Προσλαμβανόταν και εργαζόταν άγνωστος μεταξύ αγνώστων για 2-3 μήνες σε κάθε δουλειά. Ο αναγκαίος χρόνος για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες του. Την ημέρα δούλευε στην τράπεζα και τη νύχτα ερχόταν με αντικλείδια και άλλα εξαρτήματα για να ξαφρίσει τα χρήματα και να σκοτώσει το φύλακα. Αφού δούλευε στην τράπεζα, ο νυχτοφύλακας τον γνώριζε. Και για να μην τον καταγγείλει, σκότωνε αυτόν που τον είχε αναγνωρίσει. Γι' αυτόν τον λόγο σκότωνε μόνο νυχτοφύλακες. Ήταν οι μόνοι που αναγνώριζαν στο πρόσωπό του τον υπάλληλο της τράπεζάς τους. Το περίεργο είναι πως από όλους που δουλεύουν σε τράπεζες που ανακρίναμε, κανείς δεν τον υποψιάστηκε. Κι όμως ήταν λογικό να τον υποψιαστούν. Προσλαμβανόταν τόσο συχνά και εγκατέλειπε τόσο γρήγορα την τράπεζα που ήταν φυσικό να προκαλεί υποψίες. Να όμως που δεν έγινε έτσι. Οι άνθρωποι δυσπιστούν πάντα στους τίμιους, όχι στους δολοφόνους. «Το κατόρθωμά σας είναι σπουδαίο, συνταγματάρχα. Σας συγχαίρω ολόψυχα», είπε ο κυβερνήτης. «Αλλά πώς το κατορθώσατε και μάλιστα την τελευταία στιγμή, πώς έγινε?» «Ήμουν αποφασισμένος να κάνω τα δύνατα δυνατά. Όλη νύχτα δεν έκλεισα μάτι. Επιθεώρησα προσωπικά κάθε τράπεζα, κάθε δρόμο. Τριγύριζα συνέχεια. Κατά τις 4:30 δεν άντεχα άλλο. Ήμουν έτοιμος να τα παρατήσω. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή άρχισε να χτυπά το τηλέφωνο του γραφείου. Αυτό που βλέπετε. Δεν πίστευα πια πως μπορεί να είναι τόσο μεγάλο το νέο. Κι όμως ήταν. Με πληροφορούσαν πως ένα άτομο μπήκε στο κτίριο της Εθνικής Τράπεζας. Τον πυροβόλησαν, αλλά ο ύποπτος κατάφερε να μπει στην τράπεζα. Έσπευσα επί τόπου». «Πώς μπόρεσε να μπει στην τράπεζα?» αναρωτήθηκα. «Γύρω από το κτίριο υπάρχουν δεκάδες σκοποί, χωροφύλακες, περιπολίες, ενέδρες. Πώς μπόρεσε να φτάσει στην καγκελόπορτα χωρίς να του κάνουν έλεγχο?» Ήμουν κατακόκκινος από το θυμό και κανείς δεν μπορούσε να μου εξηγήσει πώς κατάφερε να περάσει δίπλα τους χωρίς να τον δουν ούτε να τον ακούσουν. Οι σκοποί και τα περίπολα σήκωναν τους ώμους. Όλοι τους βεβαίωναν πως δεν τον είχαν δει να περνάει. Αυτός που τον είδε ήταν ένας στρατιώτης που παραφύλαγε στη στέγη του γειτονικού κτηρίου. Αντιλήφθηκε ένα άτομο που κλειστρούσε σαν σκιά τείχο-τείχο προς την κεντρική είσοδο της τράπεζας. Πριν προφτάσει να δώσει σήμα συναγερμού, ο άγνωστος άνοιξε και πέρασε στην είσοδο. Τότε του έριξε απανωτά.
αλλά εκείνος κατάφερε να εξαφανιστεί μέσα στο οίκημα. Με τους πυροβολισμούς τρέξανε από όλες τις μεριές. Ένας άλλος από τους άνδρες που ενέδρευαν είπε πως είδε τον κακοποιό να ανοίγει την καγκελόπορτα και του έριξε αμέσως, χωρίς ούτε εκείνος να τον πετύχει. Προσπάθησαν να τρέξουν πίσω του, αλλά η καγκελόπορτα ήταν κλειδωμένη. Ο ληστής μπαίνοντας, κλείδωνε τις πόρτες πίσω του. Φέρανε τον νυχτοφύλακα με τα κλειδιά, έτρεμε από το φόβο του. «Δεν μπορούμε να βγάλουμε τίποτα από αυτόν. Τόσο τρομοκρατημένος είναι. Λέει πως μισοκοιμόταν και ξύπνησε από τις πιστολιές που ρίχνανε προς το μέρος της τράπεζας. Οι σφαίρες είχαν κατατρυπήσει το φυλάκιο. Δεν είδα να μπαίνει κανείς. Κανείς απολύτως». Ο νυχτοφύλακας, οχρός και τρέμοντας, δεν μπορούσε να μας πει τίποτε παραπάνω. Μας άνοιξε με δυσκολία την καγκελόπορτα και την κεντρική είσοδο, αφήνοντάς μας να μπούμε στο κτίριο. Παρατηρήσαμε αμέσως σταγόνες αίματος στα μαρμάρινα σκαλοπάτια. Άρα ήταν πληγωμένος. Το αίμα ήταν ζεστό. Ήμασταν βέβαιοι τότε πως κρύβεται στην τράπεζα, πως δεν ήταν φάντασμα ή σκιά εκείνο που πυροβόλησε ο σκοπός από τη στέγη. Ήταν πραγματικά ο γκάνγκστερ και είχε μαζί του τα κλειδιά της τράπεζας, γιατί άνοιξε τις πόρτες και αφού μπήκε τις ξανάκλεισε. Σκεφτήκαμε πως μπορεί να είναι πολλοί οι ληστές. Καλέσαμε ενισχύσεις. Αρχίσαμε να ερευνούμε προσεκτικά και με μέθοδο. Προχωρούσαμε με σύνεση. Ξέραμε πως εκείνος είναι οι ληστές και περιμέναμε σε κάθε στροφή της σκάλας, σε κάθε πόρτα να πέσουν πάνω μας. Προχωρούσαμε σαν σε αληθινή πολιορκία. Καταδιώκαμε τον γκάνγκστερ στους ατέλειωτους διαδρόμους, στα θωρακισμένα υπόγεια, στα γραφεία, στις στέγες, κρατώντας την ανάσα μας. Παίρναμε κάθε προφύλαξη. Κάναμε προφορικές κλήσεις πριν ανοίξουμε και μπαίναμε πολύ μαζί με το δάχτυλο στη σκανδάλη. «Καλά, και πού ήταν κρυμμένος?» ρωτά ο κυβερνήτης. «Δεν ήταν καθόλου κρυμμένος. Ήταν σε ένα γραφείο, στο γραφείο του. Ήταν βέβαια κάτοχρος. Τρομοκρατημένος και τρέμοντας από φόβο τόσο που σχεδόν δεν μπορούσε να μιλήσει. Καθόταν όμως στο γραφείο του και έκανε πως δουλεύει. Έγραφε αριθμούς σε έναν πίνακα. «Τι με θέλετε?» μας ρώτησε βλέποντάς μας να μπαίνουμε με βία. Ήμασταν έξι. Όλοι με τα περίστροφα στραμμένα πάνω του. Σήκωσε τα χέρια και φώναξε τρέμοντας από το φόβο. «Τι με θέλετε?» Είδαμε αμέσως πως αυτός ήταν ο δολοφόνος. Είχε τυλίξει το αριστερό χέρι με το μαντίλι του και το μαντίλι ήταν βουτυγμένο στο αίμα. Ήταν δικές του οι σταγόνες από το αίμα στη σκάλα. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που μπήκε στην τράπεζα χωρίς να απαντάει στις κλήσεις των χωροφυλάκων που του έριξαν. «Τι θέλετε από μένα?» επαναλάμβανε όλο και πιο τρομαγμένος. Του πέρασαν τις χειροπέδες, τον έδεσαν. Χτυπιόταν και φώναζε. «Τι θέλετε από μένα? Είμαι στο γραφείο μου. Κάνω τη δουλειά μου. Είμαι υπάλληλος στην τράπεζα, δεν με πιστεύετε? Ελέγξτε τα χαρτιά μου. Πάρτε τα από την τσέπη μου. Θα δείτε πως είμαι υπάλληλος, πρέπει να με πιστέψετε. Κοιτάξτε το όνομά μου, είναι γραμμένο στην πόρτα». «Ποιος σου έδωσε την άδεια να έρθεις να δουλέψεις τέτοια ώρα?» «Κανένας. Είσαι μόνος σου ή έχεις συνεργούς μέσα στην τράπεζα?» «Δεν έχω συνεργούς, τι ζητάτε?» «Πού είναι τα κλειδιά που είχες για να ανοίξεις και να ξανακλείσεις την καγκελόπορτα και την πόρτα της εισόδου?» «Δεν έχω κλειδιά». «Πώς μπήκες αφού δεν έχεις κλειδιά?» «Σε είδαν από τη στέγη, έριξαν πάνω σου, τραυματίστηκες αλλά ξέφυγες. Να, αιμορραγείς ακόμη. Πού είναι τα κλειδιά με τα οποία άνοιξες τις πόρτες?» «Σας είπα, δεν έχω κλειδιά, οι πόρτες ήταν ανοιχτές». Τον χαστούκησα στη στιγμή, με δύναμη. Μια τέτοια απάντηση σηκώνει γροθιά και χαστούκι. «Αρχίζεις άσχημα», του λέω, «πολύ άσχημα. Άμα λες ότι οι πόρτες της τράπεζας μένουν ανοιχτές το βράδυ, παίρνεις άσχημο δρόμο. Σε νομίζαμε για πιο έξυπνο. Πού είναι τα κλειδιά?» Σωπαίνει. Τον ψάχνουμε. Δεν βρίσκουμε κλειδιά πάνω του, ούτε όπλα. Συνεχίζουμε τις έρευνες στην τράπεζα για να ανακαλύψουμε τους συνεργούς του. Για να βρούμε πού είναι κρυμμένα τα κλειδιά και τα σύνεργα για το άνοιγμα των χρηματοκιβωτίων. Τον ίδιο τον φέραμε εδώ, στο αρχηγείο της αστυνομίας. Του δώσαμε να καταλάβει ότι οι διαμαρτυρίες του δεν βοηθούν σε τίποτε. «Σε πιάσαμε παυτοφόρο. Δεν έχουμε ανάγκη την ομολογία σου. Όταν υπάρχει αυτόφορο έγκλημα, πιάνουμε τον ένοχο χωρίς να του ζητάμε ομολογία. Μπορεί να γλιτώσεις την κρεμάλα αν μας πεις γρήγορα και χωρίς περιστροφές που έχεις τα κλεμμένα και ποιοι είναι οι συνεργοί σου. Είναι τα μόνα που μας ενδιαφέρουν. Όλα τα άλλα, όσα θα είχες να αφηγηθείς, δεν έχουν καμία αξία». Τι απάντησε? Σώπασε. Δεν επιμείναμε άλλο. Είχε πεισμώσει. Ταμπουρώθηκε μέσα στη σιωπή του.
Αν είχε ομολογήσει που ήταν κρυμμένα τα κλεμμένα εκατομμύρια και ποιος είχε συνενόχους, θα συνεχίζαμε την ανάκριση. Αρνείται εντελώς να μιλήσει, ρωτά ο κυβερνήτης. Είναι φυσικό να σωπαίνει, κύριε κυβερνήτα. Δεν συμβαίνει ποτέ δολοφόνοι διεθνούς κλάσης να απαντούν από την αρχή στις ερωτήσεις των αστυνομικών. Είναι γνωστό. Πρέπει πάντα να περιμένουμε και να επιμένουμε. Γιατί ποτέ κανένας εγκληματίας δεν κατάφερε να κρύψει για πολύ την αλήθεια. Τους κάνουμε να μιλάνε στο τέλος. Και αυτός εδώ θα μιλήσει, και μάλιστα σήμερα, ως το μεσημέρι. Μπορώ να τον δω, ρωτάει ο κυβερνήτης. Ασφαλώς, κύριε κυβερνήτα. Θα μας συγχωρέσετε μόνο αν σας τον παρουσιάσουμε λίγο στραπατσαρισμένο. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, βλέπετε. Πρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα, πολύ γρήγορα, πριν προφτάσει να αναλάβει. Ο αρχηγός της αστυνομίας δίνει διαταγή να φέρουν τον εγκληματία στο γραφείο του. Ο κυβερνήτης Ανδρέας Κρυμπάν νιώθει ξαφνικά ένα ρίγος. Έχει γίνει κατάχλωμος. Θα έλεγε κανείς πως έχει τρακ. Και αυτό αληθεύει. Ποτέ στη ζωή του δεν είδε από κοντά ένα δολοφόνο. Μόνο στον κινηματογράφο και στα βιβλία, αλλά και εκεί λιγοστές φορές. Γιατί ούτε με τον κινηματογράφο είχε καλές σχέσεις, ούτε με τα αστυνομικά μυθιστορήματα. Είναι λοιπόν η πρώτη φορά που θα δει με τα μάτια του από κοντά έναν εγκληματία. Αυτόν που τρομοκρατεί την πόλη εδώ και 3 εβδομάδες. Τον δολοφόνο που κάνει τον κόσμο να τρέμει. Που εξαιτίας του τον πάψανε από τη θέση του κυβερνήτη. Ο Ανδρέας Κρυμπάν περιμένει με αγωνία να δει με τα μάτια του αν αυτός ο ανθρώπινος τύπος που θα παρουσιαστεί μπροστά του σε λίγο, ο τρομερός φωνιάς, μοιάζει με τους ανθρώπους που συναντάει στο δρόμο ή αν είναι πραγματικά διαφορετικός, όπως διαφορετικές είναι οι πράξεις του από εκείνες των άλλων θνητών.

Να ο δολοφόνος των νυχτοφυλάκων, κύριε κυβερνήτα. Μην τον κρατήσετε πολύ, γιατί έχουμε ακόμα δουλειά μαζί του. Πρέπει να τον ξεψαχνίσουμε ώσπου να μας τα πει όλα. Και να τα πει γρήγορα, καταλαβαίνετε. Το σίδερο το χτυπάς όσο είναι ζεστό. Μπορείτε να τον ρωτήσετε ό,τι θέλετε, αλλά γρήγορα, γιατί δεν θέλω να πάρει ανάσα.

χαμηλώνει από ένστικτο τα μάτια. Δεν είναι ο κυβερνήτης που λυπάται, αλλά ο άνθρωπος που βρίσκεται μέσα του, μέσα από το χρυσό χιτώνα του κυβερνήτη. Είναι ο καθηγητής, ο διανοούμενος, ο ουμανιστής που ντρέπεται. Οι αστυνομικοί δεν έχουν έλεος. Είναι χειρότεροι και από τα δολοφονικά σύναργα, γιατί ένα πιστόλι, όταν χρησιμοποιηθεί πολύ, έχει την κάνει του καυτή και κατακόκκινη. Αλλά οι αστυνομικοί δεν κοκκινίζουν ποτέ. Ο καθηγητής Κρυμπάν ντρέπεται κοιτάζοντας αυτό το αγόρι, το τόσο όμορφο και το τόσο κακοποιημένο. Ένας χωριάτης, παρόλη του την άγνοια, όταν βρει ένα άγαλμα στο χωράφι, το καθαρίζει, το φέρνει στο σπίτι του και το περιποιείται, γιατί η ομορφιά εμπνέει το σεβασμό και είναι ιεροσιλία να τη φθείρεις. Ο γκάνγκστερ είναι ωραίος, αλλά οι αστυνομικοί τον έχουν βασανίσει, έχουν στραπατσάρει αυτό το ζωντανό άγαλμα. Το σακάκι του έχει γίνει κομμάτια, είναι ξεσκισμένο. Οι αστυνομικοί έχουν ποδοπατήσει το σώμα του ωραίου νεαρού άντρα. Ο ένοχος στέκει σκυθροπός. Προσπαθεί να είναι αξιοπρεπής, αλλά δεν μπορεί να είναι κανείς αξιοπρεπής όταν τον έχουν ποδοπατήσει και τσακίσει στα χτυπήματα και τις κλωτσιές. Το βλέμμα δεν μπορεί να μείνει φωτεινό και ευγενικό πίσω από τα ματόφυλλα μελανιασμένα, σκισμένα και πρισμένα από τα χτυπήματα. Τα χέρια του είναι άσπρα, με μακριά δάχτυλα σαν των μανδαρίνων. Οι χειροπέδες πέφτουν πολύ φαρδιές στους λεπτούς καρπούς του. Υποφέρει φρικτά. Αλλά ο πόνος του εντείνεται από το γεγονός ότι έχει χάσει τη μισή του συνείδηση από το τρομερό σοκ που του προκάλεσαν τα χτυπήματα. Είναι σχεδόν ανέσθητος από τον πόνο. «Δεν ξέρεις να χαιρετάς, βρωμιάρη!» του φωνάζει ο αρχηγός της αστυνομίας. «Χαιρέτα τον κύριο κυβερνήτη που θέλει να σου κάνει ερωτήσεις». Ο κυβερνήτης κοκκινίζει, όπως κοκκίνιζε σαν ήταν νεαρός καθηγητής όταν κάποιος μαθητής τον πλησίαζε φοβισμένα για να του πει τις απορίες του. Κι άλλωστε δεν ξέρει τι να τον ρωτήσει. Να ρωτάς τους εγκληματίες είναι υπόθεση της αστυνομίας. Δεν ξέρει τι να ρωτήσει, καθώς τον βλέπει να υποφέρει. Τον λυπάται. Δεν βλέπεις αυτόν ένα φωνιά. Ο φωνιάς τούτη τη στιγμή είναι θύμα της κτηνοδίας των αστυνομικών. Θύμα και φωνιάς έχουν γίνει ένα. Το μίσος και το έλεος ανακατεύονται. Για τους αστυνομικούς δεν υπάρχουν προβλήματα. Οι αστυνομικοί βλέπουν μονάχα το άσπρο και το μαύρο, τον ένοχο και τον αθώο, το ναι και το όχι. Έχουν μια αίσθηση λιγότερη. Ο κυβερνήτης δεν ανήκει στην αστυνομία. Έχει πλήρη αίσθηση της εικόνας που βλέπει. Και αυτό που βλέπει είναι ένας φωνιάς που σκότωσε 4 νυχτοφύλακες και λίστεψε 7 τράπεζες και ταυτόχρονα ένα δυστυχισμένο θύμα της βίας των αστυνομικών. Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Βίργκιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας». Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημήτριου. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Η ειρήνη ανθρώπου ψευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και τα στόμα μου ανοίγει την ερεσίν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και τα στόμα μου ανοίγει την ερεσίν σου. Κύριε, τι επιλήθησαν οι θηλυποντές με, πολλοί απανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, ούκα η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτω τώρα μου ή δόξα μου και ψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκιακράξα και επίγουσα με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνωσα. Εξηγέρθηνε το Κύριος την ρίψετέ μου. Ου φοιτητής ο μοιριάδων λαού, το κύκλο είναι επιτιθεμένον μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου. Ότι εσύ επάταξες παντές σου φέρνοντά του ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου σωτηρία και από το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέρθη ότι Κύριος την ρίψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου επιπάγεις άνομη και επιστήριξες με την χείρα σου. Ούκα στην έζηση εν σαρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ούκα στην ειρήνη εν σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ένωμη μου επαρέα την κεφαλή μου, ως υπορτήρου βαρύ ευαρύντησαν επ' εμέ. Προσώζωσα και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους όλη την ημέρα συντροπάζουν επορευόμενοι. Ό,τι εψώμε πλήσθησαν εμπνευμάτων και ούκα στην έζηση εν σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμενα από στεραγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου ταράφθη εν κάτι λυπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστιμε τεμού. Οι φίλοι μου και πλησία μου εξαντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και ξεδιάζω το ιστούτο της ψυχή μου και ιστούτες τα χάμια λάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ουκ εικών και ως ιάλωνος ουκ ανοίγω το στόμα αυτού. Και γινόμενος ο άνθρωπος ο κακούων και ούκ έφανε το στόμα δι' αυτού ελεγμούς. Ότι επίση Κύριε ήλπισα, εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν τω ελευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησα. Ότι εγώ εις μάστιγας έθιμος και η αλγιδόρ με ροπιόρ μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσει υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ. Και ελευθύνες εν μισθούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακάδια αγάθων οι διαβαλών με επίκατε διέκονα αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψει με Κύριε ο Θεός μου, μη επόσχεσαι μου, πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψει με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδείψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσεις άρξη μου εν γη ερήμου και αβάτο και ανίδρο. Ούτε σου το Αγίο όφθηση του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου περζωά στα χείλη μου επενέσεις είσαι. Ούτε σε ευλογήσω σε τη ζωή μου και έντος όρματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιά σου σε ενέσεις στο στόμα μου. Η έλλη μου ανεβών σου επί της τρομνής μου, εν της όρθης ημέρα του νησέ, ότι εγενήθης βοηθός μου και εν της σκέπτη των τερίγων σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσεται εις χείρας δρομφέας, μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφραμφίσεται επί το Θεό, επενεθίζεται πάσο μνήον αυτό, ότι είναι φράγης το μαλαλόν τον άδικα. Εν της όρδης εμελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπτε των τερίγων σου αγαλιάσουν. Εκολύει η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω το δεξιά σου. Δόξα Πατήρ και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατήρ και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε τέκραξα και εν νυχτή εναντίον σου. Εις ελθέτε ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ούσο σου δέησή μου. Ότι εκπλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ίγγισε. Προσελογίστη με το κατεβαινόδον εις βάκον, εγεννήθηνος ο άνθρωπος, αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι κατέβεται σε τάφο, όλου και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστασαν. Έθεντο με λάκκο κατ' οτάτω, σκοτεινής και ενσυχιά θανάτου, επεβέπε στη ρίχνη ο θυμός σου. Και πάντα σου με θεωρισμού σου επίγαγε δεμέ. Εμάκρινα στον ουθμό πεμού, έθετο με φδέλιγμα εαυτή, παρεδόθη και όπου ξεπορευόμενη οφθαλμή μου η στένη σαν αποπτωχία. Εκέκαξα προ Κύριε όλη την ημέρα, διαπέτασα προ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή πίση σταυμάσια, ή ατήρα τη σου και εξομολογήσοντε, Μη διοικήσετε το τάφο του ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστείτε τα δασκότητα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εργεί επιλυσμένη. Καγώ προσέ, Κύρια, και έκραξα για το πρωί η προσευχή μου προφάσισε. Δυνατή Κύρια, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου επ' εμού. Στο κόσι μη εγώ και εγκόπησε κρεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέντη ήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου ξεταραξάν με. Εκύκλωσαν με όσοι είδε όλη την ημέρα αν περιέσχουν με άμα. Εμάχρασε με μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούν από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτε ενώπιόν σου προσευχή μου, πλέον το ούσο σου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιο αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνουν πάσης της ανταποδόσης αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσης της ανομίας σου, τον ιόμενον πάσης της γνώσης σου, τον λυτρούμενον εχθρά στην ζωή σου, το στεφανώντα σε ενελέη και εκτερμής. Τον μη μπλόντα να δει την επιθυμία σου, αν και μισθίζεται όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιον ελεήμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τους δόντες αυτού το Μωυσή, εις εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Υκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, που κυστέλας οργιστήσεται ουδέ εις τον αιώνα μην ή. Ου κατά τας ανομίας ημών ανδρίσιν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών αναπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επισοβημένους αυτών. Καθώς να παίξουν ανατολή αποδισμών, εμάκρυνουν αφημών της ανομίας ημών. Καθώς εκτίθη πατηριούς, οκτήρισε Κύριος τους ευγουμένους αυτών, ότι αυτός έγραμε το πλάσμα ημών, εμνίστη ο τυχούσες μεν. Άνθρωπος ως εφόρτος, ημέρε αυτού, ως η άνθρωπος του αυρού ούτε σε εξαρτήσει. Το δε έλεος, ως πνεύμα δίλεψε με αυτό του έχει υπάρξει, κι όχι επιδρώστε τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος τους ευγουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσου και τη διαθήκη αυτού και με μνημένη στον δρόμο αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος είναι το ουρανό η τίμαση των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύει πλούντες των λόγων αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσα η δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού ή πλούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκου την προσευχή μου, ενώ τη δέησή μου και αληθεία σου, εισάκου όλο με τη δικαιοσύνη σου, και μη είσαι έρθει κρίση με το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε με ζήν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνα και εκειδίασε με το πνεύμα μου, εν ημία τα λάθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τη έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διέπεται στα πλεστά σχέδια μου, η ψυχή μου ω γιάννη γνώση. Αρχίσα, ξόλου μου, Κύριε, εξέρευε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού. Και ομοιωθήσε με τι καταγραμμέ τη Μισλάκων. Ακουστών πίσω όλων των περίπτων ελαιών σου, ότι πισή ήλπισα. Γνώρισε όλοι μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελού με έκανε θεωρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξε όλοι μου, ότι πίνετε θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εγγυευθεία, ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψε ω την ψυχή μου και εν το ελέσω εξολοθρέψει του εχθρού μου και απολύσει πάντα στην πλούτα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά τη δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά τη δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εγγυευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

κυραίος και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμε. Υπέ του ευσεβούς ημών έθνους πάσε αρχής και εξουσίας εν αυτό και του κατά ξηρά θάλασσα και αφιλοχρήσου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέ της Αγίας Μονής Τάφης πάσης Μονής Πόλεως και χώρας και το βύση κούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ εκκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της

0: Αγία Σατράντου, υπερευλογημένη σε δόξου, δεσμήνη σημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

0: και επέφανε νημή. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη κυκλωσάνουμε και το όνομα του Κυρίου ημίν αμήν αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανε νημή. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Παρακύριο είναι το άφθη και σταυαστιόν θερμίσιμον. Θεός Κύριος και επέφανε νημή.

0: εφανές αληθούς, προείδε σε πνεύματι την Εκκλησία Χριστού, Μιχαία Θεόπνευστε, όθεν οι ευρυκότες εν αυτή η σωτηρία, Βένουσιν ως προέφης, εν τεστε τρίδης Κυρίου, κεραίοντες ο προφήτα, την πάσε τα μήνη σου.
1: Εν και αήγη στους αιώνες των αιώνων, αμήν, λαοί προσκυρτήσατε χείρας κροτούντες πίστος, και πόθο αθρίστητες ημέρων χαίροντες, και φεδρός αγαλάζοντες, πάντες εν ευθροσύνη του Θεού γαριμήτηρ, μέλη των επιγείων προς τα άνω εφέρει, εν δόξος είναι νύμνης αή, ως Θεοτόκο.

0: μας εν ανθρωπίσαντος εξού, παθεμένη την ψυχή, ως πλαστουργός σου και Θεός, προς τη ζωή την ακύρατο μετέστησε. Όθεσε σε πτός μακαρίζομαι, ημώνη καθαράν και αμόνιντο, και Θεοτόκον άπαντες Κυρίως, ολογούντες καθράζομαι. Χριστόν της όπι προσόν μετέστης, σώσε τας ψυχάς ημώς.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά τα πίδες των εκτιρμών σου εξάλλησον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρίσον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια πάντως. Σύμφωνα ήμαρ των τροπονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθεις εν εις λόγης μου και νικείς εντοκρινεστές. Ιδού γάρ ένα μία στην ελήφθην και ένα αμαρτίες εκ εισέ μνη μήτρη μου. Ιδού γάρ λήθεια νηγάψα στα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου δήλωσάν μου. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και επέρχερον να ευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατες ταπεινωμένα. Απόστρεψε το προσωπών σου από των αμαρτιών μου και πάσα της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον ανεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία δοβίλες με μου. Απόδεσμε την αγαλία σου της σωτηρίου σου και πνεύμα διαιμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδό σου κασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσει την γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και ασπώ με ονεγλή την ενασύνη σου. Ότι η θέληση της Θεσίαν εδώ καάν ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα στα τριμμένων, καρδία στην τετριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που σου δενός. Αγάθινο Κύριε την ευδοκία σου της Ιών και κατά μου θέτω Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήθουσιν ευκαιρουσία στήριών σου Μόσχου. Άσο με το Κυρίο το διαγαγόντι των λαών αυτού εν έλθα χαλάσει, οδύ είναι επινίκιον ότι δεν δόξαστε. Υπεραγία Θεό το Χριστός ορειμάς, άσο με το Κυρίο το εν χώρα ζώντων μετριστήσαντι, και αυτού κατά σάρκα Παναγία Μητέρα την άφραντον. Υπεραγία Θεό το Χριστός ορειμάς, είναι το καλός βλέπεις και καταπολάβεις ωραιότητα του Υιού σου Παρθένε, προς αυτόν μεταστάσα ανέδραμες. Υπεραγία Θεό το Χριστός ορειμάς, νέκρωσιν πώς υπέστης ή τον νεκροστήν άδου και ίσασα, και νέκρωσιν της ανθρώπης διά σου την ζωήν χαρισάμενον. Υπεραγία Θεό το Χριστός ορειμάς, όφτης καθαρωτέρα πάντων τον καθέροντα και ίσασα αμαρτίας Παρθένε, διά τούτος επίστη δοξάζομεν. Άγιοι του Θεού πρέσβευε περιμόν, ως έσωπτον όντως ειλικρινές Θεού και των Θείων χρηματίζων το πλαστουργό. Παρίστασε μάκαρ, όν δυσόπη, κινδύνων σώσε τους πίστη μνούντασε. Άγιοι του Θεού πρέσβευε περιμόν, συνέσεως πλήρης πνευματικής υπάρχον μοιχαία και σοφία παρά Θεού. Την των εσωμένων εμοιήθης ως καθαρός γνώσιν πανάριστη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, χρησμούς εκτιθέμενος ευσεβώς, τον Κύριον έφησε ουρανόθεν επί της γης, φανήν επ' αμά καρδία γράφων την προς ημάς αυτού φανέρωσιν, και νίκαια αίγης τους αιώνας των αιώνων αμήν, ριόμενος όφης επί της γης τους πριν αχμαλώτους επεσχάτων των ημερών, σαρκώς εν προσλήψη θεομήτωρο προαιώνων οριζόμενος, γη και τα ουράνια τη μεταστάση του χέρουσι, Μήτερ Θεού, δια σου τυχόντα παραδόξου ενώσεως, υπεραγία Θεό Χριστός ορειμάς, έχερον ουράνι, υποδεχόμενοι άγγελοι, σε απογείς, αναφερωμένοι, Θεότο και πανύμνητε, υπεραγία Θεό Χριστός ορειμάς, γέγονε παράδοξος, ως περικοίηση άχραντε, σου αληθώς, ούτω και η θεία και σε πτήσου μετάστασης, υπεραγία Θεό Χριστός ορειμάς, ήρθεις προς σκηνώματα τα επουράνια πάνανε, ούσα Θεού άχραντε παρθένε, καθαρότα τον τέμενος. Άγιοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Εισή γλώσσα κάλαμος του Θείου Πνεύματος γέγονε, διείς ημίν την των εσωμένων εφανέρωσας έκβαση. Άγιοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, σύ το προαιώνιον σάρκα γενόμενον έδειξες, εν Βηθλεέμ άρχοντα των όλων του σωτήρα ηγούμενων. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίω Πνεύματι, μίστης ακριβέστατος των υπερνούν ημίν γέγονας, προφητικής ένδοξε προφήτα φωτισμής αυγαζόμενος, και νίκαια ήγης τους αιώνας των αιώνων αμήν, όρος εμφανέστατον, σύ εχρημάτισες πάναγνε, ου επιβάς Κύριος εφάνης, εφών νυν καταφεύγομεν. Σύ το στερέωμα των προστρεχόντων σύ Κύριε,

0: κινήσει ζώσασα. Διόνι μεταβαίνωσα με μισό του κόσμου ή και χαρή το μέλη.
1: Υπεραγία Θεοτέξουσον ημάς, Θαύγος είχε και έκσταση σου. Τους του λόγου μίστα σωρώντα άχαντε, σε νεκρανούσα και άφωνον τη ζωή μητέρα κρυματίζουσαν. Υπεραγία Θεοτέξουσον ημάς, ο Κηδίας, ο Χάιτος, ό,τι υπερλόγων ημίσεως, ειν προσήγονοι Θεόφρονες, σε περιεστώτες παμακάριστε. Υπεραγία Θεοτέξουσον ημάς, συγχωρείων ευρύχωρων και αγωνάς του λόγου, όθεν μετήρεσε προς ευρύχωρων και άγιων, Θεοτό και ελήξην την αιώνιον. Υπεραγία Θεοτέξουσον ημάς, την Αγία σου κοιμήσιν άγγελοι και άνθρωποι μακαρίζουσι, πάντες πέλησαν βασίλισσα, βασιλέα πάντων οικίσασα, Άγιε του Θεού πρεσβεύε περιμόν, λαμπιδώσει τη άνωθεν θείας επιπνίας καταβγαζόμενος, τα εσώμενα εμήνυσας ως παρόντα βλέπουν αξιάγαστε. Άγιε του Θεού πρεσβεύε περιμόν, εξιών εξελίλυθε νόμος ως προέφη θεομακάριστε και διέδρα με τα πέρατα του Χριστού ο λόγος κινητόμενος. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίο Πνεύμα, δε κυριεύει επέφανε οίκου Ιακώβ των όλων ο Κύριος και εν δόξη του ονόματος ως τιμή ποιμένη των λαών αυτού. Και νίκαια Αίγης τους αιώνας των αιώνων αμήν του Αδάμι απόγονος μήτρης του Θεού και πτής του πεπίστευσε σάρκα του τον γέγονε εξ αυτής αφράσος επεκοίησεν. Υπεραγία αυτή το εξουσόν ημάς, ο τάφος σου κηρύττει πανά μου με την ταφήν σου και τη μετασώματος προς ουρανόν ειν μετάσταση. Υπεραγία αυτή το εξουσόν ημάς, ενίσατε παρθένη, δοξάσατε νεανίσκη, πρεσβύτεροι και άρχοντες της Θεοτόκου την κοίμηση. Υπεραγία αυτή το εξουσόν ημάς, τα νούσα αθανάτους μετέβεις προς κατοικίας εχθρών θανατούχασα το τοκετό σου πανά μου με. Υπεραγία αυτή το εξουσόν ημάς, εκύκλουν θεολύπτων ανδρών σε χωροστασία εξ οδείς ρήμαση υμνουλογούνται σε δέσποινα. Άγιοι του Θεού πρέσβευε περιμόν, η γάπη σας ο πίσω πορεύεστε του Κυρίου έτοιμος γενόμενος εντες οδείς αυτού πάρσουθε. Άγιοι του Θεού πρέσβευε περιμόν, νενόκικας την μέλους ανέσεστε σωτηρίαν άπαση της έθνης εξιουδαίων θεσπέσιε. Δόξα Πατρική Υιό και Υιό Πνεύματι την χάρη θεωρών προεκήρυξες Θεοφάντων εξήν καταφεύξονται εθνών αγγέλη σωζόμενε. Και νίκη αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν, ο τύπος του Κυρίου υπεύθυνας Θεομήτωρ, εξού εκπορεύεται τον κόσμο πλάνης ρισάμενος. Υπεραγία Θεοτέξουσον ημάς, ο οίκος του πάντων συνοχέα, ο χωρίσας μεταβαίνει νικήσε προς ουρανούς ουρανός διδεγμένος, Χριστού και θρόνος και μέγα βαλάτιον, υπάναγνος περιστερά, εις την θείαν υμνήσωμεν κοίμηση. Υπεραγία Θεοτέξουσον ημάς, υπόπτεροι ενδεφέλες αρθέντες αετίως υψηπέδι του λόγου, γεθσημανοί συνελθόντες παρθένε, σε επεφώνουν απέρι του μέρ την μέλουσαν, πανύμνιζε προς ουρανών, ους ως τέκνα Υιού σου υπλόγησες. Υπεραγία Θεοτέξουσον ημάς, τις αυτή αναβαίνουσα πέλη κοσμικών αποκυλάδων, τις αυτή η προπομπή και προπορεύουσε ξένη. Τι το ορόμενο μέγα μυστήριον, ή πάντων εστι βασιλείς και κυρία και δόξα και κάφημα. Υπεραγία Θεοτέξουσον ημάς, ηλάλαζεν αποστόλων ο Δήμος και δακρύων εκπληρώθη η νίκα, σου την ψυχήν την Αγία λυπούσαν, το Θεοδόχον τεθέα δε σκήνομα. Και ύμνησε Θεοπρεπός σου την θείαν παράνομα με κοίμηση. Άγιοι του Θεού πρέσβευε περιμόν, νόμων αντεχόμενος Θεού, διήλυψας άπαντας τους παραβαίνοντας, την του νόμου φυλακήν παναείδημε. Άγιοι του Θεού δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μοιχαία των θείων και σεπτών του Πνεύματος οργάνων, τες ηκεσίες σου εν κινδύνων, τους πιστούς διαφύλαξον. Και νίκαια αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, Ιούδα τον οίκον εμφανή, παρθένε πεποίηκας, τον ανατήλαντα, εξ Αγίας σου γαστρός φανερώσαντα.

0: Εσπίνησιμο Θεοτόπου και υπαρθένου Μαρίας, εδαπάνω των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, τότε Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ Ρε Βασιλεύς της Ειρήνης και σωτή των ψυχών ημών, και Συ τη δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Ιγκαία Ή και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, τι ενδόξω μνήμη σου οικουμένη, το Άγιο Πνεύμα του Επικυρμένου Ιερός, εν ευθοσύνη καυλάζεσαι. Χαίρε Παρθένε Χριστιανών το κάθημα.
1: Χαίρε Παρθένε Χριστιανών το κάθημα.
2: Είναι φρενές του ουρανών σκυπτά του πάσα κτήσεις, ιδού γαρι Παρθένος από τις γης απέρι και προς ο παράδεισο μολύ, πάσα σωτηρία επεφάνη εκ Θεού, πρεσβεύουσα και σκέπουσα, διόν και αποστόλων επέδραμε, πάσα η πορεία εκ περάτω, αθρηστήσα, νεφέλε γάρε φάνη σαν άθρον, αρπάσε αυτούς, επέστησαν άμα τη μητρή και το Υιό και ανεβών. Χαίρε της αυρέ του μάνα της διαθήκης, χαίρε Παρθένε.

δεκάτη τετάρτη του αυτομηνός μνήμη του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Μιχαίου. Αιγείς με ήρθε η δε και πόλη φτάσω, χάρη Μιχαίας η σωμέση το ξύλο. Μιχαίας δεκάτη ξύλο ήρθε η δε τετάρτη. Και αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Ρωμάρτυρος Μαρκέλου Επισκόπου Απαμίας. Εκνήσεις νοητές και θεών η θηδίνας και σαρκός σε αυτόν η θήνης κνήσι πάτερ. Και αυτή μέρα μνήμη της εις το παλάτιο ανακομιδής του Τιμίου Σταυρού. Λόγους ανάψας αντιθετροπαμπάτων Σταυρό προπέμπω τον αναπτώρο μέχρι σου. Και αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ουρσικίου. Ουρσικίου τιμηθήσα ο Θεού λόγια πως την κεφαλή απεφάνισαν λύπης. Και αυτή η μέρα η ο Άγιος Μάρτης Λούκαιος στρατιώτης πηρείται λούτε. Φυγών παλαιάν Λούκαιος ζήμη βλάδης καυθής επόφθης έζημον Θεονέων. Ο Άγιος Νεομάρτης Σημειών Τραπεζούντιος περί Κωνσταντινούπολη μαρτυρίσας ενέτη χιλιοστό εξαγουσιωστό πεντηγωστό τρίτο αχώνη τελειούτε. Το Σημειών υπήρξε βαθμής αχώνη γης ανήλθε ουρανού εις το πλάτος. Δες τον Αγίο σου πρεσβείες ο Θεός,

0: την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Επίσης εκράτησε βραχιόνι αυτού, διεσκόπησε περηφάνος, διανία καρδίας αυτών,

0: δάκρυ, σύμνα σώμα τις χωρίες εμεγαλύνοντες.
1: Αξίων εστίνος αληθώς, μακαρίζεις επί Θεοτόκων, την Άγιο Μακάριστον και Παναμόμητον και Μητέρα του Θεού ήμουν, την Τιμιωτέραν, Χερουβή και Εκδοξωτέραν, ασυγκρίτως

0: απέρουσα εν δόξη σου και Κύριον Χριστιανών υπερεύχου τον πίστησεάν υμνούντον.
1: Ενίτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενίτε αυτόν εν της υψής της υπρέπει ύμνος του Θεού. Ενίτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενίτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτούς υπρέπει ύμνος του Θεού. Ενίτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενίτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενίτε αυτόν η ουρανή των ουρανών και το είδος του υπεράνων των ουρανών. Ενεσάτουσαν το όνομα Κυρίου, ότου αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησε να φτάσει στους αιώνας και στον αιώνα του αιώνος, προς τα μάθην του οποίου παρελεύσατε. Ενίτε το Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάση άβυση, πυρ, χάλαζα, χιόν, κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρια και πάντα συμφωνή, ξύλα καρποφόρα και πάσα κέντρη, τα θηρία και πάντα ταρτίνη, έρπετα και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσχυοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψάδει το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει και αεράς λαό αυτού, ύμνος πάση της ουσίας αυτού, της εις Ισραήλ, λαό εγγίζονται αυτό. Άσεθε το Κυρίο, ας Μακεδόνι, ένεση αυτών, την Εκκλησία ουσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ, επί το ποιήσαν δι' αυτό και οι εις Ιώνα βαλιάσουσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτουσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο, ψαλάτωσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λόγο αυτού και υψώσει πραή στην σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των ημιτών αυτών, ε υψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ρομφέ εδίστο με δες χερσίν αυτών. Του πείσε εκδίκηση είναι της έθνης, συνελεγμούς είναι της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν παιδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπαίδες σιδηρές. Του πείσε να αυτής κρίμα έγραπτον, δόξα αυτιές και πάση της ουσίας αυτού. Επειδή των Θεών της Αγίης αυτού, ενείται αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού, ενείται αυτόν εν της δυναστείας αυτού, ενείται αυτόν κατά το ύψος του ουρανού, κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ενείται αυτόν εν οίκος άλκυγκος, ενείται αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ενείται αυτόν εν τυμπάνω και φορώ, ενείται αυτόν εν φορδές και οργάνω, ενείται αυτόν εν κυβάλης εδίκης, ενείται αυτόν εν κυβάρης λαγού, πάσα γνωή εν εσάλκων Κύριον.
0: Στη δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών και στη δόξα να πέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα σου το δείξατε το φως, δόξα ανεξίδης Θεό και ποιείς ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δείτε μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέα, Θεέ, Ουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιεμονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Άμνος του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρετος την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρετος της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσταξε τη δέηση ημών, ταχυμένος στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα του Θεού Πατρός. Αμήν. Κατεκάστην ημέρα να ευλογήσεις και ένεση το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία, γεννήτηση μου είναι γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή ας την ψυχή μου ότι ημαρτών σου. Κύριε, προς εκατέβηκο, εντάξω με την πίνη το θέλημά σου, ότι σύ, ο Θεός μου, ότι παρασύπηγε η ζωή σου, το φωτίσω ψώμα τα φως, παρά την ελεός της γνώσης που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αν αμαρτήσου φιλαθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και αιρετών και δοξισμένων το όνομά σου, στους αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς που τα περιπίσαμε νεύησε. Ευλογητός η Κύριε διδάξαμε τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Θεσσαλή συνεισάμε τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτιστόμα της δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος στον αιώνα τεραίο των χειρώσεων μη παρήδεις, ξύ πρέπει ένωση, ξύ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
2: Κυρώσομε την Εωθενίδα εις την ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: πες κοιντά ελληνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Σπανεγία σας χράντου υπερευλογημένη σε δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τα πάντα Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Στον Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους εκτιμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

και τον πενταφορό σώμα τη βιβλία μου πάσα την κρίση. Κύριε Κλέοντα, πιάνω ψυχή του σώματο και οδεύω με χάο Αγίου Αγίων. Έκλεινε τη χείρα στην ώρα του Θεού και την κυρίω σου και ευλόγησον πάντα σε εμά. Κι τη μάτω με έκουσίω ή ακουσίω ω αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρησον. Δώρο μου ζημί τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σόγαρε στην το ελεή και σώζει μα ο Θεό ημών. Και εσύ τη δόξα να αναπέμπω με το πατρί και το ιό.

0: Αγαθώνται, εξομολογήστε το Κύριο και ψάνε το όνομα σου ύψιστε. Το αναγγέλνει το πρώην το ελαιό σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός. Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός. Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός. Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Και νυν και αήγη σου αιώνα στον Ιωνα μην. Παναγία Τριά ελέησον ημάς. Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα τις χώρες αμαρτίες ημών. Άγιε επίσκεψε και Αγία σας ταινία ημών. Ένα και το όνομα σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Και νυν και αήγη σου αιώνα στον Ιωνα μην. Πάντα ρημών εν της ουρανής ηγεστία το όνομά σου, ερθέτε βασιλεία σου γιατί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερα και άφεση μη το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκριση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και

0: και λύνους και πάσαν τη ζωή ημών, τότε Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Κύριε ο Θεός ημών, όπου κράτους ανήκαστον και εδώ ξανακατάρτητος, το έως αμέτρη και την ανθρωπιά άπατος, ευπροδέσποτα για την ευτεχνία σου, επίπλησον εφημάς και τον Άγιον οίκο τούτον και πείσον ηθεών και σαρκωμένων μικρού σε τελέσει σου συγκτήμου σου. Ότι πρέπει η πάσα δόξα την και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: Κύριε Θεό, ημών σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα τη Εκκλησία σου, φύλαξον Αγίων σου, του αγαπώντα τα τρύπη του οίκου σου. Σε αυτού αντιδόξου, τη Θεγείο δυνάμει και μη καταλημάσει, εκπίζοντα επί σένα. Ότι σώων το κράτο και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, πατρό και του ίου και του αγίου πνεύματο την και αήν, και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ο κύριο σε βασίλευσε με πρέπει ενεδίσατο. Ενεδίσα το Κύριος δύναμη και περιεσώσα το, πρεσβείες των Αγίων σου, σώσον ημάς, Κύριε.
1: Και γάρα στερέωσε την οικουμένη

άνθρωποι σας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω, θάνατον πατή σας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος.

ξεκινάς τώρα αυτές και συμφώνεις και χάρισα μας πως ο Κάνς, ο Γεδησί και δεσί συμφωνούσε με το όνομα της ο Πασιτής παρέχει την κοιλάμινος. Αυτός και είναι το δούλος του τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσαν, χορηγών ημίων του παρόντιων, διεκδίκων της ελευθείας και το μέλλον της ζωής νεών ευχαριζόμενες. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχει, ζω ξαναναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό

0: Όσος είναι νύμνησαι, ως Θεό το κονδοξάζομεν.
1: Ο σώρος περίοπτον και εφανές αληθώς, προείδε σε πνεύματι την Εκκλησία Χριστού, Μιχαία Θεόπνευσε, όθεν οι ευρυγότες εν αυτή η σωτηρία, Βένους είναι ως προέφης, εν τες τρίβης Κυρίου, γεραίροντες ο προφήτα,

ο Θεός, ο Άγιος, Αναγίης, Αναπαυόμενος, ο Τισαγίου Πάνης, Ανεμινούμενος, και το χειρουργείο του ξολογούμενο και που πάση του ανίδαν σκοτεινούμενο, το εκ του μειώντο και στο είναι παραγόντα σύμπαντα, το κτίσιο των αρχικατικών σε και ομοίωση και παντή σου χαρίζει κατά κοσμή σα, το δούσε τη σοφία και σύνη και μη παρόραματα, αν θέλει σου ότι διάνει μετά.

Το καταξιώσιμα στο μηνούσι να ξεδουλούσουν και πιο αναταφή στην εκατενόφυρα τη όξη του Αγίου Συντήμου. Εφερομένη προσκύνηση και δοξολογία προ Άγιον, αυτό βέβαια τα πρόσδεξη του στόματο του Μορτώματολών, των τρισάγιων ύμνων και επίσκεψη μα και τη χριστότητή μου. Συγχώρηση την πάμπλη μέλη με ακούσιον τη και ακούσιον. Αγίωση μόνο τα ψυχά και τα σώματα. Και δώση μην όρση ό,τι τη λατρεύει πάση μέρη ζωή ημών. Πρεσβείε τη Αγία ο τόπο και πάντων των Αγίων, των οποίων εσύ ευερεστή άνθρωπο.

και τα φύλλα εκ φύ, γινώσκεται ότι εκεί στο πτέρος, ούτως και εμείς όταν είδετε ταύτα πάντα, γινώσκεται ότι εκεί σε στην επιθύρες, γρηγορείται ούν, ότι ουκ είδατε ποια ώρα ο Κύριος ημών έρχεται, εκείνα δε γινώσκεται ότι ήδη ο οικοδεσπότης, ποια φυλακή ο κλέπτης έρχεται,

αυτήν ο πιστός δούλος και φρόνιμος, ον κατέστησεν ο Κύριος αυτού επί της εραπείας αυτού, του διδώνει αυτή την τροπή εν καιρό. Μακάριος ο δούλος εκείνος, όν ευθόν ο Κύριος αυτού ευρύσει προϊόντα ούτως. Αμήν λέγω ημίν, ο αντιεπιπάσει πάγωση αυτού καταστήσει αυτόν. Εάν δε είπε ο κακός δούλος εκείνου την καρδία αυτού, φρονίζει ο Κύριος μελθύν και άρξεν το τύπτη του συνδούλους αυτού. Εσύ δε και πίνει μετά το μεθιόντο, ήξει ο Κύριος του δούλου εκείνου εν ημέρα Ιού προσδοκά, εν η ώρα Ιού γινώσκει και διχοτομήσει αυτόν και το μέρος αυτού μετά το υποκριτό θύσιν.

0: Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε παντοκράτορα Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα ως ο

0: αυτή Αγία Μονή Ταύτη, υπέρ των περαιστών των αδελφών ημών, των απεδοχομένων του παρασού μέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ορθώς ημών την εκτενή ταύτην και εσύ απρόσδεξε παρά τόσων δούλων, ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέου σου και τους εκτιμούς σου κατάπτωσαν επί μας και επί πάντα του λαού σου των απεδεχόμενων του παρασού πλούσιον έλεο. Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος έως υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και

0: Κύριος, ο Σιμών, ο υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ότι σωτηρία των γέννων αθώων εξαποστήλωσε το μονογενή σου Υιόν των Κύριων, η μόνη Ιησού Χριστόν επίβλησε του ζώου σου του κατοικουμένου, του υποκυκλικότασι των εαυτών αφιένα, και καταξίων αυτού εν καιρό ευθέτω του λιτρού τη πανηγενησία, τη αφέσεω των αμαρτιών και του ενδύματο τη αφασία, ένωσον αυτού τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, και συγκαταρρύθμισον αυτού τη εκτεχτή σου πείνη. Είναι και αυτή η συνημή δοξάζωση, το πάντιμο και μεγαλοπρεπέ όνομά σου, του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο, νύν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μύτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί,

Σοφία, ευχαριστούμε σε Κύριο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσατε μας παραστήνε και νύν το Αγίου Σου θυσιαστηρίου και προσπεσίν της εκτιρμής Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός τη δέηση ημών, ποιήσον ημάς αυτοίς γενέσαι του προσφέρεις της δέησης και εκεσίας και θυσίας ανεμάρτητους υπερπαντός του λαού Σου και κάνωσον ημάς τους έθω εις την διακονή Σου τάχτη εν τη δυνάμη του Πνεύματός Σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτύριο της συνειδήσεως ημών. Επικαλείστε σε εν παντή του ιερό και τόπο, ίνα εις ακούον ημών, ήλιος ημίν ή ίσιον το πλήθης εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν

0: Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Πάρην και πολλάκης, σύ προσπίπτωμε και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέηση ημών καθαρίσεις ημών τα ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δώσει μην ανένοχον και κατάκτητον την παράσταση του Αγίου σου της ευκαιρίου. Χάρισε δε ο Θεός που τη συνευχόμενη στιγμή προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγαλατρέπηση, ανενόχως και κατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της υπουρανίου σου βασιλείας αξιοθήν. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, στη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το

Διάβασα από την αρχαία και διαβάσα. Διάβασα το πρόσωπο του Πάσα, γιατί είναι από εδώ μεταμένει ο Βασίλειο, τον Ολυμπορίο, σαν τι εγγυητικέ αγορά του, πρέπει να φτιάξει.

Κύριο Θεός ο Παντοκράτος, μόνος Άγιος ο Δεχόμενος, θυσίαν εν έσεως παρά των επικαλουμένες εν όλη καρδία, πρόδοξη και μόνο των αμαρτωλών τη δέησιν, και προσάγαγε το Αγίου σου θυσιαστηρίο, και κάνωσον ημάς προς την εγγύηση δώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, και καταξίωσον ημάς ευρύ χαρενόπιον σου, που γενέστεση ευπρόσδεκτον τη θυσίαν ημών και επισκηνώσου το πνεύμα της χάριτός σου τα αγαθών εφ' ημάς και επί τα προκείμενα δώρατά αυτά και επί πάντα του λαού σου. Δια των νυκτηρμών του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει

Προσχομεν, πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού, το μονογενή τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομόσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους, Κυρία την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε η περιμόνη του Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συμπατρί και Υιός υποσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο των αλήσεων δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλον

Η ευχαριστήνη σε προσκύνει επάντη τόπο της δεσποτείας σου. Σίγα τη Θεός ανέκλωστος, απερινόητος, αόδους, ακατάλητος, αείων, ως αύτος όν. Σίγη μονογενής Υιός σου, το πνεύμα σου, το Άγιο. Σίγη κουμιόντος εις τον επαρήγαγες και παραπεσόντας ανέστης ασπάνη. Του καπέστης πάντα ποιότητος ημάς, εις τον ουρανό ανήλαγες και τη βασίλεια σου, εχαρίσου τη μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε, σίγη το μονογενής Υιό και το πνεύμα της του Αγίου, υπέρ πάντων, ον εισμεν και ον ουπίσμεν. Των φανερών και φανών ευεργεσιών των εισημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμε σοι, και υπέρ της λειτουργίας τάφης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε καταξίω σα, και της υπαριστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετά σε θεωτά.

Ανάσεως της εις ουρανού αναβάσεως της δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και εν δόξου πάλι παρουσίας. Τασά εκ των σών, Συ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Σε υμνώμεν, σε ευλογούμεν, Συ ευχαριστούμε Κύριε και όταν μεθάω σου Θεός ημών. Έτσι προσφέρομεν στη λογική τάχτη και να έμαρτω λατρεία. Και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και ειδικετεύομεν. Κατάπαιψον το πνεύμα σου το Άγιον εθιμάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επίησον το μεν άνθρωπο τον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δε το ποτηρίου τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα της σου το Αγίο. Αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνωση τη νύψη ψυχή, τη άφεση αμαρτιών, τη κοινωνία του Αγίου Πνεύματο, τη βασιλεία του Ανοπλήρμα, τη παρησία τη Προσέ, μη ει κρίμα ή ει κατάκριμα. Έτσι προσφέρουμε στη λογική τάφη με τον επίστη αναπαυσμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών,

ιεράς μονιστάρτης εν υπαρικούμεν και πάσης πόλους και χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές, νύστη Κύριε πλεόντων οδηπορούντων, νοσούντων καμνώντων εχμαλώτων της σωτηρίας αυτών. Νύστη Κύριε των καρποφορούντων εν της Αγίας Σου Εκκλησίας και μνημημένων των πενήτων και επί πάντα σημάς τελείως Σου εξ Απόστων. Και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζει και νυμνήν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές ονομά Σου.

0: Σε παρακαλείτε θέματα τη ζωή μου άπασα για τη βελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και κοιτεύομεν καταξιώσουν εμάς μεταλαβήν των πουρανίως και φρικτών μυστηριών τάφτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθορούς συνειδότος, εις άφηση των αμαρτιών, εις υπόης κλιμελημάτων, εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρήσιν δικοσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξιώσουν εμάς δέσποτα με τα παρήσια σαν κατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών εκ της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα θέματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έκθεση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και

0: Ευχαριστούμε στο Βελεύση Λέπα, όλα ό,τι αναλύετε στη δυνάμη τα πάντα τη δημιουργή σα και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντω εις το ένε παραγών. Αυτός δέσποτα, ουρανόθεν έπειρε, επί τους υποκυκλικότας ήρθασε αυτόν κεφαλάς, που γαρήγγινα σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Συνδέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξωμάρισον κατά την εκάστο διά χρίαν, της πλέους της ύπλεψον, της οδοπορούς της συνόδευσον, της νοσούντας ίας ο ιατρός του ψυχών και σωμάτων ημών. Χάρη δίκαιη εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, εθού ευλογητώσει, συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ηλικία ή, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσκης Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξαγίου κατοικητηρίου σου και από αυτόν οδόξη βασιλεία σου και ελθέ εις το αγιάς ημάς, ο άνθρωπα της συγκαθήμινος και ο δυνάτους ημών και καταξίωσον, την κρατεάς Κύριε μεταδόνη μην τα χράντος σώματός σου και του μνή αίματος και δημών παντή του λαού. Θεός ηλάσσε την πνευματολό και λεϊσόν, Θεός ηλάσσε την πνευματολό και λεϊσόν, Θεός ηλάσσε την πνευματολό και λεϊσόν.

0: Προσύμι τα λαμπώντε των Θεών Αγίων, Αχράνων, Αθανάτων, Πορανίων και Ζώπιων, Φρικτών, Χριστού Μυστηρίων, αξίω ευχαριστήσομεν το κυρίω.
1: Δόξα σε κυρίε, δόξα σε.
0: Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημά ο Θεό τη συγχάρητη. Στην ημέρα πάσαν τελεία, αγία, ειρηνική και αναμάρτητον ετισάμενη αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών. Στο το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγκυρίε.
0: Ευχαριστούμε στη δέσποτα φιλάθρο βεργέτα των ψυχών ημών. Ό,τι και την ό,τι παρού σήμερα καταξιωμάσει τον πόλεμο και θανάτων μυστηρίων. Όρθω το μισό ημών την οδόν, στήριξο εμά εν το φόβο του πάντα, φούρνισμο τη ζωή. Ασφάλισμο τα διαβήματα, ευχέ και εκκλησία τη εδόξου οδόου και παθέων Μαρία και πάντων αγίου. Ότι εσύ ο αγιασμό ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το πατρί και το ιό.

ευλογών τους ευλογώντησε, Κύριε, και αγιάζουν τους επιπιθώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίου σου φύλαξον. Αγία σου τους αγαπώντας στην επέμπτη του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις μάσου ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρεσε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει. Τη άκουσε ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάντα δώρημα τέλειο αν αθνιστεί κατά μέξου πατροστοφότων. Και εσύ τη δόξαν και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουν. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύχια και εις τους αιώνας των αιώνων.

ο Θεός επίσημο δόξα. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντων και Παναμομαγίας Αυτομητρός. Να μην τιμίου και ζώπιου σταυρού τη χάρη του Παναγίου και ζωδόχου τάφου. Προστασία του Παμεγίστου ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντε Μπουρανίου δυνάμεων σωμάτων. Και εσύ του τιμίου και ενδόξου πρώτη προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξου και Πανεπιμού Αποστόλων. Των Αγίων Ενδόξου και Ελληνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων,

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα νέα μέρα. Κοντά σας μέχρι τις 10.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι η Λίνα Φονταρά. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Βίκη Τριβιζά. Σήμερα αγαπητοί ακροατές είναι Παρασκευή. Είναι 14 του μηνός Αυγούστου και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή Αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κυρού Ιωάννου, ο Επίσκοπος, ως Προεστός της Ευχαριστίας. Στις 11 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η θέση της γυναίκας μητέρας κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο» με το Βασίλη Σπυρόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Η θέση της γυναίκας μητέρας στο μη χριστιανικό κόσμο». Στις 12 το αλάτι της γης με το Λάμπρο Λιάβα. Στη 1 τι είναι ζωή για την θεολογία με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2:30 ρήματα και θόγκη με την Κυριακή Ελιανού. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Το φαινόμενο της ανεξέλεκτης αλιείας στο Θρακικό Πέλαγος και γενικότερα στις ελληνικές θάλασσες» με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Η θάλασσα και η ζωή εντός και πέριξ αυτής». Στις 4 η μουσική των Αγγέλων με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου. Στις 5 καταβασίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6 επί την Ηλίου Δύσην ο πατήρ Ζήσης Κτενίδης διαβάζει ποίηματα από το βιβλίο του Ελευθερίου Μάινα, τα ποίηματα επιλογή εκδόσεις Ακρίτας. Στις 7 είναι η ακολουθία του μεγάλου πανηγυρικού Εσπερινού της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας θα συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελά Βερμίου. Στις 9 είναι η ακολουθία του Αποδείπνου. 9:30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Αργά βαδίζει ο Χριστός» του Αγίου Νικολάου Βελεμύροβιτς, εκδόσεις εν πλώ. Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο και στις 11 στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη.
1: Η ώρα είναι 8.

Τη 14η του μηνός Αυγούστου η Εκκλησία εορτάζει τα προεόρτια της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Μιχαίου, του Αγίου Μάρτυρος Μάρκελου Επισκόπου Απαμίας, του Αγίου Μάρτυρος Ορσικίου, του Αγίου Λουκίου του Στρατιώτη, του Αγίου Νεομάρτυρος Σιμεών του Τραπεζουντίου, ο οποίος μαρτύρησε στην Κωνσταντινούπολη, τη μνήμη του Αγίου Αρκαδίου της Μονής Νοβοτόρσκ, την ανακομιδή των λειψάνων του Οσίου Θεοδοσίου του Κιέβου και τη μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Ναζαρίου, Μητροπολίτου Κουταΐση, Σιμεών Μεδλίτζε, Γερμανού Ζαζανίτζε, Ιεροθέου Νικολάτζε, οι οποίοι ήταν πρεσβύτεροι, και Βυσαρίωνος Κουχιανίτζε, ο οποίος ήταν διάκονος. Όλοι αυτοί είναι Άγιοι της Εκκλησίας της Γεωργίας. Ο Άγιος Προφήτης Μιχαίας, αγροτικής πιθανώς καταγωγής, από την Μοραστή, δυτικά της Χεβρώνας, στο βασίλειο του Ιούδα, άσκησε το λειτουργήμά του την εποχή των βασιλέων Ιωάθαμ, Αχάζ και Εζεκία. Ήταν σύγχρονος με τους προφήτες Ισαΐα, του οποίου πιθανώς ήταν μαθητής, Αμός και Οσιέ, και πλήρης δυνάμεως διαπνεύματος του Κυρίου, όπως και εκείνη, ανέλαβε να αναγγείλει στον Ιακώβ την ασέβεια αυτού και στον Ισραήλ τις αμαρτίες του. Καλώντας ως μάρτυρες στα βουνά που υπήρξαν ο τόπος των μεγάλων θείων αποκαλύψεων, αναγγέλει ότι ο Κύριος θα σύρει σε δίκη το λαό του και θα του ζητήσει λογαριασμό για την αχαριστία του. «Ακούσατε βουνή την κρίση του Κυρίου και εφάραγγες θεμέλια της γης ότι κρίσει στο Κυρίο προς τον λαόν αυτού και μετά του Ισραήλ διελεγχθήσετε. Λαός μου, τι επιησάσαι ή τι ελείπησάσαι ή τι παρενόχλησάσαι, αποκριθείτε μη, διότι ανοίγαγόν σε εκ γης Αιγύπτου και εξήκου δουλείας ελυτροσάμινσε». Πράγματι τον βρίσκει ένοχο όχι μόνο ασέβειας και παραμέλησης των θρησκευτικών καθηκόντων του, αλλά και παράβασης του νόμου της αγάπης προς τον πλησίον. «Όσιος απολέσθη εκ της γης, πάντες ενεδρεύουσι δια αίμα, κυνηγούσι νέκαστος των αδελφών αυτού μέχρι εξολοθρευμού». Η αμαρτία και η ασέβεια απλώθηκαν παντού. Οι άνομοι μηχανεύονται το κακό στο κρεβάτι τους και το πράττουν μόλις φέξει αυγή. Οι αρχηγοί κατατρώγουν τη σάρκα του λαού και αποστρέφονται το δίκαιο, διαστρέφοντας το σωστό. Οι άρχοντες που δικάζουν δωροδοκούνται. Οι ιερείς διδάσκουν με πληρωμή. Οι ψευδοπροφήτες προλέγουν ευτυχία και ευημερία επαμοιβή. Και όλοι στηρίζονται στις παλαιές επαγγελίες του Θεού λέγοντας «Ο Κύριος είναι μαζί μας, δεν θα μας βρει κανένα κακό». Ο προφήτης είναι έτοιμος να διατρέξει ανυπόδητος και γυμνός στη χώρα, κλαίγοντας και θρηνώντας, γιατί θα είναι αγιάτρευτες οι πληγές από τα πλήγματα του Κυρίου που θα κατέβει από τον Άγιο Τόπο του για να εξαπολύσει την εκδίκησή του μέσω των εισβολέων από το Βορρά, των Ασσυρίων. «Καταβήσετε και επιβήσετε επί τα ύψη της γης και σαλευθήσετε τα όρη υποκάτωθεν αυτού και οι κοιλάδες τα κίσονται ως κυρός από προσώπου πυρός και ως σίδωρ καταφερόμενον εν καταβάση. Θα χτυπήσει πρώτα τη Σαμάρια. Έπειτα τα πλήγματα θα φτάσουν μέχρι την Ιερουσαλήμ για να τιμωρήσει τις αμαρτίες του λαού και κυρίως τη μεγαλύτερη ανάμεσά τους». Το σχίσμα ανάμεσα στο βασίλειο του Ισραήλ και στο βασίλειο του Ιούδα. Προφητεύοντας τις συμφορές αυτές, ο προφήτης Μιχαίας καταφρονούσε κάθε ανθρώπινη εκτίμηση, κάθε φόβο μπροστά στους ισχυρούς του κόσμου τούτου και είχε το βλέμμα του στραμμένο μόνο στον Κύριο και την ελπίδα του στο Θεό που θα μπορούσε να σώσει το λαό του όπως τον τιμωρούσε. «Βέβαια η Σιών θα οργωθεί σαν χωράφι, η Ιερουσαλήμ θα γίνει σωρός από λιθάρια και ο λόφος του ναού θα σκεπαστεί από θάμνους».

Αλλά στο τέλος της δοκιμασίας αυτής, ο Θεός θα συμφιλειωθεί με το λαό του και θα βασιλεύσει για πάντα στην ανακαινισμένη Σιών. «Και έσθε πεσχάτων των ημερών εμφανές στο όρος Κυρίου, έτοιμον επί τα σκορυφάς των ωραίων και μετεωριστήσετε υπεράνω των βουνών και σπεύσουσι προς αυτό λαοί». Οι Εβραίοι που θα έχουν επιβιώσει από την αιχμαλωσία, το υπόλοιπο του Ισραήλ, αλλά και έθνη πολλά θα ανέβουν όλοι στο ναό της δόξης του Θεού και κατακόψουσι τα ρομφέας αυτών εις άρωτρα και τα δόρατα αυτών εις δρέπανα και ουκέτι μη αντάρι έθνος επέθνος ρομφέαν και ουκέτι μη μάθωση πολεμήν και αναπαύσετε έκαστος υποκάτω αμπέλου αυτού και έκαστος υποκάτω σικής αυτού και ουκέστε ο εκφοβών. Αυτή η νέα περίοδος της οικουμενικής ειρήνης και αρμονίας θα εγγενιαστεί στη Βηθλεέμ, πόλη της περιοχής όπου κατοικεί ο οίκος Εφραθά, μια από τις πιο μικρές πόλεις του Ιούδα, τον καιρό κατά τον οποίο η Τίκτουσα θέλει να γεννήσει για να φέρει στον κόσμο τον βασιλιά Μεσσία, του οποίου η καταγωγή εξημερών αιώνος. Αναγγέλλοντας έτσι με εύδηλο τρόπο την γέννηση του Μεσσία, ο προφήτης διευκρινίζει ότι αυτός θα είναι που θα ποιμάνει το ανακαινισμένο ποιμνιό του εν ισχύει Κυρίου, διότι νυν μεγαλυνθήσετε ως άκρον της γης. Στη νέα αυτή Σιών, την πνευματική Ιερουσαλήμ που υποδηλώνει την Εκκλησία, τα όρια της οποίας θα πλωθούν στα πέρατα του κόσμου, θα συγκεντρωθούν όλα τα έθνη από την Ασσυρία έως την Αίγυπτο και από την Αίγυπτο έως τον ποταμό και από θαλάσσεις έως θαλάσσεις και από όρους έως όρους, γιατί για μία ακόμη φορά ο Θεός θα ευδοκίσει να δώσει συγχώρηση. Η προφητεία του Μιχαίου κλείνει με την έκκληση αυτή στην εσπλαχνία του Θεού που θα εκπληρώσει ο Μεσσίας. «Τις Θεός ως περσί, εξαίρων ανομίας και υπερβαίνων ασεβίας της καταλήπης της κληρονομίας αυτού και ου συνέσχενης μαρτύριον οργήν αυτού ότι θελητής ελέους εστίν. Αυτός επιστρέψει και εκτηρήσει ημάς, καταδύσει τας αδικίας ημών και απορριφθήσονται εις βάθη της θαλάσσης πάσα στα αμαρτίας ημών». Δεν είναι γνωστό αν ο προφήτης Μιχαίας εκοιμήθη ειρηνικά ή έπεσε θύμα της οργής των Εβραίων που επιτιμούσε. Το βέβαιο πάντως είναι ότι ενταφιάστηκε κοντά στο χωριό που γεννήθηκε και ότι τα λείψανά του βρέθηκαν μαζί με εκείνα του προφήτη Αβακούμ κατά τους χρόνους της βασιλείας του Θεοδοσίου του Μεγάλου μετά από αποκάλυψη που είχε ο επίσκοπος Ελευθερουπόλεως. Προς τιμήν του κτίστηκε εκεί ένας ναός. Ο συναξαριστής σημειώνει ότι το γεγονός αναφέρουν οι Ευσέβιος, Σωζωμενός και Άγιος Ιερώνυμος. Η θέση του ναού αυτού ανακαλύφθηκε στην τοποθεσία Χιρμπέτ Ελ Μπασάλ, 3 μίλια βορειοανατολικά της Ελευθερούπολης.

Αγαπητοί ακροατές, σήμερα από το συναξάρι της ημέρας μιλήσαμε για τη μνήμη του Αγίου Προφήτη Μιχαίου και θα περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έθριος ο καιρός, αλλά με ισχυρούς ανέμους, με βόρειους ανέμους, 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση. Θα φτάσει τους 28 με 32 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονία-Θράκη. Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη Δυτική και Ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Γενικά έθριος καιρός, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά από 35 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος. Στη Θεσσαλία προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, όμως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική Στερεά. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 5 με 7, στα ανατολικά 7 με 8 και στην νότια Εύβοια τοπικά 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες Κρήτης. Στις Κυκλάδες ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Κρήτη αναμένονται τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 30 και στην νότια Κρήτη τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα. Γενικά έθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στα βόρεια 8 μποφόρ. Και η θερμοκρασία από 22 έως 34 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αττική. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 6 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλονίκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά και κατά τόπους αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι και σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Είναι σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας. Έχουμε πει ήδη ότι οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι 8 με 9 μποφόρ. Ιδιαίτερα έντονοι άνεμοι προβλέπονται στον Καφιρέα, στην Νότια Εύβοια, στις Βόρειες Κυκλάδες, στα Ανατολικά της Αττικής, στο Βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη. Τώρα, σε επιφυλακή είναι πυροσβεστικές, στρατιωτικές δυνάμεις, αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να παρέμβουν σε οποιαδήποτε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση, όπως είπε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, πριν λάβει διαστάσεις μια πυρκαγιά και θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, αλλά βέβαια και το φυσικό περιβάλλον. Και σήμερα απευθύνεται το Υπουργείο έκκληση προς τους πολίτες να είναι προσεκτικοί, να αποφεύγουν οποιασδήποτε ενέργειες και δραστηριότητες στην Ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς ονομάζεται κατάσταση συναγερμού και κατηγορία κινδύνου 5. Σήμερα είναι για τις εξής περιοχές: Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, είναι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας και Εύβοιας και Περιφέρεια Πελοποννήσου στις περιφερειακές ενότητες Αργολίδας και Κορινθίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 είναι στα Κύθυρα, Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας Λακωνίας, Αχαΐας Ηλίας, Ζακύνθου, Φωκίδος, Φθιώτιδος, Σκύρου, Σποράδων, Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, οι Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου και Σαμοθράκης, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που περιλαμβάνει και τις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων και η Περιφέρεια Κρήτης. Τώρα, χτες έκανε μια δήλωση ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Είπε ότι οι περιοχές στις οποίες μόλις αναφερθήκαμε, που είναι η κατηγορία 4, θα αντιμετωπιστούν σαν κατηγορία 5. Καταλαβαίνουμε ότι η σημερινή ημέρα είναι λίγο δύσκολη λόγω των ανέμων. Να θυμίσουμε τι δεν πρέπει να κάνουμε εμείς οι πολίτες: κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπιθήρες, όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση πέθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Συνεχίζονται παντού οι περιπολίες. Σε μερική επιφυλακή είναι το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών και βέβαια ευχόμαστε όλοι να μην έχουμε τη σημερινή και την αυριανή ημέρα πυρκαγιές.

Να πούμε επίσης, αγαπητοί ακροατές, ότι αυξημένη σήμερα είναι η κίνηση στα λιμάνια της χώρας. Πολλοί αναχωρούν τώρα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Υπάρχουν κάποια θέματα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Υπάρχει ένα απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Το πρωί φαίνεται ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα στον Πειραιά, πλοίο με προορισμό Σύρωτινο Μύκονο δεν αναχώρησε, αλλά οι επιβάτες, όπως πληροφορούμαστε, είχαν ενημερωθεί για την ακύρωση του δρομολογίου. Τώρα, οι άλλες κατευθύνσεις από το λιμάνι του Πειραιά φαίνεται ότι πραγματοποιούνται κανονικά, τα πλοία αναχωρούν κανονικά, όπως παραδείγματος χάρη τα δρομολόγια για Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, επίσης τα δρομολόγια για Αργοσαρονικό κινούνται κανονικά, εκτελούνται κανονικά. Φαίνεται πως θα υπάρξει μια επανεκτίμηση της κατάστασης γύρω στις 11, θα υπάρξει και μια νεότερη ενημέρωση για τις καιρικές συνθήκες. Τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις, όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Πάντως και χθες ήταν πολύ μεγάλη έξοδος από το λιμάνι του Πειραιά. Πραγματοποιήθηκαν 24 αναχωρήσεις πλοίων. Από το λιμάνι της Ραφίνας πραγματοποιήθηκαν 15 δρομολόγια. Καλό ταξίδι λοιπόν να ευχηθούμε σε όσους φεύγουν.

0: Σαν σήμερα, 14 Αυγούστου το 1851, γεννιέται ο γλύπτης Γιαννούλης Χαλεπάς. 1867 υπογράφεται στο Φεσλάου της Αυστρίας η μυστική συνθήκη της Ελληνοσερβικής Συμμαχίας, η οποία αποσκοπεί στην απελευθέρωση των χριστιανικών εδαφών που κατέχει η Οθωμανική Αυτοκρατορία στα Βαλκάνια. 1893 η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα που επιβάλλει στους κατόχους αυτοκινήτων άδεια και ρυθμό κυκλοφορίας. 1909 γεννιέται ο ηθοποιός Μάνος Κακτράκης. 1910 αρχίζει η λειτουργία της διόρυγας μήκους 4 μιλίων που ενώνει τον Ειρηνικό με τον Ατλαντικό ωκεανό στον Παναμά. 1932 ολοκληρώνονται οι 10 Ολυμπιακοί Αγώνες στο Λος Άντζελες, η διεξαγωγή των οποίων απειλήθηκε από το κράχ του 1929 στη Wall Street και οι οποίοι ολοκληρώθηκαν στα 16 μέρες. 1935 στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ υπογράφει τον νόμο περί καθιέρωσης κοινωνικών ασφαλίσεων, εκπληρώνοντας την προεκλογική υπόσχεση που είχε δώσει το 1932. 1941 ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Φραγκλίνος Ρούσβελτ και ο Βρετανός Πρωθυπουργός Ουίνστον Τσόρτσιλ υπογράφουν την Ατλαντική Χάρτα, η οποία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία των Ηνωμένων Εθνών. 1945 ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Χάρι Τρούμαν αναγγέλει την παράδοση της Ιαπωνίας, σημαίνοντας τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1956 πεθαίνει ο γερμανός συγγραφέας Μπέρτολτ Μπρέχτ. 1969 ισχυρός σεισμός με επίκεντρο τον Κορινθιακό προκαλεί πολλές ζημιές σε οικίματα. 1973 οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν επισήμως ότι τερματίζουν τους βομβαρδισμούς στην Καμπότζη. 1974 στην Κύπρο οι Τούρκοι εξαπολύουν σφοδρή επίθεση σε όλα τα μέτωπα λίγα μόνο λεπτά μετά τον άδοξο τερματισμό της διάσκεψης της Γενέβης. Η Ελλάδα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον Ατίλα II αποσύρει τις δυνάμεις της από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. 1980. Ο ηλεκτρολόγος Λεχ Βαλέσα ηγείται των απεργιών στα ναυπηγεία του Γκτάνσκ της Πολωνίας κόντρα στο καθεστώς της χώρας. 1982. Περίπου 2.000 στρέμματα δάσους καίγονται στον Μπογιάτη Αττικής. 1992. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εγκρίνει τη χρησιμοποίηση στρατιωτικών δυνάμεων στη Βοσνία για τη διασφάλιση των αποστολών ανθρωπιστικής βοήθειας. 1993. Οι Ιάπωνες ιστορικοί ανακαλύπτουν έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο αυτοκρατορικός στρατός της χώρας διεξήγε μυστικό βιολογικό πόλεμο στην Κίνα στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1996. Νέα δολοφονία Ελληνοκυπρίου καταγράφεται στην Κύπρο όταν οι Τουρκοκύπριοι σκοτώνουν εμψυχρό τον 26χρονο Σολομό Σολομού την ώρα που προσπαθούσε να κατεβάσει την τουρκική σημαία στη Δερίνια. 2003, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στις Ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά βυθίζονται για πολλές ώρες στο σκοτάδι σε ένα από τα μεγαλύτερα blackout στην ιστορία. Χιλιάδες άνθρωποι παγιδεύονται στο μετρό και σε ανελκυστήρες, ενώ κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί στους δρόμους. 2003, περίπου 50 τραυματίες και πολλές υλικές ζημιές είναι ο απολογισμός της σεισμικής δόνησης 6,4 ρίχτερ που συγκλονίζει τη Λευκάδα. 2004, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, ο Δημοσθένης Ταμπάκος πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση στους κρίκους και παίρνει την πρόκριση για τον τελικό. Μεγάλη έκπληξη αποτελεί ο αποκλεισμός του Βλάση Μάρα, που παρά την εξαιρετική του εμφάνιση στο μονόζυγο, καθώς δεν του δόθηκαν οι απαραίτητοι βαθμοί για πρόκριση στο τελικό. 2005 αεροσκάφος τύπου Boeing 737-300 της κυπριακής εταιρείας Helios Airways, προερχόμενο από τη Λάρνακα, συντρίβεται σε ακατοίκητη περιοχή στο Γραμματικό Αττικής, παρασύροντας στο θάνατο 121 επιβαίνοντες. 2010 πεθαίνει ο ζωγράφος, αγιογράφος και συγγραφέας Ράλης Κοψίδης, για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. 2013. Η Αίγυπτος κηρύσσεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, καθώς δυνάμεις ασφαλείας σκοτώνουν εκατοντάδες διαδηλωτές που υποστηρίζαν τον πρώην πρόεδρο Μοχάμεντ Μόρση. 2020. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει ότι το Πανεπιστήμιο Yale κάνει παράνομες διακρίσεις εις βάρος των Λευκών Αμερικανών και των Ασιατών Αμερικανών στη διαδικασία εισαγωγής προπτυχιακών φοιτητών μετά από διετή έρευνα που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο. Μια εκπρόσωπος του Γέιλ αρνείται κατηγορηματικά τις ομοσπονδιακές κατηγορίες. 2021, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, εγκρίνει την αποστολή 5.000 Αμερικανών στρατιωτών στο Αφγανιστάν για να βοηθήσουν στην εκένωση του διπλωματικού προσωπικού. Επιβεβαιώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να τερματίσουν την 20ετή παρουσία τους στη χώρα. 2021, μεγάλος σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών πλήττει την Αϊτή με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 304 άνθρωποι και να τραυματιστούν περισσότεροι από 1.800. Αρκετά σπίτια και κτίρια καταραίουν, ενώ ο σεισμός γίνεται αισθητός ολόκληρη την Καραϊβική. Δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Η Αϊτή εξακολουθεί να ανακάμπτει από το μεγάλο σεισμό που έπληξε τη χώρα το 2010. Τέλος, 2021. Η ακτή του ελεφαντοστού αναφέρει το πρώτο κρούσμα του αιμορραγικού ιού έμπολα από το 1994 σε ένα μεμονωμένο κρούσμα μιας 18χρονης κοπέλας που ταξίδεψε από τη Γουινέα και νοσηλεύεται στο Αμπιτζάν.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ο Ράλης Κοψίδης, 1929-2010, ήταν ζωγράφος, αγιογράφος, χαράκτης και πεζογράφος από τη Λίμνο. Γεννήθηκε λοιπόν στο κάστρο Λίμνου στις 5 Νοεμβρίου του 1929. Ήταν γιος του Αθανασίου Κοψίδη και της Δέσποινας Προδρομίδου. Ο πατέρας του Αθανάσιος Κοψίδης καταγόνταν από την Ανατολική Θράκη και πριν το 1922 η οικογένειά του ασχολείται με την ναυτιλία. Ήταν ιδιοκτήτες και καπετάνοι εστιοφόρων τα οποία μετέφεραν εμπορεύματα διαπλέοντας τον ποταμό Εύρο. Η μητέρα του, Δέσποινα Προδρομίδου, καταγόταν από το Ιντζεσού, χωριό που ανήκε στη Μητρόπολη Κεσαρίας της Καπαδοκίας. Ήταν μοναχοκόρη ευκατάστατης οικογένειας και ο πατέρας της, Πέτρος Προδρομίδης, ήταν γιατρός και διατηρούσε φαρμακείο στο Ιντζεσού. Με την ανταλλαγή πληθυσμών εγκαταστάθηκαν στο κάστρο της Λίμνου, όπου η Δέσποινα παντρεύτηκε τον Αθανάσιο Κοψίδη και το 1929 απέκτησαν το Ράλι, που πέρασε τα παιδικά του χρόνια στη Λίμνου. Το 1945 η οικογένεια Κοψίδη εγκαταστάθηκε στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί γνώρισε τη σύζυγό του Μαρία, με την οποία απέκτησε μια κόρη, τη ζωγράφο Σοφία Κοψίδη. Φίτησε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης. Από το 1949 και για 4 χρόνια σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στο εργαστήριο του Ανδρέα Γεωργιάδη. Από το 1953 ως το 1959 μαθήτευσε κοντά στο Φώτη Κόντογλου και συνεργάστηκε μαζί του στην εικονογράφηση εκκλησιών. Η μαθητεία του κοντά σε αυτούς τους δύο καλλιτέχνες σε συνδυασμό με τα βιώματά του από τη Λίμνο διαμορφώνουν την καλλιτεχνική του προσωπικότητα. Στο έργο του συνδυάζει τα βιώματα από τη λαϊκή με τα βυζαντινή παράδοση και τις σπουδές του κοντά στους τεχνίτες του Χρωστήρα. Αντλεί την έμπνευσή του από το πνεύμα της Ορθοδοξίας, αλλά το μετουσιώνει στο δικό του ονειρικό κόσμο. Οι αγιογραφίες του έχουν χαρακτήρα λαϊκής ζωγραφιάς, όπως ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο Εκτισνής Σουίδρας και ο Άγιος Γεώργιος ο Νέος, ο Εξιωαννίνων και οι δύο στη Μονή Πεντέλης.

Οργάνωσε ατομικές εκθέσεις σε πολλές ελληνικές πόλεις αλλά και στο εξωτερικό, όπως στην Κολονία, το Καμερούν, το Δουβλίνο, τις Βρυξέλλες. Το 1989 η Εθνική Πινακοθήκη τον τίμησε με μια μεγάλη αναδρομική έκθεση των έργων του στην Αθήνα και την Αλεξανδρούπολη. Με αναδρομική έκθεση τον τίμησε και ο Δήμος Πάτρας το 1994. Αγιογραφίες του κοσμούν διάφορες εκκλησίες στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Κορυφαία θεωρείται το όραμα του Αποστόλου Παύλου στο ναό του Αγίου Παύλου του Ορθοδόξου Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζί της Γενέβης με έντονα οικολογικά στοιχεία όπου απεικονίζεται η σύγχρονη αγωνία για την περιβαλλοντική καταστροφή. Το έργο αυτό γνώρισε πανευρωπαϊκή προβολή. Οι εικόνες του χαρακτηρίστηκαν ως μια καινοτόμος προσπάθεια να συνδυαστεί η παραδοσιακή εικαστική μορφολογία με ένα μοντέρνο στυλ στην αγιογράφηση των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Επίσης, αγιογραφίες του υπάρχουν σε μοναστήρι του Βελγίου. Πούμε επίσης ότι χαρακτικά του Ράλι Κοψίδη κοσμούν δεκάδες βιβλία. Να θυμίσουμε κάποια έτσι πολύ γνωστά, το κλασικό έργο του Μέγα, Ελληνικά παραμύθια, 1 και 2, το έργο του Ιωάννου, Παραμύθια του λαού μας, της Καρακατσάνη, Φώτης Κόντογλου, του Βενόγλου, Το μεγάλο πλοίο. Πήρε μέρος σε πολλές πανελλήνιες και ομαδικές και ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είπαμε ότι η Εθνική Πινακοθήκη το 1989 οργάνωσε μεγάλη αναδρομική έκθεσή του με έργα ζωγραφικής. Τώρα, εκτός από ζωγράφος και χαράκτης, ο Ράλης Κοψίδης είναι και δόκιμος πεζογράφος με αξιόλογη επίδοση σε συγγραφή και εικονογράφηση βιβλίων. Από το 1972 έως το 1974 ασχολήθηκε με την έκδοση του περιοδικού Κάνιστρο. Έχει γράψει και εικονογραφήσει τα βιβλία «Σταυρή στον Άθωνα», «Εξοχή», «Προς κινητάρι της Έγινας», «Το Άδυτον», «15 ξυλογραφίες για το Άγιον Όρος», «Μάνι η Πολύπυργο», «Σπίτια ελληνικά», «Ρακένδυτη», «Κάστρο ηλιόκαστρο», «Τα κουρσούμια και άλλα ιστορήματα», «Στην μπάζα του Λαβρίου» και «Το τετράδιο του γυρισμού». Επίσης βέβαια έγραψε και πολλά άρθρα σε διάφορα περιοδικά και καθώς και κείμενα για φυλάδια που εκδόθηκαν με την ευκαιρία των ατομικών του εκθέσεων.

Για την προστασία και ανάδειξη του κάστρου του Παντοκράτορα στην Πρέβεζα θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, καθώς το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Υπήρου και το Δήμο Πρέβεζας προχωρά στην ανάδειξη του κάστρου του Παντοκράτορα μετά την έγκριση της αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης αποκατάστασης του σημαντικού χειρωματικού μνημείου. Το κάστρο του Παντοκράτορα δεσπόζει στην είσοδο του Αμβρακικού κόλπου και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δείγματα οχυρωματικής αρχιτεκτονικής της Υπήρου. Το κάστρο οικοδομήθηκε επί Αλή Πασά μετά το 1810, ενώ μελέτες τοποθετούν την ολοκλήρωσή του γύρω στο 1818. Ο εξωτερικός περίβολος είχε ολοκληρωθεί πριν από το 1830. Κατά τον 20ο αιώνα διατήρησε τη στρατιωτική του χρήση, ενώ από το 1940 στο 1968 λειτουργήσε ως φυλακή, οπότε αναγέρθηκαν νέα χτίσματα. Το 1939 κατασκευάστηκε στο εσωτερικό του ο Ναός των Αγίων Αναργύρων. Η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Το κάστρο Παντοκράτορα αποτελεί ένα σημαντικό μνημείο της νεότερης ιστορίας της Πρέβεζας και της Υπήρου, καθώς αποτυπώνει διαδοχικές ιστορικές περιόδους και χρήσεις. Αποτελείται από το κεντρικό πεντάγωνο οχυρό και τον επιθαλάσσιο περίβολο που εκτείνεται κατά μήκος της βραχώδους ακτής και περιλαμβάνει προμαχώνες, πυροβολία και την πυρητιδα αποθήκη. Πρόκειται για χαρακτηριστικό δείγμα οχυρωματικής αρχιτεκτονικής νέου τύπου, σχεδιασμένο ώστε να συνδυάζει αμυντικές εγκαταστάσεις, χώρους στρατονισμού και αποθήκευσης πολεμοφοδίων. Η σημερινή μορφή του αντανακλά διαδοχικές οικοδομικές φάσεις με μεταγενέστερες επεμβάσεις που συνδέονται με τη χρήση του ως στρατώνα και φυλακής, διατηρώντας παράλληλα σημαντικά αυθεντικά κατασκευαστικά και μορφολογικά στοιχεία. Η καταγραφή της παθολογίας του αναδεικνύει την ανάγκη άμεσων επεμβάσεων στερέωσης, αποκατάστασης και διατήρησης της βλάστησης και κυρίως της θαλάσσιας διάβρωσης, ώστε να ανακοπεί η εξέλιξη των βλαβών και να διασφαλιστεί η στατική του επάρκεια. Η μελέτη αποκατάστασης προτείνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εργασιών με σεβασμό στην αυθεντικότητα του μνημείου που αναδεικνύει τις οικοδομικές του φάσεις, κατοχυρώνει την ασφαλή απόδοσή του στο κοινό, αντιμετωπίζοντας συγχρόνως τις δομικές βλάβες που εμφανίζει. Η συστηματική μελέτη του μνημείου ξεκίνησε το 1991 με ερευνητικό πρόγραμμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Πρέβεζας, ενώ το 1995 εγκρίθηκε μελέτη αποκατάστασης με στόχο την προστασία, ανάδειξη και μελλοντική επανάχρησή του. Την δεκαετία του 1990 υλοποιήθηκαν σημαντικές εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης, όμως αρκετές από τις προβλεπόμενες επεμβάσεις δεν ολοκληρώθηκαν ή εφαρμόστηκαν διαφορετικά από τις εγκεκριμένες μελέτες. Η μετέπειτα εγκατάλειψη επιδείνωσε την κατάστασή του, καθιστώντας αναγκαίες νέες ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Η παθολογία του μνημείου καταδεικνύει εκτεταμένες βλάβες τόσο στον επιθαλάσσιο περίβολο όσο και στον κεντρικό οχυρό λόγω της μακροχρόνιας έκθεσης στις περιβαλλοντικές συνθήκες, της δράσης της θάλασσας, της ανάπτυξης βλάστησης και παλαιότερων επεμβάσεων. Ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα αποτελεί εκτεταμένη βλάστηση στις τοιχοποιίες και στους αναβαθμούς που έχει προκαλέσει από διοργάνωση των λιθοδομών, ρηγματώσεις και τοπικές καταρρεύσεις. Η εικόνα επιβαρύνεται ακόμη από την κατάρρευση μεγάλου τμήματος του προπετάσματος στο ανατολικό μέτωπο, τα εκτεταμένα γκράφιτι και τις μεταγενέστερες επεμβάσεις που δυσχεραίνουν την ιστορική αναγνωσιμότητα του οχυρού. Η μελέτη, η οποία εκπονήθηκε από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, προβλέπει την αποκατάσταση του παράκτιου χειρωματικού περιβόλου και τη στερέωση των εξωτερικών και εσωτερικών παριών του κεντρικού πεντάγωνου οχυρού. Παράλληλα, εκπονείται ξεχωριστή ακτομηχανική και περιβαλλοντική μελέτη για την προστασία του δυτικού τριγωνικού προμαχώνα από τη θαλάσσια διάβρωση. Βασική επιδίωξη είναι η αντιμετώπιση των σοβαρών δομικών προβλημάτων που προκαλούν η θαλάσσια διάβρωση και ανεξέλεγκτη βλάστηση, καθώς και η αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής μορφής του μνημείου, ώστε να αναδειχθεί η ιστορική του αξία. Οι προτινόμενες επεμβάσεις περιλαμβάνουν την απομάκρυση επιχώσεων, βλάστησης και νεότερων κατασκευών, την αποκατάσταση τοιχοποιών, κανονιοθυρίδων, προπετασμάτων και θυρών, καθώς και έργα βελτίωσης της ασφάλειας των επισκεπτών, όπως νέες κλίμακες, επισκευή κυκλειδωμάτων και ασφαλείς διαδρομές.
Στο κεντρικό οχυρό προβλέπονται εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης των θόλων και των λιθοδομών, αναδόμηση αποδιοργανωμένων τμήματων, αποκατάσταση ρηγματώσεων και διατήρηση των αυθεντικών επιχρησμάτων και αρμολογημάτων στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

0: Να συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στην ιστορία της Λέσβου. Τι να πρωτοποιεί κανείς για αυτό το νησί, είναι η τέταρτη συνέχεια και σήμερα θα μιλήσουμε για την γεωμετρική περίοδο. Η πρωτογεωμετρική και η γεωμετρική χρόνη ήταν μια σκοτεινή περίοδος για τη Λέσβο. Κύρια σχολεία των κατοίκων εικάζεται ότι ήταν η καλλιέργεια της γης και η ναυτιλία. Λεσβιακοί αμφορείς που βρέθηκαν στη Σμύρνη και την Αθήνα αποδεικνύουν ότι η εξαγωγή του κρασιού στη Λέσβο άρχισε από τον 7ο αιώνα π.Χ. Οι πόλεις ήταν μικρές και φαίνεται ότι σχημάτισαν από νωρίς ένα είδος αμφικτιονίας με πρωτεύουσα τη Μυτιλίνη. Πολύ νωρίς, πριν από το 700 π.Χ., οι Μυτιλινέοι έλεγχαν τις αιωλικές πόλεις και συνοικισμούς της απέναντι μικρασιατικής ακτής, φθάνοντας ως τα Δαρδανέλια. Από τις αρχαίες πόλεις του νησιού, πέντε ήταν οι σημαντικότερες: η Μυτιλίνη, η Μύθυμνα, η Άντισα, η Πύρα και η Ερεσός, οι οποίες ιδρύθηκαν από τους αιωλείς. Μια έκτη πόλη, η Αρίσεβη, καταστράφηκε τον 5ο αιώνα π.Χ. από τους Μυθυμναίους. Το πρώτο πολίτευμα των λεσβιακών πόλεων φαίνεται ότι ήταν η βασιλεία και στη συνέχεια πέρασαν από την ολιγαρχία στην τυραννία. Η Μυτιλίνη, αφού ξεπέρασε στα τέλη του 7ου αιώνα τις εσωτερικές διενέξεις και ταραχές, στις οποίες έλαβε μέρος και ο ποιητής Αλκαίος, χάρη στο σοφό Πιτακό, απέκτησαν δημοκρατικό πολίτευμα και πολιτική σταθερότητα, η οποία της επέτρεψε να αναπτυχθεί σε ισχυρή ναυτική δύναμη και να κυριαρχήσει στις άλλες πόλεις του νησιού. Στα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ. επεκτάθηκαν σε όλη την Τροάδα και έγιναν ισχυρή ναυτική δύναμη. Στα 570 π.Χ. οι Μυτιλινέοι είναι οι μόνοι αιωλείς που πήραν μέρος στον αποικισμό της Ναυκράτιδος στην Αίγυπτο. Οι πόλεις της Λέσβου ήταν υποτελείς στον Κρίσο της Λιδίας. Το νησί πέρασε υπό περσική κυριαρχία. Το 499 π.Χ. συμμετείχε στην Ιωνική Επανάσταση, μετά όμως την ήττα στην ναυμαχία της Λάδης, υποτάχθηκε πλήρως στους Πέρσες και αναγκάστηκε να εκστρατεύσει μαζί τους εναντίον των Ελλήνων. Η Λέσβος συμμετέχει στον Πελοποννησιακό πόλεμο, κατά τη διάρκεια του οποίου η πόλη της, πότε με το ένα στρατόπεδο και πότε με το άλλο, υφίστανται καταστροφές, καθώς αρχικά συμμάχησαν με τους Αθηναίους και στη συνέχεια με τους Σπαρτιάτες. Στην αρχή οι λεσβιακές πόλεις είχαν συμμαχήσει με τους Αθηναίους, με την είσοδό τους στη Δηλιακή Συμμαχία. Η Νήσος κατέβαλε στη συμμαχία μόνο ναυτική βοήθεια. Όμως, στο τέταρτο έτος του Πελοποννησιακού πολέμου, αποστατεί όλο το νησί με εξαίρεση τη Μύθυμνα και μόλις που θα γλιτώσει την πλήρη καταστροφή της από τους Αθηναίους. Όλο το νησί με εξαίρεση την περιοχή της Μύθυμνας μοιράστηκε σε 3.000 κλήρους, από τους οποίους οι 300 αφιερώθηκαν στους αιούς και οι υπόλοιποι 2.700 δόθηκαν σε Αθηναίους κληρούχους, οι οποίοι όμως τους μίσθωσαν στους Λέσβιους και γύρισαν στην Αθήνα. Οι Λέσβοι προσπάθησαν να φύγουν από τη συμμαχία το 415 και το 406 π.Χ. αλλά πέτυχαν. Το 405 π.Χ. μετά την ναυμαχία στους Αιγαίους ποταμούς, το νησί καταλαμβάνεται από τους Σπαρτιάτες στρατιωτικό Λύσανδρο. Οι Σπαρτιάτες επέβαλαν δεκαρχικό πολίτευμα μέχρι το 394 π.Χ., οπότε η Μυτιλίνη απέβαλε τους Σπαρτιάτες. Το 389 π.Χ. ο Θρασίβουλος εισέρχεται στη Μυτιλίνη αντεμπόδιστος και κυριεύει τη Μύθυμνα που ήταν το προπύριο των Σπαρτιατών στο νησί. Το νησί συμμετείχε στον Κορινθιακό πόλεμο ως μέλος της Κορινθιακής Συμμαχίας και με την Ανταλκίδιο Ειρήνη το νησί αφέθηκε ελεύθερο. Το 369 προσέρχεται και πάλι στη Δεύτερη Αθηναϊκή Συμμαχία. Θα μιλήσουμε τώρα για την Περσική Εκστρατεία και την κατάκτηση από τους Ρωμαίους. Οι Πέρσες θα καταλάβουν τη Λέσβο το 357 π.Χ. και τελικά θα την απελευθερώσει το 332 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος. Από το 332 ως το 201 π.Χ. το νησί ανήκει στους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αντίγονος και μετά Πτολεμαίοι. Σε αυτή την περίοδο το νησί χάνει την επιφανή θέση που κατήχε. Γύρω στα 231 π.Χ. καταστρέφεται από σεισμό η Πύρα. Η Άντισα καταστρέφεται από τους Ρωμαίους το 168 π.Χ. Που χαρίζουν την επικράτειά της στη Μύθυμνα. Το 88 π.Χ. ο Μάρκος Μινούκιος Θέρμος καταλαμβάνει τη Μυτιλίνη, η οποία το 89 π.Χ. είχε συμμαχήσει με τον Μηθριδάτη τον έκτο τον Ευπάτορα. Κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας των Ρωμαίων κατασκευάζεται το υδραγωγείο της Μόριας, τα ψηφιδωτά δάπεδα των επάβλιων της επάνω σκάλας, το θέατρο και το ιερό της Θερμίας Αρτέμιδος. Θα μιλήσουμε τώρα για τη Βυζαντινή περίοδο. Η Λέσβος κατά τη Βυζαντινή περίοδο ανήκε στο θέμα Αιγαίου Πελάγους. Εκτός από τα άλλα κτίσματα διακρίνονται από αυτή την εποχή μεγάλος αριθμός μοναστηριών, Μονή Υψηλού, Μονή Λιμόνος, Μετόχη Περιβολή, Μονή Κάτω Τρίτους και άλλες. Στο νησί υπάρχει αξιόλογη κίνηση κατά τη διάρκεια των πρώτων και μέσων Βυζαντινών χρόνων. Παρόλα αυτά, διάφορες επιδρομές ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του νησιού, ιδιαίτερα στους μέσους Βυζαντινούς χρόνους. Στη Βυζαντινή περίοδο κτίστηκαν πολλές εκκλησίες και μοναστήρια. Σύμφωνα με μια θεωρία, ο μεγάλος αριθμός εκκλησιών, περίπου 60, που κατασκευάστηκαν στους πρώτους Βυζαντινούς χρόνους, υποδεικνύει ότι στο νησί έκατσαν διαφορετικές αιρέσεις από μη ορθόδοξους επισκόπους, διαφορετικές αιρέσεις από μη ορθόδοξους επισκόπους, και οι κάτοικοι του νησιού διατηρούσαν τις παγανιστικές παραδόσεις. Το 376 μετά Χριστόν το νησί λαιλατήθηκε από τους Σκήθες και επί Ουστινιανού από τους Βανδάλους. Το 769 μετά Χριστόν το νησί κατελήφθη από τους Αβάρους, αλλά την περίοδο 821-822 απελευθερώθηκε από τον Θωμά τον Σλάβο. Στο νησί επιτέθηκαν να αλλάξει οι Σαρακινοί και οι Ρώσοι. Το 1092 το νησί κατέλαβε ο Τζαχάς, Τούρκος Εμμύρης της Σμύρνης. Το 1128 μετά Χριστόν έγινε επιδρομή των Βενετών, ενώ το νησί λαιλατούν τον 13ο αιώνα οι Καταλανοί πειρατές. Σε αυτό το νησί, στη Λέσβο δηλαδή, εξορίστηκε η Ειρήνη Αθηναία, όπου απεβίωσε ένα έτος μετά στα βασιλικά, το 803 μετά Χριστόν, ο δευτερότοκος γιος του Ρωμανού του πρώτου, Στέφανος Λεκαπινός, που απεβίωσε 19 έτη μετά στη Μύθυμνα, το 963 μετά Χριστόν, και ο Κωνσταντίνος Μονομάχος, ωστόσο ανακλήθηκε από τη ζωή για να γίνει ο τρίτος σύζυγός της και αυτοκράτορας των Ρωμαίων ως Κωνσταντίνος. Το νησί κατέλαβαν οι Σταυροφόροι και το 1204 το νησί ανήκει στο Βαλδουίνο, αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης. Το 1228 μετά Χριστόν η Λέσβος καταλαμβάνεται από τον Ιωάννη III Δούκα Βατάτζη. Το νησί λαιλατείται το 1292 και το 1303 στο νησί δημιουργείται στη Μυτιλίνη η πρώτη παροικία Γενοβέζων με βάση την πρώτη συνθήκη του Νυμφαίου του 1214. Το 1333 ο Δομήνικος Κατάνια κατέλαβε όλο το νησί εκτός από την Ερεσό και τη Μύθυμνα. Το νησί το 1336 μετά Χριστόν πέρασε στην κατοχή των Βυζαντινών.
1: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
2: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, «Ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Λόγοι στη Γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Χρυσοπλοκότατε Πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος πραγματικότητα, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό

0: Με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για την κατάσβεση διάσπαρτων εστιών και την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Συνολικά 481 άτομα απεγκλώβησε το λιμενικό από την παραλία της Σίβηρης μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Εξαιρετικά δύσκολη αναμένεται η σημερινή μέρα, με τον συνδυασμό ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς και θυελωδών βοριάδων να θέτει σε ύψιστη επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου τοποθετεί στο ανώτατο επίπεδο επικινδυνότητας στην Αττική και περιοχές της Βιωτίας, της Εύβοιας, της Αργολίδας και της Κορινθίας, ενώ ένα πολύ μεγάλο τμήμα της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας βρίσκεται στην κατηγορία 4. Οι θυελώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων. Το απαγορευτικό απόπλοιο δημιουργεί προβλήματα κυρίως σε όσους έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν προς την Τίνο και άλλα νησιά των Κυκλάδων. Η κατάσταση αναμένεται να επανεκτιμηθεί μέσα στην ημέρα ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ απείλησε πως το Ιράν θα υποστεί οικονομική απομόνωση που δεν ξαναείδε ποτέ ο κόσμος σε αντίπεινα για το κλείσιμο του στενού του Ορμούς. Η πρόγνωση της ΕΜΗ επιβεβαιώνει την πολύ μεγάλη ένταση των βοριάδων, κάνοντας λόγο για ανέμους που στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 8 και πιθανώς τα 9 μποφόρ. Ο καιρός στην Αττική γενικά έθριος, με τη θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Επιστρέψαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων και το θέμα που θα μας απασχολήσει τώρα είναι πώς θα φροντίσουμε τα φυτά μας πριν φύγουμε για διακοπές. Κάποιοι μπορεί να έχετε φύγει, κάποιοι μπορεί να μην έχετε φύγει ακόμη. Είναι όμως ένα ερώτημα. Τι πρέπει να κάνουμε, παραδείγματος χάρη, με το πότισμα? Πώς μπορούμε να τα προστατεύσουμε? Είδατε, έχουμε ισχυρούς ανέμους σήμερα, μάλλον θα έχουμε και αύριο. Πώς μπορούμε να τα προστατεύσουμε από τη μεγάλη ζέστη και τους ανέμους? Τι θα κάνουμε με το πότισμα όταν λείπουμε? Αυτά τα ερωτήματα θέσαμε στον γεωπόνο και σύμβουλο Πρασίνου, τον κύριο Νίκο Θυμάκη, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Κύριε Θυμάκη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ξέρετε και σας προλαβαίνω ότι μια λύση, και βέβαια ίσως η καλύτερη, είναι το αυτόματο πότισμα. Τι γίνεται λοιπόν αν δεν έχουμε βάλει, δεν έχουμε εγκαταστήσει αυτόματο πότισμα και δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο? Πώς μπορούμε να προστατέψουμε τα φυτά μας από τη ζέστη και από τους ισχυρούς ανέμους?
1: Ναι. Σε πρώτη φάση, λοιπόν, ξέρετε τον αριθμό των φυτών, αν μιλάμε για βεράντα ή για κήπο, καταρχήν.
0: Ναι.
1: Αν μιλάμε για κήπο, καλό είναι να έχουμε αφήσει κάποιον στο πόδι μας να περνάει, να βλέπει τι γίνεται και να ανοίγει κάποιο νερό ενδεχομένως που είναι προγραμματισμένο ή με κάποιο λάστιχο να φωτιστήριζε να το κάνει. Αν πάμε τώρα σε περίπτωση μικρού κήπου με γλάστας και βεράντα και δεν έχουμε αυτόματο πότισμα, υπάρχουν τρεις επιλογές. Γιατί, όπως λέμε στο project management, για κάθε πρόβλημα υπάρχουν τρεις λύσεις. Η μία λύση είναι τα ανάποδα μπουκαλιά. Είναι μια λύση βέβαια προσωρινή, ναι, για λίγες μέρες. Γεμίζουμε το μπουκάλι με νερό, το περνάμε ανάποδα. Αυτό δίνει σιγά σιγά την υγρασία. Όταν κορένεται, γίνεται πορεσμός του εδάφους, αυτό ζητάει και άλλο νερό.
0: Συγγνώμη, εννοείται ότι τρυπάμε το πόμα του μπουκαλιού, να υποθέσω?
1: Δεν έχουμε το πόμα, είναι ανοιχτό. Ας πούμε.
0: Α, είναι ανοιχτό και το αφήνω.
1: Ανοιχτικού, ας πούμε. Ναι, ανοιχτό, ναι. Ή το μικρό, το 500 ml.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ανάλογα στο μέγεθος της γλάστρας. Και το αφήνουμε ανάποδα να πηγαίνει. Είναι μια ασφαλής μέθοδος για περίπου μια εβδομάδα, θα έλεγα τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Η δεύτερη επιλογή που έχουμε είναι πάλι να απευθυνθούμε σε κάποιον να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα, έχοντας ποτίσει εμείς πριν φύγουμε γενναία και έτσι γερά, ας πούμε, μετά από 3-4 μέρες κάποιος να περάσει και μετά από άλλες 3-4. Οπότε έτσι μπορούμε να πιάσουμε ένα περίπου δεκαήμερο. Δηλαδή, αν κάποιος εμφανιστεί 2 φορές μέσα σε ένα δεκαήμερο, λογικά θα έχουμε έτσι μια καλή απόδοση μη απολειών. Mm-hmm. Η τρίτη λύση δεν είναι λύση τωρινή. Είναι λύση που πρέπει να σκεφτόμαστε όλη τη χρονιά. Mm-hmm. Τι φυτά παίρνουμε σε σχέση με το περιβάλλον που βρισκόμαστε, το κλίμα, mm-hmm, και τις ανάγκες που δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πάρουμε έναν δυόσμο, μια μέντα που θέλει νερό κάθε μέρα, ξέροντας ότι θα λείψουμε 20 μέρες.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Αυτό δεν γίνεται. Ή θα το δώσουμε σε ένα γείτονα να το προσέχει συγκεκριμένα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, ή δεν θα το πάρουμε καθόλου. Ή θα ξέρουμε ότι όταν γυρίσουμε δεν θα το βρούμε. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, εκεί βαδίζουμε στις πολύ απλές και πρακτικές λύσεις. Υπάρχουν και λύσεις του εμπορίου, αντίστοιχα σακουλάκια που μπαίνουν ανάποδα, έτσι, πολύ φτηνά κλπ. Και αυτά μπορεί να τα αναζητήσει κανείς. Πώς να το πω, αντιστοιχεία με το μπουκαλάκι το νερό το ανάποδο.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι είναι σκόπιμο να στερεώσουμε καλά κάποια φυτά που έχουν ύψος?
1: Βεβαίως,
0: εφόσον λοιπόν τώρα περνάμε κάποιες ημέρες με δυνατούς αέριδες.
1: Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα εδώ? Δεν μπορούμε να στηρίξουμε τα πάντα. Αν, ναι, έχουμε δεντρίλια νεαρά ή αν είμαστε κόντρα στον άνεμο σε κάποια φυτά, ειδικά που έχουν ένα ύψος πάνω από 1 μέτρο και είναι θάμνη, ή ακόμα είναι και λαχανικά που τα έχουμε αφήσει και περιμένουμε ότι κάποιοι θα βρούμε πίσω γυρνώντας, καλό θα είναι αφενός να τα προστατεύσουμε με καλάμια, να τα στηρίξουμε, ή με κάποιο πάσαλο, αν είναι δεντρίλιο. Αφετέρου θα μπορούσαμε να πάρουμε αυτό το πράσινο το ελιόπανο και να το κάνουμε σαν, πώς να το πω, σαν εμπόδιο μαζί με καλάμια και ξύλα, να κάνουμε μια μικρή έτσι υποτυπώδη περίφραξη, η οποία θα έχει και το ρόλο της σκίασης.
0: Ναι.
1: Θα σηκωθεί λίγο ψηλά, να έχει το ρόλο της σκίασης, η οποία είναι χρήσιμη αυτή την εποχή με τον καυτό ήλιο. Θα πρέπει να το έχουμε κάνει δηλαδή και όλο το καλοκαίρι ενδεχομένως σε κάποια φυτά.
0: Θεωρείτε ότι είναι λάθος κάποια φυτά να τα μεταφέρουμε στο εσωτερικό του σπιτιού? Και να εξηγήσω κάτι προφανώς τώρα. Δεν μιλάμε για τις περιπτώσεις, άλλωστε το καλοκαίρι φτάνει προς το τέλος του. Δεν συζητάμε την περίπτωση του να λείψει κανείς έναν ή δύο μήνες, συζητάμε πάντα την περίπτωση να λείψει κανείς 5-6 μέρες. Όπως είναι μια εβδομάδα, όπως είναι το πιο συνηθισμένο, εννοείται.
1: Τα φυτά εσωτερικού χώρου, τα αυτά που εμείς λέμε εσωτερικού χώρου, που πια κάποια είναι εξωτερικού, όπως είναι κάποιοι φύγοι, κάποιες εφλέρες, κάποια μικρά φοινικοειδή εσωτερικού χώρου, που τα βγάλαμε το καλοκαίρι έξω για να αεριστούν κλπ. Ναι, αυτά θα μπορούσαν να μπουν μέσα, όμως και πάλι θα πρέπει να υπάρχει κάπου ένα παντζούρι ανοιχτό, ένα ήλιος να περνά, ναι, κάπου να μπαίνει λίγο φως. Αυτό δεν γίνεται να μην υπάρχει φως καθόλου, δηλαδή. Δεν γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, αυτό είναι βασικό, είναι θεμελιώδες.
0: Άρα το θέμα είναι το φως, όχι η θερμοκρασία του σπιτιού.
1: Ναι, το φως είναι για αυτή την περίπτωση, ναι, για τη συγκεκριμένη περίπτωση των συγκεκριμένων φυτών. Τώρα βέβαια θα μου επιτρέψετε μια δοθή ευκαιρία να πω ότι όλα πια έχουν γίνει πολύ σχετικά. Με τις αλλαγές που έχουμε, δεν είμαστε στο τέλος του καλοκαιριού. Είμαστε περίπου στη μέση του. Για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και ο Σεπτέμβριος θα είναι καλοκαίρι και ίσως και οι αρχές του Οκτωβρίου θα είναι προς το τέλος.
0: Ναι.
1: Οπότε σε αυτή την περίπτωση έχουμε μια μεγάλη διάρκεια πια καλοκαίρι με υψηλές θερμοκρασίες και μελτέμια. Έτσι. Παραδοσιακά είναι στο τέλος Αυγούστου, αλλά θα συνεχιστούν προφανώς το Σεπτέμβριο. Οπότε καλό θα είναι να έχουμε μια συνολική εκτίμηση των πραγμάτων και γυρνώντας από τις διακοπές και με καθαρό μυαλό και ξεκούρα στο σώμα. Ας αναθεωρήσουμε ενδεχομένως κάποιες αποφάσεις που πήραμε με ό,τι έχουμε και ας δημιουργήσουμε μια νέα κατάσταση πιο ανθεκτική για το επόμενο καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θυμάκη. Καλό 15 Αύγουστο.
1: Καλή
0: αυριανή.
1: Καλή αυριανή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο γεωπόνος και σύμβουλος Πρασίνου, ο κύριος Νίκος Θυμάκης.

Για τον ρήτορα και φιλόσοφο τον Δίωνα τον Χρυσόστομο θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, ο οποίος γεννήθηκε το 40 μετά Χριστόν στην Προύσα της Βυθινίας. Ήταν ονομαστός ομιλητής και τον χειροκροτούσαν σε Ανατολή και Δύση, στην Ελλάδα, την Αίγυπτο και τη Ρώμη. Εξόριστος από την Ιταλία και τη Βυθινία, από τον Φλάβιο Σαβίνο περιπλανιέται στην Ελλάδα, φτωχός, και παρηγοριέται διαβάζοντας τον Φέδωνα του Πλάτωνα και τον παραπρεσβείας λόγο του Δημοσθένη που είχε πάρει μαζί του. Όταν αποκαταστάθηκε με τον θάνατο του Δομητιανού, γυρίζει και πάλι από πόλη σε πόλη και διδάσκει όπως οι σοφιστές. Ο Δίων έχει γράψει πολλά έργα, οι επιστολές του όμως και τα γετικά, ιστορία των γετών, χάθηκαν. Σώθηκε σημαντικό μέρος από τους λόγους του και ολόκληρη και αποσπάσματα που καταντάσσονται σε τρεις ομάδες. Στους σοφιστικούς, ελαφράς ρητορίας, στους πολιτικούς που αναφέρονται σε διενέξεις Προύσας, Βυθινίας, Νίκαιας και Νικομιδίας. Σε αυτούς βλέπουμε την ιστορία της ελληνικής Ασίας, υπηρωμαϊκής κυριαρχίας, και τρίτον στους ηθικούς λόγους που περιλαμβάνουν τα κηρύγματά του και είναι η ωραιότερη της συλλογής. Η ηθική του είναι στοϊκή, έχει όμως επίδραση από την Ακαδημία του Πλάτωνα, το Λύκειο του Αριστοτέλη και τους Πυθαγορείους. Είναι μάλλον εύγλωτος ερμηνευτής της φιλοσοφίας παρά φιλόσοφος. Η ρητορία του είναι ένα περίεργο κράμα χαριτωμένης ιδιοφαντασίας, έντεχνης επινόησης, οξίας δεικτικότητας, πνευματόδους κόμματος και υψηλής ηθικής έμπνευσης. Μιμήτατος Σοκράτη και όπως και εκείνος, με ελαφρά ηρωνία, συγκαλύπτει τις γνώσεις του και ύστερα, αλλάζοντας τόνο, εκπλήσει το κοινό και το γοητεύει με σοβαρές σκέψεις. Από τα πολιτικά έργα του Δίωνος τα σπουδαιότερα είναι «Προς Νικομιδής», «Περιομονίας εν Νικαία», «Προς Απαμής», «Πολιτικός εν την Πατρίδη», «Φιλοφρονητικός», «Απολογισμός», «Πρώτου φιλοσοφήν εν την Πατρίδη», «Δημιγορία», «Πολιτικός εν την Εκκλησία», «Παρέτησης αρχής», «Περί των έργων εν Βουλή», «Προς Διόδωρον», «Περί Βασιλείας», «Ταρσικός Α, Β», «Λιβικός», «Περί Τυραννίδος», «Ευωϊκός», «Ολυμπιακός», «Περί φυγής», «Προς Αλεξανδρής», «Περί δουλείας», «Περί ελευθερίας», «Περί λύπης» κλπ.

0: Ο Σεπτέμβρης πλησιάζει, αγαπητοί ακροατές, και θα έλεγε κανείς ότι είναι ο καθιερωμένος μήνας κατά κάποιον τρόπο για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες, για τους ιδιοκτήτες που θέλουν να νοικιάσουν τα διαμερίσματά τους, για τους ενοικιαστές που μετά τις καλοκαιρινές διακοπές σκέφτονται ενδεχομένως να αλλάξουν σπίτι. Πριν από μερικές ημέρες είδαμε αυτό το θέμα από την πλευρά των φοιτητών. Μόλις είχαμε την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στις πανεπιστημιακές σχολές, μιλήσαμε για αυτό το θέμα και είδαμε τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς που συνήθως πηγαίνουν μαζί με τους φοιτητές για να αναζητήσουν στέγη. Τώρα θα δούμε αυτό το θέμα γενικότερα και θα το δούμε και από τις δύο πλευρές. Τι πρέπει να προσέχουν, τι καλούνται να προσέχουν αν θέλετε οι ιδιοκτήτες που θέλουν να νοικιάσουν τα διαμερίσματά τους, τι πρέπει να προσέχουν και οι ενοικιαστές. Κρύβονται κάποιες παγίδες, αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε σήμερα με την δικηγόρο, την κυρία Ευρωπία Συνοδεινού, την οποία και καλωσορίζουμε. Κυρία Συνοδεινού, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Ξέρετε, έχω παρατηρήσει ότι επειδή στην αρχή κάθε μήνα αναφερόμαστε στα ήθη και τα έθιμα. Αυτή η παράδοση με τα ενοίκια κρατάει από πολύ παλιά. Στην Αθήνα, στην παλιά αστική Αθήνα, όπου Σεπτέμβρη γίνονταν τέτοιες δουλειές, δηλαδή υπογράφονταν νέα συμβόλαια και λοιπά για την ενοικίαση κατοικιών, και φαίνεται ότι είναι κάτι που κρατάει κατά κάποιον τρόπο μέχρι σήμερα.
1: Ακριβώς, κυρίως λόγω των φοιτητών, αλλά και επειδή ο Σεπτέμβρη σηματοδοτεί μία νέα αρχή.
0: Έτσι, έτσι, πολύ σωστά.
1: Στη δικηγορία θα σας πω ότι κάθε Σεπτέμβρη είναι ένα νέο έτος, ένα νέο δικαστικό έτος. Για μας τελειώνει και αρχίζει το Σεπτέμβρη.
0: Ξέρετε, πάντως, μια και το λέτε, η 1η Σεπτεμβρίου είναι και η αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Δηλαδή, ταιριάζει από πολλές απόψεις σε αυτό που μας λέτε. Πάμε να δούμε λοιπόν, θέλουμε να ζητήσουμε λίγο τις συμβουλές σας για το τι πρέπει να προσέχουμε σε όποια από τις δύο θέσεις και αν είμαστε.
1: Βέβαια. Καταρχάς βλέπουμε ότι αυτό που ενδιαφέρει τους ανθρώπους όταν πρόκειται να νοικιάσουν ένα σπίτι είναι πόσο έχει το ενίκιο και πόσο είναι η εγγύηση. Αυτά τα δύο όμως είναι υπελάχιστο σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να προσέξουν τα συμβαλόμενα μέρη, είτε είναι ιδιοκτήτης είτε είναι ο ενοικιαστής. Πρώτα και κύριο, θα πρέπει ο ενοικιαστής να κοιτάξει ποιος έχει το δικαίωμα να εκμισθώσει ένα ακίνητο. Πολλές φορές βλέπουμε ότι μισθώνονται ακίνητα από διάφορες εταιρείες χωρίς να έχουν την επισοδότηση και στο τέλος βρίσκεται εκτεθειμένος, έχει δώσει εγγύηση, έχει δώσει και ενίκεια. Δεν υπάρχει σπίτι. Του δείχνουν ένα σπίτι, αλλά ποτέ δεν έχουν στην πραγματικότητα τη διαχείριση για να τον νοικιάσουν. Γιατί είναι άλλο πρόσωπο. Συνεπώς, είναι και εσείς πρέπει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που υπογράφει το μισθωτήριο είναι ιδιοκτήτη ή έχει νόμιμο δικαίωμα να εκμισθώσει το συγκεκριμένο πρόσωπο το ακίνητο. Επίσης, η δήλωση στην ΑΔΕ, στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΔΕ, δεν είναι μισθωτήριο. Αυτή η δήλωση ηλεκτρονική εξυπηρετεί φορολογικούς σκοπούς. Δεν αντικαθιστάται ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και των δύο μερών. Επίσης, ελέγχουμε τι μισθώνουμε. Το μισθωτήριο πρέπει να αναγράφονται, αυτό το ιδιωτικό συμφωνητικό δηλαδή, ναι, που είναι για μένα η μίσθωση μπορεί να είναι και προφορική. Πλην όμως, για να μπορέσουν να προστατευτούν και τα δύο μέρη, είτε είναι ανεκτήσεις είτε ιδιωτικοί, πρέπει να υπάρχει ο έγγραφος τύπος. Και σε αυτόν τον έγγραφο τύπο θα πρέπει να αναγράφεται τι ακριβώς μισθώνεται. Εάν περιλαμβάνεται μια θέση στάθμευση, μια αποθήκη, ένας φασιστικός χώρος, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, όλα αυτά θα πρέπει να καταγράφονται. Θα πρέπει να καταγράφεται η κατάσταση του ακινήτου. Καλό είναι, εγώ πάντα παρατρύνω, να λαμβάνονται και φωτογραφίες. Γιατί πολλά ακίνητα δεν είναι τα ανακαινίζω σήμερα, τα νοικιάζω αύριο. Είναι ήδη μισθωμένα από προηγούμενους μισθωτές. Έχει γίνει χρήση των πραγμάτων μέσα. Έχουν υποστεί φορές. Και στο τέλος της μίσθωσης θα πρέπει να αποδείξουν ότι αυτά δεν προκλήθηκαν από τους τωρινούς ενοικιαστές, αλλά προηγούμενος. Συνεπώς, πάλι να ληφθούν φωτογραφίες, να συνταχθεί ένα πρωτόκολλο παράταση παραλαβής, να καταγραφούν οι ενδείξεις των μετρητών, θα πρέπει να ελέγξουν την εγγύηση. Η εγγύηση δεν είναι με συγχωρείτε, ένα ποσό το οποίο ψηφίζουμε στο τέλος με τα ενίκια. Θα πρέπει να αναφέρεται ποιο θα είναι το ύψος, με ποιες προϋποθέσεις θα επιστραφεί, σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να παρακρατηθεί. Από το νόμο απαγορεύεται να σε ψηφιστεί με κάποιο φιλόμενο ενίκιο. Αν και στη πρακτική βλέπουμε να συμβαίνει. Θα πρέπει να συμφωνηθεί ποιος θα πληρώνει τις δαπάνες. Το μισοτήριο θα πρέπει να διευκρινίζει ποιος μπορεί να είναι τα μετακοινόχρηστα, τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, τις έκτοτες δαπάνες πολυκατοικίας, τις φθορές που μπορεί να προκληθούν. Συνήθως οι φυσιολογικές φθορές από την ίση χρήση βαρύνουν τον ιδιοκτήτη και ό,τι προκαλείται από η υπαιτιότητα βαρύνει τον ενοικιαστή. Όμως από πολλά συμφωνητικά τα οποία δεν έχει ασχοληθεί ο ενοικιαστής προκύπτει να βαρύνουν ακόμη και φυσιολογικές φθορές τον ενοικιαστή τον ίδιο και όχι τον ιδιοκτήτη. Οπότε αυτό θα πρέπει να το προσέχουν αυτό.
0: Άρα
1: το
0: όλα ίδιο... αυτά πρέπει να αναγράφονται.
1: Θα πρέπει να αναγράφονται όλα στον έγγραφο τύπου το ιδιωτικό συμφωνητικό. Θα πρέπει να κοιτάξουν αν επιτρέπεται η υπεκμίσθωση. Γιατί δεν είναι κάτι που επιτρέπεται αυτό δικαίως, αυτομάτως. Και ποιος θα μείνει σε αυτό το σπίτι. Θα μείνει μια οικογένεια, θα μείνει ένας άνθρωπος ή θα μείνουν 20. Είναι κάτι που πρέπει να το προσέξει αυτό ο ιδιοκτήτης.
0: Επίσης να σας ρωτήσω κάτι. Αν κάποιος ας πούμε έχει ένα ζωάκι, αυτό είναι κάτι που πρέπει να ρωτήσει αν θα μπορεί να έχει ένα ζωάκι.
1: Θα πρέπει να προβλεφθεί, να διευκρινιστεί. Επιτρέπεται η διατήρηση των κατοικιδίων στο διαμέρισμα. Πολλές φορές το απαγορεύουν ή το απαγορεύουν ακόμη και οι κανονισμοί. Οπότε καλό είναι τώρα. Αυτό συνήθως κανένας δεν το κάνει, αλλά καλό είναι να ζητάνε τους κανονισμούς των πολυκατοικιών. Γιατί βλέπουμε στην Αθήνα πάρα πολλοί κανονισμοί απαγορεύουν τη χρήση κατοικιδίων στις πολυκατοικίες, ιδίως στο κέντρο της Αθήνας.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει να ξέρουν επίσης τα σπαλόμενα μέρη ότι και είναι η διάρκεια της μίσθωσης. Η μίσθωση, η ελάχιστη νόμιμη διάρκεια, είναι τριετής όταν πρόκειται για κύρια κατοικία. Όμως θα πρέπει να έχει προβλεφθεί αν είναι μικρότερος ο χρόνος. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι από 1η Οκτωβρίου τα μισθώματα καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Ήταν μέχρι 1 Τετάρτου, παρατάθηκε πήγε 1 Οκτωβρίου και θα πρέπει να καταβάλλονται όλα τα τραπεζικά. Δεν υπάρχει τίποτα στο χέρι πλέον και δεν αναγνωρίζεται. Θα πρέπει να προβλεφθεί κάτι για τη λήξη της μίσθωσης. Ποιος είναι ο τρόπος παράδοσης του ακινήτου, την επιστροφή της εγκυοδοσίας που ήδη είπαμε, η εξόφληση των λογαριασμών, η παράδοση των κλειδιών. Επίσης, κάτι που βλέπουμε στην Αθήνα, δεν το βλέπουμε όμως σε επαρχιακές πόλεις. Ζητάνε τη φερεγκιότητα του ενοικιαστή ιδιοκτήτη.
0: Ναι. Η οποία πώς αποδεικνύεται.
1: Στην Αθήνα παρατηρείται αυτή τη στιγμή να ζητάνε το καθαριστικό του, την ισοδοσία του, αν έχει κάποια χρέη.
0: Έχει δικαίωμα να το ζητήσει αυτό κάποιος από έναν μελλοντικό ενοικιαστή. Του δίνει το δικαίωμα ο νόμος να το κάνει.
1: Είναι μια ελεύθερη σύμβαση, θα σας πω, που ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και να συμφωνήσει ό,τι θέλει. Η μίσθωση είναι μια ελεύθερη σύμβαση. Δεν υπόκειται σε τύπους. Οπότε, εάν το ζητήσει ο ιδιοκτήτης και ο νοικιαστής, με τα χαρά στο δώσει. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι μη νόμιμο.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Επίσης, βλέπουμε πολλές φορές προφορικές συμφωνίες, οι οποίες στην πραγματικότητα ποτέ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τι εννοώ. Λέει ο ιδιοκτήτης, θα σου αλλάξει μια κουζίνα. Δεν θα σου αφήσω το ενίκιο. Αυτά, εάν δεν γραφτούν, δεν αποτυπωθούν εγγράφως, αργότερα δεν επιδεικνύονται κάπως. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι οι οποίοι καταλήγουν στα δικαστήρια, γιατί δεν είχαν κάνει τον έγγραφο τύπο.
0: Άρα, όπως μας το εξηγείτε, σκεφτόμαστε ότι καλό θα είναι και ο ιδιοκτήτης να συμβουλευτεί ένα δικηγόρο για το τι πρέπει να περιλαμβάνει το συμφωνητικό, αλλά και ο ενοικιαστής πριν υπογράψει να ρωτήσει ένα δικηγόρο.
1: Ακριβώς. Γιατί πολλές φορές χρησιμοποιούν πρόχειρα υποδείγματα τα οποία τα βρίσκουν είτε στο διαδίκτυο είτε πάρα πολλά γραφεία μεσητικά έχουν ένα προδιατυπωμένο δικό τους έγγραφο μισθωτήριο, το οποίο είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Μέσα σε αυτά αναγράφεται στην πλειοψηφία όσων έχω δει, γιατί συνήθως τα δικηγόρα έρχονται μετέπειτα, αφότου έχει προκύψει διαφορά, όχι όταν είναι ανοικιάσουν το σπίτι. Προκύπτει ότι ο ενοικιαστής θα βαρύνεται με όλες τις ωραίες φυσιολογικές κινήσεις ή την παιδιότητά του. Θα πληρώνει τα ενίκια, θα παρακρατηθεί η εγγύηση. Δηλαδή όλα είναι πάντα υπέρ του ιδιοκτήτη και κατά του ενοικιαστή. Και ενοικιαστή στην απελπισία του ότι βρήκα ένα σπίτι με φθηνό ενίκιο, μου ζητάει μόνο μία εγγύηση, πάμε να το νοικιάσουμε με το χάσμα, δεν βλέπει τι υπογράφει την ανάγκη του πάνω στη μεγάλη. Γιατί κυρίως το Σεπτέμβρη είναι τόσο μεγάλη ζήτηση που το σπίτι εξαφανίζεται στο λεπτό, ιδίως στα καλά και με χαμηλό μίσθωμα.
0: Ναι, τώρα επισημάνεται είναι μεγάλο θέμα αυτό. Γιατί πραγματικά στην αγορά βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι δύσκολο κανείς να βρει σπίτι να νοικιάσει και σε μια λογική τιμή. Έχουν ανέβει πάρα πολύ οι τιμές, οπότε όντως είναι μια παγίδα να σκεφτεί κανείς ότι α, αυτό το κίνητο που βρήκα έχει μια καλή τιμή, ας το νοικιάσω πριν υπογράψω, ας βιαστώ να δώσω μια προκαταβολή πριν υπογράψω συμφωνητικό κλπ.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο δεν θα πρέπει να τους νοιάζει μόνο και το λέω με πολύ μεγάλη αγάπη προς τους συμπολίτες μας, δεν θα πρέπει να κοιτάνε μόνο πόσο είναι το ποσό του ενοικίου, ούτε αν θα δώσουν μία διεκδίκηση. Οι περισσότερες διαφορές που βλέπουμε στα δικαστήρια αφορούν τις δωρές, τις επισκευές και τις προφορικές συμφωνίες που ποτέ δεν αποτυπώθηκαν εγγράφως.
0: Μάλιστα.
1: Και μετέπειτα το κόστος θα είναι πολύ μεγαλύτερο και δυσβάσταχτο όταν θα φτάσουν σε μια δικαστική διαμάχη από το να πάνε σε ένα δικηγόρο και να σου προστατεύει γέρος.
0: Έχετε δίκιο, αυτό το καταλάβαμε πολύ καλά. Άρα χρειάζεται λοιπόν προσοχή, επειδή πολύ εύκολα δημιουργούνται συγκρούσεις, ειδικά όταν δεν έχουν ξεκαθαριστεί τα πράγματα, αυτό που είπατε, για να αποφύγουμε δύσκολες καταστάσεις και την δικαστική οδό στο μέλλον, είναι προτιμότερο από όποια πλευρά και αν είμαστε, είτε την πλευρά του ιδιοκτήτη είτε την πλευρά του ενοικιαστή, να συμβουλευτούμε ένα δικηγόρο. Είχαν πολύ ενδιαφέρον αυτά που μας είπατε, κυρία Συνοδεινού, για τις παγίδες που υπάρχουν. Αν θέλετε και από τις δύο πλευρές, μπορεί και ένας ιδιοκτήτης να μην είναι πολύ προσεκτικός, γιατί βιάζεται να νοικιάσει το διαμέρισμά του, όπως την ίδια στιγμή και ένας ενοικιαστής που ψάχνει να βρει κάτι οικονομικό. Προσοχή λοιπόν.
1: Ακριβώς. Να μην, να μην αντιμετωπίζουν το μισθωτήριο ως μια τυπική διαδικασία. Αυτή η σύμβαση ρυθμίζει τις σχέσεις και των δύο μερών, και των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών για τα επόμενα χρόνια, και οι διαφωνίες τους, οι μελλοντικές, αφορούν για όσα δεν καταγράφησαν, για όσα δεν πρόσεξαν. Να μην διστάζουν να συμβουλευτούν ένα δικηγόρο, ακόμη και το λογιστή τους, αλλά να τον συμβουλεύονται. Ακόμη και οι λογιστές έχουν μια χή εμπειρία στα μισθωτήρια, γιατί αυτοί είναι που ανεβάζουν στο πληροφοριακό σύστημα. Να μην διστάζουν λοιπόν να ζητάνε διευκρινήσεις, συμβουλές, να φροντίζουν κάθε σημαντική συμφωνία να αποτυπώνεται εγγράφως και να μην μένουν σε προφορικό και σε καλή πίστη. Δεν λέω ότι έχουν επεκτηθεί, αλλά μετέπειτα βλέπουμε ότι όλα αυτά δεν αποδεικνύονται κάπως.
0: Μάλιστα. Κυρία Συνοδεινού, σας ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μας είπατε σήμερα, για όσα μας εξηγήσατε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τη δικηγόρο, την κυρία Ευρωπία Συνοδεινού.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Έχουν δρομολογηθεί, αγαπητοί ακροατές, οι διαδικασίες για την αποκατάσταση και την προστασία της εμβληματικής γαλλικής σκάλας στο Λαύριο. Γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε τώρα, γιατί υπάρχει μια μεγάλη ιστορία πίσω από την γαλλική σκάλα. Να καλωσορίσουμε τον Δήμαρχο Λαυριωτικής, τον κύριο Δημήτρη Λουκά, τον οποίον έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
4: Καλή σας μέρα και σε εσάς. Πραγματικά, όπως το είπατε, είναι ένα ιδιαίτερα εμβληματικό και σημαντικό έργο, το οποίο άντεξε στο πέρασμα του χρόνου και ευτυχώς που άντεξε. Καταπονήθηκε πάρα πολύ πέρσι με τους δύο μεγάλους σεισμούς που είχαμε, τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο. Και είναι ένα έργο ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή μας, γιατί θα είναι το πόσιμο και της πόλης του Λαυρίου και του Λιμένα. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό.
0: Κύριε Δήμαρχε, είναι ένα έργο με το οποίο έχετε ασχοληθεί εσείς πολύ. Γι' αυτό σας καλέσαμε σήμερα. Θα θέλαμε να...
4: λοιπόν,
0: μου είπαν όταν τηλεφώνησα στο Δήμο και ζήτησα να μιλήσω με κάποιον για το έργο, μου λένε ο Δήμαρχος. Με αυτό το έργο έχει ασχοληθεί αποκλειστικά ο Δήμαρχος. Γι' αυτό και σας καλέσαμε σήμερα. Και ξέρετε, για όσους δεν μένουν στο Λαύριο, που είμαι σχεδόν σίγουρο ότι θα γνωρίζουν την ιστορία, για εμάς τους υπολείπους, θα θέλατε να μας πείτε την ιστορία Βεβαίως. Που υπάρχει πίσω από τη γαλλική σκάλα?
4: Βεβαίως. Έχω ασχοληθεί από το 2003 που ξεκίνησα να είμαι δήμαρχος στο πρώην Δήμο Λαυριωτικής και μετά μεταγενέστερα, μετά το 2010 τον Καλλικράτη, στον τωρινό Δήμο που περιλαμβάνει και την και τον πρώην Δήμο Κερατέας και την πρώην κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, αυτή η σκάλα είναι κατασκευάστηκε τον προπερασμένο αιώνα, γύρω στο 1880, και εξυπηρετούσε την φωτοεκφόρτωση των μεταλλίων από τα πλοία με γερανούς που ξεφόρτωναν το υλικό στην γαλλική εταιρεία τότε.
0: Να.
4: Και το αντίστροφο με τρενάκια, με βαγόνια, που δηλαδή σε όλη την πόλη του Λαυρίου υπήρχε βιομηχανικό τρένο, η γραμμή που λέμε Ντεκοβίλ, και στα βουνά και μέσα στην πόλη, που και ένα αέριος, να μην ξεχάσω να σου το πω, σιδηρόδρομο στα βουνά, δηλαδή μεταφέραμε μετάλλευμα με εναέρια βαγόνια και προσωπικό. Λοιπόν, εκεί λοιπόν αυτή η σκάλα εξυπηρετούσε αυτόν τον διπλό σκοπό και ταυτόχρονα ήταν κατασκευασμένη με πασαλομπήξεις μέσα στο βυθό, δηλαδή πήγαινε, έχει ύψος περίπου 9 μέτρα, 45 μέτρα πήγαινε μέσα στη θάλασσα και μπορούσε το πλοίο να προσεγγίσει με τα αντίστοιχα βαθικά, να μην έχει πρόβλημα. Και έχει και το πέτρινο μέρος, η πετρόφυτη κατασκευή, η οποία άδειασε για τους λόγους στερέωσης, δηλαδή για να μπει, είπε το Υπουργείο Πολιτισμού, το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, ότι, γιατί είναι κηρυγμένο μνημείο, έτσι, δεν το ξεχνάμε αυτό. Είπε ότι η στερέωση με δαχτύλιο δεν θα είναι εξωτερικά να φέρει το δαχτύλιο ο στερέωνιος, θα είναι εσωτερικά. Οπότε άδειασε το κτίριο, η βάση, οπότε το κτίριο θα είναι επισκέψιμο και θα κατεβαίνει κάποιος μασανσέρ, όπως θα ανεβαίνει και μασανσέρ πάνω στο πάνω μέρος της σκάλας, όπου θα μπορεί πάνω στο γυάλινο πάτωμα που θα μπει να κυκλοφορεί και να βλέπει όλους τους συνδέσμους και τις λεπτομέρειες της σκάλας, αλλά να βλέπει και την ίδια τη σκάλα λειτουργεί, γιατί ο στόχος είναι η πλήρης αποκατάσταση και να δουλεύουν κανονικά με την τζιρομηχανή του 1870 κανονικά με τους σημάντες τους δερμάτινους και να βλέπει κάποιος πως λειτουργούσαν και οι γερανοί και τα βαγόνια πάνω στις ράγες και θα υπάρχει δηλαδή μια οπτική θέαση στον τρόπο λειτουργίας της.
0: Μάλιστα.
4: Επίσης η αποκατάσταση θα είναι πολύ εντυπωσιακή που ξεκινάει τον Σεπτέμβρη, γιατί θα περιλάβει την αποξήλωση του κομματιού του σιδερένιου που σημειωτέων, αν δεν είχε γίνει από πρωτογενές σίδερο, δεν θα είχε διασωθεί. Τι σημαίνει αυτό?
0: Ναι.
4: Ότι τότε έλειωσαν το μετάλλευμα και δημιουργήθηκε πρώτη φορά ο σίδηρος, γιατί υπάρχει, ξέρετε, η λεγόμενη ανακύκλωση, ότι ένα σίδερο λιώνει άπειρες φορές, πολλές φορές, αλλά όσο το λιώνεις και ξανακάνεις σίδερο, τόσο εξασθενίζει.
0: Μάλιστα.
4: Όταν είναι αυτό το μετάλλευμα πρώτη φορά, έχει τρομερές αντοχές και δυνατότητες. Ακόμα λοιπόν τα κομμάτια που έχουν αριθμηθεί ένα προς ένα, θα γίνει υποδειγματική αφού αποξηλωθεί με γερανούς και πάει σε ένα μέρος κατάλληλο που έχει ο Δήμος, για να γίνει εκεί η αναστήλωση και η επισκευή του κομματιού του σιδερένιου. Θα γίνει πάλι με πρωτογενές σίδερο και θα γίνει τα αναγκαία κομμάτια, τα οποία είναι τελείως τελείως στάπια.
0: Μάλιστα.
4: Γιατί υπάρχουν και κομμάτια που είναι χωρίς κανένα πρόβλημα και κομμάτια που θέλουν να επισκευεί. Λοιπόν, το μέχρι τη θάλασσα τώρα το κομμάτια διασώθηκε, διότι το πρώτο ήταν η λεπτομέρεια που είπαμε, το πρωτογενές σίδερο. Το δεύτερο ήταν ότι στο πέρασμα του χρόνου η εταιρεία κατάλαβε ότι για να στερεωθεί η σκάλα, γιατί ήταν στερεωμένη σε παστάλους, αλλά οι πάσταλοι αυτόν τον καιρό, μέσω βυθό μιλάμε τώρα, εξασθενούσαν, σάπιζαν. Έγινε ένα μονομπλοκ, λέμε, δηλαδή έπεσε μπετό καθόλου σε όλη τη βάση, το οποίο μπετό τη βάσκησε, αλλά τώρα πρέπει να σπάσει και να αποξηλωθεί και να μπουν πάλι με πασαλόμπηξη, με τις νέες τεχνικές. Φυσικά τώρα υπάρχουν τεχνικές σαφώς καλύτερες από το προπερασμένο αιώνα, και να είναι η θάλασσα όπως ήταν και παλιά μέχρι την άκρη του πέτρινου χτιστού τείχου. Τώρα ο δρόμος που εφάπτεται, μάλλον παλιά περνούσαν και κάτω από τη γαλλική σκάλα, αν θυμάστε,
0: ναι,
4: το παρελθόν, αλλά επειδή έγιναν ατυχήματα με κάποια μεγάλα οχήματα που συγκρούστηκαν με τη σκάλα και έκτοτε έκλεισε το ένα ρεύμα κάτω από τη σκάλα, τώρα η μελέτη του το Υπουργείο Πολιτισμού, το Κεντρικό Συμβούλιο Νοτιών Μνημείων, έκρινε ότι πρέπει ο δρόμος που περνάει τώρα οι δύο λωρίδες δίπλα βόρεια της γαλλικής σκάλας να αποτελέσουν περιβάλλοντα χώρο του μνημείου, και είμαστε τώρα στη διαδικασία αναγκαστικής παροτρίωσης και να περάσει ο δρόμος δίπλα μέσα στην πρασιά των οικοπαίδων, ιδιωτικών οικοπαίδων, που θα αποζημιωθούν φυσικά
0: εν λόγω συνδημότητας,
4: ναι, βέβαια ήδη έχουν ενημερωθεί, ώστε να γίνει ο περιβάλλοντας χώρος του μνημείου τέτοιος που να μπορεί κάποιος να κάθεται, να υπάρχει αστικός εξοπλισμός. Εκείνο που ξέρω να πω είναι ότι όλη τη μελέτη την έχει εκπονήσει το Πολυτεχνείο που συνεργαστήκαμε.
0: Μάλιστα.
4: Κύριος Γκαντές από το τμήμα σιδερικών, ο Πρίτανης, ο Αντιπρίτανης και πολλοί άλλοι, και ο κύριος Μπελαβίλας είχε ασχοληθεί προσωπικά με τον Νίκος με την τεκμηρίωση και με τα σχέδια, και η φωτιστική ανάδειξη έχει γίνει επίσης μελέτη από το Πολυτεχνείο, θα είναι τέτοια που κάθε βράδυ θα φωτίζεται και θα υπάρχει και η δυνατότητα αλλαγής του φωτισμού αναλόγως της περίστασης, δηλαδή άμα είναι εθνική ορτή ή οτιδήποτε.
0: Μάλιστα.
4: Είναι λοιπόν εκεί ο οποίος κατεβαίνει το ασανσέρ μέσα στη βάση, μέσα στο κτίριο το πέτρινο, θα υπάρχει δυνατότητα να βλέπει με υπαυξημένη πραγματικότητα, με τη βοήθεια πλέον της τεχνητής νοημοσύνης, την ιστορία των μεταλλίων από εδώ. Ξέραμε από το 5000 π.Χ. που είχαμε τελευταία ανακαλύψαμε στην περιοχή Θεωρικού, είναι από το 8000 π.Χ. αυτή η εκμετάλλευση των γκάτων της γης. Και να πούμε ότι σε συνδυασμό με τη γαλλική σκάλα, ότι εδώ είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του πλανήτη σε σχέση με την ανθρώπινη δουλειά και το μόχθο του ανθρώπου και το πόσο μπόρεσε να εφαρμόσει τέτοια τεχνολογία σε μια περιοχή άνυδρη, να κατασκευάσει μεθόδους επεξεργασίας που απαιτούσαν πολύ νερό, με εξοικονόμηση του νερού μέσα από τις πλαγιές των βουνών, να μην φεύγει ούτε σταγόνα στη θάλασσα και να συγκεντρώνει όλο το πολύτιμο αυτό υλικό αγαθό για να μπορέσει να γίνεται επεξεργασία. Το γεγονός ότι εδώ οι γεωλογικοί σχηματισμοί είναι οι πιο ενδιαφέροντες πλανήτη και είναι η χαρά του γεωλόγου να έρχεται εδώ και να βλέπει τους σχηματισμούς, εδώ να καταλάβετε σε μια στοά ενώνεται στο 80 της πλάκα η αφρικανική με την ευρωπαϊκή πλάκα, δηλαδή και το πιάνεις με τα χέρια στη μία πλάκα και την άλλη με το άλλο χέρι και έχουν φωτογραφτεί πάρα πολύ. Υπάρχει απίστευτη ποικιλία ορυκτών. Εδώ είναι πάνω από 750 ορυκτά, από τα περίπου 3.000 στον κόσμο παγκοσμίως, σε αυτό το μικρό κομμάτι τη λαβρωτική γης, και υπάρχουν και πάνω από 10 ορυκτά τα οποία τα βλέπεις μόνο στη λαβρωτική και πουθενά άλλο στον κόσμο. Δηλαδή όλο αυτό, η γαλλική στάλα, αποτελεί ένα κομμάτι της όλης προσπάθειας που κάνουμε στο Δήμο για την ανάλυση της ιστορίας, και να σας πω ότι το Μουσείο Μεταλλίας, Μεταλλουργίας μέσα στο Τεχνολογικό Πάρκο, πρώην γαλλική εταιρεία, είναι πλέον έτοιμο με κονδύλι της περιφέρειας της 4,5 εκατομμύρια περίπου, και θα γίνουν και τα εγκαίνια σε λίγο, όπου εκεί φαίνεται όλη η μεταλλευτική και μεταλλουργική ιστορία. Υπάρχει λοιπόν στο Δήμο, στο Λαύριο, και έχουμε κάνει και αγορές συλλογών, λειτουργεί η εταιρεία μελετών, ένα σωματείο μη γεωροσκοπικό πολύ σημαντικό. Και αυτή τη στιγμή ο κύριος Μαρτίνος, ο Θανάσης και η σύζυγός του έκαναν δωρεά ένα υπέροχο κτίριο μέσα στην πόλη του Λαυρίου και το δίπλα οικόπεδο, που θα στεγαστεί εκεί το μεγαλύτερο μουσείο ιστολογικό της Ευρώπης, που αυτή τη στιγμή έχουμε απίστευτα ορυκτά τα οποία είναι μέσα στις κούτες, και θα αναλάβει και τη συντήρηση εφόρου ζωής της λειτουργίας του μουσείου. Κάτι, μια πολύ σημαντική δωρεά που την ανακοινώνω πρώτη φορά από το ραδιόφωνο, δεν την έχω βγάλει καν στα social γιατί περιμένω να γίνει και επίσημα από το δωρητή. Έχει στείλει δηλαδή την πρόθεσή του και έχουμε κάνει επαφές, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Όπως επίσης το Μέγαρο Μουσικής του προπερασμένου αιώνα, η Ευτέρπη, που στο Λαύριο γίνεται χορός, έπαιρναν το τρένο και κατέβαιναν κάτω η καλή κοινωνία των Αθηνών και μαζί με τα παιδιά των μηχανικών που σημειωτέν εδώ, το 1861 που ήρθε ο Σοφιέρη και είδε τι γίνεται εδώ και έκανε τα εργοστάσια μετά το 63 και το 65, ήρθαν από όλο τον κόσμο μηχανικοί. Ιταλία, Γαλλία, Σαρδινία, Σικελία, Ισπανία, Πορτογαλία, Καθαγένη. Και ήρθαν και επίσης εργαζόμενοι από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή εμένα ο προπάπος μου ήταν μεταλλουργός, ήρθε το 1861 από την Εύβοια, κύμη Εύβοιας, για να δουλέψει. Ο παππούς μεταλλουργός ο δικός μου, ο πατέρας του χωρημένος μεταλλουργός. Δηλαδή εδώ υπήρξε μια σύνθεση πολυπολιτισμική από όλη την χώρα. Δηλαδή ήρθαν από την Σαντορίνη, από τη Θηρασιά, από τη Μάνη, από την Κρήτη, από τη Μήλο, από τη Στερεά Ελλάδα, από την Εύβοια, από όλα τα μέρη της Ελλάδος, και ήρθαν εδώ γιατί υπήρχε εργασία, υπήρχε σκληρή εργασία φυσικά, αλλά τότε έδινε σπίτι η εταιρεία, είχε το νερό, το ρεύμα, με ένα καλό μεροκάματο, φυσικά το όριο ζωής τότε λόγω της
0: ηθικών εργασίας προφανώς ήταν
4: στα 45 με 50 χρόνια, το πολύ λέμε, επικίνδυνες δουλειές, μέσα στο ΕΣ, γαλαρίες. Τώρα εμείς όλο αυτό που σας περιέγραψα, και οι γεώτοποι και τα ορυκτά και όλα τα έργα τα μεταλλευτικά που είναι διάσπαρτα χιλιάδες στο βουνό, στον ορεινό όγκο, τα αρχαία μνημεία. Έχουμε το πιο αρχαίο θέατρο του κόσμου, το χριστιανό ιστορικό, το Ναό του Ποσειδώνα, με περίπου 1 εκατομμύριο επισκέπτες το χρόνο. Όλα αυτά λοιπόν, ο Δρυμός, οι παραλίες, το σύνολο του Δήμου, έχει κηρυχθεί από την UNESCO, έχει μάλλον μπει στα μνημεία παγκόσμια κληρονομιά του UNESCO, και είχαμε πάρει αυτή τη διάκριση 22, και 4 χρόνια είναι. Είχαμε τώρα πάλι πριν από 1,5 μήνα επαναξιολόγηση και κρυφθήκαμε ότι με πολύ καλή βαθμολογία ότι πάλι θα είμαστε για άλλα 4 χρόνια, γιατί γίνεται κρίση κάθε χρόνο. Έχει γίνει και το κέντρο υποδοχής επισκεπτών γεωπάρκου και υπάρχουν οι διαδρομές που παίρνουν κάποιος το υλικό, το χάρτη, τους γεώτοπους, τα μνημεία. Έχουν μπει ταμπέλες σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος, στα ελληνικά και στα αγγλικά, με φωτογραφίες, το ρευκό υλικό. Υπάρχει στο διαδίκτυο η πληροφορία, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και παράλληλα με αυτό που σας περιγράφω, ο Μπένος, ο Σταύρος, μέσω του διαζώματος, έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες εδώ και 8 χρόνια και αυτή τη στιγμή ξεκινάει το πρόγραμμα του διαζώματος και του Υπουργείου Πολιτισμού, που λέγεται Τριλογία. Τι σημαίνει αυτό? Κάθε μέρα, όλες τις μέρες του χρόνου, από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα υπάρχει με πολύ χαμηλό εισιτήριο λεωφορεία τουριστικά καινούρια. Τα έχει προμηθευτεί ήδη ο ΑΣΑ στη συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, που θα κάνουν τη διαδρομή Αθήνα από το Μουσείο, το Αρχαιολογικό Πεδίο του Άρεως, Λαύριο, Ελευσίνα. Δηλαδή ο τουρίστας θα βλέπει στην Αθήνα την κοινωνική ζωή των Αθηνών, δηλαδή μέσα από το Μουσείο της Ακρόπολης, μέσα από το Μουσείο στο Πεδίο του Άρεως, που τώρα αναβαθμίζεται κιόλας, στην αρχαία αγορά. Μετά στο Λαύριο θα βλέπει όλο αυτό το κομμάτι της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής τέχνης από την αρχαιότητα μέχρι και τη νεότερη εποχή. Και στην Ελευσίνα θα βλέπει φυσικά τη θρησκευτική ζωή. Και μάλιστα, μην ξεχάσω να πω, στο Λαύριο θα δει την περιοχή που έδωσε τον πλούτο στην Αθήνα, και από το ασίμι του Λαυρίου βγήκε τότε που ο Θεμιστοκλής πρότεινε να γίνουν οι 300 τριήρης, και με τις οποίες που ναυπηγήθηκαν. Τότε δεν ήταν μόνο τριήρης το πλοίο, ήταν και η πληρωμή του πληρώματος, έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε και δεν κατακτήθηκε τους Πέρσες η Ελλάδα και θάλασσα και η ιστορία. Οπότε και μετά θα πηγαίνει, ήταν παρένθεση αυτό, έχουμε βγάλει και ένα πολύ ωραίο e-book, το κάναμε και έκδοση και τα 2.500 χρόνια του Ναυαρχία της Θεραμίνας, με πολύ ωραία άρθρα, ελληνοαγγλικό, με πολύ καλή φωτογράφηση, και είναι η καλύτερη έκδοσή μας που έχουμε κάνει.
0: Κύριε Δήμαρχε, έχουμε καταλάβει.
4: Και μετά, συγγνώμη, θα πηγαίνει στην Ελευσίνα και θα βλέπει την θρησκεία της αρχαίας Ελλάδος και θα ολοκληρώνει.
0: Μάλιστα.
4: Θα έχει μία εικόνα συνολική.
0: Αυτό που έχουμε καταλάβει σήμερα, δεν θέλησα καθόλου να σας διακόψω, ήταν πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε και πολλά από αυτά δεν τα γνωρίζαμε. Αυτό που έχουμε καταλάβει όλοι νομίζω ότι είναι το εξής. Ίσως κάποιοι από εμάς να θεωρούσαμε ότι το Λαύριο είναι ένα λιμάνι. Για να πάμε σε έναν προορισμό, το καταλάβαμε ότι δεν είναι απλά ένα λιμάνι, ότι στο Λαύριο αξίζει κανείς να διαθέσει κάποιες ώρες και να μπορέσει να δει πολλά σημαντικά τοπόσημα. Ένα από αυτά είναι και η Γαλλική Σκάλα.
4: Πόσο καιρό έχετε να έρθετε Λαύριο?
0: Εγώ προσωπικά έχω πολύ καιρό να έρθω.
4: Λοιπόν, εδώ και 4 μήνες,
0: ναι.
4: Ξεκίνησε αρχές Απρίλη, ναι. Μάη, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, 5 μήνες.
0: Ναι.
4: Έχει γίνει μια πάρα πολύ σημαντική ανάπλαση, όπως κάνουμε και στην Κερατέα, αλλά μια και μιλάμε για το Λαύριο, σε 100 στρέμματα, που περιλαμβάνει όλο το θαλάσσιο μέτωπο και το κομμάτι της πόλης που ήταν, ας το πούμε, από την Ψαραγορά μέχρι τη Γαλλική Σκάλα, και ακουμπάει τη Γαλλική Σκάλα αυτή η ανάπλαση, μέχρι εκεί φτάνει και συνδέει το ιστορικό κέντρο της πόλης που είχε γίνει η ανάπλαση το 10, και το 11 με το θαλάσσιο μέτωπο.
0: Μάλιστα.
4: Και έχει γίνει μία απίστευτη διαμόρφωση. Δηλαδή δώσαμε χώρο στο μπεζό και στην οικογένεια.
0: Μάλιστα.
4: Να μπορούμε μέσα από πολύ ωραίους διαδρόμους και πολύ πράσινο και πολύ, με πολλά συντριβάνια, με βιοκλιματικά υλικά και στο γρανίτη και στο μάρμαρο και στο γεβόλιθο, και αξίζει τον κόπο και σε προσκαλώ όποτε έρθετε κάτω να δείτε και τα μνημεία αλλά και την τελευταία ανάπτυξη που κάναμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε, για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Δημήτρης Λουκάς, ο Δήμαρχος Λαβρεωτικής. Και να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, καθώς καθυστερήσαμε τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Κώστα Χριστοφορίδη, από τον οποίον ζητήσαμε να μας μιλήσει για τον 15 Αύγουστο στην Ύμβρο, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα προς το καλύτερο σε αυτό το νησί με την τεράστια ιστορία. Από τη στιγμή που άρχισαν να λειτουργούν τα σχολεία, νομίζω ότι αυτή πρέπει να ήταν η πιο κομβική στιγμή, γιατί αυτό που ενδιαφέρει τους ανθρώπους για να επιστρέψουν στο νησί τους, το πρώτο που τους ενδιαφέρει ποιο είναι, η εκπαίδευση των παιδιών και βέβαια μετά το θέμα της εργασίας. Να καλωσορίσουμε όμως τον κύριο Χριστοφορίδη. Κύριε Χριστοφορίδη, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Συγγνώμη που σας καθυστερήσαμε.
5: Προς Θεού, καλή Παναγιά σε όλους.
0: Επίσης, κύριε Χριστοφορίδη, πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα τα τελευταία χρόνια στην Ύμβρο?
5: Κοιτάξτε, εσείς το ξέρετε το θέμα και πολύ σωστά το θέσατε. Κομβικό σημείο ήταν το άνοιγμα των σχολείων. Ήταν προϋπόθεση αυτό για να μπορέσουν να επιστρέψουν στο νησί κάποιοι άνθρωποι που είναι στην παραγωγική ηλικία, που είναι οικογενειάρχες, οικογένειες. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε μια κοινότητα περίπου 500 ατόμων στο νησί επάνω και γύρω στα 50 παιδιά πάνω κάτω κάθε χρόνο. Παίζει ο αριθμός, αλλά εκεί γύρω είναι η αριθμή αυτή. Κάτι το οποίο θα ήταν αδιανόητο βέβαια, πριν από, αν με ρωτούσατε πριν από 30 χρόνια εμένα, αν θα υπήρχε μια τέτοια πραγματικότητα το 2026 στην Ύμβρο, θα σας έλεγα ούτε μία στο εκατομμύριο, ότι θα είχαμε τελειώσει. Εννοείται ότι το 95% του πληθυσμού είναι άνθρωποι που επιστρέψανε πλέον, γιατί δεν έχουν μείνει ελάχιστοι από τους παλιούς που ζούσαν πάντα εκεί.
0: Ναι.
5: Και αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία της Ύμβρου, αλλά για μένα η ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία είναι το γεγονός ότι υπήρξε μια αδιάλειπτη συνέχεια παρόλες τις τρομερές περιπέτειες που πέρασε το νησί. Καταφέραμε να διατηρήσουμε αλόβητο τον πυρήνα της παράδοσής μας, της συνείδησής μας, της ταυτότητάς μας και των εθήμων μας. Τελούνται τα έθι μας στην Ύμβρο αδιάλειπτα από πάντα. Ακόμα και στις πιο μαύρες μέρες της Ύμβρου συνέχισαν να τελούνται τα έθι μας της Ύμβρου, τα θρησκευτικά, τα παραδοσιακά. Και βέβαια και στην Αλλοδαπή και στην ξενιτιά όπου πήγαν οι Ύμβροι συνέχισαν να τα ζωντανεύουν αυτά τα έθιμα, ακόμα και στην εδώ στη Σαλαμίνα, ας πούμε, στην Αθήνα.
0: Ναι.
5: Έχουν φτιάξει ολόκληρη υποδομή για να γιορτάζουν το 15 Αύγουστο οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
5: Όταν είχαν κάνει κοινότητα εκεί.
0: Κύριε Χριστοφορίδη, σήμερα πώς είναι οι σχέσεις των δύο κοινοτήτων?
5: Μπορώ να πω ότι είναι άριστες στην Ύμβρο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, και μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που γίνεται, ότι υπάρχει μια συνεχής μετάλλαξη στην Ύμβρο. Από το γεγονός δηλαδή ότι είχαμε μια, φανταστείτε τώρα τις αλλαγές, είχαμε μια κοινότητα η οποία ήταν μια παραδοσιακή κοινότητα, γεωργική, αγροτική, η οποία ξαφνικά μέσα σε 20 χρόνια εξαφανίστηκε ουσιαστικά ο πυρήνας της, έμειναν κάποιοι ηλικιωμένοι. Παρέμεινε για πολύ καιρό ένας τόπος στρατιωτικός και εγκαταλειμμένος στην μοίρα του. Ξαφνικά γίνεται μια επιστροφή από το εξωτερικό ανθρώπων οι οποίοι παρεπιδημούν, δεν μένουν μόνιμα εκεί, επισκέφτονται κάθε καλοκαίρι. Μετά έρχονται συνταξιούχοι, μετά ανοίγουν τα σχολεία, μετά και σταδιακά στο μεταξύ και το ίδιο το νησί μεταλλάσσεται σε ένα τουριστικό προορισμό,
0: του
5: εσωτερικού τουρισμού. Και τώρα πλέον έχουμε άλλα προβλήματα. Δηλαδή ένας τόπος ο οποίος έχει συσσωρεύσει βέβαια προβλήματα μέσα σε αυτή την ηλιγιώδη για τον τόπο, το μικρό αυτό αλλαγή, έχει ταυτόχρονα αντιμετωπίσει και προβλήματα όπως ώρες-ώρες και ο υπερτουρισμός, θα έλεγα, για κάποια φορά.
0: Μάλιστα, πήγαμε στο άλλο άκρο.
5: Είναι πολύ παράδοξο αυτό. Ναι, ναι. Και εγώ που το λέω τώρα, μου φαίνεται περίεργο, αλλά όταν πηγαίνετε το 15 Αύγουστο και συναντάτε ορδές τουριστών, ντόπιων τουριστών, αλλά δεν έχει σημασία, να κλείνουν τους δρόμους και να μην μπορείτε να πάτε στο χωριό σας πλέον.
0: Μάλιστα, τι λέτε. Σας.
5: Καταλαβαίνετε τώρα, ναι, είναι τρελά πράγματα. Και γινόμαστε και ώρες-ώρες και αντικείμενο, πώς πάνε να δούμε τους ηθαγενείς.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
5: Γιατί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στην Τουρκία σε τμήμα του πληθυσμού για να δουν τους Έλληνες, τους Ρωμιούς, παραδοσιακούς, ξέρω εγώ, οικισμός κλπ. Με όλα αυτά που φέρνει όλη αυτή η τουριστικοποίηση και χάνει και την αυθεντικότητα του ώρες-ώρες, βέβαια, αυτό.
0: Μάλιστα.
5: Το πράγμα. Και είναι δύσκολο να περιφρουρήσεις και την τέλεση των παραδοσιακών εθήμων, την αναβίωση, κάτι το οποίο ήταν, εμείς το ξεκίνησαμε τη δεκαετία του 90, νεολαία τότε.
0: Ναι.
5: Το κάναμε με δικές μας δυνάμεις, αυθόρμητα, πολύ γνήσια εμπειρία. Δεν μπορώ να το περιγράψω, ήταν με έφεξη, ας πούμε. Αυτό σταδιακά, μέσα στην πορεία, μέσα στα χρόνια, δεν γίνεται πια με τον ίδιο τρόπο, βέβαια. Αν και παρόλα αυτά τα παιδιά μας προσπαθούν να μετέχουν και αυτά, και φέτος μάλιστα θα το οργανώσει η νεολαία μας πάλι το πανηγύρι στα Αγρίδια. Αλλά είναι δύσκολο, γιατί έρχονται χιλιάδες άνθρωποι. Καταλαβαίνετε, και δεν μπορείτε πια να καθίσετε. Ναι, η συντοπίπτες, η συγχωριανή απλά να γελεντήσετε. Εκεί έρχεται κόσμος, δηλαδή πρέπει να εξυπηρετηθούν και αυτοί.
0: Μάλιστα.
5: Είναι ένα ζήτημα αυτό όλο.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι και πολύ δυναμικά τα σωματεία σας όπου υπάρχουν, και είναι κάτι που το γνωρίζουμε καλά, πόσο στενά συνδεδεμένη είναι η Ήμβρη με την εκκλησία, με τις γιορτές.
5: Βέβαια.
0: Τώρα είναι ο 15 Αύγουστος, λέμε πάντοτε ότι είναι το μικρό Πάσχα του καλοκαιριού. Προφανώς είναι πιο εύκολες και οι επικοινωνίες και τα ταξίδια, γι' αυτό και περισσότερος κόσμος. Αλλά σας ακούω έτσι και σκέφτομαι πώς θα γιορταζόταν τα παλιότερα χρόνια, πριν από 30 χρόνια, η κοίμηση της Θεοδόκου με τους λίγους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που έμεναν εκεί, και πώς γιορτάζεται σήμερα.
5: Να σας πω, κοιτάξτε, τα βασικά πράγματα γίνονται όπως γινόταν πάντα.
0: Προφανώς, η Θεία Λειτουργία,
5: είναι δύο ταχύτητες.
0: Τα λειτουργικά θα τελεστούν όπως ήταν τότε και σήμερα,
5: ναι,
0: απλά υποθέτω
5: ακριβώς.
0: Ότι σήμερα είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος, είναι οικογένειες, είναι παιδιά που δίνουν έναν άλλο τόνο στο πανηγύρι.
5: Εννοείται.

0: έξω από την εκκλησία, σε συγκεκριμένη θέση, στην αυλή της εκκλησίας μπροστά, στα αγρίδια, και μετά αυτό έρχεται την επόμενη μέρα, γίνεται η λειτουργία βέβαια, του 15 Αύγουστου, αυτά την παραμονή.
1: Μάλιστα.
0: Η εκκλησία παραμένει ανοιχτή τη νύχτα, μπορούμε να πάει οποιοδήποτε θέλει να προσκυνήσει, γίνεται να πηγαίνει, έλα, καταλαβαίνετε, τώρα είναι
1: μάλιστα.
0: Εκεί μπαίνουν οι άνθρωποι, βγαίνουν εκεί στην εκκλησία, προσεύχονται. Την επόμενη μέρα γίνεται η λειτουργία και,
1: η Θεία Λειτουργία και μετά το πανηγύρι.
0: Ευλογεί ο ιερέας, ο αρχιερέας, την κουρκούτα, μοιράζεται στον κόσμο αυτό, σε όλο τον κόσμο, όποιος και να έρθει, και Τούρκοι να έρθει, ναι. Οποιοσδήποτε επισκέπτης θα πάρει κουρκούτα, και μετά γίνεται, μετά όμως, το βράδυ γίνεται το πανηγύρι. Αλλά ενδιάμεσα έχουμε και ένα άλλο έθιμο. Πάμε και επισκεφτόμαστε τα κημητήρια.
1: Να σας πω, κύριε Χριστοφορίδη, να σας παρακαλέσω κάτι. Πρέπει να σας διακόψω, γιατί έχουμε τίτλους ειδήσεων. Μπορούμε, σας παρακαλώ πολύ, να ολοκληρώσουμε μετά. Είναι ένα μονόλεπτο δελτίο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Αρκετά βελτιωμένη σε σχέση με χθες είναι η εικόνα της φωτιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής, καθώς πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο με ένα αλλά αρκετά διάσπαρτες εστίες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, κάηκαν 3.500 στρέμματα, ενώ το λιμενικό απεγκλώβησε συνολικά 481 άτομα από την παραλία της Σίβηρης. Εξαιρετικά δύσκολη σημερινή μέρα, με το συνδυασμό ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς και θυελωδών βοριάδων να θέτει σε ύψιστη επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς τοποθετεί στο ανώτατο επίπεδο επικινδυνότητας την Αττική και περιοχές της Βιωτίας, της Εύβοιας, της Αργολίδας και της Κορινθίας. Ενώ ένα πολύ μεγάλο τμήμα της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας βρίσκεται στην κατηγορία 4. Οι θυελώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Η κατάσταση αναμένεται να επανεκτιμηθεί μέσα στην ημέρα ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων. Ολονύχτιες μάχες με τις φλόγες έδωσαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Κροατίας για να αντιμετωπίσουν πυρκαγιά που απειλεί τουριστικό θέρετρο της χώρας. Και ο καιρός στην Αττική γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

0: Για τον 15 Αύγουστο στην Ύμβρο μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Κώστα Χριστοφορίδη. Μας έλεγε κάτι πολύ σημαντικό, νομίζω ότι τον πιο σημαντικό από όλο ο κύριος Χριστοφορίδης, ότι πάντα τελούνταν η Θεία Λειτουργία. Μιλάμε τώρα για το 15 Αύγουστο, για τις γιορτές. Είτε ήταν πολύ λίγοι κάτοικοι της Ύμβρου και μεγάλης ηλικίας, τότε που ήταν πιο δύσκολα τα χρόνια, μέχρι σήμερα που τα πράγματα ευτυχώς έχουν αλλάξει προς το καλύτερο. Είναι πολλές οι οικογένειες που έχουν πάει στην Ύμβρο καθώς έχει ξεκινήσει η λειτουργία των σχολείων. Μας έλεγε ο κύριος Χριστοφορίδης ότι αυτό βέβαια είναι το πιο σημαντικό. Στη συνέχεια, και πριν τον διακόψουμε για το δελτίο ειδήσεων, μας έλεγε πώς γίνεται το πανηγύρι του 15 Αυγούστου, πως την παραμονή τελεί το πανηγυρικό σας περινός, μένει ανοιχτός ο ναός όλη τη νύχτα, το πρωί η Θεία Λειτουργία, από την προηγουμένη έχει αρχίσει και ετοιμάζεται το φαγητό του πανηγυριού, στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν όλοι, ανεξάρτητα από θρήσκευμα, γιατί και μουσουλμάνοι θα έρθουν μετά στο πανηγύρι, στο φαγητό που κατοικούν στην περιοχή. Κάπου εκεί σας διακόψαμε, κύριε Χριστοφορίδη, ετοιμαζόσασταν να μας πείτε κάτι.
1: Ναι, υπάρχουν και διάφορα άλλα αίσθημα τα οποία εμπεριέχει, ας πούμε, η μέρα. Είναι ένα από αυτά, είναι αναβίωση ενός αρχαίου εφήμου, τα νεκρόδειπνα.
0: Ναι.
1: Πάμε στα κημητήρια, όλες οι οικογένειες, η κάθε μία πάνω από το δικό της το μνήμα, και μοιράζουν γλυκά, κεράσματα, ο ένας τον άλλο, γίνονται τρισάγια εννοείται. Έρχεται ο ιερέας, ο αρχιερέας, όποιος είναι, και κυκλοφορούν σε όλα τα μνήματα, γίνονται τρισάγια και κερνάνε ο ένας τον άλλο. Γιορτάζουν και οι νεκροί.
0: Είναι συγκλονιστικό αυτό που λέτε, αυτό, και μου θυμίζει το αίθιμο των ποντίων, κανένα, που μετά το Πάσχα πηγαίνουν στους τάφους με το φαγητό της ημέρας, με τα κόκκινα αυγά, και αφού τελείται τρισάγιο για τους νεκρούς, τρώνε πάνω στους τάφους σαν οικογένειες. Συγκλονιστικό.
1: Είναι αναβιώσεις, όπως και η θυσία των Ταύρων, όλα αυτά είναι αρχαιότατα έθιμα.
0: Μάλιστα.
1: Προχριστιανικά, τα οποία έχουν ενσωματωθεί μέσα στην χριστιανική λατρεία, και δείχνει και τη συνέχεια του πολιτισμού στην Ύμβρο. Είναι πάρα πολύ ισχυρές οι ρίζες στην Ύμβρο, πάρα πολύ ισχυρές. Εξού και όχι αυτή η επιμονή, θα έλεγα, ίσως, που μας χαρακτηρίζει. Βέβαια, πρέπει να πω ότι όλα αυτά που γίνονται στα Γρίδια δεν γίνονται μόνο στα Γρίδια. Αυτά τα συγκεκριμένα τα έθιμα που ανέφερα είναι πανημβριακά που τελούνται στα Γρίδια. Αλλά και τα άλλα τα χωριά γιορτάζουν, εννοείται, το 15 Αύγουστο, και κάνουν και τα δικά τους πανηγύρια πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, επειδή υπάρχει κόσμος πια και στο Γλυκί, στο χωριό, και στο Σχοινούδι, και στους Αγίους Θεοδόρους, παντού θα γίνουν οι γιορτές, θα γίνουν γλέντια. Και απλά το κυριότερο, πάντα υπήρχε ένα πανηβριακό αίσθημα το οποίο τελούνταν σε κάποια περιοχή που θεωρείται τις ημέρες εκείνης, και πηγαίναν οι άνθρωποι όταν μπορούσαν από διάφορες περιοχές της Ύμβρου. Για τα παλιά τα χρόνια δεν υπήρχαν και δρόμοι, βέβαια. Καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν τόσο εύκολο να γίνει. Αλλά τώρα πάμε παντού πλέον όλοι. Οπότε έχει αλλάξει αυτή η λειτουργία και είμαστε όλοι, προσπαθούμε να είμαστε όλοι παντού, έτσι να το πω. Είναι μια πολύ γεμάτη μέρα αυτή, και βέβαια την επόμενη ακριβώς 16 του μηνός, πάμε στην Παναγία την Παλωμένη.
0: Ναι.
1: Που είναι μια πάρα πολύ σημαντική, ένα επιστηματικό προσκύνημα αυτό έξω, στην εξοχή. Έχουμε πάρα πολλά εξοκλήσια, όπως και όλα τα νησιά. Γύρω στα 350 εξοκλήσια έχει η Ύμβρος. Από αυτά πολλά, τα περισσότερα παραμένουν σε λειτουργία. Και ένα από αυτά, σημαντικό προσκύνημα, με βυζαντινή καταγωγή, το έθιμο και η παράδοση και ο θρύλος, είναι της Παναγίας Συμπαλωμένης, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι της Αμοθράκη, μεταξύ Σχοινουδίου και Αγριδίων, στα ορεινά πάνω, βλέπει την εποπτεύεια, το πέλαγος. Και πάμε με τα παλιά, πηγαίναμε με τα πόδια βέβαια από τα χωριά, και τώρα πια πηγαίνουμε με τα αυτοκίνητα, και τελείται εκεί πέρα λειτουργία στην Παναγία την Παλωμένη, που έχει μια πολύ σημαντική παράδοση βυζαντινή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι γεμάτες μέρες.
0: Πολύ ωραίες
1: μέρες. Και κάθε μέρα, ναι, είναι και η μέρα των Αγίων. Το Αγίου. Έχει πάρα πολλές γιορτές, οι οποίες προσπαθούν,
0: ναι,
1: οι εμβριώτες,
0: ναι,
1: μια που βρίσκονται στο νησί, να τα ζωντανεύσουν, ξέρετε, όλα αυτά, να τα ζήσουν όσο μπορούν και τρέχουν από εξοκλήση και σε εξοκλήση.
0: Μάλιστα.
1: Πολλές φορές είναι έτσι πολύ γεμάτο.
0: Καλή αυριανή να ευχηθούμε. Στους Ιμβρίους και σε όλους μας βέβαια για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Χριστοφορίδη που μας κάνατε μετόχου σήμερα, έτσι έστω και για λίγα λεπτά τη ζωή στην Ίμβρο. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλή σας ημέρα. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Κώστα Χριστοφορίδη με καταγωγή από την Ίμβρο.

0: Και από την Ήμβρου, από όπου πήραμε έτσι μια γεύση από το κλίμα που επικρατεί αυτές τις εορταστικές μέρες, να επιστρέψουμε στην Αθήνα και να καλωσορίσουμε τον πανοσιολογιώτατο αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Παντελεήμονα Τζορμπατζόγλου, διδάκτορα θεολογίας, βυζαντινών λόγο και ιερατικό προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Ψηρή. Πατέρα Παντελεήμονα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Σας καλέσαμε σήμερα γιατί θέλουμε να σας ρωτήσουμε, πατέρα Παντελεήμον, για την αυριανή γιορτή, την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από τους ακροατές μας, όσοι έχουν διαβάσει την Καινή Διαθήκη, θα έχουν παρατηρήσει ότι στην Καινή Διαθήκη δεν αναφέρεται το γεγονός της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει η εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, υπάρχει η υμνολογία της Εκκλησίας που αναφέρεται στο γεγονός της κοίμησης. Θα θέλαμε λοιπόν να σας ρωτήσουμε ποιες είναι οι πηγές για αυτό το γεγονός.
1: Να πούμε καταρχήν ότι στην Καινή Διαθήκη καταγράφονται το κήρυγμα και η δράση του Ιησού και ύστερα στη συνέχεια είναι με τις πράξεις αυτό το κήρυγμα πώς έχει μεταφερθεί και έχει δημιουργήσει ρίζες, και με τις επιστολές έχουμε και πώς είναι η καλλιέργεια των χριστιανών. Δεν ασχολείται με πάρα πολλά γεγονότα τα οποία αργότερα προσπάθησε να τα καλύψει η ευσεβής φαντασία. Η ευσεβής φαντασία τα κάλυψε με τα απόκριφα τα οποία έχουμε από το 2ο και 3ο αιώνα και μετά. Για την εορτή της κοιμήσεως, ο επίσημος εορτασμός επιβλήθη από τον αυτοκράτορα Βαυρίγιο, πέθανε το 602, η 15η Αυγούστου, και στην αρχή δεν ήταν εορτασμός της κοιμήσεως, ξεκίνησε από το ναό της Γεστημανής στους Αγίους Τόπους και ήταν ο εορτασμός της τιμήσεως Θεοτόκου. Αργότερα συνδέθηκε με την κοίμηση. Θεολογικά, στο σχέδιο της Θείας της Σωτηρίας, η εγκόσμο έναρξη του έργου της Θείας Οικονομίας είναι με τον Ευαγγελισμό, που το κατεξοχήν πρόσωπο που συμμετέχει στον Ευαγγελισμό είναι η Μαρία. Και επειδή ο Υιός και ο Λόγος του Θεού σαρκώθηκε μέσω της κατάνθρωπων, μέσω της Μαρίας, γι' αυτό πλέον ο πιο επιτύχης τίτλος είναι Θεοτόκος και όχι Χριστοτόκος ή οτιδήποτε άλλο θα λέγανε οι άλλοι. Έτσι λοιπόν, στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας η Μαρία, η Θεοτόκος, έχει τον πρωτεύοντα ρόλο. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος προβλέπει, η Θεοτόκος είναι η οποία προσφέρει κατάνθρωπον τη δυνατότητα της ενανθρωπίσεως. Έτσι λοιπόν έχει αυτή τη θέση μέσα στην Εκκλησία. Και εύλογα είναι να τιμάται. Τα έχουμε παρατηρήσει όλα τα πρόσωπα τα οποία έχουν άμεση σχέση με το γεγονός ενανθρωπίσεως, έχουν μια ιδιαίτερη τιμή μέσα στην Εκκλησία. Μετά τη Θεοτόκο τιμούνται οι γονείς της Θεοτόκου. Με τον Πρόδρομο τιμούνται και οι γονείς του Προδρόμου. Τα οποία είναι εύλογο αυτό το πράγμα να συμβαίνει και η φαντασία των ανθρώπων θέλησε να καλύψει αυτά τα κενά με κάποιες ιστορίες, με κάποιες διηγήσεις. Είναι πάρα πολύ άλλο πράγμα πώς δημιουργείται ένα γενεαλογικό δέντρο. Θεολογικά αυτά δεν έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Το ότι εκοιμήθη μια μέρα σαν όλους τους ανθρώπους η Μαρία η Θεοτόκος είναι πράγματι συνέβη τούτο. Το θέμα είναι όμως πώς προβάλλεται. Για μια πρώτη μαρτυρία έχουμε στα κείμενα του Διονυσίου του Αεροπαγίτου, ο οποίος σε μια αποστροφή εκείς περί Θείας Ιεραρχίας, Ουρανίου Ιεραρχίας, περιγράφει εκεί πέρα ότι ήταν αυτόπτης μάρτης στην κοίμηση της Θεοτόκου και παρουσιάζει επίσης και την παράσταση στην εξόδιο του μεγάλου του δασκάλου του Ιεροθέου, τον οποίο τον ταυτίζει, τον εξισώνει με τους μεγάλους Αποστόλους, τον πρωτοκορυφαίο Απόστολο Ιάκωβο και τον Πέτρο, θέλοντας να δείξει. Τώρα, το πότε έζησε ο Διονύσης ο Αεροπαγίτης είναι ένα μεγάλο θέμα. Σημασία έχει γιατί πρώτη φορά τα έργα του εμφανίζονται στις αρχές του 6ου αιώνα. Οπότε το ερώτημα είναι δημιουργεί παράδοση ο Διονύσιος ή αποτυπώνει μία προϋπάρχουσα παράδοση. Το πιθανότερο είναι μία προϋπάρχουσα και υφέρπουσα παράδοση να την τελειοποιεί και να την παρουσιάζει στα συγγράμματά του. Με βάση λοιπόν τα συγγράμματα και του στο περιθείον ονομάτων, δημιουργεί ο πυρήνας που όλος ο εορτασμός συνδέεται. Παρίστανται οι Απόστολοι, αργότερα εμφανίζεται σε ένα απόκριφο ότι κάποιος Απόστολος δεν ήταν και γι' αυτό το λόγο πήγανε να δούνε στο μνήμα που την είχαν καταθέσει, ανοίγουν τη Λάρνακα και βλέπουν ότι απουσιάζει το σώμα και είναι μόνο το σουδάριο με το οποίο την είχαν περιτύλιξει, και αργότερα προσέρχονται και τις άλλες αφηγήσεις και δημιουργείται έτσι όλη αυτή η...
0: Άρα το βασικό κείμενο είναι του Αγίου...
1: Που συνέχουμε πλέον εικονογραφικά την εικόνα της κοιμήσης.
0: Είναι το βασικό κείμενο, η βασική πηγή είναι το κείμενο του Αγίου Διονυσίου.
1: Ο Διονύσιος Αεροπαγίτης είναι.
0: Μάλιστα.
1: Και το ότι είναι την εποχή και συμπίπτουν, ξέρετε, είναι ο Διονύσιος Αεροπαγίτης στις αρχές του 6ου αιώνα.
0: Ναι.
1: Στο τέλος του 6ου αιώνα, στις αρχές του 7ου, είναι ο βασιλιάς, ο αυτοκράτορας, ο Μαυρίκιος. Λίγο μετά έρχεται στη Θεσσαλονίκη και εγκαθίσταται ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης ο Πρώτος, ο οποίος στον ιστήριο λόγο τιμά την Θεοτόκο και παρουσιάζει, και μάλλον είναι αυτός που εισάγει τον εορτασμό της κοιμήσεως στην Θεσσαλονίκη. Έτσι έχουμε μια αλληλουχία που αυτή την εποχή το ένα γεγονός συνδέεται με το άλλο. Σημασία πάντως έχει ότι όλη η υμνολογία η οποία ακούγεται στον Εσπερινό και στον Όρθο, ναι, έχει άμεση σύνδεση με τα λεγόμενα του Διονυσίου του Αεροπαγίτου.
0: Mm-hmm.
1: Ο Διονύσιος Αεροπαγίτης δεν χρησιμοποιεί τη λέξη με κοίμηση, αλλά την λέξη μετάταξη. Μετάταξη που σημαίνει κάποιος ότι μεταβαίνει στη γη των εστών, στην θριαμβεύουσα εκκλησία.
0: Mm-hmm.
1: Ύστερα στην πορεία δημιουργήθηκε η κοίμηση και πολύ δε περισσότερο η κοίμηση μεταφέρθηκε στη δυτική παράδοση σαν ασυμψιόν, δηλαδή σαν ανάληψη, ότι μετέφερε εκ του θανάτου στη ζωή.
0: Μάλιστα. Προφανώς λοιπόν ο υμνογράφος και ο αγιογράφος γνωρίζουν το κείμενο του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου
1: και ο καθένας με το δικό του τρόπο προσπαθεί να ερμηνεύσει.
0: Μάλιστα.
1: Με τον χρωστήρα του την κατάσταση. Σημασία πάντως έχει ότι τιμώντας την κοίμηση της Θεοτόκου, το βασικό στοιχείο είναι πρώτα απ' όλα είναι ότι αναγνωρίζουμε την Θεοτόκο, μητέρα του Υιού και Λόγου του Θεού. Δεύτερον, αναλαμβάνει, έχει τη θέση της μέσα στην Εκκλησία, όπως είναι, θα δείτε και στο εικονοστάσι που έχουμε στους ναούς, ότι μετά στην ωραία πύλη δεξιά είναι ο Χριστός και αριστερά είναι η Θεοτόκος.
0: Μάλιστα.
1: Έχει άμεση σχέση με την παράδοση και περισσότερο εκφράζει αυτή τη σύνδεση του ανθρώπου με τον Θεό. Γιατί η Μαρία είναι ένας άνθρωπος σαν και εμάς, ο οποίος πρόσφερε τον εαυτό του, τον εαυτό της, και το σπουδαιότερο ήταν ότι ο τρόπος και η βιωτή της είχε άμεση σχέση με την υπακοή στο θέλημα του Θεού.
0: Μάλιστα.
1: Και η τελευταία παράδοση που έχει δημιουργηθεί είναι ότι αφού ο Χριστός από το Σταυρό έδωσε την Μαρία να την φροντίζει ο μαθητής ο Ιωάννης, και η παράδοση λέει ότι ο Ιωάννης πέθανε στην Έφεσο, δημιουργήθηκε αργότερα η παράδοση από την εποχή των Σταυροφόρων που ήρθαν στην Ανατολή, ότι ο τάφος της Μαρίας είναι στην Έφεσο, που υπάρχει ένα σημείο εκεί πέρα που επιδεικνύεται, και δημιουργήθηκε όλη αυτή η παράδοση της ταφής της Μαρίας στην Έφεσο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Παντελεήμων.
1: Εύχομαι χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά για την αυριανή ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Πανοσυλλογιώτατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Παντελεήμωνα Τζορμπατζόγλου, διδάκτορα θεολογίας, βυζαντινολόγο και ιερατικό προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Ψηρή.

0: πολλά είναι τα ήθη και τα έθιμα που συνδέονται με την εορτή της κοίμησης της Θεοτόκου, τα ντόλια, οι καβαλάριδες, τα φιδάκια της Παναγίας και πάρα πολλά άλλα έθιμα, τα οποία ξεκινούν πάντα με τον εσπερινό της παραμονής, τον πανηγυρικό εσπερινό, και στη συνέχεια την Θεία Λειτουργία, την ημέρα της γιορτής της Παναγίας. Να ξεκινήσουμε από την Τίνο και το μεγαλύτερο προσκύνημα του ελληνισμού, ένα νησί που είναι ταυτισμένο με την Παναγία. Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, έρχονται να προσκυνήσουν την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Νομίζω πως οι περισσότεροι θα έχουμε δει την εικόνα των πιστών που ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια μέχρι την εικόνα. Η περιφορά του επιταφείου της Παναγίας θυμίζει τη Μεγάλη Παρασκευή. Το πανηγύρι διαρκεί ως τις 23 Αυγούστου, στα 9 μέρα δηλαδή, της Παναγίας. Τώρα, να πούμε ότι στην Κεφαλονιά υπάρχει το έθιμο με τα φιδάκια της Παναγίας, ένα σπανιότατο γεγονός που συμβαίνει συγκεκριμένες ημέρες κάθε χρόνο. Η παράδοση αναφέρει πως κάποια μέρα, καθώς πλησίαζαν πειρατικά πλοία και οι πειρατές κατευθύνονταν προς την Μονή προκειμένου να την λαιλατήσουν, οι μοναχές προσευχήθηκαν στην Παναγία για να προστατέψει τις ίδιες και το μοναστήρι, και τότε έγινε το θαύμα. Το μοναστήρι κυκλώθηκε από φίδια που έτρεψαν τους πειρατές σε φυγή. Αυτό θεωρήθηκε σημάδι. Από τότε κάθε χρόνο εμφανίζονται φίδια ακόμη και στο εσωτερικό της εκκλησίας, τα οποία αναχωρούν στις 15 Αυγούστου. Το πανηγύρι στον παλαιό πύργο Πογονίου είναι μοναδικό και αφήνει χαραγμένα τα στοιχεία της παράδοσης, αφού μετά το μεσημεριανό φαγητό που προσφέρεται στο προάβλιο της εκκλησίας της κοιμήσεως της Θεοτόκου ακολουθούν τα ντολιά, δηλαδή οι εντολές. Χιλιάδες πιστοί από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό σειραίουν κάθε χρόνο στην Παναγία Σουμελά, την ιστορική εκκλησία που βρίσκεται στις πλαγιές του Βερμίου κοντά στο χωριό Καστανιά. Η εκκλησία κτίστηκε το 1951 από τους πρόσφυγες του Πόντου στη μνήμη της ιστορικής ομώνυμης Μονής, τα ερείπια της οποίας βρίσκονται στο όρος Μελά κοντά στην τραπεζούντα του Πόντου. Εδώ φυλάσσει τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που είναι φιλοτεχνημένη από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Μετά τον μεγάλο εσπερινό της παραμονής γίνεται η λιτάνευση της ιερής εικόνας και στη συνέχεια ακολουθούν εκδηλώσεις με τα ποντιακά συγκροτήματα. Ανήμερα μετά τη Θεία Λειτουργία γίνεται και η περιφορά της ιερής εικόνας της Παναγίας. Να πούμε καταρχάς ότι απόψε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας θα βρίσκεται εκεί, και για όλους εμάς που δεν μπορούμε να βρισκόμαστε στην περιοχή θα μεταδώσει την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Αύριο αναμένεται να είναι και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Θεία Λειτουργία και να συμμετέχει στους εορτασμούς. Πάμε τώρα στην Κοζάνη. Εδώ έχουμε το έθιμο των καβαλάριδων προσκυνητών που έρχεται από την Τουρκοκρατία και αποτελούσε μια ευκαιρία για τους σκλαβωμένους να δείξουν τη λεβεντιά και τον πόθο τους για την ελευθερία. Ανήμερα του 15 Αυγούστου οι καβαλάριδες ξεκινούν το πρωί για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας στο φερόνιμο μοναστήρι που βρίσκεται στο μικρό καστρό. Το μεσημέρι οι παρέες των καβαλάριδων με τα καταστόλιστα άλογα μπαίνουν επιβλητικά στη Σιάτιστα και στην πλατεία της χώρας. Και στις σφαίρες Εύρου, εδώ υπάρχει μεγάλο πανηγύρι για την κοίμηση της Θεοτόκου, εορτάζει η Εκκλησία της Παναγίας της Κοσμοσότηρας και μάλιστα εδώ γίνεται μια μεγάλη λιτανία, πολύ συγκινητική, της ιερής εικόνας. Ξακουστά σε όλη την Ελλάδα είναι τα πανηγύρια της Παναγίας που γίνονται τον 15 Αύγουστο στα Ζαγοροχώρια, σε χωριά όπως η Βίτσα και το Τσεπέλοβο. Οι εκδηλώσεις για την κοίμηση της Θεοτόκου είναι τριήμερες και συνοδεύονται από παραδοσιακούς χορούς. Στο Παλαιόπυργο Ιωαννίνων. Το πανηγύρι το οργανώνει ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού. Στην Καβάλα έχουμε την Παναγία της Θάσου, και εδώ το γεύμα είναι συγκεκριμένο, περιλαμβάνει πατάτες, ρύζι, μοσχάρι και στιφάδο. Παρατίθεται για τους προσκυνητές στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Παναγιά της Θάσου. Στο νησί της Κιάθου το 15 Αύγουστο χιλιάδες προσκυνητές σειραίουν από γειτονικές περιοχές στην παραμονή της εορτής. Σήμερα δηλαδή γίνεται η έξοδος του επιταφείου της Παναγίας σε μια ατμόσφαιρα μοναδικής κατάνοιξης. Αλλά και η Λέσβος γιορτάζει την κοίμηση της Θεοτόκου με επίκεντρο την ξακουστή εκκλησία της Παναγίας της Αγιάσου. Η ομώνυμη εικόνα της Παναγίας είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά, πλασμένη με κερί και μαστίχα. Εδώ τελείται ο παρηγυρικός εσπερινός, η Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια παραδοσιακές χορευτικές εκδηλώσεις. Ξεχωριστό είναι το πανηγύρι στην Πάρο που εορτάζει η Παναγία η Εκατοταπηλιανή, αυτός ο παλαιοχριστιανικός ναός που βρίσκεται στην Παρικιά. Σύμφωνα με την παράδοση κτίστηκε εξαιτίας ενός στάματος της Αγίας Ελένης. Χιλιάδες οι πιστοί που σειραίουν εδώ για τους εορτασμούς, για την εικόνα της Παναγίας Εκατοταπηλιανής του 17ου αιώνα, και εδώ γίνεται περιφορά του επιταφείου και ακολουθούν εορταστικές εκδηλώσεις. Το βράδυ δεκάδες καΐκια προσεγγίζουν την προβλήτα με αναμένα δαδιά, και οι συγκεντρωμένοι περιμένουν την άφιξη των πειρατών στο λιμάνι για να ξεκινήσουν οι νησιώτικοι χοροί με πρώτο και καλύτερο τον μπάλο. Τον 15 Αύγουστο γιορτάζει και η Εκκλησία της Παναγίας στο κάτω Κουφονήσι, και εδώ προσφέρεται φαγητό στους κατοίκους και στους προσκυνητές που έχουν έρθει με καΐκια. Μεταξύ των νησιών που γιορτάζουν είναι και η Κάρπαθος, η Παναγία στην Όλυμπο. Μεγάλο πανηγύρι της Παναγίας και εδώ, πολύ κατανυκτικό. Στη συνέχεια, μετά τη Θεία Λειτουργία, οι άντρες είναι καθισμένοι στο τραπέζι και με ένα κομμάτι βασιλικό στο πέτο τραγουδούν με τη συνοδεία λαούτου και λύρας και ακολουθούν παραδοσιακοί χοροί. Γιορτάζει επίσης αύριο και η Παναγία Ισπηλιανή στην Ίσυρο, και εδώ υπάρχει ένα έθιμο με μαυροντημένες γυναίκες που έχουν αναλάβει τον καθαρισμό του ναού και την προετοιμασία για την εορτή. Στο νησί της Πάτμου που γιορτάζει επίσης την κοίμηση της Θεοτόκου υπάρχει ο χρυσοπίκυλτος επιτάφιος της Παναγίας που περιφέρεται στα σοκάκια του νησιού. Πολλά παραδοσιακά έθιμα υπάρχουν και στην Κάσο. Είναι το μεγαλύτερο πανηγύρι του νησιού αυτό του 15 Αυγούστου. Και να ολοκληρώσουμε αυτό το πολύ σύντομο ταξίδι μας στην αυριανή μέρα και στα πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα με την Παναγία του Χάρου στους Λειψούς, στο μοναστήρι της Παναγίας στους Λειψούς. Η Παναγία δεν κρατάει το θείο βρέφος αλλά τον εσταυρωμένο Χριστό, μια εικόνα μοναδική στην χριστιανική παράδοση. Η Παναγία του Χάρου γιορτάζει στις 23 Αυγούστου και σύμφωνα με το έθιμο που τηρείται από το 1943 τοποθετούνται κρινά και γύρω από την εικόνα, τα οποία στη συνέχεια ξεραίνονται, τοποθετούνται την άνοιξη και αθίζουν ξανά τον Αύγουστο. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μία όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5. Χρόνια πολλά. Καλή αυριανή.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ο Επίσκοπος ως Προεστός της Ευχαριστίας». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στην τιμητική εκδήλωση επί τη εξικονταετηρίδη του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Πατρών κυρίου Νικοδήμου στην Διακίδιο Σχολή των Πατρών στις 15 Πρώτου 1999.

όλα στη Θεία Ευχαριστία είναι λουσμένα στο φως και τη λαμπρότητα, γιατί με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία μας θέλησε να δείξει ότι στη Θεία Λειτουργία ζούμε στη Βασιλεία του Θεού. Όταν είμαστε παιδιά στα χρόνια μου, θυμούμε ότι ήταν αδιανόητο να πάμε στη λειτουργία αν δεν φορούσαμε τα καλύτερά μας ρούχα. Και στο Άγιον Όρος, την πιο αυθεντική έκφραση του ορθόδοξου μοναχισμού, εκεί όπου η στέρηση, η άσκηση και η απλότητα του βίου βιώνονται στο έπακρον, δεν είναι τυχαίο το ότι βρίσκονται τα πολυτελέστερα άμφια των λειτουργών. Η ταπείνωση και η απλότητα του καθημερινού βίου των μοναχών δεν μπορεί να συνεχιστεί και να επεκταθεί στη Θεία Ευχαριστία. Γιατί στη Θεία Ευχαριστία ζούμε την υπέρβαση του Σταυρού και το δοξασμό του στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει απαγορεύσει την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας σε ημέρες νηστείας, με δύο μόνο εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Ευχαριστία και νηστεία είναι ασυμβίβαστα, ακριβώς διότι η ευχαριστία είναι χαρά και πανηγύρι. «Κλώντεστε κατοίκων άρτων μεταλάμβανων τροφής εν αγαλιάσι», κατά τους πρώτους χριστιανούς. Όλα στη Θεία Ευχαριστία και στο ναό είναι λαμπρά. Οι εικόνες έχουν φόντο χρυσό. Οι πολυέλαιοι είναι αναμένοι. Τα πρόσωπα των πιστών λάμπουν από χαρά και αγαλίαση, και φυσικά ο προεστός της Ευχαριστίας Επίσκοπος ως εικόνα του Βασιλέως Χριστού, τι φυσικότερον από το να έχει λαμπρά στολή και αμφίεση. Όλα αυτά ακούγονται σήμερα κάπως περίεργα, και τούτο διότι χάσαμε πλέον τη γλώσσα της εικόνας στην εκκλησιαστική ζωή μας. Έτσι, όταν λέμε ότι ο Επίσκοπος είναι στη Θεία Ευχαριστία εικόν Χριστού, δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Η Θεία Λειτουργία είναι όμως εντελώς αδιανόητη χωρίς την έννοια του εικονισμού.

Τι είναι εικόνα και πώς εφαρμόζεται στη Θεία Ευχαριστία? Ο εικονισμός είναι πρώτα απ' όλα διάχυτος στον Ορθόδοξο Ναό ήδη από την εποχή της εικονομαχίας. Έτσι, στη Βυζαντινή εικονογραφία, ο Τρούλος είναι ο χώρος όπου παριστάνεται η ουράνια εκκλησία, ενώ η αμέσως από κάτω ζώνη διακόσμησης είναι αφιερωμένη στην εξεικόνιση της επιγής εκκλησίας. Ένας χορός από Αγίους, όπως και η ημερολογιακή σειρά της μνήμης τους, είναι κατανεμημένος σε ολόκληρο το ναό. Οι πατριάρχες, οι διδάσκαλοι της εκκλησίας και οι ιερείς έχουν θέση στην κύρια αψίδα, στο ιερό βήμα και στους παράπλευρους χώρους ή στους αμέσως κάτω από τον Τρούλο ευρισκομένους θόλους. Οι Άγιοι Μάρτυρες σε ομαδική διάταξη σκεπάζουν τα κύρια τόξα του Τρούλου, τους τοίχους, τις κολόνες και τους υπόλοιπους θολωτούς χώρους του ναού, ενώ οι ασκητές, οι απλοί μοναχοί και οι τοπικοί Άγιοι καταλαμβάνουν τελικά το δυτικό τμήμα του ναού δίπλα στην είσοδο. Όλα αυτά σημαίνουν ένα πράγμα, ότι στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί βρίσκονται στην κοινωνία των Αγίων, στην οποία βασιλεύει ο Χριστός, όπως θα συμβεί ακριβώς στη Βασιλεία του Θεού.

Αλλά ο εικονισμός δεν περιορίζεται στο ναό και τις εικόνες που τον διακοσμούν. Επεκτείνεται και στα τελούμενα εν το ναό και σε εκείνους που τα τελούν, δηλαδή στους λειτουργούς. Έτσι, ακολουθώντας πιστά τον Άγιο Μάξιμο και απηχώντας τον Άγιο Ιγνάτιο Αντιοχίας, ο Άγιος Γερμανός, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, τον 8ο αιώνα, στο ερμηνευτικό του υπόμνημα στη Θεία Λειτουργία, γράφει για το σύνθρονο του Επισκόπου ότι είναι «τόπος και θρόνος εν όπερ, ο Παμβασιλεύς Χριστός, προκάθητε μετά των αυτού Αποστόλων». Υποδεικνύει δε και τη δευτέραν αυτού παρουσίαν, καθήν ελθόν εν δόξη. Σημειώστε το στοιχείο της δόξας και λαμπρότητας. Αποδούς εκάστο κατά το έργον αυτού και πάντα κόσμον κρίνει.

όλα λοιπόν και όλοι μέσα στη Θεία Ευχαριστία εικονίζουν κάτι. Ο λαός, τον κόσμο ολόκληρο. Ο Επίσκοπος, τον Χριστό Βασιλέα. Οι ιερείς, τους Αποστόλους. Οι Διάκονοι, τους Αγγέλους. Τα λειτουργικά πνεύματα, τα εις διακονίαν αποστελόμενα, κατά την έκφραση της Γραφής. Η αναπαράσταση της Θείας Λειτουργίας με τον Επίσκοπο ως Χριστό Βασιλέα, τους διακόνους ως αγγέλους κτλ., είναι εμφανής στη Βυζαντινή αγιογραφία των ναών. Όποιος αρνείται τον εικονισμό στην Εκκλησία, αρνείται όλη την ιστορία της σωτηρίας, ισχυρίζεται ο Άγιος Θεόδωρος ο Σπουδίτης.

Αλλά τι ακριβώς είναι η εικόνα μέσα στην θεολογία της λειτουργίας και γιατί είναι απαραίτητη? Τι σημαίνει ως προς το θέμα μας ότι ο επίσκοπος είναι εικόν Χριστού και γιατί δεν μπορούμε να παρακάμψουμε την εικόνα και να φτάσουμε απευθείας στο πρωτότυπο? Γιατί με άλλα λόγια δεν μπορούμε να προσευχόμεθα απευθείας στο Χριστό, αλλά πρέπει να παρεμβάλλεται η εικόνα του ο επίσκοπος? Μάλιστα, πολλοί θα προτιμούσαν να μην παρεμβάλλεται το ανθρώπινο στοιχείο, το οποίο ενίοτε μας εμποδίζει να προσευχηθούμε νοερά και πνευματικά, όπως λέμε, όχι σπάνια ακριβώς εξαιτίας της λαμπράς αμφίεσης. Τέτοιες σκέψεις οδήγησαν στον προτεσταντισμό, στην απόρριψη του εικονισμού, τόσο στην διακόσμηση του ναού, όσο και στην αντίληψη περί λειτουργών και ιεροσύνης. Το ίδιο έκανε περίπου και η Δευτέρα Σύνοδος του Βατικανού, κάτω από την επίδραση του προτεσταντισμού και λόγω του ότι στους Ρωμαιοκαθολικούς η έννοια της εικόνας είχε προπολού μετατραπεί σε απλή διακοσμητική τέχνη, χωρίς εσχατολογικό και οντολογικό περιεχόμενο.

Μεταξύ των Ορθοδόξων επεκράτησε στον καιρό μας σύγχυση και αντιφατικότητα σε βαθμό άκρος επικίνδυνο. Έτσι, από το ένα μέρος οι πιστοί μας δέχονται τον εικονισμό ως προς τις ιερές εικόνες τις οποίες προσκυνούν με ευλάβεια, αλλά από το άλλο μέρος διστάζουν να προσεγγίσουν με τον ίδιο λατρευτικό ρεαλισμό, με την ίδια ευλάβεια, τους λειτουργούς και τον επίσκοπο. Υπάρχουν βέβαια ακόμη πολλοί που βλέπουν στο πρόσωπο του επισκόπου τον ίδιο τον Χριστό, αλλά ο αριθμός τους μειώνεται διαρκώς και περισσότερο και χάνεται η εικονολογική αντίληψη των δρόμενων της Θείας Ευχαριστίας. Πόσοι βλέπουν πλέον τον προεστώτα της Ευχαριστίας Επίσκοπο ως εικόνα Χριστού. Ο λόγος για τον οποίο αρχίζει να εκλείπει η αντίληψη αυτή είναι διτός. Από το ένα μέρος οφείλεται στο ότι αγνοούμε το τι σημαίνει εικόνα, εικονισμός και εικονίζω στη γλώσσα της Εκκλησίας. Από το άλλο μέρος δεν φαίνεται να κατανοούμε πια την ανάγκη του εικονισμού στη λατρεία.

Ας αναλύσουμε σύντομα αυτά τα δύο στοιχεία. Εικόνα είναι, θα μπορούσε να πει κανείς επιγραμματικά, η προσωπική ή υποστατική παρουσία χωρίς την παρουσία της ουσίας ή φύσεως. Έτσι, ο Άγιος Θεόδωρος Σπουδίτης, ο υπέρμαχος των ιερών εικόνων, είναι σαφής. Ότι Χριστός ή Χριστού εικόν, τη κλίση ου τη φύση. Παρά το της ουσίας, δηλαδή, διάφορων. Γι' αυτό και δεν διστάζει να γράψει ότι την εικόνα Χριστού Χριστόν ονομάζομεν. Με άλλα λόγια, στην εικόνα υπάρχει προσωπικά το πρωτότυπο, γι' αυτό και η προσκύνησή της επί το πρωτότυπον διαβαίνει, κατά την γνωστή φράση του Μεγάλου Βασιλείου. Αυτό σημαίνει ότι χωρίς θεολογία του προσώπου δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την έννοια της εικόνας. Ο σύγχρονος άνθρωπος τίνει προς την ατομοκρατία και δυσκολεύεται να κατανοήσει την εικόνα. Έτσι βλέπει τον άλλον ως άτομο, παρασύρεται από τις φυσικές του ιδιότητες και αδυνατεί να αναχθεί πέρα από αυτές σε κάτι που παραπέμπει προσωπικά η εικόνα. Για να περιορίσουμε το πρόβλημα στο θέμα της ομιλίας μας, το να λέμε ότι ο επίσκοπος είναι εικόν Χριστού, ξενίζει τον άνθρωπο σήμερα, ο οποίος συνηθίζει να βλέπει όλα από τον συγκεκριμένο επίσκοπο ως άτομο, οι φυσικές ιδιότητες του οποίου, το σώμα, η μορφή, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητός του, θετικά ή αρνητικά, εγκλωβίζουν τη σκέψη του και δεν του επιτρέπουν να αναχθεί προς κάτι πέρα από το ορόμενο άτομο.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ο Επίσκοπος ως Προεστός της Ευχαριστίας». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στην τιμητική εκδήλωση επί την εξικοταεντηρίδη του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Πατρών κυρίου Νικοδήμου στην Διακίδιο Σχολή των Πατρών στις 15 Πρώτου 1999.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντίας Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Αγγελιδάκη. Ένα ευχαριστειολογικό πόνημα, στο οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μυστήριο των μυστηρίων, επί του οποίου εκτίσθη η επίγεια Εκκλησία.

0: επισκευητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η θέση της γυναίκας μητέρας στο μη χριστιανικό κόσμο». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην Παναγία, αυτήν την ώρα φίλες και φίλοι εμείς αναφερόμαστε στην θέση, τον ρόλο της γυναίκας μητέρας στο μη χριστιανικό κόσμο. Σήμερα θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στη Ρωμαϊκή περίοδο με την βοήθεια του καλεσμένου μας. Είναι κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Μαντάς, διδάκτορ της αρχαίας ιστορίας και εκπαιδευτικός. Κύριε Μαντά, χαίρετε.
1: Γεια, καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας για άλλη μια φορά και για να δούμε τώρα πώς έχουν τα πράγματα στα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε τι έγινε μετά το Άκτιο, γιατί εκεί έχουμε την αρχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ότι φτάνει περίπου η εποχή αυτή, φτάνει ως τα τέλη 3ου αιώνα μετά Χριστόν, αρχές 4ου αιώνα μετά Χριστόν, και αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε πάλι την παγκοσμιοποίηση στο μεσογειακό χώρο, αλλά αυτή τη φορά επεκτείνεται και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Οκταβιανός Αύγουστος, ο αυτοκράτορας, ο πρώτος αυτοκράτορας της Ρώμης, είναι εκείνος ο οποίος κατάφερε να συντρίψει την Κλεοπάτρα και τον Μάρκο Αντώνιο. Δεν συνέτριψε δύο ανθρώπους μόνο, συνέτριψε και την προσπάθεια της Κλεοπάτρας, η οποία είχε επιχειρήσει μέσα στον δεσμό της με τον Κέσσαρα πρώτα, τον Ιούλιο Κέσσαρα, και μετά με τον Αντώνιο, τον Μάρκο Αντώνιο, να επιβάλλει την κυριαρχία της Ελληνιστικής Ανατολής στην Δύση. Γι' αυτό το λόγο κιόλας είχε πάει με τον Μάρκο Αντώνιο το 32 π.Χ. στην Έφεσο και μετά στην Αθήνα. Ακόμα και οι Πατριαρχικοί Αθηναίοι την υποδέχτηκαν ως απόγονο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έστεισαν τα γάλματα της ίδιας και του Μάρκου Αντώνιου στην Ακρόπολη. Και στη συνέχεια, βέβαια, υπήρξε η συντριπτικήτα τους στο Άκτιο, στην Αμαχία του Ακτίου. Αλλά το φάτισμα της Κλεοπάτρας στήχανε πάντα τους Ρωμαίους. Είναι σημαντικό μάλλον ότι ακόμα και ο Πλούταρχος και ο Δίων Κάσιος που ήταν Έλληνες γράφουν πολύ υποτιμητικά για την Κλεοπάτρα, γιατί έχουν ρωμαϊκή συνείδηση από πολιτική άποψη. Και επειδή η Κλεοπάτρα ήταν και γυναίκα, τη θεωρούσαν και Αιγύπτια, όχι τόσο πολύ Ελληνίδα, γι' αυτό τη συκοφάτησαν πάρα πολύ, τη θεωρούσαν δειλή. Και για τον λόγο αυτό υπήρξε και ένα πρόβλημα με τη Ρώμη.

0: Γιατί ο Οκταβιανός Αύγουστος ήθελε βέβαια να γίνει αυτοκράτορας. Οι Ρωμαίοι μισούσαν όμως τη μοναρχία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ακόμα και στα χρόνια του Βυζαντίου, ο αυτοκράτορας τυπικά ήταν αιρετός, δηλαδή εκλεγόταν και όχι κληρονομικός, σας υπήρχαν οι δυναστείες. Και ο λόγος, ένας λόγος είναι ότι δεν ήθελαν να έχουν γυναίκες στην εξουσία. Γι' αυτό το λόγο, μπορεί η γυναίκα του Αυγούστου, η Λιβία, να έχει πολύ μεγάλη πολιτική δύναμη. Της δόθηκε όμως ο τίτλος Αυγούστας, που ήταν ένας τίτλος πάρα κενός από κάθε άλλη εξουσία, ήταν μόνο παρασκηνιακός. Οι Ρωμαίοι δεν δέχτηκαν ποτέ να ανέβει η γυναίκα στο θρόνο, ήταν ένα αξίωμα στρατιωτικό. Και πίστευαν πάντα τα ελληνιστικά βασίλεια ήταν διεφθαρμένα και ότι η συμμετοχή των γυναικών στην εξουσία δημιουργούσε τεράστια προβλήματα. Για το λόγο αυτό, παρότι υπήρξαν πολύ σημαντικές γυναίκες στη ρωμαϊκή αυτοκρατορική οικογένεια, δεν τους επιτρέπει και ποτέ όμως να αποκτήσουν θεσμικό ρόλο. Τελειώνω με αυτό για να κάνω μια σύνδεση με τα ελληνιστικά βασίλεια και τη διαφορά που ήταν σε επίπεδο πολιτικής. Το άλλο είναι ότι τώρα έχουμε ένα παγκόσμιο χώρο, αλλά δεν είναι μόνο πια η ελληνιστική Ανατολή και η Ελλάδα, περιλαμβάνει και την Ευρώπη. Γι' αυτό έχουμε μια διαίρεση. Τη διαίρεση, όχι βέβαια θεσμικά. Από μια μεριά είναι η Δύση, που περιλαμβάνει την Ιταλία, απάνω τις χώρες, κάποια Γαλλία τη σημερινή, και φτάνουμε και τη Βρετανία, την Ισπανία επίσης. Και η γλώσσα ομιλούμενη είναι τα λατινικά. Από την άλλη μεριά, στην Ελλάδα, στην Αίγυπτο και στην Μικρά Ασία, και στην Νότια Ιταλία βέβαια, γιατί υπήρχαν Έλληνες από πολύ παλιά, επικρατεί η ελληνική γλώσσα. Δηλαδή οι επιγραφές που έχουμε είναι στα ελληνικά. Και γιατί έγινε αυτό? Προφανώς γιατί οι Ρωμαίοι θεωρούσαν ότι τους εξυπηρετούσε στα σχέδιά τους, γιατί ούτως ή άλλως η ελληνική ήταν η lingua franca, δηλαδή η γλώσσα που μιλούσαν όλοι. Η εμπορική, η πολιτική στην, και η γλώσσα που συνεννοούσαν, όπως είναι η αγγλική σήμερα στη Μεσόγειο. Και από την άλλη μεριά, οι Ρωμαίοι βρήκαν ότι το σύστημα της πόλης, όχι το πολιτικό βέβαια, η πόλη σαν οικισμός, τους βοηθούσε πάρα πολύ στη διοίκηση. Γι' αυτό και οι ίδιοι έφτιαξαν πόλεις και στη Δύση. Δεν τους συνέφερε λοιπόν να καταργήσουν την ελληνική γλώσσα. Στα πλαίσια αυτά, έχουμε την άνοιξη δεύτερης σοφιστικής ενός κινήματος, δεν είναι ακριβώς πολύ υψηλού επίπεδου φιλοσοφικά, χρησιμοποιούν καθαρεύουσα γλώσσα. Είναι άνθρωποι με ρωμαϊκή πολιτική συνείδηση, όμως πολιτιστικά πιστεύουν ότι οι Έλληνες είναι ανώτεροι από τους Ρωμαίους. Και προσπαθούν να διατηρήσουν την ελληνική γλώσσα και αυτή, αλλά είναι, σας λέω, είναι η Αττική που χρησιμοποιούν, δεν είναι καθομιλούμενη γλώσσα. Και το λέω αυτό γιατί θα χρησιμοποιήσουν πολύ τη μυθολογία και θα χρησιμοποιήσουν και διάφορα στερεότυπα για τη γυναίκα και το γάμο αργότερα. Γι' αυτό αναφέρω αυτά. Mm-hmm. Όπως και οι στοικοί φιλόσοφοι επίσης. Ένα άλλο φαινόμενο είναι ότι ο ελληνικός χώρος, ο κατ' αυτό, παρακμάζει τελείως. Οι δύο μεγάλες πόλεις, η Αθήνα και η Σπάρτη, είναι σκιές του εαυτού τους. Στρέφονται προς τον τουρισμό, ένα είδος τουρισμού πολιτιστικού. Η Αθήνα γίνεται μια πανεπιστημίου πόλη όπου πηγαίνουν οι Ρωμαίοι για να δουν τα αρχαία μνημεία, αρχαία και τότε αρχαία για αυτούς, και για να σπουδάσουν στις φιλοσοφικές σχολές. Και η Σπάρτη κάνει μια φολκλωριστική αναβίωση, και εδώ μας ενδιαφέρει πάλι γιατί παρουσιάζει πάλι το γυναικείο αθλητισμό, οργανώνονται πάλι αγώνες και κοριτσιών, και όλα αυτά γίνονται όμως όχι από αληθινή ανάγκη, γίνονται μέσα στα πλαίσια εντυπωσιασμού των Ρωμαίων. Λοιπόν, μετά από αυτό θα κάνω ένα προθύστερο σχήμα, γιατί θέλω να μιλήσουμε λίγο για τη μητρότητα, δεν μίλησα χθες και πάρα πολύ, και τώρα θα μιλήσω λίγο για την βιολογική μητρότητα και για την συμβολική μητρότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ο μεγάλος ρόλος που είχαν οι ελληνιστικές βασίλισσες και οι Ρωμαίες αυτοκράτηρες ήταν ο αναπαραγωγικός τους ρόλος, γιατί γεννώντας τους διαδόχους ουσιαστικά έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην πολιτική στο κέμεσο. Επίσης, αργότερα, μετά από τη Λιβύα που θέλησαν να την ονομάσουν μητέρα του ρωμαϊκού λαού, θα χαθούμε στο λαβύρινθο της ρωμαϊκής ιστορίας, δεν θα πω για γεγονότα. Πάμε στο δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν, όταν έχουμε τον Μάρκο Αβρίλιο, ένα στοϊκό φιλόσοφο αυτοκράτορα, ο οποίος έχει γράψει τα ελληνικά φιλοσοφικά έργα στοϊκής φιλοσοφίας, της Ταΐσε αυτού λέγονται. Η γυναίκα του, η Φαυστίνα, είναι νεότερη. Ήταν η πρώτη γυναίκα που της δίνουν τον τίτλο της μητέρας των στρατοπέδων. Mater Castrorum στα λατινικά, μητέρα στρατοπέδων στα ελληνικά. Γιατί είχε αποκτήσει πολλά παιδιά και γιατί ακολουθούσε τον άντρα της όλες τις στρατιωτικές εκστρατείες. Πέθανε μάλιστα σε μια από αυτές το 176 μετά Χριστόν. Αυτός ο τίτλος χρησιμοποιείται και από άλλες αυτοκράτηρες στη συνέχεια, τον τρίτο αιώνα μετά Χριστόν, από την Ιουλία Δόμνα που ήταν από την άμεσα της Συρίας, τη γυναίκα του Σεπτήμου Σεβίρου. Αντί κάποιες άλλες γυναίκες, και αυτό τι δείχνει ότι ο ρόλος της μητέρας πια είναι συμβολικός. Αυτές οι γυναίκες δεν είναι μόνο μητέρες του διαδόχου και των άλλων παιδιών της αυτοκρατορικής οικογένειας, είναι επίσης και μητέρες του στρατεύματος, ορισμένες φορές και μητέρες της γερουσίας, της Εγκλήτου και ολόκληρης της χώρας.
1: Είναι δηλαδή ένας τίτλος τιμητικός. Αυτός τι ακριβώς είναι?
0: Ναι, είναι ένας τιμητικός τίτλος, δεν έχει καμία εξουσία. Απλά θέλει να δείξει ότι αυτές οι γυναίκες δεν είναι μόνο οι μητέρες των διαδόχων, και οι μητέρες του λαού αλλά και του στρατού, που έπαιζε τεράστιο ρόλο στη Ρώμα ο στρατός. Mm-hmm. Και να δείξει επίσης ότι υπάρχει χώρος για γυναικεία παρουσία στο στρατόπεδο, σε επίπεδο όμως συμβολικό. Δηλαδή η γυναίκα του αυτοκράτορα μπορεί να βρίσκεται εκεί, αλλά να έχει αυτό το ρόλο σαν μητέρα. Αυτός είναι. Και θα το δούμε αυτό τώρα και στις πόσες εξαπλώθηκε στις ελληνικές πόλεις.
1: Μάλιστα.
0: Στις πόλεις Μικράς Ασίας, εμάς μας φαίνεται περίεργο λίγο, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι κυριαρχούσαν στις οικογένειες της ελίτ, είχαν τους τίτλους πατέρας ή μητέρα και γιος ή κόρη της πόλης. Και ορισμένες φορές και της βουλής και της γερουσίας, τι σημαίνει αυτό. Είχαν τόσο μεγάλη δύναμη αποκτήσει, αλλά ταυτόχρονα έχουν τόσο πολύ καταρρεύσει τα όρια μεταξύ του οίκου και του δημόσιου χώρου και της mm-hmm. πόλης, ώστε πλέον δίνουν τέτοιους τίτλους. Δηλαδή ένας πολύ σημαντικός άντρας που έχει την ηλικία να είναι πατέρας παίρνει επίσημα τον τίτλο. Αυτός είναι ένας τίτλος που δίνεται επίσημα από την τοπική βουλή, τον πατέρα της πόλης. Και για τη γυναίκα το αντίστοιχο είναι η μητέρα.
1: Αυτός ο άντρας ή η γυναίκα ή αυτή η γυναίκα έχουν έτσι κάποια εξουσία, κάποια επιρροή.
0: Ναι, θα σας πω, περιμένετε λίγο.
1: Ναι.
0: Αν είναι μικρή ηλικία, νεαρή ηλικία, ο τίτλος είναι ιός ή θυγάτηρ. Και επίσης επεκτείνεται και σε διάφορα άλλα σώματα, όπως είναι η Βουλή, η Γερουσία ή η Μητρόπολη, λέτε έτσι, αν δηλαδή είναι η μεγάλη πόλη της περιοχής. Συνήθως έχουν εξουσία, μονοπολούν τα πολιτικά αξιώματα. Δηλαδή οι πιο πολλοί από αυτούς mm-hmm. έχουν και ιερατικά αξιώματα συγκεντρώσει στα χέρια τους και πολιτικά αξιώματα, και αυτός είναι ένας επιπλέον τίτλος. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι μας δείχνει. Αυτός είναι και ένας λόγος που οι γυναίκες μπορούν να μπουν στην πολιτική πιο εύκολα, ότι πλέον έχουμε την αίσθηση ότι ολόκληρη η πόλη είναι ασήκος και στον οίκο αυτό mm-hmm. κυβερνούν κάποιοι άνθρωποι στο ρόλο του πατέρα της και της μητέρας. Και τα παιδιά είναι οι μελλοντικοί ηγέτες, και μάλιστα όταν κάποιο παιδί πεθάνει από αριστοκρατική οικογένεια, στην κηδεία του συμμετέχει όλη η πόλη ψηφίζουν παραμυθητικά, δηλαδή παρηγορητικά ψηφίσματα για τους γονείς τους, γιατί η απώλεια δεν είναι μόνο για τον Νίκο, είναι και για ολόκληρη την πόλη, γιατί τα παιδιά αυτά δεν είναι μελλοντικοί ευεργέτες και πολιτικοί της πόλης.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Οπότε πλέον ο οίκος νομίζω αποκτά μια άλλη έννοια αυτή την περίοδο. Έτσι
0: βέβαια,
1: δεν είναι.
0: Όπως, mm-hmm. όπως και στα ελληνιστικά βασίλεια στη Ρώμη, ο οίκος του ηγεμόνα είναι πλέον ο χώρος όπου είναι της λήψης των αποφάσεων. Και το ίδιο είναι και αυτή η τοπική, δηλαδή είναι η τοπική και όπου δεν είναι μόνο απλά νοικοκυριά, είναι και εκεί που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις. Και επειδή οι γυναίκες είναι παρούσες εκεί, mm-hmm. παίρνουν και αυτές μέρος σε αυτές τις αποφάσεις. Αλλά είναι κάτι αδιανόητο για την κλασική αθηναϊκή δημοκρατία αυτό το πράγμα, ή για οποιαδήποτε πόλη, ακόμα και ολιγαρχική. Mm-hmm. Της εποχής της κλασικής, και ήταν αδιανόητο. Αυτό ήταν πολύ στεγανά τα όρια μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού βίου. Εδώ δεν είναι πια. Δηλαδή, εδώ ο οίκος πια έχει κυριαρχήσει, γιατί ακριβώς έχει υποχωρήσει πάρα πολύ η δημοκρατική πολιτική. Mm-hmm. Και υπάρχουν και επιγραφές που λέει, όσο αναφέρω το όνομα μιας γυναίκας, και λέει η Τάδε είναι φύση θυγάτερ του Τάδε, αλλά και θυγάτερ της πόλης. Τι σημαίνει αυτό για να καταλάβετε? Όλα με φύση, γιατί υπήρχε και ο θεσμός της υιοθεσίας, μάλιστα για τις γυναίκες, είχαν τον όρο θυγατροπία, γιατί και εμείς το χρησιμοποιούμε. Δεν είναι σωστός ο όρος. Χρησιμοποιούν τον όρο υιοθεσία και για τα κορίτσια. Αυτοί ξεχώριζαν ότι κάνω κάποιον γιο μου ή κάνω κάποιον θυγατέρα μου. Άρα λοιπόν έχουν ορισμένες φορές και λένε ότι από τη φύση είναι η κόρη του Τάδε ή ο γιος του Τάδε, ανάλογα. Όμως εδώ είναι επίσημα είναι ο γιος ή η κόρη της πόλης. Δηλαδή, και μπορεί να μας παραξενεύει, αλλά πραγματικά ψηφίζονταν στη Βουλή και ήταν νομικά έγκυρη αυτή η υιοθεσία. Δεν ήταν απλώς δηλαδή ένα τίτλο. Γινόταν συνεδρία της τοπικής Βουλής. Πέραν την απόφαση ψήφισαν και όσο και μας είδε παράξενο εμάς, ναι, ένα ολόκληρο πολιτικό σώμα υιοθετούσε ένα αγόρι, ένα κορίτσι της ελίτ. Και αυτό είναι ενδεικτικό για το πώς λειτουργεί πλέον ως μια διευρυμένη οικογένεια η πόλη.
1: Mm-hmm. Αυτό τι σήμαινε, είχε κάποιες πρακτικές έτσι, πρακτικά αποτελέσματα.
0: Σήμαινε ότι αυτό το άτομο αναγνωριζόταν ότι είναι πάτρονας ή μελλοντικός πάτρονας της πόλης, mm-hmm. δηλαδή προστάτης. Παίζει ένα ρόλο οικονομικής και πολιτικής προστασίας. Και το αναγνώρισαν. Τότε το τίτλο αυτό, δηλαδή, ήταν πια επίσημο. Δεν ήταν απλώς λέγανε ότι αυτός είναι από μια ισχυρή οικογένεια. Αυτό γινόταν με ψήφισμα και ήταν πια επίσημο. Mm-hmm. Και αναγραφόταν παντού.
1: Μάλιστα. Οπότε έχει και ένα ιδιαίτερο ρόλο προφανώς αυτό το πρόσωπο.
0: Ναι, μα από εκεί και πέρα, ναι. Εκτός από τα παιδιά που ήταν πολύ νέα, οι υπόλοιποι είχαν ήδη συγκεντρώσει όλα τα αξιώματα. Τα παιδιά στο μέλλον, όταν μεγάλουν, θα αποκτούσαν και αυτά τα αξιώματα των γονιών τους. Ήταν ουσιαστικά κληρονομικό πια το πολίτευμα. Έστω και αν τυπικά εξακολουθούσε να υπάρχει η Βουλή και η Εκκλησία του Δήμου. Όμως ο μόνος λόγος που υπήρχε ήταν απλώς για να επικυρώνουν αυτά τα ψηφίσματα. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα θα πάω λίγο στο δημογραφικό πρόβλημα και στην κηδεμονία, γιατί εδώ μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ναι. Μας ενδιαφέρουν δύο νόμοι που ψήφισε ο Οκταβιανός Αύγουστος. Το ένα στο τέλος του 1ου π.Χ., ο άλλος νόμος είναι στις αρχές του 1ου μεταξύ αιώνα. Και ο νόμος αυτός αφορά το δημογραφικό πρόβλημα, ειδικά της αριστοκρατίας. Γιατί και στη Ρώμη οι ανώτερες τάξεις δεν αναπαράγονταν στο ρυθμό που έπρεπε και αυτό είχε ανισχύσει τον αυτοκράτορα, ο οποίος πήρε ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα νομοθετικό ενάντια στη μοιχεία και επίσης ενάντια στις εκτρώσεις και στην πτώση των γεννήσεων. Για αυτόν τον λόγο, ένα από τα μέτρα που και επηρέασαν πολύ τις γυναίκες ήταν ότι οποιαδήποτε γυναίκα γεννούσε 3 παιδιά ή αν ήταν απελεύθερη 4, αποκτούσε το δικαίωμα απαλλαγής από την κηδεμονία ενός του άντρα. Επομένως, δηλαδή, όποια γυναίκα επιζούσε μετά από 3 ή 4 τοκετούς, δεν χρειάζεται παιδιά να ζούσαν για πολύ, αρκεί να ζούσαν όταν γεννιόντουσαν. Δεν ήταν προϋπόθεση, δηλαδή, το παιδί έπρεπε να ζήσει και πάνω από κάποιους μήνες ένα χρόνο. Ανταμοιβόταν με το γεγονός ότι μπορούσε να διαχειρίζεται μόνη της την περιουσία της. Και αυτό δεν ίσχυε μόνο για τις Ρωμαίες, γιατί εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα. Ότι έως το 212 μετά Χριστόν, που έγιναν όλοι οι κάτοικοι της Αυτοκρατορίας Ρωμαίοι υπήκοοι, υπήρχε μια διαφορά ανάμεσα σε όσους είχαν τη ρωμαϊκή υπηκότητα και σε όσους δεν είχαν. Το ξέρετε και την περίπτωση του Αποστόλου Παύλου αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, όποιος είχε τον τίτλο του Ρωμαίου πολίτη, πέρα ότι είχε και στο όνομά του, δεν ήταν ένα όνομα, ήταν 3 όπως των Ρωμαίων, και το ένα από αυτό ήταν ελληνικό ή οτιδήποτε άλλο. Όμως είχε την προστασία του ρωμαϊκού δικαίου και επιδρούσε το ρωμαϊκό δίκαιο. Οπότε βρίσκουμε πολλές ελληνικές επιγραφές που αφορούν γυναίκες οι οποίες είτε προχωρούν σε απελευθέρωση δούλων, είτε προχωρούν σε κάποια άλλη οικονομική δραστηριότητα, οι οποίες γράφουν χρηματίζει έχουσα 3 τέκνων δίκαιο. Δηλαδή ότι είναι ελεύθερη από τη δαιμόνα και έχει το προνόμιο των 3 τέκνων. Όσο για τις απελεύθερες, οι απελεύθεροι ήταν άνθρωποι πρώην δούλοι, αλλά επειδή η ρωμαϊκή κοινωνία δεν έδινε μεγάλη σημασία στον πολίτη, δεν είχαν, είχαν πολιτικά δικαιώματα, γιατί ακριβώς τα πολιτικά δικαιώματα δεν ήταν σημαντικά πλέον σε ένα ολιγαρχικό καθεστώς. Είχαν μια κοινωνική αντιμετώπιση αυτός ο καλή, όμως μπορούσαν να είναι πολύ πλούσιοι. Επομένως είχε σημασία για μια απελεύθερη γυναίκα, αν θα είχε το δικαίωμα να μην έχει κηδεμόνα, αλλά πρέπει να κάνει ένα παιδί παραπάνω, γιατί η ρωμαϊκή κοινωνία ήταν πολύ ταξική. Δεν μπορούσε μια γυναίκα απελεύθερη να έχει τέτοια δικαιώματα, μια γυναίκα η οποία ήταν ελεύθερη από πριν. Γι' αυτό σε αυτήν έβαζαν ένα παιδί παραπάνω να αποκτήσει. Και επίσης κάποιες φορές έδαιναν το προνόμιο αυτό και στις γυναίκες οι οποίες δεν είχαν 3 παιδιά. Ο αυτοκράτορας Κλάβιος, όταν θέλει να πει στις γυναίκες αποπιστές να μεταφέρουν σιτάρι από την Αίγυπτο, τους έδωσε το δικαίωμα να απαλλαγούν από την αντρική κηδεμονία, έστω και δεν είχαν αποκτήσει 3 παιδιά. Ήταν και ένα προνόμιο, δηλαδή ορισμένες φορές το έδιναν. Και σε όσες γυναίκες δεν είχαν 3 παιδιά, όταν απλώς ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους, και όπως βλέπετε, εφόσον οι γυναίκες αυτές ήταν οι ιδιοκτήτριες πλοία, είχαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν και γι' αυτό μπορούσαν να αποκτήσουν το προνόμιο αυτό, χωρίς να αποκτήσουν τα 3 παιδιά.
1: Μας είπατε ότι δεν είχε τόσο πολύ μεγάλη σημασία εκείνη την περίοδο τη ρωμαϊκή το να έχει κανείς έτσι πολιτικά δικαιώματα.
0: Έχουμε... Δεν είχε σημασία, ναι. Στη Ρώμη δεν ψηφίσανε καν σε πόλη. Ψηφίσανε, εντάξει. Στις ελληνικές πόλεις και ψηφίσανε δεν είχε καμία σημασία. Δηλαδή, ουσιαστικά επικυρώνανε αυτό που έλεγε η Βουλή. Ουσιαστικά ήταν ενδεχόμενο από τους ολιγαρχικούς. Δεν είχε καμία ιδιαίτερη σημασία. Το πολίτης απλά σου εξασφάλισε κάποια δικαιώματα μέσα στην πόλη. Αν είσαι ο Ρωμαίος πολίτης, ακόμα καλύτερα, σου εξασφάλισε την προστασία του ρωμαϊκού κράτους. Όμως δεν ήσουν ο πολίτης όπως ήσουν στην Αθήνα ή σε κάποια άλλη πόλη. Επίσης έχει σημασία το ρωμαϊκό δίκαιο για τις γυναίκες, γιατί είχε περιοριστικές διατάξεις. Δεν μπορούσε μια γυναίκα, για παράδειγμα, αν δεν είναι Ρωμαία πολίτης, να είναι και δαιμόνα του παιδιού της. Ενώ το είχα πει και χθες αυτό. Ενώ όμως εδώ βρίσκουμε περιπτώσεις, επιγραφές, έχω εδώ σημειώσει κάποιες, από τη Μικρά Ασία και αλλού, όπου η μητέρα μπορεί να είναι και δαιμόνα του παιδιού της, να είναι επίτροπος. Μια γυναίκα που ήταν Ρωμαία πολίτη δεν μπορούσε να είναι επίτροπος του παιδιού της. Γιατί ως τα τέλη του 4ου αιώνα μετά Χριστόν δεν επιτρεπόταν, σύμφωνα με το ρωμαϊκό δίκαιο, να είναι μια γυναίκα κηδεμόνας. Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις κατόπιν ειδικής άδειας από τον αυτοκράτορα. Όμως οι άλλες γυναίκες, ως την εποχή βέβαια, την εποχή σύμφωνα το 212, που έγιναν όλοι οι Ρωμαίοι πολίτες, μπορούσε να είναι επίτροπος του παιδιού της. Και επίσης μπορούσε η μητέρα ενός παιδιού να ασκήσει τα καθήκοντά του και να πληρώσει γι' αυτό, ώστε το παιδί ήταν ανήλικο, για το αξίωμά του. Έχουμε, ας πούμε, μια επιγραφή από την Έφεσο, που μια γυναίκα ονόματι Κλάβδια ανέγειρε τον Ανδριάντα του γιού της, και όπως λέει μέσα, ήτης και την Πριτανία υπέρ του γιού εκ των ιδίων επίστατο. Δηλαδή, χρηματοδότησε το πριτανικό αξίωμα του παιδιού της, το οποίο ήταν ανήλικο και δεν μπορούσε φυσικά το ίδιο το παιδί να ασκήσει. Τα καθήκοντα αυτά, βασικά τα χρηματικά καθήκοντα, όπως επίσης έχουμε και άλλες περιπτώσεις, όπου ένας αναφέρει τη μητέρα του, η Κύλα, ως επίτροπος, η οποία πλήρωσε για να, αλλά το όνομα του παιδιού μπήκε σε κάποια έργα που έγιναν στην περιοχή τους. Και η πολύ γνωστή περίπτωση μιας μεγάλης ευεργέτητας από την περιοχή της Παμφιλίας, που είναι πολύ χαμηλά στην Τουρκία τη σημερινή, απέναντι από τη Ρόδο περίπου, όπου αυτή πλήρωσε τις καταξιώματα, όχι μόνο τα δικά της, αλλά και του γιού της και της κόρης της. Δηλαδή, οι γυναίκες αυτές είναι χείρες, βέβαια, αλλά έχουν το δικαίωμα να είναι και δαιμόνες των παιδιών τους και να ασκούν τα αξιώματα που πολλές φορές μπορεί να ήταν και στο όνομα των παιδιών τους. Είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά από την αρχαία Ελλάδα αυτή.
1: Μάλιστα. Βλέπουμε ότι ο χώρος της Μικράς Ασίας, επειδή μας είπατε ναι, αρκετά παραδείγματα από εκεί, θα έλεγε κανείς ότι είναι πιο, εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, είναι πιο φιλελεύθερος, έτσι, ίσως.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτό οφείλεται και στην τοπική παράδοση, όπου υπήρχαν πάντα γυναίκες βασίλισσες, όπως η Αρτέμισσα, η πρώτη και η δεύτερη, στην Αλικαρνασσό. Και υπήρχε παράδοση γενικότερα πιο μεγάλη ελευθερία των γυναικών εκεί. Από ότι στην υπηρετική Ελλάδα, πέρα και από τη γενικότερη παρακμή που υπάρχει, δεν θα βρούμε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτές οι περιπτώσεις περιορίζονται όλες και όχι σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία. Είναι στα παράλια, ξεκινώντας από την Τροάδα και φτάνοντας μέχρι χαμηλά τη Λυκία και την Παμφιλία. Και ακόμα και σε περιοχές που δεν είναι ακριβώς ελληνικές, η Παμφιλία και η Λυκία είναι εξελληνισμένες περιοχές. Δηλαδή, οι κάτοικοι είναι λύκοι ή από άλλες φυλές, απλά η ελίτ τους έχει εξελληνιστεί και μετά και ρωμαϊστεί. Και υπάρχει μια περίεργη μίξη ονομάτων που γράφεται με ελληνικούς χαρακτήρες, αλλά είναι τοπικά ονόματα, πολύ περίεργο, όπως ο Μακβαρούι, ας πούμε, πολύ περίεργο όνομα, δεν είναι ελληνικό. Αλλά όμως η γλώσσα των επιγραφών είναι ελληνική, γιατί έχουν εξελινιστεί αυτοί. Υπήρχε και μια θεωρία ότι εκεί υπήρχε και μια μητριαρχική στυλικία, μια μητριαρχική παράδοση, που δεν αναφέρει ο Ηρώδος ότι έπαιρναν τα ονόματα των μητέρων τους, αλλά αυτό έχει διαψευστεί από τις κατοπινές αρχαιολογικές και ιστορικές έρευνες. Δηλαδή δεν υπάρχει μητριαρχικό υπόβαθρο. Απλά υπήρχε αυτή η παράδοση που ήταν πιο ελεύθερη στις γυναίκες εκεί από ότι ήταν, όπως και στα νησιά του Αιγαίου, το ίδιο ισχύει και για τη Σάμο, τη Χίο, τη Λέσβο και σε έναν βαθμό για τις Κυκλάδες. Όχι όμως για την Κρήτη, που τριταδεκάνησε. Είναι δηλαδή σε κάποιες περιοχές, κυρίως του Βορείου και του Κεντρικού Αιγαίου, που ισχύει. Προφανώς λόγω της επίδρασης, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά μικρασιατικές ακτές. Γι' αυτό το λόγο. Επίσης, δεν μπορούμε να ξέρουμε για τα συναισθήματα των γυναικών πολλά πράγματα, γιατί δεν έχουμε καμία Σαπφό, δεν έχουμε καμία γυναίκα συγγραφέα λογοτέχνη την εποχή αυτή. Έχουμε κάποιες γυναίκες που γράφουν έργα ιατρικής. Οι φιλοσοφικά έργα δεν έχουμε όμως λογοτέχνηδες σημαντικές. Στην ελληνική εποχή έχουμε κάποιες ποιήτριες, εδώ δεν έχουμε όμως. Και το μόνο που μπορούμε να πούμε για έκφραση μητρικών συναισθημάτων είναι μέσω των ανδρών, ο Πλούτραχος, ας πούμε. Έχει γράψει ένα παραμυθιτικό λόγο για τη γυναίκα του, όταν η κόρη του πέθανε σε πολύ μικρή ηλικία. Αλλά αυτό που λέει είναι ότι η γυναίκα του υπέμενε το πένθος με πολύ στοικότητα και χωρίς να δείχνει τον πόνο της. Πράγμα πολύ δύσκολο να το πιστέψουμε, γιατί ο Πλούτραχος είναι επηρεασμένος στο στοικισμό. Δεν ξέρουμε τι έλεγε η ίδια η μητέρα, η γυναίκα του δηλαδή. Ξέρουμε μόνο ότι λέει ο Πλούτραχος, όπως ήθελε να την παρουσιάσει ως υπόδειγμα γυναίκες με στοική φιλοσοφική άποψη. Ένα άλλο παράδειγμα επίσης έχουμε από μια επιγραφή της Εφέσου που αναφέρεται σε μια γυναίκα που ήταν Πρίτανης. Πρίτανης βέβαια ήταν αξίωμα, όχι όπως ο Πρίτανης στην αρχή, αυτή είναι πιο πολύ θρησκευτικό αξίωμα, η οποία είχε αναγράψει ένα ύμνο και τον είχε πληρώσει να τον χαράξουν σε επιγραφή, ότι ευχαριστεί τους Θεούς γιατί είχε προσευχθεί πάρα πολύ για να αποκτήσει παιδί. Δηλαδή κάτι τέτοια σκόπια αποσπάσματα, και εδώ μας ενδιαφέρει γιατί είναι η ίδια γυναίκα που εκφράζεται. Αυτές οι γυναίκες ιέρειες, όπως είχα πει, είχαν μια μόρφωση και συνάθηκαν συχνά ύμνους. Έχουμε και άλλη περίπτωση Πριτάνης, όπου έχει συνθέσει ύμνους, οι οποίοι έχουν διασωθεί χαραγμένες επιγραφές. Αλλά σας λέω είναι πολύ λίγα, γιατί βασικά έχουμε μόνο παράγματα γυναικείας γραφής. Ό,τι υπάρχει από τους άντρες, οι οποίοι προσπαθούν να προσφέρουν μια εικόνα, και η εικόνα που δίνουν για τη μητρότητα, γιατί θα μιλήσω για το γάμο, μετά έκανα αυτό προφύστερο για να θέλω να είμαι σίγουρο ότι θα μιλήσω με τη μητρότητα πρώτα. Ότι παρουσιάζουν τη γυναίκα όπως την θέλουν αυτοί, όπως θα ήθελαν αυτοί. Δεν έχουμε δηλαδή από πρώτο χέρι για το πώς έρχεται, το πώς οι ίδιες οι γυναίκες αισθάνονταν και πώς εξέφραζαν τα συναισθήματά τους. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ούτε είναι πια της μόδας όπως ήταν την εποχή του Ομήρου των Τραγικών να παρουσιάζουν τα συναισθήματα, γιατί επικρατεί πια ο στοικισμός, που είναι μια πάρα πολύ σκληρή φιλοσοφία, η οποία θέλει τους ανθρώπους να μην εκφράζουν συναισθήματα. Οπότε οι γυναίκες πρέπει να μεταχθούν σε αυτό το πρότυπο, δεν ξέρουμε ήδη τι πίστευαν, που είναι πιο συναισθηματικές από τη φύση τους. Αλλά οι άντρες, της ελίτ τουλάχιστον, ήθελαν οι γυναίκες να είναι κατά αυτόν τον τρόπο, να μην εκφράζουν τα συναισθήματά τους δημόσια, να μην κλαίνουν, να μην οδύρονται και γενικότερα να έχουν αυτή τη στοική άποψη. Τώρα το ίδιο και αυτό είναι και σαν το ίδιο στις γυναίκες, αυτό είναι κάτι που μόνο να εικάσουμε μπορούμε.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Μαντά, έχουμε πει ήδη αρκετά πράγματα με την βοήθειά σας, μιλώντας ακριβώς για την θέση και τον ρόλο της γυναίκας μητέρας κατά την Ρωμαϊκή περίοδο. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, εδώ με την βοήθεια του κυρίου Κωνσταντίνου Μαντά. Θα κάνουμε στο σημείο αυτό μια απαραίτητη διακοπή, σύντομη, ελάχιστον δευτερολέπτων. Θα ακούσουμε και λίγο μουσική, μια μικρή μουσική ανάπαυλα, και αμέσως μετά επανερχόμαστε εδώ.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Κωνσταντίνος Μαντάς, διδάκτορ της αρχαίας ιστορίας και εκπαιδευτικός. Μαζί του συζητάμε για την θέση και το ρόλο της γυναίκας μητέρας κατά την Ρωμαϊκή περίοδο, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην Παναγία. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Κύριε Μαντά, τι λέτε, να συνεχίσουμε από εκεί που σας διακόψαμε προηγουμένως?
1: Ναι. Θέλω πολύ κάποια πράγματα για το γάμο, σε επίπεδο ιδεολογίας, σε επίπεδο πραγματικότητας, γιατί ο Πλούταρχος και κάποιοι άλλοι στοικοί, όπως ο Επίκτητος και ο Μουσόνος Ρούφος, ήταν Ρωμαίος, αλλά έγραφε στα ελληνικά, παρουσιάζουν ακριβώς σε κάποια έργα τους αυτές τις απόψεις, ότι ο γάμος είναι μεν σημαντικός. Μάλιστα, προσπαθούν ο Επίκτητος και ο Μουσόνος Ρούφος να υπερκεράσουν τις αντιθέσεις της σύνδεσης φιλοσοφίας και γάμου, λέγοντας ότι ο Σωκράτης ήταν παντρεμένος. Ξεχνάνε βέβαια πόσο κακή σχέση είχε με τη γυναίκα του Ξανθίπη, αλλά λένε παντρεμένος ήταν και αυτός. Και αναφέρουν και την περίπτωση του Κράτη και της Επαρχίας, ενός ζεύγους κοινικών φιλοσόφων, για να αποδείξουν ότι ένας διανόμενος, ένας φιλόσοφος μπορεί να συνδυάσει και τις γαμήλιες υποχρεώσεις. Βέβαια, όλα αυτά τελείως ιδεολογικά, γιατί αυτός ο γάμος Σωκράτη, για παράδειγμα, δεν ήταν καθόλου ευτυχισμένος. Ο Πλούταρχος δίνει στα γαμικά παραγγέλματα ή συμβουλές προς γαμπρό και ανήφια, όπως το μεταφράζουν, κάποιες οδηγίες προς το ζευγάρι. Οι οδηγίες είναι λίγο φιλικές προς τη γυναίκα. Πιο πολύ όμως επιμένω ότι η γυναίκα πρέπει να υποτάσσει στον άντρα της, να δέχεται τη γνώμη του, να δέχεται την πεθαρά της και να μην αντιδράσει αυτήν. Και επίσης να μην υιοθετεί ξένες θρησκευτικές απόψεις. Εδώ υπάρχει ο φόβος για την εποχή εκείνη. Ήταν πολύ διαδεδομένες ανατολικές θρησκείες, όπως η λατρεία της θεάς Ίσιδας. Και επειδή και με το χριστιανισμό αργότερα βέβαια γίνεται αυτό, δεν ήθελαν οι γυναίκες τους να ακολουθούν μια θρησκεία διαφορετική από ότι οι άντρες, γι' αυτό και προσπαθούσαν να περάσουν την άποψη ότι η γυναίκα πρέπει να ταυτισμένη τον άντρα της σε όλα τα επίπεδα. Βέβαια, λένε ότι δεν πρέπει να κακομεταχειρίζεται ο άντρας τη γυναίκα του. Μπορεί να έχει εξουσιακές σχέσεις ο άντρας, όμως το ανέχονται αυτό, η γυναίκα όχι. Σε γενικές γραμμές όμως βλέπουμε ότι επειδή προσπαθούν να γράψουν κάποια πράγματα για το γάμο, στην κλασική αρχαιότητα δεν μπαίνανε στον κόπο, γιατί δεν μετρούσε ο γάμος ιδιαίτερα, ούτε καν γραφόταν στα ληξιαρχεία, και ήταν μεγάλο πρόβλημα να προσπαθήσουν να επαληθεύσουν ποιος γάμος ήταν νόμος ή όχι. Αυτά έχουν αλλάξει τώρα, επειδή οι γυναίκες ακριβώς έχουν αποκτήσει κάποια δικαιώματα, προσπαθούν μέσω αυτής της στοικής φιλοσοφίας να τις περιχαρακώσουν και να τις κάνουν να μην ξεφύγουν πάρα πολύ τον έλεγχό τους. Η στοική φιλοσοφία και για τις γυναίκες και για τους δούλους αυτό το πράγμα κάνει. Τώρα όμως θα ήθελα να μιλήσω επίσης και ο Δίωνας Χρυσόστομος, ένας πάρα πολύ γνωστός ρήτορας που ανήκει στη θεοσοφιστική. Χρησιμοποιεί κάποια παραδείγματα από τη μυθολογία, γιατί αυτό που κάνουν είναι ότι αναπαράγουν πάλι ό,τι έχει σχέση με τη μυθολογία την αρχαία ελληνική, απλά την προσαρμόζουν στα δικά τους μέτρα. Αναφέρει λοιπόν στους λόγους του τρία αρνητικά στερεότυπα: την Κλυτεμνίστρα, την αδελφή της Ελένη, δεν χρειάζεται να πω τίποτα για αυτές, είναι πολύ γνωστά, και για τη Διάνυρα, τη γυναίκα του Ηρακλή, που χωρίς τη θέληση της βέβαια, τον δηλητηρίασε μέσω του τεχνάσματος του κετάβου Νέσου. Κυριαρχούν λοιπόν αυτές οι αρνητικές απόψεις για τις γυναίκες. Παρ' όλα αυτά όμως, σε επιγραφές βλέπουμε ότι υπάρχουν και έπαινοι για όσες γυναίκες πιστεύουν ότι είναι πιστές στους άντρες τους, όπως τους δίνουν χαρακτηρισμούς όπως νέα ήρα. Εδώ βέβαια, αν ξέρουμε για την ήρα κάποια πράγματα, δεν ξέρω πόσο είναι ο χαρακτηρισμός πολύ σωστός. Η νέα υπερμήνυστρα. Η υπερμήνυστρα ήταν η μόνη από τις 50 Δανείδες που δεν δολοφόνησε τον άντρα της. Άρα λοιπόν χρησιμοποιείται πάλι η μυθολογία για να τονιστούν κάποια χαρακτηριστικά για τις γυναίκες που είναι θετικά. Ακόμα και στην Σπάρτη, η ρωμαϊκή εποχή δείχνει μια υποχώρηση της επιρροής της γυναίκας. Δεν έχουμε γυναίκες αξιωματούχους. Το μόνο που μπορεί να έχει μια γυναίκα είναι η αίρια αρχιέρεια, το μόνο αξίωμα της λατρείας, του αυτοκράτορα. Και επίσης το τιμητικό τίτλο της εστίας της πόλεως. Εδώ είναι κάτι περίεργο πάλι. Δηλαδή υπήρχε και αυτός ο τιμητικός τίτλος, ότι μια γυναίκα, όπως είναι αυτή η οποία προσέχει την εστία στο σπίτι της, κατά κάποιο τρόπο προστατεύει και την εστία της πόλης και της δίνει τον τιμητικό αυτό τίτλο. Και πάλι κυρίως τονίζουμε το πόσο πιστή σύζυγος μπορεί να είναι και στη Σπάρτη. Δηλαδή, σε σχέση με τα αρχαϊκά και τα κλασικά χρόνια και τα ελληνικά, ακόμα έχουμε μια υποχώρηση εκεί. Και σε σχέση με την θέση της γυναίκας και πιο πολύ μια προσαρμογή στα νέα ήθη, τα ρωμαϊκά.
0: Ήθελα έτσι να ρωτήσω, όσον αφορά ας πούμε τις ασχολίες των γυναικών, βέβαια το είπαμε και χθες ότι αυτό έχει να κάνει και με την κοινωνική τάξη και με, με τον πλούτο που έχει κάθε γυναίκα.
1: Οι ασχολίες δεν αλλάζουν. Δηλαδή θα δούμε τις επιγραφές ότι οι γυναίκες, αυτό που θα λέγαμε εργατική τάξη σήμερα, ότι ασκούν τα επαγγέλματα που ασκούν παραδοσιακά οι γυναίκες. Δηλαδή ότι είναι μοδίστρες, ότι είναι τροφή, ότι πουλάνε στην αγορά διάφορα τέτοια πράγματα. Υπάρχουν μόνο γυναίκες αριστοκρατίας, οι οποίες σας είπα μπορεί να είναι πλειοκτήτριες, μπορεί να είναι και κάτοχοι βιοτεχνιών κατασκευής τούβλων. Υπάρχουν πάρα πολλά, έχουν βρεθεί πάρα πολλά τούβλα και άλλα που έχουν πάνω σφραγίδα γυναικείου ονόματος, όπως έκαναν όλοι οι ιδιοκτήτες. Δηλαδή έχουμε μία συμμετοχή των γυναικών στον οικονομικό τομέα σε ανώτερο επίπεδο. Δηλαδή η υπόλοιπη όμως δεν αλλάζει κάτι. Το μόνο σημαντικό παλάτι και το αναφέρω τώρα γιατί έχει σχέση και με το γάμο, είναι ότι έχουμε γυναίκες γιατρούς. Αυτή ξεκίνησε από τον 4ο αιώνα π.Χ. Υπάρχουν επιγραφές και από την Αθήνα για κάποιες γυναίκες, κυρίως γιατρομές, δηλαδή πιο πολύ μέες με ιατρική εκπαίδευση. Όμως πια στο ρωμαϊκό κόσμο έχουμε και γυναίκες οι οποίες είναι γιατροί κανονικά. Δηλαδή έχουμε μια γυναίκα που λέγεται Αντιοχίδα από την Τλό, πάλι της ηλικίας, η οποία τιμήθηκε γιατί είχε βοηθήσει σημαντικά σε μια επιδημία στην πόλη της. Επίσης την αναφέρει και ο Γαλινός, ο μεγάλος γιατρός του Δεύτερου Μεταχριστών, για τις καταπληκτικές συνταγές για τη θεραπεία του ύπατος. Και υπάρχει και μια γυναίκα, η Μητροδόρα, που είχε γράψει ίδια με ευτικό σύγγραμμα, το οποίο σώζεται μέχρι σήμερα, το μοναδικό ιατρικό σύγγραμμα που το έχει γράψει η γυναίκα που σώζεται. Και μας ενδιαφέρει επίσης ότι έχουμε και επιγραφές για ζεύγη γιατρών, δηλαδή, όπου ο άντρας και η γυναίκα αποτελούν ιατρική ομάδα και δουλεύουν από κοινού. Είναι κυρίως επιτήμιες επιγραφές. Τις έχουν ανεγείρει οι άντρες, γιατί αυτοί είχαν επιζήσει. Δεν ξέρω, οι γυναίκες είχαν πεθάνει μάλλον σε επιδημίες, ήταν πολύ συνηθισμένες σε επιδημίες στην εποχή εκείνη. Και αναφέρονται στις πολύ μεγάλες θεραπευτικές ικανότητες της γυναίκας τους. Τώρα, πώς οι γυναίκες αυτές έγιναν γιατροί. Οι ιατρικές σχολές δεν δέχονταν γυναίκες. Ο μόνος τρόπος που μπορούσαν να μάθουν ήταν μέσω κάποιου άντρα, γιατί είχε πολύ μεγάλη σημασία η πρακτική εξάσκηση. Εξάλλου, σχεδόν όλες οι γυναίκες γιατροί που έχουμε βρει να αναφέρονται σε επιγραφικά κείμενα είναι κόρες γιατρών και πολλές φορές και σύζυγοι γιατρών. Άρα, λοιπόν, επειδή ακριβώς το επάγγελμα αυτό ήταν οικογενειακό, περνούσε σε
0: οικογενειακό, κληρονομικό, ναι.
1: Ναι, κληρονομικό. Γι' αυτό, ναι, είχε μεγάλη σημασία όμως, γιατί μάθαινες στην πράξη. Γι' αυτό αυτές οι γυναίκες μπορούσαν να μάθουν από τον πατέρα τους, να εξασκούνται στην ιατρική. Μετά παντρευόντουσαν και έναν άντρα που ήταν γιατρός και αυτός. Και έτσι, αυτό υπήρχε μια συμμετοχή των γυναικών σε αυτόν τον τομέα. Όπως επίσης και μέες, βέβαια, που ήταν διάφορες κατηγορίες οι μέες. Αλλά επειδή για να μην χαθούμε το γάμο, δεν προχωρώ παραπέρα. Το ανέφερα ακριβώς αυτό, επειδή υπήρχαν πολλά ζευγάρια γιατρών. Έχουμε ζευγάρια ιερέων και επίσης και ζευγάρια που μοιράζονται και άλλα αξιώματα. Έχουμε μια επιγραφή από τη Σίδη της Παμφιλίας του 267 Μεταχριστών επί Τίμβια, όπου ένας άντρας τιμάει την γυναίκα του με το όνομα Ρωμάνα, που δείχνει ξεκάθαρα ρωμαϊκή καταγωγή, ότι η γυναίκα τόσο ζούσε, μοιραζόταν μαζί του αξίωμα το αρχαιρατικό για τη λατρεία του αυτοκράτορα, γιατί υπήρχε η λατρεία του αυτοκράτορα, όπως και παλιά η λατρεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των βασιλείων, των Ινιστικών Βασιλείων. Και αναφέρει ότι ακριβώς για τις υπηρεσίες που πρόσφερε και στο Μίδιο και στην πόλη, της άκουσε να φοράει το ιερατικό στέμα που ήταν από χρυσάφι και το πορφυρένιο φόρεμα της ιέριας της αυτοκρατορικής λατρείας. Επίσης, έχουμε πάρα πολλές επιγραφές που αναφέρουν ζευγάρια που ασκούσαν από κοινού, μοιράζονταν δηλαδή κάποιο αξίωμα. Έχουν πολλά ζευγάρια γυμνασίαρχων στην ηλικία, που αναφέρεται ο άντρας και η γυναίκα από κοινού γυμνασίαρχοι. Έχουμε την περίπτωση από τη φάση του πρώτου αναμεταχθών ενός ζευγαριού που μοιράστηκε το αξίωμα του επώνυμου άρχοντα εκεί. Και φαίνεται αρκετά συνηθισμένο το φαινόμενο τα παντρεμένα ζευγάρια να αναλαμβάνουν από εκείνο ένα αξίωμα και να μοιράζονται τις δαπάνες. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με την κλασική αρχαιότητα, όπου η Αθηναία γυναίκα δεν τολμούσε καν να ρωτήσει τον άντρα της που πηγαίνει και τι κάνει και δεν είχε καμία δυνατότητα ούτε νομικά να είναι αυτόνομη ούτε οικονομικά. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει πλέον μια αναβάθμιση με την έννοια ότι η γυναίκα πλέον είναι σύζυγος, η οποία συμμετέχει, είναι σύντροφος του άντρα και συμμετέχει κατά κάποιο τρόπο και στην πολιτική του σιδηροδρομία, τη χρηματοδοτεί και τουλάχιστον κατά όνομα συμμετέχει και η ίδια μαζί του στα διάφορα αξιώματα στα οποία μπορούσε να συμμετάσχει. Δεν μπορούσε σε όλα, όπως σας είχα πει, σε κάποια μόνο από αυτά. Αλλά είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους.
0: Μάλιστα. Είναι πάλι υπεύθυνη για τον Νίκο η γυναίκα, όπως την είχαμε δει και σε προηγουμένες περιόδους χρονικές.
1: Υπεύθυνη τον Νίκο και εννοείται υπεύθυνη για το να προσέχει
0: του σπιτιού, ναι.
1: Νίκο. Ναι, σαφώς είναι, αλλά όταν είναι όμως, όταν χειρεύει, γιατί ανέφερα αυτές τις περιπτώσεις, αλλά έχουν και πάρα πολλές γυναίκες που οι επιγραφές αναφέρουν ότι είναι χείρες ή που υπονοείται, γιατί όταν μια γυναίκα ενεργεί ίδια στο όνομα των παιδιών της, είναι ξεκάθαρο ότι είναι χείρα. Αν δεν κάνει. Αν ζούσε ο άντρας, ποτέ μια γυναίκα δεν θα έχει το δικαίωμα να δημόσια να ασχολείται αυτή με υποθέσεις στο όνομα των παιδιών της. Επίσης, κάποιες φορές αναφέρεται, ας πούμε, λέει, για παράδειγμα, η Χίρα Αταλάντη, η οποία ήταν ευεργέτηδα στην τάδε περιοχή, ας πούμε, της Μικράς Ασίας. Ναι, πάντα όταν είναι παντρεμένη μια γυναίκα, είναι πιο περιορισμένη, αλλά σας είπα, δεν κάνει πια αυτό. Δηλαδή, δεν ασχολείται πια με τον αργαλείο, δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Και αυτά όλα είναι πια του παρελθόντος. Έχει την επίβλεψη του οίκου όπως πάντα, αλλά ο οίκος σας είπα έχει βγει και έξω, δηλαδή έχει και ένα δημόσιο ρόλο πια. Εκείνο που δεν γνωρίζουμε είναι αν αυτός ο ρόλος περιλαμβάνει και το να μιλάει δημόσια. Δηλαδή η φυσική παρουσία υπήρχε και το ξέρουμε αυτό και από επιγραφές, γιατί και εδώ στο θέατρο του Διονύσου, κάτω την Ακρόπολη, αλλά και σε θέατρα στην Έφεσο και αλλού, υπάρχουν απάνω γραμμένα τα ονόματα που αντιστοιχούσαν στην ιέρια ή στην αγωνοθέτρια. Οι μόνες γυναίκες οι οποίες είχαν το δικαίωμα στην Προεδρία, Προεδρία σημαίνει η πρώτη θέση που είναι προνομιακή στο θέατρο, την είχαν μόνο κάποιες ιέρειες και οι γυναίκες οι οποίες ήταν αγωνοθέτες, δηλαδή που είχαν πληρώσει και τη διοργάνωση αγώνων κατά τις διάφορες γιορτές. Mm-hmm. Άρα το γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ήταν ορατές, δηλαδή ότι είχαν τη θέση τους και στο θέατρο και στο δημόσιο χώρο. Για το λόγο αυτό εξάλλου είναι και αρκετά αυστηρή η ενδυμασία των γυναικών. Έχω γράψει και ένα άρθρο γι' αυτό, που θέλει μπορεί να το βρει στο ηλεκτρονικό αρχείο του περιοδικού αρχαιολογία, σαν αφιέρωμα που είχαν κάνει για την ενδυμασία, ότι δεν μπορούσε σε καμία εποχή και σε καμία περιοχή του αρχαίου κόσμου να κυκλοφορήσει μια γυναίκα, αν ήταν εξωπρεπής, αν δεν είχε καλυμμένο το κεφάλι της. Και πολλές φορές όχι μόνο το κεφάλι της, δηλαδή, δεν μπορούσε μια γυναίκα να κυκλοφορεί και να μην είναι καλυμμένη σε μεγάλο βάθμο. Σχεδόν ορισμένες φορές, σαν τις γυναίκες σήμερα στις Ισλαμικές χώρες. Δηλαδή, η κάλυψη της κεφαλής δεν είναι Ισλαμικό. Αποκλειστικά φαινόμενο, ένα φαινόμενο σε ολόκληρο το μεσογειακό χώρο και στο χώρο της Ανατολής που ξεκινάει από πάρα πολύ παλιά και ο σκοπός είναι η προστασία της γυναίκας και η προστασία της αξιοπρέπειάς της. Mm-hmm. Ακόμα και οι γυναίκες ανώτερης τάξης ήταν καλυμμένες, το πρόσωπο δεν ήταν καλυμμένο, ήταν καλυμμένο όμως το σώμα τους και σε ένα μεγάλο βαθμό και το κεφάλι τους.
0: Μάλιστα.
1: Άσταν φορούσαν και ένα είδος θέματος αρχαιρετικού, αλλά όμως άμα δείτε και τα γάλαματα που έχουν διασωθεί από των γυναικών είναι. Πολύ αυστηρή η ενδυμασία. Ο ενδυματολογικός κώδικας. Επίσης, κάτι άλλο είναι ότι έχουμε από την ελληνιστική εποχή το αξίωμα του γυναικού νόμου. Συγγνώμη, του γυναικού νόμου δηλαδή. Αυτοί οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για να επιβλέπουν το πώς κυκλοφορούσαν οι γυναίκες, αν φορούσαν κοσμήματα και δεν επιτρεπόταν αυτό. Αυτό δείχνει ότι υπήρχε μεγαλύτερη δημόσια ορατότητα των γυναικών. Δεν υπήρχε λόγος να έχουν τους γυναικού νόμους, αν οι γυναίκες δεν κυκλοφορούσαν.
0: Ίσως και μια προσπάθεια έτσι να τις. Περιορίσουν κάπως, να μην έτσι.
1: Ναι, όχι τις ίδιες. Προσέξτε, αυτό που συνέβαινε με τις γυναίκες ακόμα και σε πολύ κατοπινές εποχές είναι ότι τις χρησιμοποιούσαν οι άντρες τους για να επιδείξουν τον πλούτο τους. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας άντρας για να δείξει ότι έχει μεγάλη περιουσία έπρεπε να φροντίσει στη γυναίκα του να ντύνεται υπερβολικά, με υπερβολική πολυτέλεια και να φοράει ακριβά κοσμήματα. Δεν ήταν μόνο η φιλαρέσκεια της γυναίκας. Η ενδυμασία της γυναίκας ήταν ένας τρόπος για να δείξει ο άντρας της ότι είχε πάρα πολλά χρήματα. Οπότε έπρεπε ο ρόλος του γυναικονόμου ήταν αυτός ακριβώς. Υπήρχε και στην Ρωμαϊκή Σπάρτη και στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές, ώστε να επιβλέπει το πώς δίνονταν και συμπεριφέρονταν οι γυναίκες δημοσίως. Αυτό δείχνει βέβαια ότι φυσικά κυκλοφορούσαν στους δρόμους, δεν ήταν αόρατες, mm-hmm. όπως ήταν παλαιότερα, που στην κλασική Αθήνα, ας πούμε, οι γυναίκες αριστοκρατία σπάνια έβγαιναν από το σπίτι παρά μόνο για κηδείες συγγενών ή για μεγάλες θρησκευτικές γιορτές.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Βέβαια δεν ξέρουμε,
0: ναι.
1: Αν μιλούσαν, ναι. Οι ίδιες μπορεί να μιλήσει κάποιος ζήτητρας για αυτές. Δεν το ξέρουμε αυτό. Είναι γιατί δεν τους άρεσε η ιδέα να μιλάνε δημόσια οι γυναίκες. Να είναι ορατές, ναι. Μόνο φτάνουμε πολύ αργά, δηλαδή φτάνουμε μόνο στα βυζαντινά χρόνια, όταν έχουμε την αυτοκράτρια Ευδοκία Αθηναίδα να βγάζει ήδη ένα λόγο στην περιοδία της στη Μικρά Ασία. Πιο πριν όμως δεν έχουμε καταγεγραμμένες περιπτώσεις γυναικών. Mm-hmm. Οι οποίες μιλούν ιδίως δημόσια.
0: Έχουν πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά τα στοιχεία που μας δίνετε και σήμερα, κύριε Μαντά. Μιλώντας μας ακριβώς για τον ρόλο και τη θέση των γυναικών κατά την Ρωμαϊκή περίοδο, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο με τον κύριο Μαντά, φίλες και φίλοι, μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Είναι κοντά μας, φίλες και φίλοι, ο διδάκτορ της αρχαίας ιστορίας και εκπαιδευτικός κύριος Κωνσταντίνος Μαντάς. Μιλάμε για την θέση και το ρόλο της γυναίκας κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο. Κύριε Μαντά, έχουμε περίπου άλλα 8 λεπτά στην διάθεσή μας. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι ακόμα να προσθέσουμε, κάτι που ενδεχομένως δεν το έχουμε θίξει.
1: Ναι, θέλω να προσθέσω κάτι ακόμα. Ότι πολλές φορές δεν ήταν απλά προαιρετικό για τη γυναίκα να πάρει να συμμετέχει στην πολιτική ζωή. Ήταν υποχρεωτικό. Εδώ, ας πούμε, υπάρχουν επιγραφή, μια επιγραφή από την Καπαδοκία, όπου λέει κάποιος Μάρκος Αντώνιος Ρούφους ότι διάδοχον και του γένους και των φιλοτιμιών την εαυτού μου θυγατέρα Αντωνία Μαξίμα. Δηλαδή, διάδοχος και του γένους του, φιλοτιμία τα λέμε, είναι οι οικονομικές οφειλές που είχε κάποιος άρχοντας προς την πόλη του. Άρα λοιπόν, όταν δεν υπάρχει αρσενικός κληρονόμος, η θυγατέρα μπορεί να λάβει να συνεχίσει και το γένος, αλλά και να εκπληρώσει και τις οικονομικές υποχρεώσεις. Δεν μπορούσε να απαλλαγεί από αυτό. Παρακάτω συνεχίζει μάλιστα ότι το έχει δώσει και ένα θυγατριδό. Θυγατριδό είναι δηλαδή ο εγγονός που έχει γεννηθεί από κόρη. Άρα λοιπόν μπορούσε να έχει κανείς μια κόρη αν δεν είχε γιους, η οποία τον διαδεχόταν και ακόμα καλύτερα να το εξασφάλιζε και ένα αρσενικό εγγονό για να συνεχίσει το όνομά του. Δεν υπήρχε αυτό που υπήρχε στην κλασική αρχαιότητα, όπου η γυναίκα ήταν τελείως αποκλεισμένη και δεν είχε ούτε οικονομικές υποχρεώσεις, βέβαια. Εδώ ήταν μέσα στα πλαίσια, αφού κληρονομείς για μεγάλη περιουσία, είσαι υποχρεωμένος και η γυναίκα να είσαι, να πληρώσει αυτό που σου αναλογεί. Και ανέφερε την περίπτωση αυτή η γυναίκα της Μινοδόρας, η οποία είχε συγκεντρώσει στα χέρια της όλα τα ιερατικά αξιώματα και τα πολιτικά αξιώματα της πόλης της. Αν διαμάθετε τις επιγραφές, οι επιγραφές αυτές είναι γεμάτες από τίτλους αξιωμάτων. Και επειδή μάλιστα είχε πεθάνει ο άντρας της, γιατί αυτοί έκαναν μια στρατηγική σε αυτές τις περιοχές, γάμων μεταξύ θενών συγγενών, είχε παντρευτεί το θείο της για να μείνει περιουσία στην οικογένεια, αλλά δεν καταλάβαιναν ότι οι γάμοι αυτοί οδηγούν σε αρσενικά παιδιά με αιματολογικές ασθένειες. Έτσι ο γιος της πέθανε και απέμεινε αυτή και η κόρη της μόνη, γι' αυτό και πέρασαν όλα τα αξιώματα στα χέρια τους. Αυτό που είναι σημαντικό όμως ότι η γυναίκα αυτή έχει και το αξίωμα του δεκάπρωτου. Είναι η μόνη γυναίκα που βρίσκουμε στον επιγραφικό, ας πούμε, τομέα να είναι δεκάπρωτος, υπήρχαν και στην Αίγυπτο βέβαια. Και τι σημαίνει αυτό? Σε κάθε πόλη την εποχή αυτή υπήρχε ένα σώμα από 10, τους πιο 10 πλούσιους πολίτες, οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν από την περιουσία τους προκαταβολικά τους φόρους που αντιστοιχούσαν στο Ρωμαϊκό κράτος. Και αν βέβαια δεν μπορούσαν να τους συγκεντρώσουν τους πολίτες, έχαναν τα λεφτά τους. Βλέπετε ότι δεν ήταν ακριβώς προνομιακό αυτό. Δηλαδή, όμως αυτή η γυναίκα ανήκε στους 10 πιο πλούσιους της πόλης της, οπότε δεν μπορούσε να απαλλαγεί από αυτό. Η περιουσία είναι το κλειδί. Όταν έχεις μεγάλη περιουσία, αποκτάς μεγάλη δύναμη, όμως έχεις και κάποια μειονεκτήματα.
0: Και έχεις δηλαδή κάποιες υποχρεώσεις απέναντι στην πόλη σου, από ό,τι
1: καταλαβαίνω. Βέβαια. Δηλαδή, στη νομοθεσία της πόλης υπάρχει ξεκάθαρο, υπάρχουν διάφοροι νόμοι από διάφορες πόλεις, οι οποίοι λένε ξεκάθαρα ότι όποιος κληρονομεί ανεξαρτήτως φύλου, πρέπει να πληρώσει κάποια πράγματα. Και δεν πληρώνουν ακριβώς φόρους, όπως και στην αρχαία Αθήνα. Η φορολογία ήταν έμεσα. Δηλαδή, γινόσουν αντιρρήγο, γινόσουν χορηγό, κάτι ότι γινόταν και πέρα. Γινόσουν, ξέρω εγώ, ιερέα, τη στάδη λατρεία, γινόσουν αγωνοθέτη, γινόσουν γυμνασίαρχο. Ήταν υποχρέωσή σου, δεν μπορούσε να απαλλαγεί από αυτό. Από τη στιγμή που είχε μεγάλη περιουσία, δεν είμαστε καθήκοντά σου. Αυτό που αλλάζει είναι πια ότι και οι γυναίκε μπορούν να είναι κάτοχοι αυτή τη περιουσία. Στην Αθήνα δεν βρίσκουμε καμία γυναίκα, γιατί φυσικά η γυναίκα ήταν νομικά σε αστύπατα, είναι ανήλικη. Ήταν στο επίπεδο όπως ένα παιδί ή ένας ψυχασθένης. Δεν είχε δικαίωμα. Η ίδια ούτε καν να πάει στο δικαστήριο. Ήταν, αν μια γυναίκα ήθελε στην αρχαία Αθήνα να κινήσει νομικές διαδικασίες, έπρεπε να βρει έναν άντρα να το κάνει στο όνομά της. Ενώ δεν ισχύει αυτό. Στην Αίγυπτο, ας πούμε, της εποχής αυτής, η γυναίκα έχει πλήρη νομοθετικά δικαιώματα. Μπορεί να πάει ίδια στο δικαστήριο και στη Ρώμη το ίδιο. Αυτό είναι ξεκάθαρο της κλασικής Αθήνας. Τώρα δηλαδή έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα. Η γυναίκα μπορεί να έχει κάποια μειονεκτήματα ακόμα, φυσικά. Αλλά νομικά και οικονομικά είναι αρκετά πιο αυτόνομη από ήταν στο παρελθόν, στην κλασική αρχαιότητα.
0: Και φτάνοντας έτσι προς το Βυζάντιο, πηγαίνοντας, βαδίζοντας προς το Βυζάντιο, η κατάσταση παραμένει η ίδια όσον αφορά τη θέση και τον ρόλο της γυναίκας?
1: Ναι, παραμένει η ίδια και λυπάμαι που δεν έχουμε χρόνο, γιατί έχω γράψει άρθρα για το θέμα αυτό, για την πρώην μυζοδενή εποχή. Αυτό που συμβαίνει μάλιστα, ο χριστιανισμός επηρεάζει πάρα πολύ τις γυναίκες της αριστοκρατίας, γιατί οι γυναίκες αυτές παντρεύονταν πολύ μικρές με άντρες που δεν ήθελαν και ο μοναχικός βίος ήταν για αυτές μια λύση, όπως ήταν για τις Αγίες, τις δύο Αγίες Δόνα Μελανία, την πρώτη, την πρεσβύτερη και την εγγονή της, που οι οικογένειές τους πίεσαν αφόρητα, γιατί μια γυναίκα κληρονόμος έπρεπε οπωσδήποτε να παντρευτεί και να αποκτήσει απογόνους, σύμφωνα με τους νόμους της Ρωμαϊκής αριστοκρατίας. Αλλά ήδη οι γυναίκες διευθύνονται κατόρθωνα να πείσουν τους άντρες κάποιες φορές, όπως η Ουσία Μελανία, να ζουν όχι μαζί και τελικά να πάνε στα μοναστήρια. Και λειτουργήσε αυτό υπέρ των πλέον ο ευεργετισμός, να μετατεθεί δηλαδή ένα μέρος της περιουσίας να περάσει πια στην χριστιανική εκκλησία. Δηλαδή οι γυναίκες ευεργέτηδες πια αρχίζουν να μην διαθέτουν τα χρήματά τους προς όφελος της κοινότητας, η οποία αρχίζει και να καταρρεί. Μην ξεχνάμε ότι η στεριαρχαιότητα είναι το τέλος πια των πόλεων. Και από φυσική άποψη, οι πόλεις πια εγκαταλείπονται σε μεγάλο βαθμό και στρέφονται οι άνθρωποι και ζουν πια στις βίλες τους οι πλούσιοι. Οπότε καταραίουν τα αστικά κέντρα, όχι μόνο πολιτικά, πια καταραίουν γενικότερα και οικονομικά και κοινωνικά. Έχουμε μάλιστα μια τελευταία περίπτωση γυναίκας που ευεργετεί, χριστιανή, είναι η σχολαστική από τον 9ο μετά Χριστόν στην Έφεσο, η οποία με το χρυσάφι, όπως λέει η επιγραφή, πλήρωσε για την επισκευή των λουτρών από ναστισμό. Όμως είναι η τελευταία. Ο 4ο αιώνας είναι ο αιώνας της αλλαγής. Οι υπόλοιπες γυναίκες στη συνέχεια ευεργετούν κυρίως μοναστήρια και εκκλησίες. Δηλαδή συνεχίζεται η γυναική ευεργεσία, αλλά συνεχίζεται πλέον σε ένα επίπεδο που αφορά πια την Εκκλησία. Mm-hmm. Υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση των αρχών, όπως ξέρετε και με την περίπτωση Ολυμπιάδας, της διακόνησης. Δεν ήθελε με τίποτα ο αυτοκράτορας να αφήσει να παραμείνει χείρα, όταν χείρεψε πολύ νωρίς, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε η περιουσία να περάσει στην αριστοκρατία, στην επόμενη γενιά και όχι να περάσει στην Εκκλησία.
0: Μάλιστα.
1: Παρότι είναι χριστιανική Εκκλησία.
0: Στα δύο λεπτά περίπου που έχουμε στη διάθεσή μας, μια σύντομη σύνοψη, μια σύντομη ανακεφαλαίωση θα θέλαμε, κύριε Μαντά, αυτά που πιστεύω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε και από την σημερινή μας συζήτηση.
1: Νομίζω ότι με αυτό το νέο πνεύμα της παγκοσμιοποίησης που έγινε, πήγαν σε ένα τμήμα της αυτοκρατορίας, το ελληνόφωνο, στη Μικρά Ασία και στα νησιά του Αιγαίου, στο βόρειο τμήμα. Η θέση της γυναίκας αναβαθμίστηκε πάρα πολύ, άσχετα και αν έχει κάποια μειονεκτήματα, γιατί πλέον η γυναίκα μπορεί να συμμετέχει στην πολιτική, επειδή ακριβώς ταυτίζεται πια ο οίκος με την πόλη. Έχουμε δηλαδή, δεν έχουμε πια όρατα τα όρια ανάμεσα στο ιδιωτικό και στο δημόσιο, και αυτό είναι προς όφελος των γυναικών. Έχουμε επίσης μεγαλύτερη συμμετοχή στην οικονομία και σε υψηλότερες θέσεις. Όπως όπιση, έχουμε γυναίκες που είναι ακόμα και αρχιάτρινες, δηλαδή επίσημοι γιατροί της πόλης, και γυναίκες που είναι αφοπλιστές και γυναίκες γενικά που είναι επιχειρηματίες. Αλλά γενικότερα παραμένουν κάποια θέματα, όπως επίσης το γεγονός ότι το Ρωμαϊκό Δίκαιο είναι πολύ αυστηρό, δεν επιτρέπει για παράδειγμα την υιοθεσία από γυναίκα. Η υιοθεσία στην αρχαιότητα δεν έχει σχέση με αυτό που έχουμε εμείς. Μπορούσε να υιοθετήσει ένας άντρας, έναν ενήλικο άντρα συνήθως, και να συνεχίσει το γένος. Δεν υπάρχει αυτό το συναισθηματικό στοιχείο που έχουμε εμείς. Και άρα η γυναίκα, αφού δεν μπορούσε να είναι επικεφαλής του οίκου σύμφωνα με το Ρωμαϊκό Δίκαιο, δεν μπορούσε και να υιοθετήσει κανένα, παρά μόνο σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις και πάλι με ειδική άδεια τον αυτοκράτορα. Mm. Σε γενικές γραμμές έχουμε μια αναβάθμιση που έχει ξεκινήσει από την ελληνιστική εποχή, προχωράει περισσότερο στη ρωμαϊκή εποχή, αλλά αυτή η αναβάθμιση πάει χέρι με χέρι με την εξάπλωση της ολιγαρχίας και αυτό που λέμε, το λέμε σήμερα, η οικουδημοκρατία, η νεποτισμό.
0: Mm. Μάλιστα.
1: Δηλαδή, πάντα όπου υπάρχει η οικουδημοκρατία, υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα για τις γυναίκες να αποκτήσουν πρόσβαση στην εξουσία. Είναι πιο εύκολο για αυτές.
0: Κύριε Μαντά, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Σας ευχαριστούμε όμως θερμά και για την σημερινή σας βοήθεια, για όσα είχαμε την ευκαιρία να πούμε, μιλώντας ακριβώς για τη θέση και το ρόλο της γυναίκας μητέρα στην ρωμαϊκή περίοδο. Να είστε καλά, ευχόμαστε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Ευχαριστώ. Καλό 15 Αύγουστο, καλή Παναγία.
0: Καλή Παναγία, να είστε καλά.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Ήταν κοντά μας, φίλες και φίλοι, ο κύριος Κωνσταντίνος Μαντάς, διδάκτορ της αρχαίας ιστορίας και εκπαιδευτικός. Με τη βοήθειά του συζητήσαμε σήμερα για το ρόλο και τη θέση της γυναίκας μητέρας κατά την Ρωμαϊκή περίοδο, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην Παναγία. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 20.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή στη Χαλκιδική, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές διάσπαρτες εστίες και πνέουν άνεμοι, αυξάνοντας τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, κάηκαν 3.500 στρέμματα, ενώ το λιμενικό απεγκλώβησε συνολικά 489 άτομα από την παραλία της Σίβηρης. Εξαιρετικά δύσκολη για όλη τη χώρα είναι η σημερινή μέρα, με το συνδυασμό ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς και θυελωδών βοριάδων να θέτει σε ύψιστη επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς τοποθετεί στο ανώτατο επίπεδο επικινδυνότητα στην Αττική και περιοχές της Βιωτίας, της Εύβοιας, της Αργολίδας και της Κορινθίας, ενώ ένα πολύ μεγάλο τμήμα της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας βρίσκεται στην κατηγορία 4. Οι θυελώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με απαγορευτικό απόπλιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν προτού μεταβούν στα λιμάνια με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τις κατατόπους λιμενικές αρχές. Ολονύχτιες μάχες με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Κροατίας για να αντιμετωπίσουν πυρκαγιά που απειλεί τουριστικό θέρετρο της χώρας. Την ίδια στιγμή, δασικές πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει σε Γερμανία και Γαλλία, όπου οι αρχές εξέδωσαν εντολή για την εκένωση περιοχών. Ο καιρός στην Αττική γενικά έθριος, με τη θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Ένα σκοπός από τη βλάστη της Κοζάνης με τον τόσο χαρακτηριστικό ήχο από τα χάλκινα πνευστά που βρίσκουμε στη Δυτική Μακεδονία για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Και κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες. Για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Το αλάτι της γης.

του Δημήτρη Κότσικα και τον ίδιο στο κλαρίνο. Και να συνεχίσουμε μένοντας για λίγο ακόμη στη Μακεδονία, ένα από τα γνωστά και αγαπημένα τραγούδια του γάμου. «Μάνα μου τα λουλούδια μου συχνά να τα ποτίζεις». Αποχαιρετιστήριο τραγούδι της νύφης προς τους συγγενείς της στο γλέντι του γάμου που γίνεται την παραμονή. Τραγουδά ο Μάνος Κουτσαγγελίδης.

Από τα πιο γνωστά και αγαπημένα γαμήλια τραγούδια στη στεριανή Ελλάδα, αφήνω γεια στη γειτονιά και γεια στα παλικάρια, μάνα μου τα λουλούδια μου συχνά να τα ποτίζεις, οι παραγγελίες της νύφης που φεύγει από το πατρικό της, ένα τραγούδι από το γλέντι της παραμονής. Και να περάσουμε τώρα στο γαμήλιο γλέντι, ένα σκοπός του γάμου από το Reis de Ré στην περιφέρεια της Μύρνης στη Μικρά Ασία, με τους πρόσφυγες που έφυγαν από εκεί και ρίζωσαν στον Άγιο Δημήτριο της Λίμνου. Νύφη μου, σου το φέρανε το δέντρο στην αυλή σου, να το ποτίζεις ζάχαρη, να το έχεις στη ζωή σου. Ωραία που είναι η νύφη μας, μ' αλήθεια και το τέρι, σαν το γυαλένιο μας τραπά με τα σημαίνιο χέρι. Στην πόλη της Ανατολής πήγαμε για νυφάδες, δεν βρήκαμε νυφούλα μου εσέτσι νοστιμάδες. Καθρέφτης Αλεξανδριανός, και από τη Σμύρνη Ρόδα είναι η νύφη και ο γαμπρός που θα γίνουνε τώρα. Να ζήσει η νύφη και ο γαμπρός, να ζήσει, να γεράσει, και του Αβραάμ και του Ισαάκ τα πλούτη να απολαύσει.

Καθρέφτης Αλεξανδριανός και από τη Σμύρνη Ρόδα λοιπόν, η Νύφη και ο Γαμπρός και ο κοσμοπολιτισμός των Ελλήνων στα παράλια της Ιωνίας, τραγούδι των προσφύγων που έφεραν μαζί τους από το Ρέις Ντερέ κοντά στη Σμύρνη, στον Άγιο Δημήτριο της Λέσβου. Και εμείς να συνεχίσουμε από το Βόρειο στο Νότιο Αιγαίο, στο Καστελόριζο. Καστελοριζιανή σούστα με δίστιχα του γάμου. Τραγουδά η Αμαλία Παπαστεφάνου.

Σούστα από το Καστελόριζο με την Αμαλία Παπαστεφάνου και τον Ηλία Βασιλαράκη στο βιολί. Δύστιχα του γάμου, και να συνεχίσουμε με άλλο ένα γαμήλιο τραγούδι και πάλι από τα Δωδεκάνησα. Θα περάσουμε από το Καστελόριζο στην Κάλυμνο. Μέρα μέρωσε, τώρα η αυγή χαράζει. Το τραγούδι που λένε οι καλεσμένοι όταν φεύγουν τις μικρές ώρες της νύχτας μετά το γάμο για να πάνε στο σπίτι τους.

Μέρα μέρος, τώρα η Αυγή χαράζει, τραγούδι από την Κάλυμνο, και να συνεχίσουμε άλλο σε ένα σκοπό από τα Δωδεκάνησα με δύστιχα του γάμου. Βαρκάκια που αρμενίζεται, βαρκάκια που πετάτε, αν δείτε το παιδάκι μου να μου το χαιρετάτε. Ο θαλασσά μου ουρανιά και κύμα πλουμισμένο, βλέπε μου το παιδάκι μου που είναι ξενιτεμένο. Όσες φορές τα κύματα στην αμμουδιά χτυπούνε, τόσες φορές κι εγώ ρωτώ τι κάνεις να μου πούνε. Τραγουδάει και την Κουλιά. Από ένα δίσκο με τον γενικό τίτλο «Άβρα θαλασσινή» και επιμέλεια από τον Χρήστο Τσιαμούλη.

Η Κέτη Κουλιά και Άβρα Θαλασσινή, ένας δίσκος με τραγούδια από το Αιγαίο σε επιμέλεια του Χρήστου Τσιαμούλη, όπως είπαμε. Και εμείς να συνεχίσουμε από τα Δωδεκάνησα, θα πάμε τώρα ανατολικά του Αιγαίου, όπως είναι και ο τίτλος του δίσκου του Νίκου Οικονομίδη, με μουσικές και τραγούδια από τη Σαμοθράκη, τη Λίμνο, τη Μυτιλίνη, τη Χίο, τη Σάμο και την Ικαρία. Στην Ικαρία λοιπόν θα σταματήσουμε, με την παλιά εκδοχή του περίφημου Ικαριώτικου Σκοπού.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ένα σκοπός από το Πήλιο με τον Τάσο Διακογιώρη στο Σαντούρι για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος μαζί μας φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο, με την Βίκη Τριβιζά να υποδέχεται σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

Σκοπός Πηλιορίτικος με τον Τάσο Διακογιώργη στο Σαντούρι, και να μείνουμε για λίγο ακόμη στο Πήλιο. Ένα τραγούδι της Ξενιτιάς, το τραγούδι του Γιωργαλάκη, έτσι όπως το αποτύπωσε η Δόμνα Σαμίου.

από τα τραγούδια της Ξενιτιάς με τη Δόμνα Σαμίου, ο Γιωργαλάκης από το Πήλιο, και εμείς να συνεχίσουμε από το Πήλιο και το Βόλο, από τη Μαγνησία, να κατέβουμε τώρα στο Θεσσαλικό κάμπο. Η Καραγκούνα εις Βαρνιάρα, ο εθνικός ύμνος της Θεσσαλίας, σε μια κλασική εκτέλεση με τον Νίκο Καρακώστα στο κλαρίνο.

Καραγκούνα Ισβαρνιάρα από τις παλιές κλασικές ηχογραφήσεις στη δισκογραφία των 78 στροφών με το κλαρίνο του Καρακώστα. Και εμείς να συνεχίσουμε, από τη Θεσσαλία θα περάσουμε στην Ήπειρο. Ο Γρηγόρης Καψάλης στο κλαρίνο και Βυργινάδα.

Ο σκοπός της Βυργινάδας, τον πολύ χαρακτηριστικό πεντάσιμο ρυθμό που απαντάμε στα ζαγοροχώρια, ο Γρηγόρης Καψάλης στο κλαρίνο και ο Γιάννης Παπακώστας τραγούδι, από μια έκδοση του Πολιτιστικού Συνδέσμου Ζαγορισίων με τον γενικό τίτλο «Ο Γρηγόρης Καψάλης συναντά τον Γιάννη Παπακώστα και τον Χρήστο Ζώτο». Και εμείς να συνεχίσουμε από το Ζαγόρι στη Βόρειο Ήπειρο. Ο σκοπός της Δαροπολίτισσας, από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια της περιοχής, στη Δαρόπολη και στο Πογόνι, που αποτυπώνει με δραματικό τρόπο τους αγώνες των Βορειοϋπειρωτών ενάντια στην προσπάθεια του εξισλαμισμού τους. Τραγουδά ο Λάκης Χαλκιάς.

Για προσκύνα και για μας και για μας τους χριστιανούς που μας φάζει η Τουρκία σαν δαρνιά την Πασχαλιά. Ένα τραγούδι που ανάγεται στην εποχή του πεδομαζώματος και του εξισλαμισμού στη Βόρειο Ήπειρο, στην περιοχή της Δερόπολης, στην εποχή ανάμεσα στο 1580 με 1735. Τραγούδησε ο Λάκης Χαλκιάς και στο κλαρίνο ήταν ο Σταύρος Καψάλης. Και εμείς να συνεχίσουμε τώρα από την Ήπειρο, θα περάσουμε στη Μακεδονία. Μήλο μου κόκκινο, ρόιδο βαμμένο.

Μήλο μου κόκκινο ρόιδο βαμμένο, με τα παιδιά του Λυκείου των Ελληνίδων, μια ζωντανή ηχογράφηση και συνοδεία από τα χάλκινα πνευστά της Γουμένισσας του Θανάση Σέρκου. Και εμείς να συνεχίσουμε από τη Μακεδονία, θα περάσουμε στη Θράκη. Ένα ζωναράδικο με το Χρόνια Ειδονίδη, που οι στίχοι του αναφέρονται στην παλαιότατη ιστορία της αναγνώρισης του ξενιτεμένου. Για πώς να πω, για πώς να πω τη μάνα μου, πώς να την ξεγελάσω. Μάνα, νερό δεν έχουμε, το βράδυ τι θα πιούμε? Και αν δεν είναι κόρη μου νερό, σύρα να πας να φέρεις. Καλώς την καταπόδια, σε την παίρνει το κατόπι. Δώσ' μου κόρη κρύο νερό, να πιω και να γεμίσω. 40 τάσια έβγαλε, στα μάτια δεν την είδε, και από τα 40 κύστερα στα μάτια τη λογιάζει. Τι έχουν κόρη μου τα μάτια σου και τρέχουν σαν τη βρύση? Έχω άντρα στην ξενιτιά, τώρα 12 χρόνια. Ουδέ έρχεται, ουδέ πατεί, ουδέ γραφή μου στέλνει. Κόρη μου, εγώ είμαι ο άντρα σου, εγώ είμαι και ο καλός σου.

στο ρυθμό του Θρακιώτικου Ζωναράδικου με το Χρόνια Ειδονίδη, και κάπου εδώ στη Θράκη ολοκληρώνονται και τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Να σας αποχαιρετήσουμε με έναν μιμικό χορό από την περιοχή του Εύρου, ο Λαΐσιος. Νίκος Φιλιππίδης στο κλαρίνο. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ήταν ένα ακόμη αλάτι της γης. Μουσικά ταξίδια στην ελληνική παράδοση κάθε μέρα αυτή την ώρα. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Πολλές ευχαριστίες τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που ήταν μαζί μας και φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής, και στη Βίκη Τριβιζά που στο τηλεφωνικό κέντρο 210-7298-222 υποδέχεται για λίγο ακόμη σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Το αλάτι της γης. Από το Λάμπρο Λιάβα, γεια σας.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Κήπος Αϊθαλής, η Άγη της Μεγάλης Ελλάδας.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Μετέστης προς την ζωή, μήτηρ υπάρχουσα της ζωής». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μετέστης προς την ζωήν μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ένα στίχος βαθιάς θεολογικής δύναμης και ανίποτης παρηγοριάς που συνοψίζει το μυστήριο της κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου. Η κοίμησή της αποτελεί γεγονός ελπίδας, βεβαίωση ότι ο θάνατος δεν έχει τον τελευταίο λόγο, αλλά μεταμορφώνεται σε πέρασμα προς την αιώνια κοινωνία με τον Θεό. Στη σημερινή μας εκπομπή θα προσεγγίσουμε το νόημα αυτών των στίχων, θα αναζητήσουμε τη θεολογική τους διάσταση και θα δούμε γιατί το πρόσωπο της Θεοτόκου παραμένει μέχρι σήμερα πηγή παρηγοριάς, προστασίας και ελπίδας για κάθε άνθρωπο. Τι σημαίνει ότι η Παναγία μετέστη προς την ζωή και πώς αυτή η μετάσταση φωτίζει τη δική μας πορεία μέσα στις δοκιμασίες, τον πόνο και την προσδοκία της Αναστάσεως. Για το θέμα αυτό λοιπόν θα έχουμε σήμερα τη χαρά και την τιμή να συζητήσουμε με τον πατέρα Αντώνιο Πινακούλα, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου. Πατέρα Αντώνιο, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε ταυτόχρονα να ακούσουμε μια πρώτη δική σας εισαγωγική τοποθέτηση στο θέμα που προλογίσαμε.
1: Πολύ όμορφα είπατε και επαναλάβατε το τροπάριο, το στίχο αυτό, το μεθέτης προς τη ζωή. Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής για την Παναγία μας. Και όταν μιλάμε για την Παναγία και όταν ακούμε τους ύμνους και ψάλλουμε τους ύμνους στην εκκλησία μας, κυριαρχεί ακριβώς αυτή η λέξη ζωή. Πάει και έρχεται ζωή, ζωοδόχος, πηγή, παράγωγα της ζωής, πάντα σε αντιπαράθεση με το θάνατο. Γιατί λέει παρακάτω ότι και τις πρεσβείες της λυτρουμένη εκ θανάτου, θα τους ψυχάσει μόνο. Mm-hmm. Υπάρχει αυτή η συνεχής, το αντιθετικό ζεύγος, ζωή-θάνατος, όταν μιλάμε για την Παναγία μας. Mm-hmm. Και βέβαια και υπάρχει αυτή η αντίφαση. Μετέστης προς τη ζωή, μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Mm-hmm. Εσύ λέει γέννησες τη ζωή και τώρα πηγαίνεις, βαδίζεις, έφτασες ήδη, μετέστης μέσα στον χώρο της ζωής. Και σκέφτεται κανείς και λέει από ποια ζωή

0: φεύγει, σε ποια ζωή πάει, ποια είναι η ζωή αυτή που γέννησε. Mm-hmm. Υπάρχουν λοιπόν αντιθέσεις, ζωή-θάνατος, ζωή που γέννησε και ζωή στην οποία θα πας, ζωή μέσα στην οποία βρίσκεσαι και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, όταν ακούμε για την Παναγία μας, τη Θεοτόκο Μαρία, το μυαλό μας πηγαίνει συνέχεια στη ζωή, στη σχέση μας με τη ζωή, που είναι βέβαια ο ίδιος ο Χριστός.
1: Mm-hmm. Από ποια ζωή λοιπόν φεύγει η Θεοτόκος και σε ποια ζωή πάει?
0: Ενώ είναι μητέρα ήδη της ζωής.
1: Mm-hmm.
0: Έχει εδώ σημασία να προσέξουμε ότι όταν μιλάμε για την Παναγία και λέμε ότι έγινε μητέρα της ζωής, ταυτόχρονα όμως παραμένει μητέρα της ζωής, έγινε μητέρα της ζωής άπαξ, έτσι, όταν γέννησε τον Χριστό.
1: Mm-hmm.
0: Ο Χριστός είναι η ζωή μας και τον γέννησε η Παναγία. Αυτό έγινε μια φορά μέσα στην ιστορία. Ταυτόχρονα όμως, όταν την υμνολογούμε, την ονομάζουμε μητέρα της ζωής και τώρα. Έτσι, υπάρχουν δύο πράγματα, έτσι, δύο καταστάσεις. Ένα γεγονός, η γέννηση της του Χριστού, που το γιορτάζουμε κάθε Χριστούγεννα, και λέμε και μία συνεχής πνευματική κατάσταση Παναγίας, τώρα και συνεχώς, που πηγάζει τη ζωή, είναι μητέρα της ζωής και μητέρα του Χριστού που είναι η ζωή μας, αλλά ταυτόχρονα είναι και μητέρα της ίδιας της ζωής, συνεχώς της ίδιας της ζωής.
1: Mm-hmm.
0: Μιας ζωής όμως που δεν την παρατηρούμε εμείς, δεν την βλέπουμε μακριά και την περιγράφουμε, δεν την βλέπουμε να κινείται σε ένα άλλο επίπεδο και εμείς μένουμε και την κοιτάμε, έστω και θαυμάζοντας, έστω και δοξάζοντας. Γιατί, ας μου επιτρέψετε να κάνω και αυτό την υπέρβαση, να πάω στον επόμενο στίχο χωρίς να τον αναλύσουμε,
1: mm-hmm.
0: που λέει λυτρουμένη εξ θανάτου. Βλέπετε το λυτρουμένη που είναι μια μετοχή σε χρόνο εναιστώτα, σημαίνει ότι δεν μας λύτρωσες μόνο όταν γέννησε τον Χριστό, αλλά μας λυτρώνεις συνεχώς. Είσαι σε μία συνεχή κατάσταση σχέσεως μαζί μας, που δεν την περιγράφουμε απλώς στη ζωή, μας τη δίνεις τη ζωή, μας σώζεις, μας λυτρώνεις εσύ με έναν τρόπο συνεχή. Συνεχώς εμείς επικαλούμαστε, σε παρακαλούμε και εσύ είσαι η λυτρουμένη,
1: mm-hmm.
0: που γεννάς τη ζωή, τη γέννησες μια φορά, τη γεννάς συνεχώς όμως, και αυτή η ζωή έχει τεράστια σημασία για μας, γιατί μας λυτρώνει. Δεν είναι κάτι που βλέπουμε, όπως είναι, που θαυμάζουμε, που στεκόμαστε απέναντί του, αλλά είναι, έρχεται μέσα μας και μας λυτρώνει. Έχει λοιπόν τεράστια σημασία να ξέρουμε γιατί υπάρχουν αυτές οι δύο πραγματικότητες στην Παναγία μας, το ότι γέννησε τον Χριστό και ότι παραμένει να είναι μητέρα της ζωής και αυτή τη στιγμή και συνεχώς.
1: Αν θελήσουμε να επιμείνουμε λίγο περισσότερο σε αυτό το πολύ σημαντικό, βεβαίως αντιθετικό ζεύγος για τη ζωή κάθε ανθρώπου, τη ζωή και το θάνατο, πατέρα Αντώνη, συνηθίζουμε εμείς οι άνθρωποι να δίνουμε έτσι αυτά μέσα από αυτούς τους όρους, τα βιολογικά όρια της ζωής, την αρχή και το τέλος, ζωή και θάνατος. Έχουν όμως κάποιες άλλες έννοιες αυτοί οι δύο όροι μέσα στη ζωή της Εκκλησίας?
0: Ζωή και θάνατος, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Να το καταλάβω καλύτερα.
1: Ναι.
0: Ότι είπαμε ότι με τη ζωή της Παναγίας και με τις θέσεις μας απέναντί της έχουμε δύο, βρισκόμαστε σε αυτό το αντιθετικό ζεύγος ζωής και θανάτου, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: τι σημαίνει αυτό. Δεν κατάλαβα το ερώτημα καλά.
1: Ναι, συνήθως δίνουμε στις δύο αυτές έννοιες τα χαρακτηριστικά της βιολογικής ζωής και του βιολογικού θανάτου. Είναι όμως μόνο αυτό οι έννοιες αυτές, η ζωή και ο θάνατος?
0: Όχι βέβαια, και εδώ μάλιστα θα λέγαμε ότι απέχουν πάρα πολύ. Όταν λέει ζωή εδώ και θάνατος, εννοεί πράγματα που αφορούν τη σχέση μας με το Θεό. Δηλαδή ο Αδάμ έφυγε από τον Παράδεισο και πέθανε. Ο Αδάμ πέθανε. Βγαίνοντας από τον Παράδεισο ήταν νεκρός. Έζησε όμως, λέει το βιβλίο της Γενέσεως, 900 τόσα χρόνια ακόμα. Ήταν όμως νεκρός απέναντι στο Θεό, ενώ ζούσε.
1: Ναι.
0: Έχουμε λοιπόν έναν θάνατο, που σημαίνει θάνατο αυτό που λέμε συνήθως και κατέντη σε πολύ τετριμένο στο στόμα μας, στα λόγια μας, ένα θάνατο πνευματικό. Έπαυσε να ζει. Ή λέμε, διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, ότι όλοι αυτοί μετέχουν στην πρώτη Ανάσταση. Μετέχουν στην πρώτη Ανάσταση χωρίς να έχουν πεθάνει. Οι πιστοί στο Θεό ανασταίνονται. Αυτοί που μετανοούν, αυτόν που δέχεται ο Θεός στη μετάνοια, αυτός που την επιβραβεύει τη μετάνοια, όχι ως βραβείο, μπράβο, αλλά που αναγνωρίζει και σφραγίζει την κατάστασή του ενώπιον του Θεού, τους χαρίζει την Ανάσταση και είναι αναστημένοι. Λοιπόν, εδώ όταν λέμε μετέστης προς τη ζωή, είπαμε για την Παναγία, φεύγεις από αυτή τη γήινη ζωή για να πας στην άλλη ζωή, πας στην οποία ήσουν όμως, γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι αντιφάσεις και επαναλήψεις, που ήσουν και μάλιστα η μητέρα της ζωής. Λοιπόν, όταν λέμε, να μην φύγω από την ερώτηση, ζωή και θάνατος, δεν εννοούμε αυτή τη ζωή και αυτό το θάνατο μόνο, αλλά εννοούμε τη σχέση με το Θεό, που είναι σχέση ζωής ή μπορεί να είναι σχέση θανάτου, να είναι νεκρή. Είπε ο Χριστός, όταν κάποιος του είπε να σε ακολουθήσω, λέει έλα μαζί μου, ναι, έλα να θάψω τον πατέρα μου, άσε τους πεθαμένους να θάβουν τον πεθαμένο. Αυτούς δηλαδή που δεν έχουν σχέση με το Θεό, δεν με ξέρουν εμένα και δεν αναγνώρισαν τι είμαι εγώ. Πρέπει να έχουμε λοιπόν υπόψη μας να μην μπλέκουμε τα πράγματα. Είναι μεν ίδιες οι λέξεις, αλλά δεν αναφέρονται και δεν περιγράφουν τις ίδιες καταστάσεις.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, πατέρα Αντώνη, επιτρέψτε μας να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα σε αυτή τη σημερινή ενδιαφέρουσα επικοινωνία.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Μετέστης προς την ζωή, μήτυρ υπάρχουσα της ζωής». Συνομιλούμε σήμερα με τον πατέρα Αντώνιο Πινακούλα, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, επιχειρώντας να διερευνήσουμε την θεολογική σημασία αυτών των στίχων. Και θα ήθελα να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, πατέρα Αντώνη, γιατί αύριο θα γιορτάσουμε την μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως και όχι του θανάτου της Θεοτόκου. Επίσης, χρησιμοποιούμε τη λέξη κοιμητήρια περισσότερο και όχι τη λέξη νεκροταφεία, όπως ίσως να έχει επιβληθεί τις τελευταίες δεκαετίες πιο έντονα. Θέλετε να μας μιλήσετε για τη θεολογία που υπάρχει πίσω από αυτές τις διακρίσεις?
1: Διακρίσεις σχετικά με την Παναγία είπαμε.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Κοιτάξτε, αυτό που δεν πρέπει να μας φύγει από μπροστά μας ποτέ είναι να μην βλέπουμε την Παναγία έξω από τη σχέση τη δική μας με το Θεό. Mm-hmm. Δηλαδή, την Παναγία τη βλέπουμε, βλέπουμε την τελειότητα. Η σχέση με το Θεό να είναι όχι μόνο καλή, όχι μόνο η άριστη, αλλά η τέλεια σχέση που μπορεί να υπάρχει ποτέ, να εμφανιστεί, να περιγραφεί ανθρώπου με το Θεό. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή έχουμε την κορύφωση της πνευματικής κατελείωσης της ανθρώπινης φύσεως, όπως τα λέγανε οι θεολόγοι. Αυτό που επιχείρησε ο Θεός να γίνει άνθρωπος και έγινε άνθρωπος, αυτό το οποίο θέλει ο Θεός να γίνουν οι άνθρωποι, αυτό στην Παναγία υπάρχει και λειτουργεί στο ακρότατο και ανώτατο σημείο που μπορεί κανείς να σκεφτεί, που δεν μπορεί να το σκεφτεί. Το καλύπτει το μυστήριο. Αυτό που βλέπουμε στην Παναγία το βλέπουμε σε όλους τους Αγίους. Mm-hmm. Και επίσης είναι κατάσταση που αφορά όλα τα μέλη της Εκκλησίας, τα πιστά μέλη της Εκκλησίας, σε κάποιο βαθμό. Εάν στους Αγίους, στην Παναγία, υπάρχει τον τέλειο επίπεδο, στον τέλειο βαθμό, έπονται οι Άγιοι Απόστολοι, οι Προφήτες, οι Άγιοι και στη συνέχεια ο κάθε πιστός. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, ας πάμε στο Ευαγγέλιο. Και στο κατά Ιωάννη, ας πούμε, Ευαγγέλιο, υπάρχουν δύο σημεία τα οποία ο ίδιος ο Χριστός μας έδειξε με εικόνες πώς ενεργείται αυτό το μυστήριο. Mm-hmm. Μιλώντας στη Σαμαρίτιδα, ξέρουμε όλη την ιστορία της Σαμαρίτιδας, τη συνάντησή της με τον Χριστό στο πηγάδι δίπλα, τη συζήτηση για το νερό, ο Χριστός της λέει στη Σαμαρίτιδα κάποια στιγμή ότι εγώ έχω ένα νερό που εάν σου το χαρίσω δεν χρειάζεται να έρχεσαι εδώ, δεν θα διψάς ποτέ, είναι ένα άλλο νερό. Mm-hmm. Η Σαμαρίτη βέβαια κοιτάει έκπληκτη και δεν μπορεί να το καταλάβει. Και είναι ένα νερό που θα συνεχώς συμπόσχεται ότι θα αναβλύζει από μέσα σου και θα γίνει το ίδιο μια πηγή που θα αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας. Και εκεί κοντά πάλι στο κατά Ιωάννη, στη γιορτή της κοινοπηγίας, ο Χριστός πάλι λέει ότι όποιος πιστεύει σε μένα, μέσα από εκείνον πιστεύει σε μένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανό νερό θα τρέξουν. Γράφει Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας αυτό το σημείο, ζωντανό νερό ονομάζει εκείνο που κινείται. Τρέχει συνεχώς, διότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος όταν εισέλθει στην ψυχή κάποιου και εδραιωθεί αναβλύζει περισσότερο από κάθε άλλη πηγή και δεν κάνει διακοπές, ούτε αδειάζει, ούτε σταματά ποτέ. Mm-hmm. Για να καταστήσει φανερό λοιπόν συγχρόνως και το συνεχές της χορηγίας, συνέχεια, και το απερίγραφο της ενέργειας, ονόμασε πηγή και ποταμούς, όχι έναν ποταμό, αλλά απείρους. Λέει λοιπόν, όποιος πιστεύει σε μένα, Εγώ θα του χαρίσω να τρέχουν από την κοιλιά του, από την καρδιά του, ποταμοί νερά, ζωής δηλαδή. Το νερό και η ζωή στην Αγία Γραφή είναι, εννοούν το ίδιο πράγμα. Χωρίς νερό δεν υπάρχει ζωή. Και ειδικά όταν τα μέρη είναι έρημος, τότε οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ακόμα περισσότερο πως το νερό συνδέεται με τη ζωή. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει με την Παναγία μας είναι ότι αυτό το νερό τρέχει συνέχεια από εκεί. Η χάρη του Θεού, η ζωή τρέχει συνέχεια. Μετέστη προς τη ζωή, μήτρη υπάρχουσα τη ζωή. Γι' αυτό έχει σημασία, είπαμε, ότι λυτρουμένη εκ θανάτου, κάθε στιγμή. Γιατί αυτό συμβαίνει. Εδώ πρέπει να κάνουμε λίγη, να αναφερθούμε μάλλον περισσότερο στη θεολογία της Εκκλησίας μας, έτσι. Οι θεολόγοι μας, οι πατέρες μας και οι θεολόγοι μας τώρα μιλάνε για το Χριστό, ότι είχε δύο φύσεις, θεία και ανθρώπινη, στο πρόσωπο του ενός, το μοναδικό πρόσωπο του Λόγου του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και λέει ότι μεταξύ των φύσεων υπάρχει η αντίδοση των ιδιωμάτων. Δηλαδή η μία φύση παίρνει τα ιδιώματα της άλλης και δίνει στην άλλη τα ιδιώματα. Εγώ ακούω, διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός άπλωσε το χέρι του πάνω σε έναν πεθαμένο και ο πεθαμένος σηκώθηκε. Γιατί ενώ ήταν το χέρι του ανθρώπου Ιησού Χριστού, τα ιδιώματα όμως ήταν του Θεού. Το χέρι ήταν του Θεού. Τα χέρι ανθρώπων, τα χέρι του Θεού. Ο Θεός ενεργούσε μέσα από έναν άνθρωπο που ήταν την ίδια την υπόσταση του Λόγου. Έχουμε λοιπόν την αντίδοση των ιδιωμάτων. Αλλά αυτή η αντίδοση δεν είναι μια θεωρία, ούτε αφορά μόνο τον Χριστό, αλλά ο Χριστός τα έκανε για μας. Όποιος πιστεύει στον Χριστό, όποιος βαπτίζεται στο όνομά του, γίνεται μέλος της Εκκλησίας, βρίσκεται σε συνεχή μετάνοια, ζει μέσα στην Εκκλησία και στα μυστήριά της, τότε έρχεται ο Χριστός και κατοικεί μέσα του και γίνεται ο ίδιος πηγή ζωής. Ο κάθε Άγιος ενεργεί όπως ο Θεός. Όσο μάλλον η Παναγία που ήταν στο ανώτερο επίπεδο, έτσι, πνευματικής τελείωσης από πλευράς ανθρώπων, και γι' αυτό η χάρη του Θεού είναι μέσα της και ποτάμια ζωής φεύγουν από εκείνη και τα απολαμβάνουμε εμείς και παρηγορούμαστε από αυτά.
0: Μάλιστα. Ρωτάει ένας, καθόλου σας ακούμε με πολύ προσοχή. Θέλω να μεταφέρω ερώτηση ενός ακροατή που λέει: Μάλιστα. Ποια είναι η σχέση της κοιμήσεως της Θεοτόκου με την Ανάσταση του Χριστού και πώς αυτή η ορτή εκφράζει την ελπίδα της νίκης κατά του θανάτου?
1: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση και πολύ σοβαρή, γιατί εδώ υπάρχει και ένας όρος που δεν τον είπαμε ακόμα. Όταν ο Χριστός υπόσχεται τη Σαμαρίτιδα ότι αυτό το νερό που θα πει θα γίνει μέσα της μια πηγή που θα αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας, και όταν λέει ότι όποιος πιστεύει σε μένα ποτάμια ζωντανό νερό θα τρέχουν από μέσα του, λέει ακόμα ότι προϋπόθεση για να γίνουν αυτά είναι ο δοξασμός του Χριστού. Ποιος είναι ο δοξασμός του Χριστού? Είναι ο Σταυρός και η Ανάστασή του. Πριν ο Χριστός σταυρωθεί και πριν αναστηθεί, αυτά δεν υπάρχουν. Και όπου υπάρχουν και παρατηρούνται, είναι προσωρινά, είναι σημάδια αυτού που θα ερχόταν μετά το Σταυρό και την Ανάσταση. Δηλαδή, η Ανάσταση του Χριστού είναι η προϋπόθεση να είναι σφραγισμένη η Παναγία με τη χάρη του Θεού και με τη ζωή. Έτσι, θυμόσαστε ότι υπάρχει ένα άλλο τροπάριο, ένα αναστάσιμο πολιτικείο που λέει ότι ο Χριστός μόλις αναστήθηκε, υπήντησα στην Παρθένο, Παναγία, δωρούμενο στην ζωή, της χάρης τη ζωή. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία είπαμε, δηλαδή η χάρη του Θεού να είναι ζωντανή από την Παναγία, από τους Αγίους, μέσα στον καθέναν από εμάς, είναι ο Σταυρός και η Ανάστασή του. Άρα λοιπόν η κοίμηση της Παναγίας έχει σχέση με την κοίμηση του Χριστού πάνω στον Σταυρό και την Ανάστασή του. Και η μετάστασή της, που είναι μια ένας άλλος όρος της Αναστάσεως, δείχνει, πιστοποιεί αυτό που ήταν η ίδια. Η ίδια ζούσε μέσα στην Ανάσταση. Και μετέστη, αναστήθηκε και πήγε κοντά στο Θεό. Είναι λοιπόν πάρα πολύ κοντά αυτά τα πράγματα. Η κοίμηση σημαίνει Ανάσταση. Η μετάσταση σημαίνει πορεία στον ουρανό δίπλα από το θρόνο του Χριστού.
0: Να επιμείνουμε λίγο περισσότερο στην έννοια της μετάστασης. Τι σημαίνει η λέξη μετέστης για το σώμα και την ψυχή της Παναγίας?
1: Ναι, πάντα όταν λέμε μετέστη, στο μυαλό μας υπάρχει ένας χώρος, έτσι, ένας... Mm-hmm. Αλλάζει κανείς χώρο. Από έναν χώρο πηγαίνει σε έναν άλλον. Ίσταται εδώ, μεθίσταται. Πάει κάπου αλλού, έτσι. Αυτό σημαίνει απλά, σούμε, όταν μιλάμε στη γλώσσα μας. Εδώ αυτό που σημαίνει για την Παναγία σημαίνει ότι η Παναγία ολοκληρωμένη, ολοκληρωτικά και κατά την ψυχή και κατά το σώμα αναστήθηκε, ήταν ήδη αναστημένη μέσα της, ήταν πηγή της ζωής και δεν ήταν δυνατόν να, μένει, να ζει σε έναν τάφο, να λιώνει σε έναν τάφο όπως λιώνουν οι άνθρωποι. Πήγε δίπλα από τον Χριστό με την ψυχή και το σώμα της. Είναι απλό νομίζω.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, Πατέρ Αντώνη, να κάνουμε τη δεύτερη διακοπή μας για μουσική, με τον τρόπο αυτό να πάμε μέχρι την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της επικοινωνίας μας.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Μετέστης προς την ζωή, μήτηρ υπάρχουσα της ζωής». Ακούτε πάντοτε τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας τον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, απορίες, επισημάνσεις, πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε, ώστε να τις μεταφέρουμε στο σημερινό μας προσκεκλημένο, τον πατέρα Αντώνιο Πινακούλα, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, με τον οποίο συζητάμε σήμερα αυτό το πολύ σημαντικό μήνυμα, καθώς αφιερώνουμε ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησής μας σήμερα στην ζωή. Ένας ακροατής τονίζει, πατέρα Αντώνιο, ότι την Παναγία μας, εκτός των άλλων, την ονομάζουμε και ζωοδόχο πηγή. Θέλετε να μας το αναλύσετε λίγο περισσότερο?
3: Α, βέβαια, με πολύ χαρά. Την ονομάζουμε ζωοδόχο πηγή και τη γιορτάζουμε, γιατί μπορούμε να συνεχίσουμε την προηγούμενη μας, το προηγούμενο μας σχόλιο με την Ανάσταση. Γιορτάζουμε την Παρασκευή της Διακίνησής μου, την Παναγία, ως ζωοδόχο πηγή, έτσι. Έχει τεράστια σημασία το όνομα ζωοδόχος πηγή, γιατί αν το προσέξουμε, είναι ένα από αυτά που οι φιλόλογοι ονομάζουν τυπική περίπτωση οξύμορου σχήματος. Mm-hmm. Δηλαδή ονομάζουμε οξύμορο σχήμα ένα σύνολο από λέξεις που έχουν αντιφατικές έννοιες αλλά που εκφράζουν κάτι αληθινό. Η λέξη ζωοδόχος είναι σύνθετη, όπως καταλαβαίνετε, και προέρχεται από το ρήμα δέχομαι, από το ουσιαστικό ζωή, και το δοχός, ζωή και δοχός. Το δοχός είναι ρηματικό επίθετο. Mm-hmm. Λοιπόν, σημαίνει αυτός που δέχεται. Ζωοδόχος λοιπόν είναι αυτός που δέχεται τη ζωή. Όταν λέμε ζωοδόχος, το ζωοδόχος χρησιμοποιούμε, λέμε ο ζωοδόχος τάφος του Χριστού, ο ζωοδόχος λάκκος της Βεθλέμ, εκεί που γεννήθηκε ο Χριστός, το ζωοδόχο μνήμα λέμε για τον τάφο της Παναγίας, έτσι. Όλα αυτά έχουν μία παθητική σημασία, κάτι που δέχονται. Mm-hmm. Αντίθετα, η πηγή είναι ένα ουσιαστικό που σημαίνει συνεχή κίνηση, ροή, παροχή, ενέργεια. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Ένα σχολιαστής γράφει: ο λάκκος δεν έχει δικό του νερό, αλλά αυτό είναι ξένο και επιφανειακό. Mm-hmm. Ο ήλιος το εξατμίζει και ο λάκκος μένει ξηρός. Η πηγή όμως δεν είναι έτσι, αλλά το νερό είναι δικό της και αναβλύζει από κάτω. Πηγάζει μάλιστα και πιο πολύ νερό και κάνει να προέρχεται από εκεί και από ποταμός, ο οποίος έχει συνεχή ροή. Και συμβουλεύει ο ίδιος: μην είναι η ψυχή σου λάκκος που έχει επίκθετο και τεχνικό και ευκαιριακό τούτο το ζωγόνο νερό. Άλλοτε μεν το έχει άφθονο, άλλοτε όμως το εξαφανίζει. Και έτσι αποδεικνύεται κατάξιος ο λάκκος της ψυχής, όπως ακριβώς παθαίνει και ο λάκκος από την ηλιακή ακτινοβολία. Αλλά η καρδιά σου να είναι πηγή που συνεχώς αναβλύζει απρόσβλητα από τα πάθη, γιατί είναι χαρακτηριστικό της πηγής να είναι πάντα ακμαία και ζωντανή. Να αναβλύζει λοιπόν τον ποταμό. Εδώ λοιπόν στο ζωοδόχος πηγή, που είναι μία από τις πιο όμορφες και πιο χαρακτηριστικές ονομασίες της Παναγίας μας, υπάρχουν όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε, έτσι. Ναι. Δέχτηκε την ζωή, τον Χριστό, ταυτόχρονα όμως έγινε και πηγή. Mm-hmm. Έτσι, Και μάλιστα λένε τα βιβλία μας, «Η των θείων χαρισμάτων εσφραγισμένη πηγή», δηλαδή βεβαιωμένη πηγή του αληθινού φωτός ή αέναος. Αλλού διαβάζουμε, έτσι. Mm. Δηλαδή δέχεται τη ζωή και γίνεται πηγή της ζωής. Η πρόσκληση του Χριστού, του Θεού για τον καθένα μας, από τη στιγμή που έγινε άνθρωπος ο Θεός, είναι αυτή. Ο καθένας να γίνει ζωοδόχος πηγή. Η Παναγία είναι, έγινε, είναι βεβαία εσφραγισμένη πηγή. Το αναγνωρίζουμε και αύριο θα το ψάλλουμε και θα μεγαλύνουμε. Αλλά ο σκοπός είναι να γίνουμε και εμείς το ίδιο. Στο βαθμό που θα μας αξιώσει ο Θεός. Να δεχόμαστε τη χάρη του Θεού, να είμαστε, να την δεξιωνόμαστε, να την υποδεχόμαστε και να γίνουμε πηγή αυτής της ζωής, που να φαίνεται στα έργα μας, στον τρόπο μας, στη σχέση με τους άλλους ανθρώπους, στη σχέση με τον ίδιο τον Θεό.
2: Πατέρα Αντώνη, η Θεοτόκος δεν δέχεται παθητικά το μήνυμα του Αρχαγγέλου, για να πάμε λίγο και στον Ευαγγελισμό, αλλά δίνει μια ελεύθερη συγκατάθεση, και θέλω λίγο να το σχολιάσουμε αυτό σε σχέση με τις έννοιες ζωή και ελευθερία. Μπορεί να υπάρξει ελευθερία χωρίς ζωή ή ζωή χωρίς ελευθερία?
3: Πράγματι αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και είναι ένα θέμα επίκαιρο, έτσι. Δηλαδή έχει σημασία σε τι κατάσταση είναι η Παναγία όταν έρχεται ο άγγελος, πώς αποφασίζει πώς δέχεται την πρόσκληση του αγγέλου, τι κάνει και πώς αποφασίζει η ίδια. Αποφασίζει ως ελεύθερος άνθρωπος, αποφασίζει, διστάζει, το σκέπτεται και ούτω καθεξής. Δηλαδή είναι, όταν κανείς τα αναλογίζεται αυτά, τον πιάνει ένας φόβος, ξέρετε, τον πιάνει ένα μπροστά στο μυστήριο. Βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, ότι όταν επισκέπτεται ο Θεός Αγίους από την Παλαιά Διαθήκη, τους προφήτες, ξέρουμε όλοι τον Ισαΐα, τον Ιερεμία, τον Μωυσή, μπορεί κανείς να σκεφτεί, βλέπει ότι αυτό που συμβαίνει όταν οι άνθρωποι έρχονται σε επίγνωση, τους μιλάει ο Θεός, τους πιάνει ένας φόβος, μια ταραχή, διστάζουν μπροστά του, δεν ξέρουν τι να κάνουν, θέλουν να υποχωρήσουν, θέλουν να εξαφανιστούν. Όταν έρχεται στην Παναγία, αυτά δεν υπάρχουν. Όταν ο άγγελος απευθύνεται στην Παναγία, εκείνη αντιδρά με έναν τρόπο, θα λέγαμε, φυσικό. Σκέπτεται και αποφασίζει ελεύθερα. Έχει, ας πούμε, αυτό που θα λέγαμε εμείς σήμερα, την αυτονομία της απόφασης, είναι ελεύθερη. Ξέρετε αυτό που λένε σήμερα οι φιλοσοφούντες και οι στοχαστές, την αυτονομία δεν είναι κάτι να κάνει κανείς ό,τι του έρχεται, του καπνίζει δηλαδή. Αλλά να μπορεί να διαλέξει ανάμεσα στα νοήματα που του προσφέρονται. Έχει μπροστά του ένα νόημα, άλλο νόημα, τρίτο νόημα. Εάν μπορεί να αποφασίσει ο ίδιος, εγώ θα ακολουθήσω αυτό, αυτός είναι ο αυτόνομος. Αυτό βλέπουμε στην Παναγία. Εδώ είναι ελεύθερος άνθρωπος, ο αυτόνομος. Ναι, γέννη το όμοι κατά το ρήμα σου. Έτσι. Και βέβαια, και στα βιβλία μας υπάρχει και εμείς το ξέρουμε, ότι η Παναγία εδώ διορθώνει την Εύα, την προμήτωρά μας, η οποία δεν φέρθηκε έτσι, δελεάστηκε, παρασύρθηκε, ακολούθησε τον εχθρό και βρέθηκε αιχμάλωτη. Και αιχμαλωτιστήκαμε όλοι. Η Παναγία τα διορθώνει όλα αυτά. Αναγνωρίζει πρώτα από πού έρχεται η πρόσκληση, τη σκέπτεται και αποφασίζει το σωστό. Ακολουθεί το αληθινό νόημα. Είναι άνθρωπος αυτόνομος. Έχει φτάσει στην τελειότητα, την κατά άνθρωπα τελειότητα ενώπιον του Θεού.
2: Σήμερα στην εποχή της δημοκρατίας, στην εποχή των δικαιωμάτων, όλοι οι άνθρωποι δεν αισθανόμαστε αυτόνομοι, δεν είναι έτσι?
3: Ναι, υπάρχουν, η αυτονομία αυτή έχει δύο περιεχόμενα.
2: Mm-hmm.
3: Το ένα είναι καθαρά ιδεολογικό.
2: Mm-hmm.
3: Είμαι αυτόνομος, αποφασίζω μόνος μου, έχω δικαιώματα και ούτω καθεξής, αλλά αυτό είναι ιδεολογικό, δηλαδή
2: mm-hmm.
3: Είναι μια αρχή που την ακολουθούν όλοι. Ισχύει για όλους και λοιπά. Και έχει και μια δεύτερη όμως σημασία, αν πράγματι είναι αυτόνομος.
2: Mm-hmm.
3: Το πρώτο είναι μια ευχή, θέλει να είναι αυτόνομος. Το δεύτερο είναι μια πραγματικότητα. Είναι πράγματι αυτόνομος. Μπορεί να ξεπεράσει τις εξαρτήσεις που είναι πολλές. Καταρχήν είναι, οι άνθρωποι συνήθως μιλάνε για κοινωνικοπολιτικές εξαρτήσεις,
2: mm-hmm.
3: που είναι πάρα πολύ ισχυρές, να το συζητάμε. Αλλά υπάρχουν και υπαρξιακές εξαρτήσεις. Υπάρχουν το φόβος, υπάρχει το ένστικο του θανάτου, υπάρχει το ένστικο της αυτοσυντήρησης, υπάρχει η αδυναμία απέναντι στους άλλους ανθρώπους, η σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Είμαι εχθρός, είμαι φίλος, τι είμαι. Έτσι, ναι μεν κυριαρχεί και πολύ σωστά κυριαρχεί στην εποχή της δημοκρατίας ιδεολογικά η ισότητα όλων, ελευθερία όλων κλπ, αλλά αυτό είναι μια ευχή στην καλύτερη των περιπτώσεων.
2: Mm-hmm.
3: Μπορεί να είναι όμως να έχει και πραγματική βάση. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα και εμείς μέσα στην Εκκλησία το ξέρουμε πόσον αγώνα χρειάζεται για να κατακτήσει κανείς την ελευθερία και την αυτονομία της σκέψεώς του και των ενεργειών του.
2: Mm-hmm.
3: Και το ξέρουμε από τη ζωή της Παναγίας, μια και εκείνη το θέμα μας, ότι κάθισε από μικρό παιδάκι στο ναό και γράφουν τα βιβλία μας ότι εκεί παιδαγωγήθηκε και έτσι σιγά σιγά, ακούγοντας για τον νόμο του Θεού συνεχώς, αξιώθηκε από τον Θεό να γίνει αυτόνομος και ελεύθερη και να αποφασίσει το γέννητό μη κατά το ρήμα σου.
2: Μάλιστα.
3: Η εκκλησία μας, σε κάθε που είχε, στη δική μας, είναι ένα σχολείο αυτονομίας των ανθρώπων, απεξάρτησης, από κάθε εξάρτηση. Mm. Και τις κοινωνικοπολιτικές, τις οικονομικές εξαρτήσεις, που πολλές φορές είναι πάρα πολύ βαριές, αλλά και από τις υπαρξιακές μας εξαρτήσεις. Από τους φόβους μας, από τα είδωλα που στείνονται μπροστά μας και μας κυνηγούν συνεχώς. Η Παναγία είναι ο φάρος της αυτονομίας και της ελευθερίας, που όχι μόνο τη βλέπουμε απέναντί μας ως παράδειγμα, έρχεται μέσα μας, ενεργεί από μέσα μας προς αυτό το σκοπό.
2: Μπορεί αλήθεια να υπάρξει αυτονομία χωρίς σχέση, και αν υπάρχει σχέση θα υπάρχει και κάποιο πρόσωπο ή κάποια πρόσωπα. Αυτό το πρόσωπο ή τα άλλα πρόσωπα δεν περιορίζει την ελευθερία και την αυτονομία μας.
3: Κοιτάξτε, αν οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι, δεν περιορίζονται σε τίποτα. Θυμόσαστε, υπάρχει ένα ωραίο παράδειγμα στη ζωή των ασκητών,
2: mm-hmm.
3: που κάποιος πάει αρχάριος και ρωτάει έναν πιο προχωρημένο ασκητή και του λέει ότι τον συμβουλεύεται. Εκείνος mm-hmm. του αποκαλύπτει συνεχώς, ας πούμε, του λέει, τον βοηθάει, προσπαθεί να τον βοηθήσει. Εκείνος πάει, έρχεται, ξανάρχεται κτλ. Και αισθάνεται ότι τον κουράζει και ότι τον περιορίζει τον χρόνο του, ότι δημιουργεί προβλήματα.
2: Mm-hmm.
3: Και ο ασκητής του λέει να ανάψει ένα κερί. Ανάβει ένα κερί και του λέει, μειώθηκε το φως του κεριού από το οποίο άναψε στο δεύτερο κερί? Όχι, λέει.
2: Mm-hmm.
3: Έτσι, λέει, είναι η χάρη του Θεού. Εάν οι άνθρωποι ζουν μέσα στη χάρη του Θεού, ό,τι δίνει κανείς δεν το χάνει. Και όσο δίνει, δεν λείπει από πουθενά. Έτσι είναι και η σχέση του. Το θέμα της σχέσης, βέβαια, που θέτετε τώρα, είναι μεγάλο, γιατί η σχέση μπορεί να είναι εχθρική,
2: mm-hmm.
3: μπορεί να είναι φιλική, μπορεί να είναι ερωτική, μπορεί να είναι συναλλαγματική σχέση, έτσι. Θα εννοείται προφανώς τη σχέση μας με τον Θεό και με τους αδελφούς.
2: Mm-hmm.
3: Έτσι. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό.
4: Μάλιστα.
2: Πώς μπορούμε λοιπόν να οριοθετήσουμε με βάση το πρόσωπο βεβαίως του Χριστού πρωτίστως και της Παναγίας μετά αυτές τις σχέσεις?
3: Η Παναγία μας βοηθάει σε αυτό. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πρώτα πώς λειτουργεί το μυστήριο της Παναγίας ως πηγής της χάριτος του Θεού. Πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα, έτσι. Είναι ένα θέμα που ίσως δεν μπορούμε τώρα να το εξαντλήσουμε, να το θίξουμε λιγάκι. Είναι ότι θα ακούσουμε και αύριο τον ψαλμό που λέει ότι πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν. Και ένας μεγάλος δάσκαλος της Εκκλησίας σχολιάζει. Δεν είπε όλη η δόξα της θυγατρός του βασιλέως είναι μέσα, αλλά από μέσα. Γινόμενοι δηλαδή σαν φως από μέσα προς τα έξω. Έτσι. Επίσης το Ευαγγέλιο λέει ότι το νερό αυτό θα είναι αλόμενον η ζωή αιώνιων, δηλαδή θα αναπηδά, θα είναι ένας εντριβάνι, ένας πίδακας. Έτσι, έτσι η χάρις του Θεού δρά στον κόσμο και στους ανθρώπους, σαν ένας πίδακας, ένας πλούσιο νερό που πέφτει και σκεπάζει και πλένει τους ανθρώπους και τους ποτίζει και τους ξεδιψάει και τους ζωοποιεί. Αυτό λοιπόν που βγαίνει από μέσα από την Παναγία, μπαίνει έσωθεν, έχει τεράστια σημασία, γιατί υπονοεί εδώ ένα έξωθεν. Έξωθεν δέχεται ο άνθρωπος επιδράσεις. Προφανώς δέχεται τις επιδράσεις των άλλων ανθρώπων και δέχεται ακόμα και την επίθεση του Σατανά. Η Εύα, ας πούμε, την πείραξε και ο Αδάμ και η Εύα, δέχτηκαν τον περασμό έξωθεν. Έτσι, ήρθε κάποιος από απ' έξω. Βέβαια η Εύα και ο Αδάμ τότε που πειράστηκε ήταν σε καλή πνευματική κατάσταση. Εμείς πολλές φορές δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση και έτσι δεν βλέπουμε τον Σατανά έξω μας και τους εχθρούς έξω μας, αλλά τους αντιμετωπίζουμε σαν σκέψεις. Μας βάζουν σκέψεις με βάση την ιστορία μας, με βάση τα πάθη μας, με βάση τις σχέσεις με τους ανθρώπους. Έτσι δεχόμαστε τις προσβολές του Σατανά. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι όταν μιλάμε για την Παναγία και τη σχέση μας μαζί της, τη σχέση μας με τον Χριστό, δεν είναι αυτά απλά πραγματάκια. Αυτά απλά είναι μόνο στο μυαλό μας. Στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας, στην πρακτική μας κατάσταση, αυτό που ζούμε κάθε μέρα, είναι πολύ σύνθετα τα πράγματα, έτσι. Δεχόμαστε σκέψεις, αντιμετωπίζουμε προβλήματα, έχουμε διλήμματα, θα κάνουμε τούτο ή το άλλο. Και όλα αυτά σε μια ζωντανή πραγματικότητα με άλλους ανθρώπους. Έχει λοιπόν σημασία ότι από αυτά όλα μας βοηθάει, λυτρωμένη τα ψυχά σημών, θα ακούσουμε το τροπάριο, η Παναγία. Γίνεται ένα κριτήριο αυτές των σχέσεων, της σχέσεως, ένας οδηγός, ένας τρόπος να σχετιζόμαστε σωστά και ουσιαστικά με τον ίδιο τον Θεό.
2: Μάλιστα. Λίγο πριν να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας επικοινωνία και αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε πάντοτε με τον πατέρα Αντώνιο Πινακούλα, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, να ακούσουμε δύο λόγια από εσάς για την μεγάλη γιορτή και για το γεγονός ότι πάντοτε η γιορτή της Κοιμήσεως αποτελεί μια από τις πιο αγαπητές και λαοφιλείς εορτές της Ορθοδοξίας.
3: Κοιτάξτε, καταρχήν να την προσδιορίσουμε τη γιορτή, μια και το ρωτάτε. Βλέπετε, έχουμε δύο κύκλους εορτών Παναγίας, ας πούμε. Η μία είναι τα γεγονότα, η ιστορία της σωτηρίας, όπου η Παναγία γιορτάζουμε γεγονότα της ζωής της Παναγίας που έχουν σχέση με τον τρόπο που λειτουργεί η Παναγία μέσα στο σχέδιο του Θεού. Mm-hmm. Τα εισόδια, ο Ευαγγελισμός, τα εισόδια που μπήκε στο ναό, ο Ευαγγελισμός που δέχτηκε την επίσκεψη του Αγγέλου, η Παπαντή που πήγε με τον Χριστό στην Εκκλησία κλπ. Και υπάρχει ένας άλλος άξονας γεγονότων που καθορίζουν άλλες γιορτές, που είναι η φυσική ζωή της Παναγίας. Mm-hmm. Σύλληψη, γενέσιο, κοίμηση εδώ τώρα. Mm-hmm. Έτσι. Αυτά είναι δύο, λοιπόν, δύο διαφορετικοί κύκλοι εορτών, που όπως είπαμε ο ένας έχει προσδιορίζεται από τη σχέση της Παναγίας, τη σχέση μάλλον της Παναγίας μέσα στο σχέδιο του Θεού, και το δεύτερο είναι η φυσική ζωή της. Mm-hmm. Και τα δύο έχουν τεράστια σημασία, αλλά αυτό το δεύτερο είναι πιο ανθρώπινο, είναι πολύ πιο κοντά σε εμάς. Mm-hmm. Το καταλαβαίνουμε καλύτερα. Γιορτάζουμε το γενέσιο, γιορτάζουμε την κοίμηση. Όμως ξέρουμε ότι πεθαίνουν άνθρωποι συνεχώς. Και η Παναγία είναι, περνάει και αυτή από το στάδιο της κοιμήσεως. Είναι κοντινή μας η γιορτή, αλλά είναι συνδεδεμένη με την Ανάσταση. Εάν εμείς πιστεύουμε ότι θα αναστηθούμε, στην Παναγία βλέπουμε την Ανάσταση. Είναι ήδη πραγματοποιημένη. Είναι ζωντανή μπροστά μας. Νομίζω αυτό είναι το σημείο που πρέπει να κρατήσουμε κατόχρονο στο μυαλό μας, όπως θα όσο θα πλησιάζει η Ευαγγελική Γιορτή, και όπως στη συνέχεια να την κρατάμε μέσα μας για να μας φωτίζει και να μας δίνει δύναμη. Μια κίνηση που ταυτίζεται με την Ανάσταση.
2: Έτσι. Μάλιστα. Συνομιλούμε με τον Πάτερ Αντώνιο Πινακούλα, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου. Θέλουμε στο σημείο αυτό πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Πάτερ Αντώνιο, για το χρόνο που διαθέσατε σήμερα ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η σημερινή επικοινωνία και όσο ωφέλιμα ακούσαμε από εσάς στη συζήτηση αυτή.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ που είχατε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις για να προσεγγίσουμε έστω ταπεινά και από μακριά αυτό που γιορτάζουμε αύριο, το μυστήριο της Παναγίας μας, της μητέρας της ζωής, της πηγής της ζωής, αυτής που μας λυτρώνει καθημερινά. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε.

Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι

ξέρεις, μετεμποδίων η έξοδος του 15 Αυγούστου. Συλλήτουργο προκαθημένων στην Ήμβρο για τα 65 έτη ιεροσύνης του Οικουμενικού Πατριάρχη. Μάχη με τα κινέζικα σκαθάρια που αποδεκατίζουν τις μουργές στην Αθήνα. Με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα τον 15 Αύγουστο, με τα δρομολόγια να είναι πιο αραιά. Στο 28% η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό φέτος στην Τουρκία. Νέα όθηση στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου και Ισραήλ. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε τη Βρετανία «Ισλαμική δημοκρατία». Σε εξέλιξη το 5ο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη και ο καιρός στην Αττική γενικά έθριος με τη θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ξεκινάμε το δελτίο μας, αγαπητοί ακροατές, με τη χθεσινή φωτιά στη Χαλκιδική. Αρκετά βελτιωμένη λοιπόν σε σχέση με χθες είναι η εικόνα της φωτιάς στη Σίβηρη, καθώς πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο μεν, αλλά αρκετές διάσπαρτες αιστείες. Ο Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για δύσκολη πυρκαγιά, ενώ αναφέρθηκε και στην έκταση που κάηκε, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις φτάνει τα 3.500 στρέμματα. Χθες ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα με πολλές περιοχές της Ελλάδας να είναι σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς και μάλιστα μπορούμε να πούμε πως ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας του Πυροσβεστικού Σώματος ανταποκρίθηκε σε όλες τις περιπτώσεις αντιμετωπίζοντας 40 πολύ δύσκολες αγροτοδασικές πυρκαγιές. Ήταν δύσκολες διότι οι περισσότερες εξ αυτών ήσαν επικίνδυνες καθώς εκδηλώθηκαν πλησίων οικιστικών περιοχών, δηλαδή κατοικημένων περιοχών, δήλωσε ο κύριος Αρτοπιός. Αναφερόμενος στην επιχείρηση, σημείωσε πως δόθηκε ολονύχτια μάχη με τα επίγεια τμήματα του πυροσβεστικού σώματος. Επιχείρησαν στη Χαλκιδική 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα. 13 ομάδες πεζοπόρων τμήματων δασοκομάντος από πολλές περιοχές της χώρας μας με μηχανήματα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής εξετάζεται το ηλεκτρικό δίκτυο ως πιθανή αιτία. Ένα δέντρο φέρεται να έπεσε πάνω σε καλώδια προκαλώντας βραχυκύκλωμα και σπινθήρες. Ακολούθησε ταχεία εξάπλωση της φωτιάς και σύντομα οι φωτιές έφτασαν σε δάσος με πεύκα. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, ο δρόμος προς τη Φούρκα παραμένει κλειστός, ενώ οι κάτοικοι και οι επισκέπτες περιμένουν το πράσινο φως από τις αρχές προκειμένου να επιστρέψουν και να διαπιστώσουν την κατάσταση των κατοικιών και των περιουσιών τους. Εξαιρετικά δύσκολη και η σημερινή ημέρα για όλη τη χώρα με τον συνδυασμό ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς και θυελωδών βοριάδων να θέτει σε ύψιστη επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό, την ώρα που τα ισχυρά μελτέμια προκαλούν ήδη προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 9 αμποφόρ, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι ρηπές εκτιμάται πως ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Η εξασθένισή τους αναμένεται να αρχίσει σταδιακά από την Κυριακή 16 Αυγούστου. Την ίδια ώρα, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς τοποθετεί στο ανώτατο επίπεδο επικινδυνότητας κατηγορίας 5 την Αττική και περιοχές της Βιωτίας, της Εύβοιας, της Αργολίδας και της Κορινθίας, ενώ πολύ μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας βρίσκεται στην κατηγορία 4. Μάλιστα, λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών συνθήκων, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ζητήσει οι περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία 4 να αντιμετωπιστούν επιχειρησιακά σαν να βρίσκονται στην κατηγορία 5, με πλήρη κινητοποίηση των εμπλεκόμενων δυνάμεων. Πού υπάρχει σήμερα ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς? Στις περιφέρειες Αττικής, Βιωτίας, Εύβοιας, Αργολίδας και Κορινθίας. Την ίδια ώρα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται στα Κύθυρα, σε τμήματα της Πελοποννήσου, στην Αχαΐα και

0: και την Ηλία, στη Ζάκυνθο, στη Φωκίδα και τη Φιώτιδα, στην Εύβοια και τη Σκύρο, στις Ποράδες, στο Βόρειο Αιγαίο, στη Χαλκιδική και το Άγιον Όρος, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Οι θυελώδεις άνεμοι, όπως είπαμε, έχουν ήδη προκαλέσει προβλήματα στην ακτοπλοεία. Σε μια μέρα με αυξημένη μετακίνηση ταξιδιωτών, λόγω 15 Αυγουστού, οι ταξιδιώτες που επέλεξαν να φύγουν από την Αθήνα μέσω του λιμανιού του Πειραιά στάθηκαν πιο τυχεροί. Από τον Πειραιά υπάρχει απαγορευτικό απόπλου για τον Blue Star Paros με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο που ήταν προγραμματισμένο για τις 7.30 το πρωί. Ενώ το Blue Star Μύκονος τροποποίησε το δρομολόγιο του και δεν θα προσεκύσει Σύρο και Μύκονο λόγω των δυσμενών συνθήκων στο Αιγαίο. Από τη Ραφίνα, λόγω του απαγορευτικού απόπλου ακυρώθηκαν τα πρωινά δρομολόγια του Fast Ferry Άνδρος προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο και του Εκατερίνη Π προς Πάρο και Νάξο, ενώ δεν εκτελέστηκε και δρομολόγιο με επιστροφή προς Ραφίνα. Εκτελέστηκαν μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενώ για τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων το απαγορευτικό απόπλου, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, παραμένει σε ισχύ έως τις 4 το απόγευμα. Ακυρώσεις καταγράφονται και από το Λαύριο με τα πρωινά δρομολόγια προς Σκαία, των πλοίων Ιωνής και Μακεδόν να μην εκτελούνται, ενώ οι εταιρείες αναμένουν νεότερα δελτία της ΕΜΗ για τις υπόλοιπες αναχωρήσεις της ημέρας. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν προτού μεταβούν στα λιμάνια με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τις κατατόπους λιμενικές αρχές, καθώς είναι πιθανές νέες τροποποιήσεις ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων. Συλλήτουργο προκαθημένων με την ευκαιρία της επετείου των 65 χρόνων ιεροσύνης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Παναγία της Σύμβρου. Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη συλλειτούργησαν ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας Θεόδωρος και ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Ιωάννης, καθώς και οι ιεράρχες των εκκλησιών αυτών. Τον Πατριάρχη προσφώνησαν εγκάρδια ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκιδόνος Εμμανουήλ, ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Ιωάννης, καθώς και ο οικείος Ποιμενάρχης, Μητροπολίτης Ύμβρου και Τενέδου Κύριλλος. Στην ομιλία του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, εμφανώς συγκινημένος, αναφέρθηκε στη μακρόχρονη διαδρομή του στην Ιεροσύνη από το 1961, όταν έλαβε τον πρώτο βαθμό της Ιεροσύνης, αυτόν του Διακόνου, στον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη γενέτειρά του την Ύμβρο. Από τα χέρια του Μητροπολίτη Ύμβρου και Τενέδου, μετέπειτα Ηλιουπόλεως και Θύρων και μετά Γέροντα Χαλκιδόνος Μελίτονος μέχρι σήμερα. Και επιστρέφουμε εδώ στην Αθήνα, όπου τα κινέζικα σκαθάρια απειλούν και φέτος τις μουριές της πρωτεύουσας, με το Δήμο Αθηναίων να εφαρμόζει νέο πρόγραμμα καταπολέμησης του εντόμου. Το εισβολικό αυτό είδος εμφανίστηκε στην πόλη το 2019 και από τότε μέχρι το 2023 εξολόθρευσε περί τις 5.000 μουριές. Οι προσπάθειες για την προστασία των δέντρων της πόλης θα ενταθούν, καθώς οι νέες προκλήσεις είναι πολλές. Επιπλέον εφαρμόζονται προγράμματα βιολογικής καταπολέμησης για προσβολές στις νερατζιές, στους υβίσκους και στις κουτσουπιές, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ. Γιώργος Αποστολόπουλος. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα αρμόδια συνεργεία εφαρμόζουν σύγχρονη μέθοδο με έγχυση στον κορμό φυτοπροστατευτικής ουσίας εγκεκριμένης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εκτιμάται πως η ενδεδειγμένη μέθοδος θα εφαρμοστεί σε περισσότερες από 6.000 μουριές και σύμφωνα με τον Δήμο η ξύρανση νέων μουριών είναι πλέον πολύ περιορισμένη. Μια χρηστική είδηση τώρα για όσους παραμείνουν στην Αθήνα το 15 Αύγουστο. Με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα με τα δρομολόγια να είναι πιο αραιά. Ειδικότερα για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΑΣΑ ανακοινώνει πως κατά τη διάρκεια του 15 Αύγουστου τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα λειτουργήσουν ως εξής. Για όσους χρησιμοποιούν λεωφορεία και τρόλεϊ, σήμερα και τη Δευτέρα 17 Αυγούστου εφαρμόζεται έκτακτο πρόγραμμα βασισμένο στο πρόγραμμα καθημερινής. Το Σάββατο τον 15 Αύγουστο ισχύει το πρόγραμμα της Κυριακής για όλες τις γραμμές. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, οι γραμμές, οι οποίες λειτουργούν καθόλου το 24ωρο, θα λειτουργήσουν κανονικά όπως κάθε Σάββατο. Την Κυριακή τώρα στις 16 Αυγούστου ισχύει το πρόγραμμα της Κυριακής για όλες τις γραμμές. Το επιβατικό κοινό θα μπορεί να ενημερώνεται αναλυτικά για το ημερήσιο πρόγραμμα εκτέλεσης δρομολογίων για όλες τις αστικές και περιαστικές γραμμές μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του οργανισμού καθώς και του πληροφοριακού κέντρου 111-85. Για τα δρομολόγια μέσων σταθερής τροχιάς, το Σάββατο του 15 Αύγουστου, οι γραμμές 2 και 3 του μετρό, καθώς και οι γραμμές ΤΑΦ6 και ΤΑΦ7 του τραμ, θα λειτουργήσουν καθόλου το 24ωρο, όπως κάθε Σάββατο. Από τον χώρο των διεθνών ειδήσεων, με ανωδική αναθεώρηση της πρόβλεψής της για τον πληθωρισμό προχώρησε η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας, εγκαταλείποντας μια εκτίμηση που θεωρείται υπερβολικά αισιόδοξη από τις αγορές. Ο διοικητής της τράπεζας, Φατίχ Καραχάν, ανακοίνωσε την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη πως ο ετήσιος πληθωρισμός αναμένεται πλέον να διαμορφωθεί στο 28% στο τέλος του έτους, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 26%. Ο πληθωρισμός παρέμεινε επίμονος κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Οι Τούρκοι αξιωματούχοι απέδωσαν αρχικά την καθυστέρηση της αποκλιμάκωσής του στις έντονες διακυμάνσεις των τιμών των τροφίμων και στη συνέχεια στις οικονομικές συνέπειες του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν. Η Τουρκία ως μεγάλος εισαγωγέας πετρελαίου είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στην άνοδο των διεθνών τιμών της ενέργειας. Το υψηλότερο ενεργειακό κόστος επιβαρύνει τις εισαγωγές και τροφοδοτεί νέες πιέσεις στις τιμές καταναλωτή. Παρότι ο ετήσιος πληθωρισμός υποχώρησε για δεύτερο συνεχή μήνα και διαμορφώθηκε στο 31,8% τον Ιούλιο, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής διατηρούν αυστηρή στάση. Από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φλεβάρι, η Κεντρική Τράπεζα χρηματοδοτεί το τραπεζικό σύστημα μέσω του ακριβότερου επιτοκίου μιας μέρας, το οποίο βρίσκεται στο 40%. Ο δανεισμός μέσω του βασικού επιτοκίου του 37% παραμένει σε αναστολή. Στην πράξη, η επιλογή αυτή ισοδυναμεί με άτυπη αύξηση του κόστους χρήματος, καθώς η Άγκυρα επιχειρεί να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις χωρίς να προχωρήσει σε επίσημη αύξηση του βασικού επιτοκίου. Την επιτάχυνση τώρα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου και Ισραήλ σηματοδοτεί το αίτημα επένδυσης που κατέθεσε προς τις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών ο ΑΔΜΙΕ ως φορέας υλοποίησης του έργου Great Sea Interconnector. Η νέα αυτή εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου με τον Ισραηλινό ομόλογο του Έλι Κοέν για την προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ. Η υποβολή του αιτήματος επένδυσης αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές Κύπρου και Ισραήλ, προκειμένου για τη λήψη κοινής απόφασης σχετικά με την κατανομή κόστους ανάμεσα στις δύο χώρες, το οποίο θα ανακτηθεί μέσω των ρυθμιζόμενων εσόδων του έργου. Το σκέλος της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ θα έχει υπεράκτιο μήκος περίπου 324 χιλιόμετρων, με το βάθος πόντισης να κυμαίνεται μεταξύ 2.200 και 2.400 μέτρα. Η διασύνδεση θα παρέχει τη δυνατότητα αμφίδρομης μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επιτρέποντας την αντιστροφή της κατεύθυνσης ροής ισχύως. Στο ίδιο το Ισραήλ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε τη Βρετανία «Ισλαμική δημοκρατία» κατά τη διάρκεια εκτενούς συνέντευξης. Αναφερόμενος στον Ράντολφ Τσόρτσιλ, γιο του Ίνστον Τσόρτσιλ, και στον εγγονό του, τον Ουίνστον Σπένσερ, οι οποίοι όπως και ο Βρετανός πρωθυπουργός στην εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου εργάστηκαν ως δημοσιογράφοι, ο Νετανιάχου δήλωσε πως οι δύο άνδρες ήρθαν εδώ και κάλυψαν τον πόλεμο των 6 ημερών με πολύ θετικό τρόπο για εμάς. Προσπαθήστε να βρείτε κάτι τέτοιο τώρα στη Βρετανία, την οποία θα μπορούσες να αποκαλέσεις Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας, ανέφερε γελώντας. Στη συνέχεια απάντησε ναι, όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν ολόκληρη η Ευρώπη είναι έτσι, αναφερόμενος όπως φαίνεται στις μουσουλμανικές κοινότητες των ευρωπαϊκών χωρών και στην ολοένα πιο επικριτική στάση πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων απέναντι στο Ισραήλ τα τελευταία χρόνια. Η πρώτη πυρηνική Ισλαμική Δημοκρατία θα είναι η Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας, πρόσθεσε αστειευόμενος ο Νετανιάχου, συμπληρώνοντας πως παρόλα αυτά φροντίζουμε να μην υπάρξει άλλη στο Ιράν. Την ώρα που εκατομμύρια άνθρωποι, ντόπιοι και τουρίστες έστρεφαν προχθές το βλέμμα στον ουρανό για να θαυμάσουν τη σπάνια ολική έκλειψη ηλίου που ήταν ορατή από την Ισπανία, μεγάλο μέρος της Ιβηρικής καθώς και της υπόλοιπης Ευρώπης προετοιμαζόταν για το 5ο κατά σειρά κύμα καύσωνα που αναμενόταν να πλήξει την Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι. Το από πολλές απόψεις πρωτόγνωρο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα καλοκαίρι του 26 έχει μέχρι στιγμή σημαδευτεί από ρεκόρ θερμοκρασιών, φωνικές πυρκαγιές και πρωτοφανή ξηρασία. Και όλα αυτά ενώ η καλοκαιρινή περίοδος συνεχίζεται σε ανησυχητικά θερμό κλίμα. Ένα νέο κύμα καύσωνα λοιπόν προβλεπόταν πως θα σαρώσει τη γυραιά Ήπειρο από τα δυτικά, με την Ισπανία να αναμένει θερμοκρασίες άνω των 43 βαθμών Κελσίου, προτού πλήξει περισσότερες χώρες στα ανατολικά όπως τη Γερμανία μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στη Βρετανία η κυβέρνηση του Άντι Μπέρναμ συγκάλεσε ειδική υπουργική σύσκεψη για να προετοιμαστεί για τις επιπτώσεις του νέου κύματος ακραίας ζέστης με φόντο το περιβάλλον ξηρασίας που επικρατεί πια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η Βρετανία και η Γαλλία υδρώνουν ξανά καθώς η Δυτική Ευρώπη πλήττεται από ένα ακόμη κύμα καύσωνα, έγραψε χθες το Associated Press, ενώ οι μετεωρολόγοι ανέμεναν θερμοκρασίες 38 βαθμών Κελσίου στην κεντρική και νοτιοανατολική Αγγλία και 40 βαθμών στη Γαλλία. Όχι πια πράσινη και ευχάριστη, η Αγγλία γίνεται ένα ξερό καφέ, ήταν ο τίτλος άρθρου στους New York Times. Στην άλλη πλευρά της μάχης, πάνω από το 70% της ηπειρωτικής Γαλλίας βρίσκεται υποκαθεστώς περιορισμού στη χρήση του νερού λόγω της εκτεταμένης ξηρασίας. Η Εθνική Γεωλογική Υπηρεσία της χώρας ανέφερε αυτόν τον μήνα πως τα επίπεδα των υπόγειων υδάτων μειώθηκαν σημαντικά. Σε ορισμένες περιοχές μάλιστα οι κάτοικοι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι ακόμη και με την επιβολή προστίμου για τη χρήση νερού σε πισίνες ή για το πλήσιμο των αυτοκινήτων τους. Σύμφωνα με όσα δήλωσε προημερών η Γαλλίδα Υπουργός Περιβάλλοντος, επικαλούμενοι εκτιμήσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Γαλλίας, τα κύματα καύσωνα που έπληξαν τη χώρα τους τελευταίους μήνες ενδέχεται να επιφέρουν άμεσο και έμεσο κόστος συνολικού ύψους 10 έως 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην Ιταλία, η μεγαλύτερη ένωση αγροτών της χώρας, Coldiretti, εκτιμά πως οι ζημιές που σχετίζονται με την κλιματική κρίση έχουν μέχρι στιγμή φέτος ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο. Πολύς κόσμος αγωνιά για τον καιρό και πώς θα φύγει αύριο Σάββατο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή Παναγιά. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε προειδοποιήσεις για σήμερα. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι 7-8 και τοπικά και 9 μποφόρ. 9 μποφόρ έχουμε στο κεντρικό Αιγαίο. Και από αργά το απόγευμα θα εξασθενήσουν οι άνεμοι στα 8 μποφόρ. Γι' αυτό όσοι θέλουν να ταξιδέψουν στο Αιγαίο, ενημερώνονται από τα κατατόπους λιμεναρχία, γιατί υπάρχει απαγόρευση απόπλου. Τώρα πάμε να δούμε τον καιρό. Έτσι λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά, η κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, έχει νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό και μεσημέρι και απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και στο Ιόνιο και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 με 9 μποφόρ πρόσκαιρα τοπικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση και θα φτάσει στους 28 με 32 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα νότια Ηπειρωτικά, την νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα 34 με 36 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή οι μικρότερες θερμοκρασίες στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς στην Κύθνο, στη Μήλο, στη Σύρο και στο Καστέλι Ηρακλείου Παιδιάδος της Κρήτης και 26 βαθμούς έχουμε στην Κοζάνη που έχει και καταιγίδα, στη Σκύρο, στους Ωραιούς, στη Βόρεια Εύβοια, στην Κάριστο, στην Τίνο που γιορτάζει τη Μεγαλόχαρη και μάλιστα έχει ρηπές μέχρι και 9 μποφόρ και στη Σιτία. Ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 35 βαθμούς στην Κερκυρά, στην Ανδραβίδα και στο Μεσολόγγι. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία Θράκη, στη Θράκη έθριο καιρό, στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία τοπικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβους και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο γενικά έθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα νεφώσεις και θα εκδοθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Στη Θεσσαλία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα και σποραδικές καταιγίδες. Οι υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριο καιρό, όμως μεσημέρι και απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, οπότε θα εκδοθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κεντρική Στερεά. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό, με τις Κυκλάδες να έχουν τοπικές νεφώσεις με ασθενείς κατά κανόνα βροχές κυρίως στα βορειότερα τμήματα. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό με παροδικές νεφώσεις στα Δωδεκάνησα. Στο Καστελόριζο έχουμε 33 βαθμούς θερμοκρασία επάνω στο νησί με δυτικούς νότιο-δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα δυτικά πιο ενισχυμένη στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική έχει γενικά έθριο καιρό, βόρειους βόρειο-ανατολικούς ανέμους 6 με 7 και στα ανατολικά και 8, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 25 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 33 στα Μέγαρα. Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία είναι στους 31 βαθμούς. 29 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη και θα φτάσει μέχρι τους 31 με νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Τώρα, για αύριο Σάββατο, 15 Αυγούστου, ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κατά τόπους, με πρόσχερες τοπικές βροχές και όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημεριανές ώρες στα Δυτικά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις, στα Δυτικά 4 με 5, στα Ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανόν πρόσχερα και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα Ανατολικά και θα φτάσει στους 27 με 31 βαθμούς. Τοπικά στο Ιόνιο, τα Δυτικά, Νότια Ηπειρωτικά, Νότια Κρήτη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα 32 με 34. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και στη Δυτική και την Ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. 17 βαθμοί το πρωί, 30 με 31 το μεσημέρι η θερμοκρασία. Νησιάνα, Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Γενικά έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. 20 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά 33 με 34. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησος. Η Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες και από το απόγευμα γενικά έθριο καιρό. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός, όμως μεσημέρι και απόγευμα κυρίως στα ορεινά τμήματα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη νότια Πελοπόννησο πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι τώρα σε αυτές τις περιοχές θα είναι βόρειο-βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 8 και στη νότια Εύβοια πιθανώς πρόσκαιρα και 9 μποφόρ. 20 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι, στην ανατολική Πελοπόννησο όμως 33 με 34, ενώ στην Τρίπολη η θερμοκρασία θα είναι στους 20 βαθμούς το πρωί, 19 με 20 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 31. Οι Κυφλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό, στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με ασθενείς κατά κανόνα βροχές κυρίως στα βόρεια, με τους ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ και στις Κυφλάδες τοπικά και 8 και τη θερμοκρασία 23 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι στην Νότια Κρήτη 32 με 34 τοπικά. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό από βόρειες διευθύνσεις άνεμοι 6 με 7 μποφόρ και στα βόρεια και 8, 22 βαθμοί το πρωί μέχρι 34 το μεσημέρι, ενώ στο Καστελόντιζο και αύριο οι άνεμοι θα είναι δυτική βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά του Καστελορίζου πιο ενισχυμένη στα 5 με 6. Η Αττική τώρα για αύριο γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες, βόρειο-βόρειο-ανατολική άνεμη 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά μέχρι και το απόγευμα τοπικά και 8, με 23 βαθμοί το πρωί 30 το μεσημέρι, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια η μεγίστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η Θεσσαλονίκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα με μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Μεταβλητή άνεμη 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα ως συνήθως νότιοι με την ίδια ένταση, με 22 βαθμοί το πρωί, 29 με 30 το μεσημέρι. Όσο για την Κυριακή, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στην βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Εύβοια, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Μεσημέρι τώρα και απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα, με πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβρους στην Ήπειρο κυρίως. Οι άνεμοι στην Κυριακή θα πνέουν στα δυτικά με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5. Τα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 και πιθανόν πρόσκαιρα και 8 και η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στις 27 με 31 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά και τη Νότια Κρήτη 32 με 34 βαθμούς θερμοκρασία. Αυτά και για το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να πούμε πως πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγορά Δράμας. Για την κατασβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες, 5 οχήματα, ένα ελικόπτερο και υδροφόρες του Δήμου Δοξάτου. Σημειώνεται πως η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλώνα που εκφώνησε το δελτίο και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα ευλογημένο 15 Αύγουστο. Χρόνια πολλά.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούτε την εκπομπή «Ρήματα και φθόγγι από τη θάλασσα» με την Κυριακή Ελιανού.

«Τι έχεις και βλέπεις έτσι συλλογισμένο σε αυτό το καΐκι?» ρωτάει ένα βράδυ η Μαριγή το Φώτη τον άντρα της, εκεί που καθόντανε κοντά στο παράθυρο κατά το γυαλό. «Να, βλέπω τη θάλασσα και θαυμάζω την ομορφιά της. Τι βλέπω?» «Δεν έβλεπες τη θάλασσα, το καΐκι έβλεπες.» «Τι είναι αυτό το καΐκι?» «Καλά, το βλέπα και το καΐκι με τα άσπρα πανιά του.» «Και τι συλλογιζόσουν?» «Τι καλά να μας φέρνει.» «Χριστέ και Παναγιά μου, να μη θέλει μαθές αυτός ο χριστιανός να μου πει ένα στοχασμό του.» Κι έφυγε η Μαριγή θυμωμένη.

Έμεινε μοναχός του Φώτης. Έριξε μια ματιά κατά την πόρτα χαμογελώντας, κούνησε το κεφάλι του και άρχισε να μιλάει μοναχός του. Έβλεπα. Και πού να σου τα λέω, Μαριγή μου, τι έβλεπα. Τη μοίρα σου και τη μοίρα μου έβλεπα. Την αγάπη μου και την ελπίδα μου έβλεπα. Να τι έβλεπα. Και γύρισε πάλι κατά τη θάλασσα και κοίταζε το καΐκι ο Φώτης.

Να το κι αράζει πάλι το καΐκι. Κάτω τα πανιά αμάινα το σιδερό. Όξο οι ναύτες, κίσια στο καπηλιό. Όξο τα βαρέλια κι οι βρώμες. Νάτες οι γλυκές οι ελπίδες. Κατέβα και πήγαινε να τις δεις και να τις καμαρώσεις. Σαρδέλες και συντίνα. Και στάθηκε πάλι συλλογισμένος.

Είναι τώρα 3 χρόνια που έβλεπα μια βαρκούλα μακριά, μακριά στου πελάγου την άκρη. Ένα άσπρο σημαδάκι και τίποτε άλλο. Μα τι ομορφιά που την είχε στα γαλάζια νερά. Το κοίταζα και δεν το χόρτενα.

Σιγά σιγά από σημαδάκι έγινε σωστό πανί. Ένα πανί και καλό το είχε η αξέχαστη εκείνη βαρκούλα. Μα τι πεταλούδα ήταν εκείνη. Τι μαγευτικό πράμα. Χρόνος πέρασε και ακόμα έπαιζε η βαρκούλα στα γαλάζια τα νερά.

Άλλος ένας χρόνος και έβλεπες και το χαριτωμένο σκαφάκι της που τάσκιζε τα κύματα και όλο ήρχονταν. Ακόμα λιγάκι και έβλεπες και το ναύτι με στη βαρκούλα. Τι μαγευτικό πράμα. Τι θεός εκείνος που αρμένιζε εκεί μέσα.

Έλεγε και έπαιζε με τη θάλασσα το σκαφάκι καθώς επλησίαζε την ακρογιαλιά. Έτσι σου ερχόταν να τρέξεις και να τα αγκαλιάσεις. Τ' άκουγες τώρα το γλυκό μουρμουριτό του αφρού που σήκωνε η πεταχτή πλώρη του. Τ' άκουγες και το πανάκι που πετούσε στα γέρη καθώς κατέβαινε. Κατέβηκε το πανί. Σηκώνει τον ναύτης, το δένει, παίρνει το κοντάρι και φέρνει τη βάρκα κατά την ακρογιαλιά. Τρέχω να πηδήξω μέσα και να τη χαρώ τη βαρκούλα. Τι πράμα ήταν εκείνο.

Τι ανυπόφερτη συντίνα και ψαρίλα, τι παλιόξυλα και κατραμωμένα σκοινιά ριγμένα εδώ και εκεί. Κι ο ναύτης τι χαμένο κορμί που μήτε με καλημέρισε. Αχ, ήταν η αγάπη μου και η ελπίδα μου, κατάλευκη βαρκούλα στα μακριά και στα ραγμά της ψαρόβαρκα. Η βαρκούλα από τις νησιώτικες ιστορίες του Αργύρη Εφταλιώτη.

Εκεί στη μοναχική την ακρογιαλιά με τα μικρά μικρά τα χαλίκια, τα στρογγυλά και κυτρινοπάσα μαργαριτάρια, με τους κάβους και τις δυο μεριές που μπορούσε άνθρωπος να μιλάει από τον έναν και στον άλλον να στέκεσαι και να ακούς, σε εκείνη την παράμερη κόχη που έφεγγε από χάρη σαν να ήταν ότι την έβγαλε ο πλάστης από τα θάνατα χέρια του, που έπαιζαν τα δελφίνια ως κοντά στα ριχά, που τα κύματα δεν τα χόρτεναν τα χαλίκια, μόνο τάγλυφαν και όλο τάγλυφαν, που ψυχή δεν κατέβαινε παρά ίσως να δοκιμάσει καινούρια τείχη με τα γκίστρι ή με το πεζοβόλι. Εκεί έβλεπες κάποτες ολομόναχη την τρελή, κοπέλα ως 25 χρονών, μόνο που ήταν το πρόσωπό της χλωμό και τα μάτια της άγρια.

Μήτε τάξιμο, μήτε διάβασμα δεν έσωνε να την γλιτώσει από το μεγάλο κακό που την τυραννούσε. Κι ωστόσο, σαλεμένος καθώς ήταν ο νους της, η καρδιά της ήταν γνωστικής γυναίκας καρδιά. Τον αγαπούσε ακόμα τον αραβωνιαστικό της και τον περίμενε να γυρίσει πίσω και να την πάρει. Ο νους της, σαν μερικούς φίλους που αντί να μας παρηγορούνε σιωπώντας, μας μεγαλώνουν τον πόνο, μαν ωφέλει τα λόγια, ήταν κι αυτής της καημένης ο μεγαλύτερός της εχθρός. Της έλεγε ο νους της πως δεν πνίγηκε ο καλός της 3 χρόνια τώρα σε εκείνη την τρομερή τη φουρτούνα που έστρωσε με φύκια αυτό το περιγυάλι από τη μια άκρη στην άλλη. Μόνο πως αρμένιζε ακόμα και ερχότανε στην καλή του.

Και κάθε φορά που έβλεπε καΐκι να περνάει ή ψαράδικο να κατεβαίνει κατά τα μέρη εκείνα, έβγαινε η ταλέπορη από το καλύβι που ένας αδερφός τη φύλαγε δουλεύοντας σε πλαγινό χωραφάκι και έτρεχε κατά το γυαλό. Και στεκότανε στα χαλίκια με το ένα χέρι επάνω από τα μάτια της και στ' άλλο χέρι ένα μαντίλι να τον εχαιρετήσει τον αγαπημένο της που ήρχονταν τώρα πια. Το βλέπε στο καρδιοχτύπι της, σε εκείνο το στόμα, το κλαψογελαστό, στα χέρια που τρέμανε, σ' όλο της το κορμί. Στέκουνταν αμίλητη και δίχως να γυρίζει το κεφάλι της από το καΐκι, παρά σαν κατέβαινε κατόπι της ο αδερφός της να την εφέρει πίσω. Πηδούσε άξαφνα από τις καλαμιές των χωραφιών, πήγαινε κοντά της, την έπιανε από το χέρι και την έπαιρνε λέγοντας πως δεν ήταν αυτό το καΐκι, μόνο το άλλο που θα φανεί σε λιγάκι.

Περνούσε και τ' άλλο το καΐκι και ξανάρχιζε η ίδια ιστορία. Τη στερνή τη φορά που κατέβηκε η τρελή, δεν είχε η ακρογιαλιά εκείνη τη συνηθισμένη της ήμερη γλυκά.

Την έδερνε η θάλασσα μανιασμένη. Και αφροί τα κατρακυλούσαν αλίπητα τα μαργαριταρένια χαλίκια. Στους κάβους τα κύματα ξεσπούσαν και ανέβαιναν σαν άσπρες κολόνες και ύστερα κατέβαιναν σαν άσπρη βροχή. Ο άνεμος της λίγιζε τις καλαμιές ως τη γης και τα μαλλιά της κακόμοιρης πηγαίνανε να πετάξουν και αυτά με τον άνεμο. Αυτή όμως πάλι ασάλευτη, πάλι αμίλητη και με τα μάτια της στυλωμένα προς το κακότυχο το καΐκι που μία ώρα τώρα έκανε τρομερή παλέστρα με τα φρενιασμένα τα κύματα που είχε χαμένο το μεγαλύτερό του το πανί και κάτι χειρότερο από χαμένο. Γιατί ξεσχισμένο πηγαινοερχότανε με τον άνεμο και δύναμη ανθρώπου να το συμμαζέψει δεν έφτανε.

Εκεί απάνω έρχεται πάλι ο καλός ο αδερφός και ζητάει να την πάρει πίσω. «Αχ, στάσου και θα βουλιάξει, θα πνιγεί. Θα πνιγεί ο ακριβός μου», φωνάζει η δύστυχη μα απελπισμένη φωνή. Και καθώς το έλεγε, γύρισε το καΐκι στο να του πλάγι και πήγαινε κάτω σιγανά-σιγανά. Έπεσε η ταλέπορη χάμου σαν πέτρα. Το πρόσωπό της γυρισμένο απάνω και τα χέρια της απλωμένα ίσια, σαν να την είχανε σταυρωμένη. Τα μάτια της ήτανε θαμπά, σαν το συννεφιασμένο τον ουρανό. Τα σύννεφα πέρασαν. Η θάλασσα καλοσύνεψε και πάλι. Μα της τρελής η ζωή δεν ξαναγύρισε πια. Η τρελή από τις νησιώτικες ιστορίες του Αργύρη Εφταλιώτη.

Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν την αρμενήσαμε ακόμα. Οι γέροι ναυτικοί κάθονται στο βράχο και καπνίζουν στην πίπα τους ταξίδια, σκιά και μετάνοια. Όμως εμείς δεν ξέρουμε τίποτε από τη στάχτη στη γεύση του ταξιδιού. Ξέρουμε το ταξίδι και το γλαυκό ημικύκλιο του ορίζοντα που είναι σαν τάγριο φρύδι θαλασσινού θεού. Ακούσαμε το τραγούδι της θάλασσας και δεν μπορούμε πια να κοιμηθούμε. Μητέρα, μη μου κρατάς το χέρι. Θάλασσα, θάλασσα στο νου, στην ψυχή και στις φλέβες μας θάλασσα. Γιάννης Ρίτσος.

Εδώ αράξαμε το καράβι, να ματήσουμε τα σπασμένα κουπιά, να πιούμε νερό και να κοιμηθούμε. Η θάλασσα που μας πίκρανε είναι βαθιά και ανεξερεύνητη και ξεδιπλώνει μια απέραντη γαλήνη. Εδώ μέσα στα βότσαλα βρήκαμε ένα νόμισμα και το παίξαμε στα ζάρια. Το κέρδισε ο μικρότερος και χάθηκε. Ξαναμπαρκάραμε με τα σπασμένα μας κουπιά. Γιώργος Σεφέρης.

το αρχιπέλαγος, κυπρόρα των αφρών του, κυγλάρι των ονείρων του, στο πιο ψηλό κατάρτι του ο ναύτης ανεμίζει ένα τραγούδι. Οδυσσέας Σελίτης.

0: Εγώ καθόμουν σε ένα πάγκο από το αριστερό μέρος του καραβιού και κοίταζα το πέλαγος και έλεγα ένα ηρμό που με είχε μάθει ο πατέρας μου όταν γινόταν το ψυχοσάββατο, που το έλεγε. Και ο ηρμός αυτός έλεγε: «Του βίου την θάλασσαν υψουμένην καθορών, των πειρασμών το κλείδωνι, το ευδίο λιμένι σου προδραμών, βοώσει ανάγαγε εκ ψωράς, την ζωή μου πολυέλεε». Έλεγα: «Θεέ μου, η θάλασσα, η ζωή είναι μια θάλασσα φουρτουνιασμένη και σου ζητάω, όπως είμαι κι εγώ ταξιδιώτης αυτής της φουρτουνιασμένης θαλάσσης, να οικονομήσει η θεία σου πρόνοια, να πάω σε ένα λιμάνι, να ησυχάσει η ψυχή μου εκεί, στο λιμάνι που θα είσαι εσύ, η ειρήνη».
1: Γέρον Πορφύριος. Ακούσατε την εκπομπή «Ρήματα και φθόγγι από τη θάλασσα» με την Κυριακή Ελιανού. Η εκπομπή ήταν μια παραγωγή του 89,5.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με την ανεξέλεγκτη αλληλεία. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι πολύ συχνό στα ελληνικά πελάγη. Ανεξέλεγκτη αλληλεία έχουμε τουρκικών γρυγρί στο θρακικό πέλαγος, με αποτέλεσμα την μείωση των αποθεμάτων ενός συγκεκριμένου είδους ψαριών, όπως είναι ο γάβρος και η σαρδέλα. Πολύ σοβαρό όμως είναι και το πρόβλημα σε ολόκληρη την περιοχή του Αιγαίου Πελάγους, καθώς οι Έλληνες ψαράδες αποσύρονται ακολουθώντας την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι Τούρκοι ψαράδες ως αποτέλεσμα, όπως προαναφέραμε, δρούν ανεξέλεγκτα. Στην εκπομπή μας σήμερα θα ασχοληθούμε και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την κοινή αλλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη σειρά των μέτρων που προωθούνται για την βιώσιμη αλληλεία, μια σειρά μέτρων που συζητιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Κοινή Αλλιευτική Πολιτική, ένας τομέας ζωτικής σημασίας για την οικονομία, την ελληνική οικονομία, αλλά και για το περιβάλλον. Η θάλασσα εξάλλου και οι πόροι της συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης στο εσωτερικό των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρέχουν τροφή τα ψάρια και ενέργεια η θάλασσα με τα υποθαλάσσια κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ ο εμπορικός στόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασχίζει τους ωκεανούς της Ιφηλίου. Οι παράκτιες περιοχές αποτελούν πόλο έλξης ενός άλλου σημαντικού οικονομικού τομέα, του τουρισμού, ο οποίος τουρισμός στη χώρα μας βρίσκεται σε ένα πολύ καλό επίπεδο, με πολύ καλές υποδομές. Για τον λόγο αυτό οφείλουμε να εκμεταλλευόμαστε υπεύθυνα τους θαλάσσιους πόρους και να μην επεμβαίνουμε, να μην δημιουργούμε αυτήν την ανεξέλεγκτη αλληλεία που δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Και η υπεραλίευση, όπως είδαμε, είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Για το λόγο αυτό οφείλουμε να εκμεταλλευόμαστε υπεύθυνα τους θαλάσσιους πόρους, εμποδίζοντας την υπεραλίευση και διασφαλίζοντας ότι η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν θα έχει βλαβερές συνέπειες στο θαλάσσιο ή στο παράκτιο περιβάλλον. Είναι η θάλασσα, η οποία πραγματικά δίνει δύναμη και σε όσους ασχολούνται με αυτήν, τα ψάρια αλλά και το φυσικό αέριο και η εξόρυξη πετρελαίου. Στην σημερινή μας εκπομπή καλεσμένος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλληλείας, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί, θα λέγαμε, διεξοδικά με το θέμα αυτό που έχει να κάνει με την ανεξέλεγκτη αλληλεία, και αν όντως υπάρχει ανεξέλεγκτη αλληλεία, καθώς γίνεται πολλής λόγος, όπως έχουμε πει, και είναι και το θέμα αυτό της υπεραλίευσης, το οποίο τονίστηκε στις εκπομπές μας κατά κύριων λόγων, κατά κόρον τονίστηκε το θέμα της υπεραλίευσης. Η θάλασσα και οι πόροι της συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη, ως γνωστόν. Προτεραιότητα πάντως της αλλιευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της ανταγωνιστικότητας του αλλιευτικού κλίματος

0: Ελλάδου, αλλά και της διατήρησης βιώσιμων ιχθυαποθεμάτων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Το διάστημα 2007-2013 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας μπορεί να δαπανίσει 3,85 δισεκατομμύρια ευρώ για τις προτεραιότητες που έχει καθορίσει κάθε κράτος μέλος με βάση τις πρωταρχικές του ανάγκες. Τα κονδύλια αυτά μπορούν να διατεθούν για τη θαλάσσια αλιεία και την αλιεία εσωτερικών υδάτων, δηλαδή για τις λιμνοθάλασσες, τις επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας, τις οργανώσεις παραγωγών, τους κλάδους μεταποίησης και εμπορίας, καθώς και για την διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων σε αλιευτικές κοινότητες. Η αλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβάλλει στην προστασία των αλιευτικών πόρων για διασφάλιση του μέλλοντος. Ο αποτελεσματικός έλεγχος της εφαρμογής της νομοθεσίας είναι καθοριστική σημασίας, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους περιορισμούς στην αλιεία προς όφελος της μακροπρόθεσμης επιβίωσης των ιχθυαποθεμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για το λόγο αυτό ίδρυσε το 2005 την Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, η οποία εδρεύει προς το παρόν στις Βρυξέλλες, αλλά ως γνωστόν έχει μεταφερθεί από τον Ιούλιο του 2008, αν δεν κάνω λάθος, στη μόνιμη έδρα της, στο Βίγκο της Ισπανίας. Είναι το μεγαλύτερο αλιευτικό λιμάνι της Ευρώπης. Κύρια αρμοδιότητά της είναι ο συντονισμός του ελέγχου της εφαρμογής των κανόνων για την πρόληψη της υπεραλίευσης και την προστασία άλλων μορφών θαλάσσιας ζωής. Επίσης, αναλαμβάνει την επιμόρφωση των επιθεωρητών και τη διοργάνωση κοινών αποστολών επιθεωρητών από διάφορα κράτη-μέλη. Είπαμε ότι πέρα από τα ψάρια, που είναι σπουδαία τροφή, έχουμε και την ενέργεια η οποία μας δίνει τα υποθαλάσσια κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου που μας δίνει η θάλασσα. Έχουμε τον εμπορικό στόλο που διασχίζει τους ωκεανούς της Ιφιλίου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως ήδη έχουμε πει, έχουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλίας. Είναι εξάλλου και δύσκολη η ώρα, γιατί αυτή την ώρα βρίσκονται κατά μεσής του πελάγους και κάνουν διάφορες εργασίες οι άνθρωποι της θάλασσας, όπως και ο κύριος Δημήτριος Ταουλτζής. Χαίρετε, κύριε Ταουλτζή.
1: Χαίρετε.
0: Ξεκίνησα έτσι, έκανα μια μεγάλη, μέχρι να βρείτε ένα σημείο να κυροβολήσετε, έτσι ώστε να πιάνει, γιατί είσαστε εν ώρα εργασίας, και να βρείτε ένα σημείο να κυροβολήσετε το καΐκι σας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Μακρηγόρησα λιγάκι όσον αφορά την ανεξέλεκτη αλία των τουρκικών γρηγρή.
1: Καλά κάνατε, μόνο μια έτσι, ένα πλήρωμα λέγεται περί οικολογικής εκμετάλλευσης θάλασσας. Αυτό που ξεχνάτε και έχει σε ατελείωτες ποσότητες η Ελλάδα είναι θαλασσίνων ρευμάτων της θάλασσας, να βάλουν ενέργειες για να δώσουμε σε όλη την Ιφίλιο, αλλά δεν υπάρχει από ό,τι βλέπετε καμία τέτοια.
0: Είναι μια παράμετρος που δεν την είχαμε αναφέρει μέχρι στιγμής. Την κρατούσαμε για τη σημερινή εκπομπή.
1: Α, ωραία.
0: Όσον αφορά την εξόρυξη όλων αυτών του φυσικού.
1: Όχι, η εξόρυξη είναι η εκμετάλλευση των θαλασσίων ρευμάτων. Δηλαδή αυτή η αένα κίνηση της θάλασσας έχει ατελεύθητες ποσότητες ενέργειας. Ατελείωσε, ανυπολόγησε, δεν μπορείτε να καταλάβετε.
0: Όπως είναι δηλαδή, όπως κύριε Ταουλτζή, να δώσουμε έτσι ένα παράδειγμα για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, όπως είναι δηλαδή ο αέρας και τα αιωλικά πάρκα, έτσι είναι, μπορούμε να έχουμε και
1: μηδαμινά μπροστά στην δύναμη αυτή της θάλασσας, της κίνησης, γιατί όλη και η ενέργεια του ήλιου και η ενέργεια του ανέμου, όλα αυτά μεταφέρονται στη θάλασσα, η οποία τα εκφράζει με τα κύματα, με τις φουρτούνες της, με τα θαλάσσια της ρεύματα. Όλα αυτά είναι δηλαδή αλληλένδετα. Ο τελικός αποδέκτης όλης της εξωγήινης, ας πούμε, ενέργειας απορροφάται και αναδικείται μέσα από τη θάλασσα. Αυτό να το ξέρετε. Δηλαδή και το κύμα της θάλασσας και το ρεύμα της θάλασσας είναι απόρρια από την ηλιακή ενέργεια που ας το πούμε, απορροφάει η θάλασσα ή από την αιωλική ενέργεια η οποία πιέζει τα κύματά και τα λοιπά. Τέλος πάντων, να μην μακρηγορώ, πάντως είναι ένα θέμα το οποίο έχει ατελείωτες δυνατότητες ό,τι αφορά.
0: Έχει τεράστια δύναμη η θάλασσα.
1: Τεράστια δύναμη, ναι. Είναι η μπαταρία της εξωγήινης ενέργειας, του ήλιου, παραδείγματος.
0: Να περάσουμε στο πρώτο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει, κύριε Ταουλτζή, και δεν είναι άλλο από την ανεξέλεγκτη αλληλεία. Θυμάμαι όταν είχαμε συζητήσει στο τηλέφωνο, μου είχατε πει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς όσον αφορά στην ανεξέλεγκτη αλληλεία τουρκικών γρηγρή στο Θρακικό Πέλαγος, ότι υπάρχει τέλος πάντων μείωση των αποθεμάτων γαύρου και σαρδέλας στην περιοχή αυτή.
1: Εκεί όπου δουλεύουν τα τουρκικά, έτσι, για να μην γίνει κάποια νόηση.
0: Και νομίζω το είχατε επισημάνει εσείς, η Πανελλήνια, έχει γίνει από εσάς, από την Πανελλήνια Ένωση Πλειοκτητών Μέσης Αλληλείας, η καταγγελία αυτή για τον κίνδυνο να χαθεί το ιχθείο απόθεμα του γαύρου και της σαρδέλας στο Θρακικό Πέλαγος.
1: Και όχι, και γενικά στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου Πελάγους ενδέχεται να παρουσιαστεί μια σημαντικό, γιατί δεν η σωστή προστασία όπως ακολουθείται δηλαδή από τη μεριά των
0: κάνει κάποιες διακοπές το κινητό.
1: Το κινητό δεν...
0: Τώρα σας ακούω καλά τώρα, αλλά κάνει κάποιες διακοπές, αν γίνεται λίγο πιο σε κάποιο σταθερό σημείο.
1: Ναι, εδώ με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω πολύ καλά.
1: Λοιπόν, αυτό που λέγαμε λοιπόν σε ό,τι αφορά την προστασία, δυστυχώς πολλοί παράγοντες που όχι τόσο άμεσα συνδεμένοι με την αλληλεία επηρεάζουν τις καταστάσεις, επηρεάζουν, διαμορφώνουν κοινή γνώμη, επηρεάζουν τις πολιτικές, τα πολιτικά κριτήρια για τους δικούς τους λόγους. Άλλοι λόγοι είναι, μπορούμε να τους εκπληρήσουμε από ανευθυνότητα, άλλοι λόγοι υποκρύπτουν συμφέροντα, σκοπιμότητες κτλ. Δηλαδή όταν δεν αφήνεις να φανεί η ακριβής αλήθεια του τι ακριβώς συμβαίνει, όταν προσπαθείς να εφαρμόσεις την πολιτική του αποδιοπομπαίου τράγου για να καλύψεις, όπως κάνουν οι γυναίκες που σκουπίζουν και τα βάζουν κάτω το χαλί, με αυτές τις πολιτικές δεν μπορεί να εξάγεις σωστή, να παράγεις σωστή πολιτική και να εξάγεις σωστά συμπεράσματα. Και αυτό δυστυχώς στην Ελλάδα που ζούμε γίνεται κατά κόρο.
0: Έχουν ληφθεί κάποια συγκεκριμένα μέτρα πάνω σε αυτό το θέμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Κοιτάξτε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι μερικές φορές στην Ευρωπαϊκή, όχι μερικές, περισσότερες φορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμε σαν την αρχή του κακού εδώ στη χώρα μας, ειδικά μετά από τις πρόσφατες εξελίξεις που έχουμε περί την οικονομία. Αλλά δυστυχώς όλους τους περιέργους βλέπεις στη θάλασσα ότι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεωρούμε όλα ότι είναι πανάκια και όλα ότι είναι τα πάνσοφα. Δεν είναι ακριβώς τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρει ότι το 90% της πολιτικής της και των προτεραιοτήτων τους βασίζονται με γνώμη τα συμφέροντα και τις αποφάσεις των βορείων, δηλαδή με λίγα λόγια, να τα λέμε έτσι πολύ απλά και ψαράδικα για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Των βορείων χωρών, των βόρειων χωρών.
1: Των αλλιών του Ατλαντικού, των αλλιών των αληθικών δεσμευτήτων της Βάρειας Θάλασσας κτλ. Στη Μεσόγειο τελευταία δείξανε ένα ενδιαφέρον, αλλά ξεκινήσανε στραβά και στραβά αρμηνίζουν, όπως λέμε οι ψαράδες. Ξεκινήσανε δηλαδή με ένα μεσογειακό κανονισμό τότε, πριν 8-10 χρόνια, το 1626, ο οποίος ήταν ένα κακέκτυπο των κανονισμών που ίσχυαν στις βόρειες θάλασσες. Λες και η Μεσόγειος είναι βόρεια θάλασσα. Και συνεχίζουν δυστυχώς με αυτό το γενικό κανόνα αυτών. Δηλαδή μια κακή απομίμηση του κανονισμού των βόρειων θαλασσών. Να αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες των χωρών μελών, την πολυμορφία της Μεσογείου, την πολυειδική αλληλεία της Μεσογείου. Όλα αυτά τα πράγματα είναι βασικοί πυλώνες όταν θες να χτίσεις μια νομοθεσία. Δεν μπορεί δηλαδή, παραδείγματι, να μιλάς για επιλεκτικά εργαλεία, να χρήζεις άλλα χωρίς να έχεις στοιχεία, έτσι, με την προληπτική προσέγγιση ότι είναι επιλεκτικά, ότι είναι αθώα κτλ. Κτλ. Να είναι ο κορμός, το βασικό θεμέλιο της πολιτικής σου που θες να ασκήσεις, και αυτά τα θεμέλια που χτίζεις είναι σαφρά, δεν είναι, πώς το πούμε, αληθινά, είναι ψεύτικα. Γιατί επιλεκτικότητα και πολυειδικότητα, που είναι το γεγονός της Μεσογείου, γιατί ξέρετε, η Μεσόγειος έχει πάρα πολλά είδη ψαριών. Η γκάμα δηλαδή των αλλιευωμένων ποσοτήτων είναι τεράστια στο φάσμα της σε σχέση με τα λίγα είδη που σαρεύει στη Βόρεια Θάλασσα και στους ωκεανούς. Γύρω στα 120 ή 180, αν θυμάμαι καλά, μην πω και κάτι που δεν είναι αληθές, Πάντως είναι κοντά στα 200 είδη τα εμπορικά ψάρια τα οποία διάβονται στην Μεσόγειο. Πολλών μεγεθών, πολλών ηλικιών. Δεν μπορεί σε αυτά την πολυειδικότητα να εφαρμόζεις μοντέλα τα οποία βασίζονται στην επιλεκτικότητα. Καλή να μην σε μπερδέψω. Δηλαδή, όλοι ξέρουν το μέγεθος ενός μπακαλιάρου, παραδείγματι. Και όλοι ξέρουν και το μέγεθος μιας κουτσουμούρας. Πώς είναι δυνατόν να εφαρμόζεις επιλεκτικά εργαλεία να προστατέψεις την κουτσουμούρα, επί παραδείγματι. Μα θα θανατώσει ο μπακαλιάρου. Γιατί τη διάσταση της κουτσουμούρας που θες να προστατεύσεις, στην ίδια διάσταση ο μπακαλιάρος είναι πολύ μικρής ηλικίας και πρέπει να προστατευτεί. Άρα αυτό το μοντέλο που εφαρμόζουν, γιατί σας είπα κακέκτυπο της βόρειας θάλασσας, είναι ανεφάρμοστο και επικίνδυνο για τη Μεσόγειο. Και όμως βλέπετε, εξακολουθούν αυτό το μοντέλο να το έχουν σαν ευαγγέλιο και με αυτό να πηγαίνουν. Και γι' αυτό και δεν έχουν αποτελέσματα. Είναι πολύ τα πράγματα. Και το χειρότερο από όλα, το χειρότερο είναι ότι δεν κάθονται να ακούν τους ψαράδες. Καθόλου. Κατ' επίφαση μόνο για να δικαιολογούν τους διαλόγους από καμιά φορά μας ακούνε, αλλά είναι σαν να μην. Σαν να τα βγάλει συνήθω.
0: Σε ό,τι μη ακούοντων. Τι να κάνουμε, είναι δύσκολες οι συγκεκριμένες περιπτώσεις, κύριε Ταουλτζή, αλλά δεν πρέπει να δείχνουμε όμως και ανοχή.
1: Όχι, φυσικά.
0: Είναι δύσκολες καταστάσεις, αλλά είναι.
1: Στην κακοδιαχείριση της θάλασσας, ακούστε κύριε, στην κακοδιαχείριση της θάλασσας, αυτοί οι οποίοι πρώτοι αντιδρούν, πρέπει να αντιδρούν και αντιδρούν, γιατί αυτό επιτάσσει το συμφέρον τους, να μιλήσουμε πολύ ομά. Το συμφέρον του γνήσιου, του επαγγελματία, του ψαρά, ο οποίος αποσκοπεί μέσα από τη θάλασσα να επιβιώσει οικονομικά, να ανατρέψει την οικογένειά του, είναι τι, είναι η θάλασσα να είναι υγιής, είναι το ηχθυαπόθεμα να είναι σε καλύτερα, για να εξασφαλίσει τη μακροβιότητα του επαγγελματός. Άρα δεν έχει δικαίωμα κανείς να έρχεται να κατηγορεί τον ψαρά επαγγελματία, τονίζω, και να συγκεκριολογήσει τη λέξη επαγγελματία, αυτός που ζει αποκλειστικά τη θάλασσα. Να έρχεται να μου χρεώνει. Ο κάθε άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σχέση με το επάγγελμα, να μου χρεώνει πολλά και διάφορα, φορώντας τη μανδύα ενός της πολίτης μόδας τώρα οικολόγου. Κανείς δεν είναι περισσότερο οικολόγος, τουλάχιστον δεν πρέπει να είναι κανείς περισσότερο οικολόγος από τον ψαρά, ο οποίος θέλει τη θάλασσα να είναι σε πολύ καλή κατάσταση και το εχθυαπόθεμα σε άριστη κατάσταση. Γιατί έχω να μεγαλώσω την οικογένειά μου. Ενώ αυτός που ασχολείται έτσι πολύ επιφανειακά με την οικολογία, δεν έχει να μεγαλώσει κανένα παιδί μέσα από τη θάλασσα. Τη βλέπει τη θάλασσα έτσι λίγο.
0: Επιφανειακά. Τη βλέπει.
1: Επιφανειακά και σαν ένα φοκλωρικό θέαμα. Ότι οι μικροί ψαράδες, οι ωραίοι, τα έτσι και τα λοιπά. Τα ξέρετε. Πρέπει κάποτε σε αυτή τη χώρα, αλλά και γενικά σε όσοι ασχολούνται με την ΕΕ, να σοβαρευτούμε. Η θάλασσα είναι μια πηγή πλούτου και το κυριότερο είναι ένα στρατηγικό όπλο, το οποίο θα εξασφαλίσει στο μέλλον διατροφικούς όρους για την κοινωνία, η οποία αυξάνεται αλματοδός.
0: Όπως αναφέραμε, κύριε Ταουλτζή. Ναι, όπως είπαμε, κύριε Ταουλτζή, παρέχει τροφή μέσω των ψαριών και ενέργεια με τα υποθαλάσσια όλα αυτά που αναφέραμε και τη δύναμη την τεράστια την οποία έχει.
1: Ψυχαγωγία στον κόσμο, ψυχαγωγία. Να πάρουν τα νεύρα, να αναπτερώνει το ηθικό μας μετά από όλα αυτά που τραβάμε. Όλα αυτά, η θάλασσα είναι μια πηγή ζωής. Πώς να το κάνουμε. Και απαιτεί η προσέγγιση να γίνεται με σεβασμό και με σοβαρότητα. Το τονίζω τη λέξη. Με επιπόλαια πράγματα και με καιροσκοπικές. Με πολεότητες και με αυτά δεν πρέπει να αντιμετωπίζεις, γιατί αυτά μπορεί να εξελιχθούν σε επικίνδυνες καταστάσεις.
0: Με τα τουρκικά γρυγρή τι γίνεται τώρα, λοιπόν, έχουμε τέτοια φαινόμενα.
1: Γρυγρή. Τώρα τι συμβαίνει με τα τουρκικά γρυγρή. Ο ελληνικός στόλος, όπως προείπαμε, υποχρεούται να επακούει στους ευρωπαϊκούς νόμους, αλλά πριν βγουν οι ευρωπαϊκοί νόμοι υπάκουει και εξακολουθεί να επακούει και στους ελληνικούς νόμους, οι οποίοι όμως, προσέξτε, ήταν απόρρια περισσότερο εμπειρικών, δηλαδή του παππούδος μας, των πατεράδων μας, πιέσει προς την πολιτεία για να εφαρμοστούν οι συγκεκριμένες απόψεις, γιατί βγαίναν αυτές μέσα από την αναγκαιότητα που επέβαλε η πείρα των ανθρώπων. Εκείνοι ξέραν πότε έπρεπε να σταματήσει ο γρυγρή, πότε έπρεπε να σταματήσει μηχανότατα. Γιατί βλέπαν ότι οι παύσεις αυτές δημιουργούσαν ευεργετικά αποτελέσματα στο κοινό. Αυτούς τους κανόνες και τους εμπειρικούς που είχε η Ελλάδα και αυτούς οι οποίους τους αχαρακτήριζαν. Που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο τουρκικός στόλος δυστυχώς δεν τους εφαρμόζει. Δηλαδή, για να καταλάβετε, και στην κατασκευή ακόμη των σκαφών, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε βάλει κάποια μπλαφών σε ό,τι αφορά το μέγεθος του σκαφών, το πόσο μεγάλο θα είναι. Και τώρα τελευταία έχουν βάλει και στα δίχτυα πόσο μεγάλο πρέπει να είναι το δίχτυ, πού μπορεί να το χρησιμοποιήσει κτλ. Αυτό δεν ισχύει στους Τούρκους. Και βλέπετε αυτή τη στιγμή μέσα στο Αιγαίο να υπάρχουν κάτι 60 και 70 μέτρα σχεδόν εργοστάσια με χρήση φωτών, δηλαδή τις, αυτά που βλέπετε τις λάμπες με τα. Πρέπει να έχετε δει όλοι τα γρηγρή που έχουν κάτι φώτα, κάτι λάμπες.
0: Τόσο μεγάλα, 60 μέτρα, ε. 40 με 60.
1: Μην σας πω 70, από 40 με 60 μέτρα σίγουρα. Κάτι τεράστια πράγματα, με κάτι δίχτυα, δηλαδή ένα δίχτυ κάνει για τα ελληνικά δίχτυα, με λάμπες πηγή φωτός να είναι από γεννήτριες 220 βολτ με τεράστια δυσδικότητα μέσα στη θάλασσα. Και αυτά τα πράγματα πώς μπορεί να χρηστεί αυτό το εργαλείο νόμιμο, η μια ερώτηση, και από την άλλη μεριά, αν χρήζεται αυτό νόμιμο, γιατί με ποια δικαιοδοσία, με ποια δικαιολογία χρήζεται το ελληνικό, το οποίο είναι τρεις φορές μικρότερο παράνομο.
0: Καλά, δεν τους σταματάει το λιμενικό.
1: Ποιο λιμενικό?
0: Κύριε Ταούλτζε, πώς περνάνε μέσα εδώ στο.
1: Όχι, περνάνε, κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος που απεμπολούμε εμείς σαν Έλληνες. Όταν έρχεται η ίδια πολιτεία και θεωρεί ότι η δικαιοδοσία της Ελλάδος στην αλληλευτική, στη θάλασσα, τελειώνει στα 6 μίλια. Γιατί να μην έρθει ο Τούρκος στα 6 μίλια και ένα μέτρο, δεν το καταλαβαίνω.
0: Κατάλαβα.
1: Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, εδώ μιλάει, γιατί σας είπα εκ των προτέρων, στη θάλασσα ασχολούνται πολλοί οι οποίοι δυστυχώς δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω. Δεν έχουν διάθεση. Δεν έχουν διάθεση. Δεν είναι ότι το κάνουν. Δεν έχουν διάθεση να ασχοληθούν σοβαρά. Πολύ απλά. Ας το βάλουμε έτσι για να καλύψουμε τα πάντα.
0: Και αυτά χρησιμοποιούν ηλεκτρογεννήτριες και λαμπτήρες.
1: Ηλεκτρογεννήτριες, οι οποίες στην Ελλάδα απαγορεύονται. Ηλεκτρογεννήτες, δηλαδή αν το φως ενός γρηγορίου ελληνικού μπορεί να φτάσει, ξέρω εγώ, σε βάθος 5, 10, 15 μέτρα, αυτό μπορεί να φτάσει 100-150 μέτρα βάθος. Να βγάλει τα φτάρια 50-20 πάνω, δηλαδή.
0: Και το πιο σημαντικό, κύριε Ταουλτζή, μάλλον το πιο άσχημο θα λέγαμε, είναι το φαινόμενο της υπεραλίευσης, της οποίας κάνουν.
1: Αυτά τα μεγάλα τα σκάφη, όπως καταλαβαίνετε, η δυναμική του είναι τεράστια. Η δυναμική του είναι τεράστια. Έπειτα δεν υπόκειται, θέλουμε να πιστεύουμε, σε κανένα είδους έλεγχο. Αυτοί ακούνε μόνο το τέτοιο πώς θα πάρει, θα παραχθεί έσοδο για τη χώρα τους.
0: Συμπαρασύρουν ότι βρίσκουν στο διάβα τους με τα δίχτυα τους.
1: Αυτοί οι γενικοί αφορισμοί, ας μην τους λέμε για τα δίχτυα, παρασύρουν. Εν πάση περιπτώσει έχει μια πολύ αυξημένη δυναμική. Πάρα πολύ αυξημένη δυναμική εν σχέση με τα ελληνικά.
0: Να σας ξεκουράσουμε λίγο, κύριε Ταουλτζή, και συνεχίζουμε.
1: Έγινε.

0: Κύριε Ταουλτζή,
1: ναι.
0: Είχαμε μείνει εκεί με τα σκάφη, τα τουρκικά που χρησιμοποιούν ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτρικούς λαμπτήρες. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό της υπεραλίευσης. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς. Όταν κατά κάποιο τρόπο δεν ξεφεύγει λέπη από τα τεράστια δίχτυα τους.
1: Κοιτάξτε να δει, και αυτό σας είπα, και το θέμα της υπεραλίευσης χρήζει πολλών αναλύσεων. Γιατί τίνει να χαρακτηρίζεται οτιδήποτε είναι δυναμικό, να χαρακτηρίζουμε ότι είναι, κάνει υπεραλίευση. Κοιτάξτε να δείτε, το δυναμικό και απόλυτα ελεγχόμενο εξασφαλίζει μια ορθή διαχείριση. Το μικρό και το μη καθόλου ελεγχόμενο εσωκλεί μέσα μεγάλο κίνδυνο. Δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτός.
0: Έχει τον κίνδυνό του.
1: Όταν δεν, δηλαδή να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κανονισμός, ο 721 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από ό,τι πρέπει να είναι του 2008-2009, μπάσε τόσο δεν έχουν σημασία αυτά τα τυπικά, ο οποίος τι κάνει, κωδικοποιεί όλο το μηχανισμό ελέγχου για όλο το φάσμα της αλληλευτικής δραστηριότητας. Προσέξτε τώρα εδώ να δείτε. Δηλαδή έχει τον σωστό προσανατολισμό στο να ελέγξει όλη τη διαδρομή του ψαριού από τη θάλασσα μέχρι το πιάτο του καταναλωτή. Και να ελέγξει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων. Ποιος το έπιασε, πώς το έπιασαν, το πιάσε νόμα. Πολύ σωστό και πολύ ωραίο. Αλλά προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Εξαιρείται όλη αυτή τη υποχρέωση η μικρή αλληλεία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ή ότι αυτοί δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν, ή ότι περνάνε τους λαούς της Ευρώπης για βλάκες. Δηλαδή, πας εσύ, ο Α πολίτης, σε μια ψαροταβέρνα και βλέπεις ένα ψάρι που είναι υπολοιπωμένο διαστάσεων. Και θες να το καταγγείλεις, είσαι ενεργός πολίτης. Θες να βρεις ποιος ασυνείδητος ψαράς το έπιασε. Πώς μπορεί να βρεις, όταν αυτό ενδεχόμενος να είναι κάποιος μικρός ψαράς, ο οποίος δεν υποχρεούται να έχει ούτε τα παραστατικά, ούτε να δηλώσει από πού το έβγαλε και πού το έκανε. Και του το δίνει το δικαίωμα ο ίδιος ο κανονισμός. Καταλαβαίνετε ότι ο ίδιος ο κανονισμός αυτοαναιρεί τη σκοπιμότητά του. Συμφωνείτε? Όταν αφήνεις δηλαδή έξω ένα μεγάλο τμήμα της αλληλείας και της αλληλευτικής δραστηριότητας, συνειδητά, γιατί το κάνεις αυτό?
0: Σε ποιο βάθος ψαρεύουν αυτά τα τουρκικά γρυγρή?
1: Αυτά τα τουρκικά γρυγρή δραστηριοποιούνται στο βορειοανατολικό Αιγαίο κυρίως, αλλά και σε όλη την ακτή του ανατολικού Αιγαίου, μέχρι και κάτω στη Χίο και Σάμο. Τα βάθη εκεί, επειδή τα νερά δεν είναι και πάρα πολύ βαθιά, μέχρι και 80 και 100 ρίγες νερά, δηλαδή 180 μέτρα βάθος, μέχρι και εκεί ψαρεύουν.
0: Να ακούσουμε την ώρα και συνεχίζουμε σε πολύ λίγο, κύριε Ταουλτζή.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συνομιλούμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτητών Μέσης Αλληλείας, τον κύριο Δημήτριο Ταουλτζή, για το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης αλληλείας στο Θρακικό Πέλαγος, αλλά και για την ευρωπαϊκή νομοθεσία και για την κοινή αλληλευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Ταουλτζή, θα ήθελα να μας πείτε ποια ψάρια κινδυνεύουν περισσότερο από τα τουρκικά γρυγρή και εντοπίζετε το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι μόνο στο Θρακικό Πέλαγος, αλλά όπου εσείς γνωρίζετε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα ψάρια τα οποία ήδη αντιμετωπίσαν το πρόβλημα, δεν ανάγκη να τα αντιμετωπίσουν, το έχουν αντιμετωπίσει με όχι θετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή στην ουσία έχουν μειωθεί δραματικά.
0: Δεν ευθύνεται μονάχα η παρουσία των τουρκικών γρυγρή.
1: Λόγω των τουρκικών.
0: Λόγω των τουρκικών.
1: Λόγω των τουρκικών, αυτά που σας λέω, όπως θέλει, ας τα αντικρούσει. Λοιπόν, τα αποθέματα της γόπας, του σκουμπριού, του κολιού και του σαφριδιού, αυτά τα τέσσερα πελαγικά είδη τα οποία υπήρχαν στο Ανατολικό Αιγαίο, από το γεγονός ότι τα ελληνικά σκάφη, τα γρυγρή, είχαν δύσκολη πρόσβαση. Ξέρετε, το καλοκαίρι τα μελτένια, το χειμώνα η βορειοανατολική άνεμη είναι δύσκολη σε ένα σκάφος ελληνικό για να πάει. να κυνηγήσει αυτά τα χρεαποθέματα. Σε αντίθεση με τους Τούρκους, οι οποίοι δυστυχώς, όπως και αν το κάνουμε, έχουν μεγαλύτερη ευκολία στην προσβασιμότητα του Ανατολικού Αιγαίου. Οι ακτές, με λίγα λόγια, είναι κοντινότερα. Έτσι. Αυτά τα γρήγορα λοιπόν μόλις εμφανιστήκανε, και να δώσω και μια άλλη πληροφορία όσοι θέλουν να ψάξουν μέσα στο διαδίκτυο, να χτυπήσουν, από ό,τι θυμάμαι λέγεται Μαρά, το αντίστοιχο Υπουργείο Αλίας, ξέρω, της Τουρκίας, να δουν τις περιγραφές που κάνουν για τη δυστυρότητα του στόλου τους στη Μαύρη Θάλασσα, να δείτε τι γράφουν ήδη, τι επίπτωση είχαν κάνει στο ηχθιαπόθεμα του Γκάβρου, γιατί μιλάμε για καμία χιλιάδα σκάφη, από ό,τι λένε αυτοί γκρι-γρι. Δηλαδή τεράστια ποσότητες αριθμητικές και σε τονάζ και σε μη συζητάτε. Είναι δηλαδή για τα ελληνικά δεδομένα κάτι το ανήκουστο. Αυτά τα σκάφη λοιπόν από την ώρα που κατεβήκαν στο Αιγαίο, μέσα σε μια πενταετία, και το Σκουμπρί και η Γόπα και το Σαφρίδι είχαν μειωθεί δραματικά, και τα μεγάλα άτομα του Γάβρου. Όσα δηλαδή ήταν εκεί που λέμε εμείς, τα λέμε ας πούμε αμαλαγές, τα μέρη που δεν πολύ δουλευόταν από τα ελληνικά σκάφη, τα περιλάβανε οι γείτονές μας και τα κουτσουρέψανε κανονικά.
0: Με αποτέλεσμα να παρατηρείται σημαντική μείωση.
1: Μείωση σε αυτά τα χτυποθέματα. Όχι όμως, προσέξτε, όχι στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, τα οποία οι καταστάσεις των χτυποθέματων είναι σταθερές. Σε ό,τι αφορά και το Γάβρο και τη Σαρδέλα.
0: Άρα για τα συγκεκριμένα δύο είδη ψαριών, κύριε Ταουλτζή, κάνουμε...
1: Ο Γόπα και ο Κολλιός ειδικά, η Γόπα, το Σκουμπί και ο Κολλιός, όντως έχουμε την εντύπωση, την υποψία ότι υπεραλλιευθήκαν άναρχα από τους Τούρκους. Γιατί πάμε πλέον σε αυτά τα μέρη και δεν υπάρχουν αυτά τα ψάρια που υπήρχαν όταν πηγαίναμε, δεν τα βρίσκουμε. Αλλά το 90% των δραστηριοτήτων ήταν από τουρκικά γρυγρή.
0: Και κάνουμε λόγο για τα τουρκικά γρυγρή στη συγκεκριμένη περιοχή. Για τις υπόλοιπες περιοχές δεν έχουμε κάποιες...
1: Για τις υπόλοιπες περιοχές, ας μου επιτρέψουν αυτοί οι καταστροφολόγοι, τουλάχιστον στον ελλαδικό χώρο και στα μέρη που δουλεύουν τα ελληνικά γρυγρή, δεν βλέπω να αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Υπερπροσφορά ψαριών υπάρχει, τιμές εξευθυνιστικές υπάρχουν, σαρδέλα... που μερικοί πήγαν να την εκμεταλλευτούν, γιατί ήρθε κάποια περίοδος που ήταν λίγη σαρδέλα και η τιμή εκτοξεύθηκε στα ύψη, να λένε καταστροφολογώντας ότι έχει αδειάσει η θάλασσα, και τώρα τη σαρδέλα δεν ξέρουν τι να την κάνουν άλλο. Και δίνουν 1 ευρώ το κιβώτιο. Καταλάβετε. Είναι τα πράγματα πολύ ευνοϊκότερα από αυτά τα οποία μερικοί θέλουν να παρουσιάσουν.
0: Και η Ευρωπαϊκή Ένωση... τι κάνει.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα θα με πατάτε πάνω στο εκεί που πονάω, και τι να σας αρχίσω τώρα να συλλογεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να ολοκληρώσαμε με την ανεξέλεκτη Αλία. Αυτά τα δύο θέματα ούτως ή άλλως πάνε μαζί.
1: Όχι, ακούστε. Είναι ένα πράγμα, θα σας πω, να σας αλλάξουμε λίγο σε ένα άλλο επίπεδο να το μιλήσουμε, σε επίπεδο λίγο νομικών, έτσι, νομικής ερμηνείας. Το Αιγαίο, το μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου Πελάγους, καλύπτει από διεθνή ύδατα, τα λεγόμενα διεθνή ύδατα. Υπάρχει όμως ρητή νότα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που λέει ότι στις αληθικές ζώνες, και στη συγκεκριμένη περίοδο του Αιγαίου λέγεται FAO 37, είναι δηλαδή η δική αναγνωρισμένη αληθική ζώνη, εκεί υπάρχει διαχείριση. Δεν μπορεί δηλαδή, με λίγα λόγια, λέει ο ΟΗΕ, δεν υπάρχει περίπτωση κάπου που υπάρχουν αλλιεύματα να υπάρχει άναρχη εκμετάλλευση. Κάπου πρέπει να υπάγονται αυτά. Από την άλλη μεριά, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενσωματώνοντας όλες αυτές τις νότες του ΟΗΕ, τις ενσωματώνει επάγγελμα μέσω νομοθεσία της. Άρα έχουμε και λέμε ότι στο Αιγαίο Πέλαγος, στο οποίο δραστηριοποιείται, είναι συμφερόν των Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του ότι έχει το τελευταίο κράτος που είναι η Ελλάδα εδώ στην περιοχή. Αυτόματα η ελληνική νομοθεσία γίνεται ευρωπαϊκή, και αυτομάτως η Ευρωπαϊκή, με τις επιταγές του ΟΗΕ, πρέπει να σεβαστεί από όλους. Και έχουμε και λέω εγώ, δεν υπάρχει δηλαδή μηχανισμός, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος πρέπει αυτόν τον στόλο που δρά άναρχα, εκμεταλλευόμενος...
0: Να τον ελέγξει.
1: Να τον ελέγξει. Και όμως δυστυχώς βλέπετε ότι δεν ελέγχεται. Άρα για ποια ευρωπαϊκή πολιτική μιλάμε. Δηλαδή επειδή έχουν παγώσει μόνο το ζήτημα της Αλίας, το, πώς θα λένε αυτά, το πρωτόκολλο για την Αλία.
0: Και όλα αυτά νομίζω μου είχατε πει και εσείς, κύριε Ταουλτζή, ότι βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. υποσυζήτηση είναι όλα αυτά τα θέματα της κοινής αλευτικής πολιτικής. Δεν έχουν ληφθεί κάποιες απαντήσεις, δεν έχουν αποφάσεις.
1: Όχι, όχι.
0: Και ούτε έχουν δοθεί απαντήσεις.
1: Όχι, ούτε απαντήσεις δοθήκανε, ούτε εξηγήσεις δίνονται. Από συγκείμενες Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Για την ανεξέλεγκτη, για το συγκεκριμένο περιστατικό της ανεξέλεγκτης αλληλείας στο Θρακικό Πέλαγος, ναι. Ποιες ήταν οι απαντήσεις?
1: Είπα, τα κοφεύουν, δεν υπάρχει απάντηση. Σας λέω πολύ, το πολύ απλό, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κανονισμός ευρωπαϊκός που ορίζει πόσο θα είναι το μήκος του νησιού, 400 μέτρα και 120 μέτρα το ύψος του. Και μάλιστα επιπλέον βγαίνει καινούριος νόμος, ο οποίος λέει ότι το ύψος αυτού του επιτρεπόμενου νησιού δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε βάθη μικρότερο του 70%. Ένα τρελό ανεδαφικό και, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να καταλάβω από πού προήλθε αυτός αυτή η επιταγή. Την ίδια ώρα όμως, σε περιοχές οι οποίες απαγορεύεται να κάνω χρήση αυτών των νησιών, γιατί έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και μου λέει ότι αυτά που σου βάζω δεν θα ισχύουν μόνο στα χωρικά σου ύδατα, θα ισχύουν οπουδήποτε εργάζεσαι. Μόνο και μόνο από το γεγονός ότι επειδή φέρεις τη σημαία της Ελλάδος, άρα τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσέξτε τώρα. Αυτό το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λέω εγώ, πώς είναι δυνατόν, δηλαδή το ελληνικό το γρυγρί, να του βάζει τόσους περιορισμούς στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου Πελάγους, τα οποία είναι οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το Τούρκο να μην εξασύρωτο. Και την ίδια ώρα αυτή τη χώρα να τη χρηματοδοτείς σε πολλούς και διάφορους τομείς, να τις έχεις ειδικά τελωνιακά καθεστώτα ευεργετικά. Και πολλές άλλες διατάξεις, οι οποίες είτε τις ξέρουμε είτε δεν τις ξέρουμε. Πώς μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα? Άρα υπάρχουν ή λόγω βλακείας, ή λόγω έλλειψης ικανοτήτων, ή λόγω σκοπιμότητας. Τα δύο τα πρώτα τα βλέπω και τα υποψιάζουμε. Τη σκοπιμότητα δεν μπορεί να την εντοπίσω πού μπορεί να είναι και από πού υποκινείται. Πολύ απλά είναι τα πράγματα.
0: Υπάρχει μια, θα λέγαμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια διαφορετική μεταχείριση. Νομίζω κάτι είπατε, αναφερθήκατε κι εσείς για τις χώρες του Βορρά, του Ατλαντικού, σε σχέση με τις χώρες που βρίσκονται γύρω από τη Μεσόγειο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια διαφορετική μεταχείριση.
1: Όχι μόνο αυτό. Να ξέρετε ότι η Βόρεια Θάλασσα, αν εξαιρέσουμε την Νορβηγία που δεν είναι οικική χώρα, αλλά είναι απόλυτα στο μεγαλύτερο τμήμα συμβατή με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Θαλασσών και ξέρω πώς δουλεύουν αυτοί, έχουν αυτή την ιδιομορφία, ότι είναι μια πολιτική κοινή η οποία ασκείται και σέβεται από όλους. Εδώ σε Μεσόγειο, ποιας κοινής αλληλευτικής πολιτικής μιλάνε? Ποιες είναι οι χώρες της Μεσογείου που έχουν αλληλεία? Μια Ισπανία, μια Γαλλία, λίγο, ένα μικρό τμήμα της Γαλλίας, Ιταλία, Ελλάδα κατά κύριο λόγο. Οι Ισπανοί έχουν και Ατλαντικό, έχουν και οικονομική ζώνη και στις Βελαρίδες γύρω 40 μιλίων. Δεν σου πω ενδιαφέρουν τι λένε οι Ευρωπαίοι. Άρα μένει να τραβήξει το κουπί μια Ιταλία και μια Ελλάδα. Η Μάλτα δεν την ενδιαφέρει. Η Κύπρος δεν την ενδιαφέρει η επαγγελματική αλληλεία. Άρα τι κάνουμε εδώ? Μιλάμε δηλαδή για ένα κανονισμό από τα 29 κράτη της Μεσογείου να τον εφαρμόζουν τα δύο και όλοι οι άλλοι να εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις αυτές. Αυτή είναι η κοινή αλληλευτική πολιτική? Ποια είναι η κοινή κοροϊδία? Εγώ δεν θέλω να πω ότι πρέπει και εμείς να μπούμε σε ένα καθεστώς αναρχίας και ασυδοσίας, σαν ελληνικά σκάφη, αλλά πρέπει η Ευρώπη να πιέσει όπως εργάζονται οι Έλληνες και την προστασία την οποία προσφέρουν οι Έλληνες, να την ίδια αντίστοιχη προστασία να προσφέρει και το σύνολο των χωρών που δρούν μέσα στη Μεσόγειο.
0: Γιατί το κακό το οποίο δημιουργείται από όλη αυτή την ιστορία είναι συλλογικό. Χάνουν τη δουλειά τους ψαράδες. Άμα δεν υπάρχουν ψάρια, δεν θα υπάρχει και ψαριά, δεν θα αλλιεύουν.
1: Ότι ο επαγγελματίας ο ψαράς μεγαλύτερη του ανησυχία είναι αυτή.
0: Πλήττεται από το συγκεκριμένο φαινόμενο της υπεραλίευσης και με τον τρόπο με τον οποίο μας περιγράψατε ότι γίνεται η αλίευση των συγκεκριμένων ψαριών, του γάβρου, της σαρδέλας.
1: Έτσι είναι.
0: Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε, να πάρετε και σε μια ανάσα.

0: Ο αλευτικός κλάδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Ταουλτζή, είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παγκοσμίως, με ετήσια παραγωγή 6,9 περίπου εκατομμύρια τόνους αλιευμάτων. Και η αλιεία, όπως και η μεταποίηση αλευτικών προϊόντων, απασχολούν στις μέρες μας περισσότερα από 400.000 άτομα. Αυτά είναι κάποια στοιχεία τα οποία δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, τομέα ζωτικής σημασίας για την οικονομία και το περιβάλλον. Ναι, σας ακούμε. Μας ακούτε, κύριε Ταουλτζή?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Ποια μέτρα προωθούνται για την βιώσιμη αλιεία στις μέρες μας? Προωθούνται ή είναι, βρίσκονται ακόμα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων?
1: Η προώθηση της βιώσιμης αλιείας, κατά την άποψη δική μου, έτσι, εκφράζω μια προσωπική άποψη, ειλικρινά θέλω να εύχομαι ότι είμαι λάθος στην τοποθέτησή μου. Αυτό το οποίο διαφαίνεται, τώρα τελευταία έχει κάνα δύο χρόνια δηλαδή, υπάρχει μια, πώς θα το πούμε, όθηση προς τους καταναλωτές να στραφούν προς τις ηθοκαλλιέργειες.
0: Είναι... Και στα ψάρια αυτά τα οποία καλλιεργούνται στις...
1: Αυτά που καλλιεργούνται, καλά το είπατε.
0: Στις ηθοκαλλιέργειες, ναι.
1: Έτσι.
0: Από τη στιγμή που κάτι το παίρνουμε από γόνο και το μεγαλώνουμε και το... Μια καλλιέργεια είναι και αυτό.
1: Είναι μια καλλιέργεια. Ακριβώς όπως το είπατε. Γι' αυτό και λέω ότι έχει καλλιέργειες. Δεν θέλω να μπω μέσα στο... Ούτε θα αντιδικήσω, ούτε θα πω τίποτε. Ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να...
0: Της επιλογής, το δικαίωμα της επιλογής.
1: Αρκεί, όπως έχει το δικαίωμα της επιλογής, πρέπει να έχει το δικαίωμα της πλήρους ενημέρωσης. Όπως ζητάμε από όλα τα ιδιοτροφικά να έχουν τα πάντα, το τι περιέχουν, το τι, το ίδιο ακριβώς πρέπει να ζητούμε από όλα. Και εδώ σταματώ. Η πολιτική λοιπόν της εξασφάλισης αειφορίας που λέμε στο επάγγελμα, αυτή τη στιγμή στο μεγαλύτερο ποσοστό εφαρμόζει μια τακτική που λέγεται προληπτική προσέγγιση. Προσέξτε πόσο επικίνδυνο και πόσο ανέφικτο με την πραγματικότητα είναι αυτή η προσέγγιση. Προληπτική προσέγγιση κάνουν στο 90%, μιλάμε για τη Μεσόγειο, των αλιευμάτων, επειδή, προσέξτε, δεν έχουν, λέει, επιστημονικά στοιχεία. Και επειδή δεν έχουμε επιστημονικά στοιχεία, προσεγγίζουμε το θέμα της προστασίας με προληπτική διάθεση, βασιζόμενοι όμως επάνω στους πυλώνες αυτές που σας είπα. Δηλαδή θεωρούν σαν αξίωμα του Ευκλήδη ότι είναι σωστό ότι το στατικό δίχτυο, παραδείγματι, είναι αθώο, ότι η θαλάσσια παγίδα είναι αθώα, ότι η μηχανότητα είναι καταστροφική, ότι το γρυγρί είναι εργαλείο υπεραλίευσης, ότι η πετονιά είναι έτσι, το καλάμι είναι αλλιώς. Αυτά τα πράγματα για μια σοβαρή προσέγγιση είναι απαράδεκτα. Τι θα πει προληπτική προσέγγιση? Όταν δεν έχεις στοιχεία επιστημονικά, μπορεί να δημιουργήσεις τώρα όπως τρέχει η τεχνολογία, εξομοιώσεις των δεδομένων που έχεις από την εμπορική διαχείριση ως αλλιώς, από χίλιους δύο άλλους παράγοντες, να κάνεις μια εξομοιώση και να βγάλεις ένα στοιχείο, μια κατάσταση η οποία είναι πολύ κοντινότερη από αυτή την οποία φέρεται εσύ θεωρείς ότι προληπτικά προσεγγίζοντας επιτυχάνεις κάτι. Γιατί, να γίνω πιο σαφής, υπάρχουν κόλποι στις οποίες εφαρμόστηκαν αυτά τα επιλεκτικά εντός εισαγωγικών αλληλευτικά εργαλεία και μετά από αποκλειστική διαχείριση από αθώα εργαλεία, μετά από 2-3 χρόνια υπήρχε μια κατάρρευση και αποθέματος. Όταν ζητάς εξηγήσεις για αυτό το πράγμα, δεν σου δίνουν. Εμένουν στην προληπτική προσέγγιση, η οποία είναι αντιεπιστημονική. Δεν υπάρχει επιστήμονας ο οποίος να την υιοθετήσει. Οι επιστήμονες λένε ότι εγώ, για να βγάλω κάποιο δεδομένο, κάποιο στοιχείο, μια μελέτη, ένα συμπέρασμα, πρέπει να έχω κάνει μελέτη. Η προληπτική προσέγγιση μπορεί να υποκρύπτει πολιτικές σκοπιμότητες, τοπικά συμφέροντα, χίλια δύο πράγματα. Δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι σωστή. Γιατί τα περισσότερα αυτά εμείς τα καταγγέλνουμε. Και στείλαμε και στις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοιχεία και εικόνες και φωτογραφίες και τα πάντα. Τα οποία αναιρούν αυτήν την πώς θα πούμε, την αξιωματική προσέγγιση των, των αριστικών εργαλείων. Θέλετε καλός, κακός, δυστυχώς όμως αυτό συμβαίνει στη, στη Μεσόγειο. Η προληπτική προσέγγιση. Και δεν μπορείς να επικαλείς ότι θα έχεις αειφορία προσεγγίζοντας τα πράγματα με αυτό το αντιεπιστημονικό, με την αντιεπιστημονική μέθοδο. Γι' αυτό σου είπα την αρχή, πρέπει να είμαστε σοβαροί όταν μιλάμε για θάλασσα και για χτή απόθεμα.
0: Και όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται,
1: πολλά,
0: που είναι καταστροφικός κάποιες φορές.
1: Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα αλληλευτικών εργαλείων, τα οποία δεν είναι ακόμα καταγεγραμμένα. Εδώ στην Ελλάδα μου, δεν ξέρω στο εξωτερικό τι, πόσο περισσότερα μπορεί να συμβαίνει. Εδώ στην Ελλάδα μου, αν γίνει μια περιγραφή των πόσων εργαλείων δεν είναι καταγεγραμμένα. Δηλαδή, και όταν δεν είναι καταγεγραμμένη μια αλληλευτική μέθοδος ή πρακτική, καταλαβαίνετε ότι είναι τελείως ανεξέλεκτη. Είναι έξω από κάθε απόπειρα οποιοδήποτε να ελέγχει κάπως τη διαχείριση θάλασσα.
0: Και από τους επαγγελματίες Έλληνες το βλέπουμε αυτό, κύριε Ταουλτζή.
1: Δυστυχώς αυτά τα.
0: Γιατί να γίνεται από τους ερασιτέχνες, εξηγείται, υπάρχει εξήγηση.
1: Όχι, να είμαστε ειλικρινείς. Και από πολλούς επαγγελματίες γίνεται αυτό. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Γιατί θα το ξέρουν όλοι. Το χταπόδι από πόσες μεθόδους ψαρεύεται. Το βγάζει, παραδείγμα, τη μηχανότατα, το βγάζει το δίχτυ, θα το βγάλει, ξέρω εγώ, το πυροφάνι με το καμάκι κτλ. Δεν έχετε ακούσει και τη μέθοδο ότι πάνε και βάζουν χημικά μέσα θαλάμια. Μέσα στη φωλιά του χταποδιού. Το πιο απλό είναι πάνε και βάζουν λίγο μια ποσότητα χλωρίνης ή λίγο γαλαζόπετρα για να βγει το χταπόδι εύκολο. Να βγει μέσα από το θαλάμι. Αυτό το οποίο δεν γνωρίζουν όμως είναι ότι όπου γίνει χρήση χημικού μέσα στη φωλιά του χταποδιού δεν ξαναπάει χταπόδι σε εκείνη φωλιά. Τελείωσε. Σας είπα ένα πολύ γνωστό και πολύ δεδομένο τρόπο αλλίας, ο οποίο όμως δεν είναι πουθενά καταγεγραμμένο. Να σας πω ότι τι γίνεται στα παραθαλάσσια, στις εκβολές των ποταμών. Πολεμούν μερικοί με χίλιοι δυο μεθόδους να βγάλουν τα σκουλίκια αυτά τα οποία το παίρνει ο καθένας, είτε λέγεται φαραώ το σκουλίκι, είτε λέγεται αυτά που τα δολώματα.
0: Για τα δολώματα λέτε.
1: Να δείτε τι καταστροφή γίνεται στα βοργόνους στους ευαίσθητους περιόδους τώρα του καλοκαιριού. Βάζουν προπέλες για να φύγει λάσπη, για να βγουν τα σκουλίκια. Γίνεται μια προηγουμένου καταστροφή στο γόνο. Δεν ενδιαφέρεται κανείς. Γιατί δεν είναι καταγεγραμμένη αυτή η μέθοδος. Δεν υπάρχει κάτι. Και να τη δει κάποιος, δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο με το οποίο θα τον εγκαλέσει, θα του ζητήσω λόγο. Γι' αυτό ζητήσαμε εμείς να σοβαρευτούμε επιτέλους. Να αφήσουν αυτά τα θεατρινήσια και προληπτικές προσεγγίσεις, αυτά μέσα από τα γραφεία των Βρυξελών που βγαίνουν αποφάσεις για το τι συμβαίνει στη θάλασσα και δεν ξέρουν ούτε τι πράγμα είναι η ελληνική θάλασσα. Να ασχοληθούν σοβαρά, να ακούσουν τους ψαράδες, να κάτσουν να τα βάλουν κάτω, ψαράδες, επιστήμονες και διοικητικοί, και να βγάλουν κάτι καλό για τη θάλασσα. Και όχι αυτό που γίνεται, αυτό το αλαλούμ και αυτό το...
0: Έτσι όπως το περιγράφετε, κύριε Ταουλτζή, αφήνετε να νοηθεί ότι κάποιες φορές γίνεται ένας πόλεμος στη θάλασσα, σαν μια μορφή μάχης.
1: Δεν να σου πω πολύ πιο αμά, γίνεται ένας άνευ προηγουμένου βιασμός στη θάλασσα. Απλώς επειδή οι βιαστές είναι πάρα πολλοί, προσπαθούν να βρουν έναν ο οποίος είναι αφελής, είναι αδύναμος και λέει ότι είναι αιτία ψαράς, είτε είναι ανεμότατα, μηχανότατα, είτε είναι γρηγρή και να τα φορτώσουν όλα πάνω σε εκείνο. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Θα τη λέω, θα είναι. Προσπαθούν τα πάντα να κουκουλώξουν όλοι οι βιαστές, όλοι οι εγκληματίες της θάλασσας για να καλυφθούν. Προσπαθούν να βρουν και έχουν βρει, ανακαλύψαν από τον Πομπιαίο Τράγο. Έλληνες είμαστε έτσι κι αλλιώς. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι ανακαλύψαν αυτή τη πατέντα με τον αποδοπημένο τράγο και ησυχάζουν τα πάντα, λύσαμε τα προβλήματα.
0: Τα οποία προβλήματα είναι πολλά.
1: Τα προβλήματα είναι πολλά, θα εξακολουθούν να υπάρχουν και όταν φλέπει η μηχανότητα, όταν θα φύγει μέσα από τη θάλασσα η μηχανότητα είναι το κλειδί και το αποτέλεσμα δεν θα το καταφέρουν. Η θάλασσα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Και η απόδειξη αυτών των λεγόμενων μας, τώρα φρασκάζει και πολύ το Μελτέμι, είναι ψάξτε να δείτε τους κόλπους στους οποίους δεν υπάρχει δραστηριότητα γρηγορία και μηχανότητα. Δέσε το ναυρακικό, δέσε και το μαλλιακό. Σας λέω αυτά επειδή είναι πολύ πρόσφατα και βλέπετε βοούν κάθε καλοκαίρι. Είναι δύο νεκροί, είναι δύο νεκροί κόλποι. Δέστε ποια εργαλεία δουλεύουν μέσα και ποιοι παράγοντες έχουν νεκρώσει αυτούς τους κόλπους. Και αφού τους βρούνε, τους αναδείξουν, μετά σε έρθουν να κατηγορήσουν εμένα τη μηχανότητα και το γρηγορία. Σας παρακαλώ πολύ, κάντε μια έρευνα και δείτε. Αυτοί οι δύο κόλποι συγκεκριμένα, μην σας πω, ισορία κόλπων, στους οποίους δεν έχει πατήσει ούτε μηχανότητα ούτε γρήγορη. Τι στον Κόρακα έγινε και αυτοί νεκρωθήκαν οι κόλποι. Για να μου εξηγήσει κάποιος.
0: Απόβλητα.
1: είναι, σας λέω, είναι χίλια δύο πράγματα. Δεν μπορεί όμως τα πάντα να τα κρύβουμε, να τα κουκουλώνουμε και να τα φορτώνουμε όλα επάνω σε δύο αλληλευτικά εργαλεία.
0: Αλλά και όλα αυτά τα χρόνια οι αρχές θα έπρεπε να έχουν επιληφθεί του συγκεκριμένου προβλήματος στις περιοχές τις οποίες αναφέρατε.
1: Τώρα είπα τη μεγάλη κουβέντα.
0: Όλα αυτά τα χρόνια, ναι, θα μείνουμε εκεί μόνο, στο γεγονός αυτό, έτσι ώστε να είχε αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
1: Δυστυχώς.
0: Και αν σε ένα βαθμό να είχε αντιμετωπιστεί.
1: Δυστυχώς.
0: Και να μην βλέπουμε από τις τηλεοράσεις τις εικόνες αυτές.
1: Δυστυχώς.
0: Με τα νεκρά ψάρια.
1: Πάντε που δελτιώσει, κοιτάξτε τα δημοσιογράφους είστε, να δείτε πόσες φορές το χρόνο θα ακούσετε για νεκρά ψάρια μέσα σε λίμνες, θα ακούσετε για νεκρά μέσα σε ποταμούς, ειδικά σε ποταμούς, στον Ποινιό εδώ που είναι κοντά στη δικιά μας περιοχή, κάθε τόσο λίγο και λιγάκι νεκρά ψάρια, γιατί πέσαν δηλητήρια, γιατί πέσαν χίλια δύο πράγματα. Αυτά τα πράγματα ξέρετε τα ποτάμια, καλός ή κακός, ο τελικός αποδέκτης είναι η θάλασσα. Δεν καταλαβαίνω, το ποτάμι μολύνεται, αυτό που χύνεται μέσα στη θάλασσα δεν μολύνει τη θάλασσα. Πάσματα που οι γεωργοί, οι άνθρωποι, γιατί δεν τους ενημερώνουν, δεν ξέρω πώς γίνονται και βάζουν, κάνουν κατάξυλη πασμάτων και καταφεύγουν μέσα στη θάλασσα και δημιουργεί τελευταία χρόνια αυτό το φαινόμενο του πλακτών, του ευτροφισμένου φυτοπλακτών που γεμίζουν, ξέρω, όλοι κάνουν μπάνιο, βλέπουν τι έχει γίνει, τι γίνανε οι θάλασσες. Αυτό δεν επηρεάζει κατάσταση. Δεν έχει αρνητικές συνέπειες. Δεν έχει κατακάθει σοβητό. Την εποχή που θα είναι Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, ό,τι εποχή και να κάτσει, δεν θα έχει επιπτώσεις στα αυγά των ψαριών που είναι κάτω. Δεν θα έχει επιπτώσεις στα μικρά τα ψάρια που δεν μπορούν να φύγουν από την περιοχή. Δεν θα ασχοληθείς. Αυτά δεν μας ενδιαφέρει. Είναι
0: αυτή η εικόνα που παρουσιάζεται πολλές φορές στη θάλασσα να υπάρχει στην επιφάνειά της σαν σαπουνάδα.
1: Σαν σαπουνάδα.
0: Τι είναι αυτό, κύριε Ταουλτζή?
1: Είναι ευτροφισμένο φυτοπλακτών, γιατί ξέρετε μέσα στη θάλασσα υπάρχουν πλακτών. Δηλαδή τα ψάρια τα μικρά, όχι τα μεγάλα που τρώνε τα άλλα, τα μικρότερα ψάρια, τα ψάρια που τρώνε πλακτών. Είναι φυτοπλακτών και ζωοπλακτών. Δηλαδή μικροοργανισμοί ζωικής προέλευσης και φυτικής προέλευσης. Τα επιπλέον, η επιπλέον ποσότητα των διπασμάτων τα οποία με τη βροχή καταλήγουν στη θάλασσα, τι κάνουν, ευνοούν το φυτοπλακτών το οποίο ευτρέφεται πλέον. Πώς να το πούμε, χοντρένει.
0: Από τα συγκεκριμένα απόβλητα λιπασμάτων, μάλιστα.
1: Είναι λίπασμα. Αυτό λοιπόν όταν υπερτραφεί, η ποσότητά του, η περιεκτικότητα ανακυβικό θάλασσας γίνεται δεν ξέρω πόσες φορές, δεν είμαι επιστήμονας, πάνω σε αυξάνεται ραγδαία, κατά χιλιάδες φορές πλέον, δεν μπορεί αυτό να αναπνεύσει, να ζήσει, γίνεται μικύλο, ενώνεται το ένα με το άλλο και δημιουργείται αυτό το αποκουσικό θέαμα αυτής της σαγλίτζα που λέμε. Και βγαίνει στον αφρό της θάλασσας.
0: Το οποίο είναι πολύ συχνό στις ελληνικές θάλασσες.
1: Θα πέσει από τις θάλασσες και εκεί το τι γίνεται κανείς δεν ξέρει. Το τι ψοφάει, το τι σκοτώνει αυτό το πράγμα δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αρκεί που δεν φέρεται. Η θάλασσα είναι μια χαρά επάνω στον αφρό της, γίνεται κάτω. Θα έρθει ο Οκτώβριος, θα πούμε για όλες αυτές οι μηχανότητες και έτσι λύσαμε το πρόβλημα και όλα καλά και αγαπημένα.
0: Τώρα συνεχίζουν τα τουρκικά γκρι-γκρι να.
1: Φυσικά,
0: να μπαίνουν στο θρακικό πέλαγος.
1: Δεν σταματούν καθόλου.
0: Δεν σταματούν.
1: Και το χειμώνα δουλεύουν, γιατί είναι και μεγάλα. Δηλαδή δεν έχουν πρόβλημα πώς θα αντιμετωπίσουν τις καιρικές συνθήκες.
0: Κύριε Ταουλτζή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθούμε καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Και καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Και καλό κουράγιο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Πόσο να το πάω.

0: και αρχέτωσαν των νυχθείων της θαλάσσης, μια εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Και ο κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, Ιουλία και ο κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Αυτό το καλοκαίρι ασχολημπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος, μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
6: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
7: Η ώρα είναι 4.

Επικοινωνία με τον ομόλογό του Υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνο Κόμπο είχε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο πλαίσιο της στενής και διαρκούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Είχε επίσης χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγατσί. Αυξημένη προσοχή συνιστά ο Υπουργός Ναυτιλίας κύριος Κικίλιας λόγω των θυελλωδών ανέμων, ενώ έχουμε ακυρώσεις δρομολογίων και απαγορευτικό στο Λαύριο και εν μέρη Πειραιά και Ραφίνα. Ο καιρός θα είναι για αύριο νεφελώδης, επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.

Βυζαντινό καλλιδοσκόπιο. Μια μουσική εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος που παρουσιάζει ορθόδοξους εκκλησιαστικούς ύμνους. Μεταδίδεται κάθε εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα στα πλαίσια της σειράς «Η Μουσική των Αγγέλων». Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού, Δημήτριος Παπαγεωργίου. Τον ήχο ρυθμίζει σήμερα ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μηνύματά σας μπορείτε να αφήνετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο στον αριθμό 210 7298 222.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τα τυπικά της Θείας Λειτουργίας σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου και με το αναστάσιμο απολυτίκιο του πλαγίου του Τετάρτου ήχου «Εξύψους κατήλθες ο Εύσπλαχνος». Ψάλλει ο Βυζαντινός χορός του Καθεδρικού Ναού της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χαριλάου Ταλιαδόρου το έτος 1979.

Ακούσαμε από τη χοροδία του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης τα τυπικά και το αναστάσιμο απολυτίκιο εξύψους κατήλθες ο εύσπλαχνος. Από τον ίδιο δίσκο με τίτλο «Θεία Λειτουργία» θα ακούσουμε τον ίδιο χορό να ερμηνεύει το δύναμις «Άγιος ο Θεός» σε ήχο δεύτερο, τονισμένο από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο, ο οποίος διευθύνει και ερμηνεύει μονοδιακά διάφορα σημεία στο μέλος.

Ακούσαμε το δύναμη Άγιος ο Θεός από το βυζαντινό χορό της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του άρχοντος πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χαριλάου Ταλιαδόρου. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και ακούτε τη μουσική εκπομπή Βυζαντινό Καλλιδοσκόπιο. Από τον πρωτοψάλτη και καθηγητή Παναγιώτη Δερμούση θα ακούσουμε το Πασαπνοάριο σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου, που είναι και ο ήχος της Κυριακής που μας έρχεται, καθώς και δύο από τα αναστάσιμα στη χειρά των ένων του ήχου.

Ακούσαμε από τον πρωτοψάλτη και καθηγητή Παναγιώτη Δερμούση το πασαπνοάριο σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου, καθώς και δύο από τα αναστάσιμα στοιχειρά των ένων του ήχου. Το ενδέκατο εωθινό δοξαστικό θα ακούσουμε από τη χοροδία του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών υπό τη διεύθυνση του αειμνίστου πρωτοψάλτου και διδασκάλου Σπυρίδωνος Περιστέρη. Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.

Ακούσαμε το 11ο Εθνό Δοξαστικό από τη χοροδία του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών υπό τη διεύθυνση του αείμνηστου πρωτοψάλτου και διδασκάλου Σπυρίδωνος Περιστέρη. Από τον αείμνηστο Κωνσταντινοπολίτη πρωτοψάλτη Ανδρέα Πετρόχυλο θα ακούσουμε τον χερουβικό ύμνο σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε το δεύτερο μέρος της μουσικής εκπομπής «Βυζαντινό Καλλιδοσκόπιο», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού, Δημήτριος Παπαγεωργίου. Θα ακούσουμε, αγαπητοί φίλοι, από ζωντανή ηχογράφηση ρεσιτάλ βυζαντινής μουσικής του άρχοντος μουσικοδιδασκάλου Θεοδόρου Βασιλικού, που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον ίδιο σε στίχους από τον πολυέλαιο Δούλη Κύριον σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου σε μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος.

Ακούσαμε τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο Θεόδωρο Βασιλικό να ψάλει στίχους από τον πολυέλαιο Δούλη Κύριον σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου και σε μέλος Κορμουζίου Χαρτοφύλακος. Από την ακολουθία του Εσπερινού του Αγίου Τρίφωνος θα ακούσουμε δύο στοιχειρά προσώμια σε ήχο τέταρτο και σε σύντομο ιερμολογικό μέλος. Ψάλει ο Εδεσιμότατος Πρεσβύτερος Παναγιώτης Τάγαρης, καθηγητής της Βυζαντινής Μουσικής και εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίας Σκέπης Παπάγου.

Ακούσαμε από τον Εδεσιμότατο Πρεσβύτερο και Εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίας Σκέπης Παπάγου, Παναγιώτη Τάγαρη, δύο στοιχειρά προσώμια του Εσπερινού του Αγίου Τρίφωνος σε ήχο τέταρτο. Από τον ίδιο θα ακούσουμε το δοξαστικό της εορτής της Υπαπαντής, «Ανοιγέστο η πύλη του ουρανού σήμερον», σε μέλος του αημνήστου πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνου Πρίγκου. Ο ήχος είναι πλάγιος του Δευτέρου.

Ακούσαμε από τον Εδεσιμότατο Πρεσβύτερο Παναγιώτη Τάγαρη το δοξαστικό της εορτής της Υπαπαντής «Ανοιγές στο υπήλι του ουρανού σήμερον» σε μέλος Κωνσταντίνου Πρίγκου. Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος στη συχνότητα 89,5 και ακούτε τη μουσική εκπομπή «Βυζαντινό Καλλιδοσκόπιο». Από το μεγάλο παρακλητικό κανόνα θα ακούσουμε τα τροπάρια της 1ης και 8ης οδής καθώς και τα μεγαλινάρια. Ψάλλει η ελληνική βυζαντινή χοροδία με διευθυντή τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, Λυκούργο Αγγελόπουλο.

0: Ακούσαμε την ελληνική βυζαντινή χοροδία με διευθυντή τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, Λικούργο Αγγελόπουλο, σε τροπάρια της 1ης και 8ης οδής και στα μεγαλινάρια του μεγάλου παρακλητικού κανόνους. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Επιμέλεια παρουσίαση εκπομπής Δημήτριος Παπαγεωργίου, πρωτοψάλτης Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού. Τον ήχο σήμερα ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ανανεώνουμε το μουσικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά.
1: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
2: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, «Ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοιμής της Θεοτόκου». «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Λόγοι στη Γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοιμής της Θεοτόκου». «Χρυσοπλοκότατε Πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος πραγματικότητα, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η ώρα είναι

Καταβασίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210 72 98 222.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Καταβασίες λοιπόν, καταβασίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι το θέμα μας και καλεσμένη μας είναι η κυρία Σέβη Μαζέρα Μάμαλη, διδάκτορ βυζαντινής μουσικολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμβουλος εκπαίδευσης μουσικής επιστήμης για τους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας, τέως διδάσκουσα στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελάς Ιωαννίνων, είναι ιδρύτρια και δομεστή και ενώπως

0: κοινωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδας.
1: Για να ξεκινήσουμε λιγάκι. Καταρχάς, λέμε καταβασίες. Τι εννοούμε με τον όρο?
0: Λοιπόν, θα ήταν χρήσιμο, θεωρώ, πριν να αναφερθούμε στην έννοια αυτή κατ' αυτή των καταβασιών, να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά τους, για να μιλήσουμε λίγο στην διαφορετικότητα που υπάρχει ανάμεσα στα διάφορα μέλη, τα τροπάρια που ακούμε σε όλη τη διάρκεια του θρησκευτικού έτους, τα οποία είναι σπουδαίες συνθέσεις σπουδαίων ανθρώπων, αγίων ανθρώπων, φωτισμένων ανθρώπων, αλλά που ανάλογα με τον στόχο που έχουν, το δηλαδή πού θα ψαλούν και πότε, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και κατατάσσονται σε διαφορετικές κατηγορίες. Ο ίδιος ο Χρήσανθος, ο μέγας θεωρητικός διδάσκαλος της Νέας Μεθόδου, μας αναφέρει στο σύγγραμμά του, στο θεωρητικό μέγα της μουσικής, το οποίο εκδόθηκε στην Τεργέστη το 1832, απαριθμεί τα διαφορετικά είδη ψαλμοδία. Ανοιξαντάρια και κραγάρια, δοξαστικά, στιχυρά, δοχέ, τροπάρια, απολυτίκια, αναστάσιμα, καθίσματα, πολυέλη, πασαπνοάρια, κανόνες, οδέ, ηρμή, καταβασίες. Και έχει έναν μεγάλο ακόμα κατάλογο, δοξολογία, αλληλουιάρια, χερουβικά, κοινωνικά και πολλά άλλη, πολλά διαφορετικά είδη με διαφορετικά ονόματα φυσικά των μελών, που καλύπτουν τις συμνητικές ανάγκες των χριστιανών, και έτσι μέσα από αυτές αποκαλύπτεται και το μεγαλείο της πανθαύμασης ελληνικής μονοφωνικής μουσικής δημιουργίας. Έτσι λοιπόν, τα διάφορα είδη, ανάλογα με το περιεχόμενό τους, κατατάσσονται σε τρία διαφορετικά γένη της μελοποίησης, όπως λέμε. Και αυτά δεν είναι άλλα από το παπαδικό γένος, το οποίο αναπτύχθηκε πάνω στους στίχους της ψαλμικής ποιήσεως, αφού το ψαλτήρι του Δαβίδ είναι πρώτο και μέσο και τελευταίο στις εσπερινές και ορθρινές υμνολογίες. Είναι το ιρμολογικό γένος μελοποιίας, που περιλαμβάνει τους κανόνες, τους θεολογικούς κανόνες, ως ποιητικό είδος της υμνολογίας μας, και το στοιχειραρικό γένος της μελοποιίας, κατά τις δύο βασικές ψαλμοδίσεις, την αργή και τη συντομότερη. Οπωσδήποτε υπάρχει και η κατηγορία που περιλαμβάνει τις δοξολογίες, που είναι ο πρώτος ύμνος που έψαλαν οι άγγελοι κατά τη γέννηση του Χριστού, και η δοξολογία είναι η γέφυρα που συνδέει την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, τους αγγέλους δηλαδή, με τους ανθρώπους για την ύμνηση του Θεού. Και η καλοφωνία της ψαλτικής τέχνης, η οποία είναι η πιο κορυφαία και απαράμιλη μελική δημιουργία, και ειδικότερα το μαθηματάριο, με τους αναγραμματισμούς, το ρηκηματάριο και το κρατηματάριο. Αυτά δηλαδή είναι, έτσι για να πάρουμε μια γενική ιδέα, τα γέννη της ψαλτικής τέχνης, οι οικογένειες που θα λέγαμε, τα οποία προέρχονται επί της ουσίας από τα ψαλτικά βιβλία, τα αντίστοιχα, δηλαδή το στοιχειράριο, το ιρμολόγιο και την παπαδική. Και οι κώδικες που προέκυψαν από αυτά, από την παπαδική, δηλαδή καλοφωνικό στοιχειράριο, μαθηματάριο, οικηματάριο, θα κάθει στο σύμνος και κρατηματάριο, οι οποίοι μέχρι τον 17ο αιώνα αντιγράφονται αυτούσιοι και πλήρες. Θέλετε να περάσουμε τώρα στο ιρμολογικό γένος, το οποίο εκεί ανήκουν
1: οι καταβασίες. Ναι, ωραία. Ναι. Τι περιέχει λοιπόν το ιρμολογικό σαν βιβλίο και ποια είναι και η εξέλιξή του, έτσι?
0: Βεβαίως. Λοιπόν, το ιρμολογικό γένος, το επίθετο όνομα ιρμολογικό οφείλεται στο όνομα ιρμολόγιο, τον κώδικα δηλαδή της βυζαντινής υμνολογίας, που περιέχει τους ιρμούς των οδών, των κανόνων και τις καταβασίες κατά προέκταση.

0: είναι η Οδές. Η Οδές είναι βιβλική ύμνη που από πολύ νωρίς, κατά τον 5ο αιώνα, καθιερώθηκαν να ψάλλονται κατά τις λατρευτικές συνάξεις δίπλα στο ψαλτήρι του Δαβίδ και που από τότε κιόλας σταθεροποιήθηκαν στον αριθμό 9. 8 από την Παλαιά Διαθήκη και 1 η 9η από την Καινή Διαθήκη. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πού αναφέρονται αυτές οι οδές. Η πρώτη οδή αναφέρεται στον Μωυσή. «Άσομεν το Κυρίο, ενδόξος γάρ δε δόξασε». Η δεύτερη οδή, πάλι του Μωυσέως, «Πρόσεχε ουρανέ και λαλήσω». Η τρίτη οδή αναφέρεται στην προσευχή της Άννας, της μητέρας του Σαμουήλ, «Εστερεώθη η καρδία μου εν Κυρίω». Η τέταρτη οδή, «Προσευχή του Αβακούμ». «Κύριε, εισακήκω άτην ακοήν σου και εφοβήθην». Πέμπτη οδή, «Προσευχή του Ισαΐα». «Εκνυκτός ορθρίζει το πνεύμα μου». Η έβδομη οδή είναι η οδή των τριών παιδών, «Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών». Η όγδοη οδή, άλλη οδή των τριών παιδών, «Ευλογητός η Κύριε και ενατός και υπερυψούμενος της πάντας του αιώνα». Και τέλος η ένατη οδή, η οδή της Θεοτόκου, «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον». Και είναι πολύ ενδιαφέρον να πούμε εδώ ότι τα περισσότερα από αυτά τα βιβλικά υμνολογικά κείμενα χαρακτηρίζονται ως οδέ στα ίδια τα βιβλία όπου περιέχονται. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ας περάσουμε τώρα στον όρο Ιρμός. Ο Ιρμός είναι το πρώτο από τα τροπάρια της κάθε οδής. Είναι στην ουσία δηλαδή το πρωτότυπο προς το οποίο συντίθεται και τα άλλα τροπάρια με παράλληλη ισοσυλλαβία και ομοτονία κατά στίχο. Ο Ιρμός της κάθε οδής μας υπενθυμίζει φραστικά το εξυμνούμενο γεγονός από την αντίστοιχη βιβλική οδή. Και τα τροπάρια που ακολουθούν είναι στροφικά ποιήματα, ισότονα και ισοσύλλαβα ως προς το πρώτο, δηλαδή τον Ιρμό. Γι' αυτό έχουμε και την έκφραση, την καθομιλουμένη μας, «Μου έκοψες τον Ιρμό». Έτσι. Ναι, ο Ιρμός λοιπόν είναι καθαρά αυτό το οποίο είναι το πρωτότυπο, το οποίο το γνωρίζουμε, είναι η γνωστή μελωδία πάνω στην οποία αποτυπώνονται και αναπαράγονται τα επόμενα, όπως είπαμε, ισότονα και ισοσύλλαβα τροπάρια. Έτσι λοιπόν, όλο αυτό το σύστημα των τροπαρίων των 9 οδών με την ενεαπλή ποικιλία μέτρου και μέλους ονομάζεται κανόνα. Δηλαδή, η εξάρτηση των τροπαρίων από τις 9 οδές φαίνεται να αποτέλεσε απαράβατο κανόνα. Την κυριολεξία δηλαδή, όταν λέμε τη λέξη κανόνα, δηλαδή τι, τη δημιουργία του ποιητικού είδους, εξού και η τελική ονομασία που επικράτησε. Ο κανόνας τώρα ως υμνολογικό είδος προσφέρεται θαυμάσια με τη μελική του ποικιλία για εξήγηση και εγκομιασμό της Θεοτόκου και των Αγίων. Και αυτός είναι ο λόγος που επιβλήθηκε σύντομα και εξετόπισε το άλλο περίφημο βυζαντινό υμνολογικό είδος, που είναι παλαιότερο, το Κοντάκιο, για το οποίο θα μιλήσουμε σε κάποια άλλη μας συνάντηση. Οπωσδήποτε δεν είναι επί του παρόντος τώρα να αναφερθούμε στους ιστορικούς και κοινωνικούς λόγους για τους οποίους επικράτησε ο κανόνας, παρά μόνο καλό είναι να πούμε τη μεγάλη σημασία και στις αλλαγές που επέφεραν τόσο θρίαμβος της Ορθοδοξίας κατά της οικονομαχίας και βεβαίως η επικράτηση του μοναστικού τυπικού έναντι του ασματικού και κοσμικού και κατά προέκταση μεταξύ άλλων η μοναστηριακή υμνολογία. Έτσι δηλαδή οι κανόνες αποτυπώνουν άριστα το θεολογικό, δογματικό χαρακτήρα της Ορθοδοξίας μας. Είναι σημαντικό εδώ να μιλήσουμε για τους δημιουργούς των κανόνων, οι οποίοι υπήρξαν οι κυριότεροι και σοφότεροι πατέρες της Εκκλησίας μας, υπέρμαχοι, όπως προείπαμε, της Ορθοδοξίας. Θα αναφερθούμε στον Ανδρέα Κρήτη, Ιωάννης Δαμασκηνός, ο Κοσμάς ο Μελωδός, οι οποίοι ήταν σχεδόν συνομήλικοι και οι οποίοι ζούνε τον 8ο αιώνα. Αυτοί οι τρεις και πολλοί άλλοι ακόμα μελωδοί, όπως ο Θεόδωρος του Δίτης, ο Θεοφάνης ο Γραπτός, ο Ιωσήφ ο Υμνογράφος, που γράψανε κανόνες, τιμώνται και ως Άγιοι το Ορθόδοξο Ορτολογιό μας. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ξέρουμε και καταλαβαίνουμε ότι την υμνολογία μας την έγραψαν στην ουσία Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι είχαν βιωματική εμπειρία στην προσομιλία τους με το Θεό και τους Αγίους. Και έτσι λοιπόν αυτό εξασφαλίζει στα υμνολογήματά τους την καθολική αποδοχή από το πλήρωμα της Εκκλησίας, δηλαδή εμάς τους πιστούς. Στο σημείο αυτό να μιλήσουμε και λίγο για το ηρμολόγιο.
1: Δεν ξέρω αν θα μας μείνει ο χρόνος. Θέλω να περάσουμε στις καταβασίες αν θέλετε. Mm-hmm. Και να μας πείτε ποια είναι και η ιστορία των καταβασιών, γιατί ονομάζονται έτσι και από πότε ξεκινάνε.
0: Ωραία. Οι καταβασίες λοιπόν είναι επί της ουσίας ο ηρμός από την κάθε οδή του κανόνα. Δηλαδή παίρνουμε την πρώτη οδή από τον κανόνα, όπως αναφέραμε πριν, και το σύνολο των οδών του κανόνα είναι η καταβασία. Mm-hmm. Γιατί αποτελούν ξεχωριστό μελοποιητικό είδος? Γιατί σαν όρος είναι όρος πρακτικός και λειτουργικός. Δηλαδή στα παλαιότερα χρόνια οι δύο χωροί των σταλτών, δεξιά και αριστερά, κατέβαιναν από τα στασίδια τους και συγκεντρώνονταν μαζί στο κέντρο του στολέα του ναού για να ψάλουνε τον καταληκτικό αυτό ύμνο από κοινού ως ένδειξη ενότητας και πανηγυρικού τρόπου. Στην πραγματικότητα δηλαδή οι καταβασίες δεν είναι νέο ποιητικό κείμενο, έτσι, είναι οι ηρμοί, δηλαδή οι πρώτες στροφές των οδών ενός κανόνα, οι οποίοι επαναλαμβάνονται στο τέλος της οδής και συνήθως επιλέγονται οι ηρμοί της ημέρας ή της τρέχουσας μεγάλης δεσποτικής ή θεομητορικής εορτής, δηλαδή των Χριστουγέννων, του Πάσχα ή της Κοιμήσεως εμπροκειμένου. Να μιλήσουμε λίγο για τα μουσικά χαρακτηριστικά. Ως μελοποιητικό είδος, οι καταβασίες ανήκουν στο ηρμολογικό γένος της μελοποιίας. Έτσι, γι' αυτό μιλήσαμε και για το ηρμολογικό γένος και για το ηρμολόγιο ως μουσικό βιβλίο, γιατί αποτυπώνονται οι καταβασίες σε αυτά τα βιβλία που λέγονται ηρμολόγια, τα οποία έχουν την ιστορία τους και αυτά. Δεν ήταν κάτι δηλαδή το οποίο ξεκίνησε και έφτασε στις μέρες μας χωρίς κάποια εξέλιξη. Έτσι. Δηλαδή τα ηρμολόγια, τα παλιά βυζαντινά ηρμολόγια, είχαν τους ηρμούς ταξινομημένους κατά δύο τύπους, οι οποίοι διαδίδονται σε όλη τη βυζαντινή περίοδο και τους μεταβυζαντινούς αιώνες. Ή έχουμε συγκεντρωμένους όλους τους ηρμούς του κάθε κανόνα, που οι ηρμοί είπαμε είναι οι καταβασίες, έτσι, ο ένας μετά τον άλλον, ή ηρμοί της κάθε οδής ξεχωριστά, οπότε έχουμε μία άλλη σκέψη για την ενότητα της κάθε ακολουθίας. Τώρα, να αναφέρουμε και κάποιους μεγάλους συνθέτες.
1: Ναι, βέβαια. Και αν γνωρίζουμε ιδιαίτερα για τις καταβασίες της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Για τις καταβασίες της, προείπαμε, οι δημιουργοί των κειμένων που ψάλουμε σήμερα ως καταβασίες είναι οι σπουδαιότεροι υμνογράφοι της χριστιανοσύνης. Αναφερθήκαμε ήδη στον Ανδρέα Κρήτη, στον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό και αναφερθήκαμε και στον Άγιο Κοσμά τον Μελωδό ή αλλιώς επίσκοπο Μαϊουμά, ο οποίος πέθανε το 787 μετά Χριστόν και ο οποίος είναι αυτός που έχει γράψει το ποίημα τον κανόνα της κινήσεως της Θεοτόκου, πεποικιλμένη τη Θεία Δόξη, από τον οποίο προέρχονται και οι καταβασίες. Έτσι, επί της ουσίας, δηλαδή, έχουμε τον κανόνα της κινήσεως, το πρώτο τροπάριο, ο πρώτος σειρμός της πρώτης οδής είναι πεποικιλμένη τη Θεία Δόξη, και αυτό μετά με διαφορετική μελοποίηση αποτελεί και την καταβασία την πρώτη. Έτσι λοιπόν, ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, ο οποίος ήταν αδελφοποιητός του Ιωάννη του Δαμασκηνού, θεωρείται ο μελωδικότερος των κανονογράφων. Και εκτός από το πεποικιλμένη της Θεία Δόξη, δικά του ποίηματα είναι το υπασύγμαστε καταβασίες των Χριστουγέννων, Χριστός γεννάτε δοξάσατε, της Υπαπαντής, των Βαΐων και του Τιμίου Σταυρού. Έτσι λέμε τα πιο χαρακτηριστικά τώρα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Έχει γράψει όλες τις καταβασίες της κοιμήσεως ή μόνο την πρώτη?
0: Ναι, βέβαια.
1: Όλες.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Γιατί έχει γράψει τον κανόνα, οπότε όταν γράφεις έναν ολόκληρο κανόνα, ο οποίος όπως είπαμε αποτελείται από όλες τις οδές, που οι οδές είναι ομάδες των τροπαρίων, το πρώτο τροπάριο της κάθε οδής είναι ο ιρμός. Άρα ο ιρμός της πρώτης οδής είναι η πρώτη καταβασία, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο ιρμός της τρίτης οδής είναι η καταβασία της τρίτης οδής, και πάει λέγοντας, δηλαδή η καταβασία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον κανόνα της συγκεκριμένης εορτής.
1: Και φαίνεται και από τα λόγια. Θα τα δούμε.
0: Ακριβώς.
1: Και στη συνέχεια. Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ήθελα τόση ώρα να σας ρωτήσω. Μας είπατε ότι η λέξη καταβασίες προέρχεται γιατί οι ψάλτες κατέβαιναν από το στασίδι και ψέλαν κάτω, έτσι.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε γιατί γινόταν αυτό?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι, αν και δεν είμαι ειδική στα θέματα λειτουργικής κατά τους βυζαντινούς χρόνους, θεωρώ ότι κάποιες τέτοιες απαντήσεις μπορεί να μας τις δώσει ίσως η κυρία Σπυράκου, που έχει αναφερθεί για τους χορούς των ψαλτών στο Βυζάντιο, δηλαδή κατά τους βυζαντινούς χρόνους. Ωστόσο, τα παλιά, εκείνα τα χρόνια υπήρχε ο άμβωνας στο κέντρο του. Ήταν τελείως διαφορετικός ο τρόπος που γινόταν οι λειτουργίες, όπως επίσης και ο κύριος Μπαλαγιώργος στο ασματικό τυπικό, στη διατριβή του που έχει αναφερθεί. Ήταν πολύ διαφορετικός ο τρόπος που γινόταν οι λειτουργίες, οι ακολουθίες δηλαδή. Επομένως, θεωρώ ότι η ανάμνηση του παλαιού άμβωνα που υπήρχε στο κέντρο των ναών, και που εκεί οι άμβωνες είχαν σκαλιά, είχαν τους αναβαθμούς, έτσι. Και ανεβαίνανε οι ψάλτες φέρνοντας συγκεκριμένα τροπάρια ανάλογα και με το οφήκιο που είχαν. Μετά την άλωση καταργήθηκε, δεν υπάρχει ο άμβωνας όπως υπήρχε στο Βυζάντιο. Έτσι λοιπόν, στο κέντρο της εκκλησίας και η ανάμνηση εκείνων των τυπικών που γινόταν, διαδράσεων που γινόταν μέσα στο ναό, έτσι και οι ψάλτες, ο δεξιός και ο αριστερός χορός, εγκαταλείπουν στα παλαιότερα χρόνια τα αναλόγια τους και συγκεντρώνονται στο κέντρο του ναού, και ως ένδειξη στο σολέα, δηλαδή, για να ψάλουν αυτόν τον ύμνο ως ένδειξη ενότητα.
1: Και έτσι μας έχουν μείνει, συγγνώμη δεν ακούστηκε αυτό που είπατε, έτσι μας έχουν μείνει τα ονόματα, όπως έχει μείνει και αναβαθμός. Υπάρχει
0: ακριβώς,
1: στην ψαλτική, έτσι.
0: Συγγνώμη,
1: δεν ακούστηκε αυτό που είπατε, γιατί σας ρώτησα, δεν σας βλέπω και δεν ξέρω πότε θέλετε να μιλήσετε. Αν θέλετε να το επαναλάβετε.
0: Ναι, είπα ότι θεωρείται, επειδή οι καταβασίες θεωρούνται πανηγυρικές και είναι καταληκτική ύμνη, έτσι. Γι' αυτό και από κοινού και ως ένδειξη ενότητα και πανηγυρικού τρόπου να γίνεται αυτή η ένωση των χωρών, να γινόταν παλαιότερα η ένωση αυτών των χωρών, για να αποδοθεί και η μεγαλοπρέπεια αυτών των τροπαρίων.
1: Σήμερα, κυρία Μαζέρα, δεν κατεβαίνει ο ψάλτης για να ψάλει τις καταβασίες, έτσι.
0: Ναι,
1: απλά έχει μείνει το όνομα.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τώρα λίγο θα πρέπει να κοιτάμε λίγο πιο πρακτικά πράγματα. Είναι οι μεγάλοι ναοί, αλλά είναι και ως επιτοπλίστων και οι χιλιάδες μικροί ναοί που βρίσκονται στα χωριά μας και στις επαρχίες μας. Είναι ένα μεγάλο θέμα το πόσο υπάρχουν και ψάλτες για να καλύψουμε τις ανάγκες
1: όλες. Ναι.
0: Για τους ναούς όλους, για να μπορεί ο κόσμος να εκκλησιάζεται. Υπάρχει οικονομία του Θεού πάντα και πάντα κάθε εποχή καταφέρνει την Θεό και ξεπερνάει τις δυσκολίες.
1: Όσον αφορά τώρα τις καταβασίες και τη συγκεκριμένη, τώρα θα μου πείτε, υπάρχει γενικό όλο αυτό για όλες τις καταβασίες όσα μας είπατε μέχρι σήμερα. Υπάρχουν κάποια μουσικά χαρακτηριστικά που τις κάνουν να ξεχωρίζουν από άλλα?
0: Ναι, βεβαίως. Καταρχήν, ως μελοποιητικό είδος, οι καταβασίες είπαμε ότι ανήκουν στο ηρμολογικό γένος της μελοποιίας. Διακρίνονται σε δύο είδη μελοποιήσεις, έτσι για να τα πούμε λίγο γενικά, τις σύντομες καταβασίες, οι οποίες στάλλονται με γρήγορη χρονική αγωγή, δηλαδή ας πούμε όπου σχεδόν η κάθε συλλαβή αντιστοιχεί και σαν ένα μουσικό φόγκο. Έτσι δηλαδή θα ακούσουμε ένα πεπικυλμένη τη θεία δόξη, δηλαδή θα είναι λίγο πιο ομιλητό, λίγο το κείμενο κατανοείται πολύ πιο εύκολα. Οι αργές καταβασίες στάλλονται με πολύ πιο αργό, πανηγυρικό και μεγαλοπρεπή ρυθμό. Εδώ δηλαδή, για να καταλάβουμε την αντιστοιχία, πρόκειται για το ίδιο κείμενο ακριβώς, τον ίδιο ύμνο, αλλά αναπτύσσει ο μελωδός περισσότερο τις μουσικές γραμμές, αντιστοιχώντας περισσότερα σημάδια σε κάθε συλλαβή. Είναι σαν να λέμε όταν ακούμε το χερουβικό στην εκκλησία την Κυριακή, που δεν ακούμε ή τα χερουβί μυθικός τονίζονται και ακούμε ή τα και κάποια στιγμή, έτσι, αυτό θέλω να πω γιατί όλοι έχουμε την αντίληψη πώς ακούγεται ένα χερουβικό στην εκκλησία, οπότε το κείμενο είναι ένα πάρα πολύ μικρό κείμενο στα χερουβικά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αλλά το χερουβικό μπορεί να κρατάει πάρα πολύ ώρα. Δεν αλλάζει το κείμενο, έτσι. Αλλάζει το πόσα μουσικά σημάδια, πόση μουσική μπαίνει σε κάθε συλλαβή μέχρι να αλλάξει συλλαβή. Αυτό σημαίνει δηλαδή σύντομη μελοποίηση και αργή. Άρα σύντομη καταβασία και αργή καταβασία. Τώρα για να αναφερθούμε στους μεγάλους ποιητές και υμνογράφους, τι έχουμε στις μέρες μας από καταβασίες, δηλαδή τη συγκεκριμένη που αναφερόμαστε στις καταβασίες της κοίμησης
1: της Θεοτόκου. Και έχω διαβάσει ότι ξεκινάνε από 14 Αυγούστου μέχρι 23 Αυγούστου, αλλά σε κάποιες άλλους έχω δει ότι ξεκινάνε από 15 Αυγούστου μέχρι 23. Δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό.
0: Κοιτάξτε, γενικά οι καταβασίες
1: για την κοίμηση μιλάω, έτσι.
0: Ναι, για την κοίμηση, ναι. Λοιπόν, οι καταβασίες θεωρητικά ψάλλονται στις 15, δηλαδή στην εορτή της κοιμήσεως Θεοτόκου. Ψάλλονται στην απόδοση της κοιμήσεως, δηλαδή 23 Αυγούστου, στην εορτή της αποδόσεως. Και από εκεί και πέρα στις ακολουθίες, δηλαδή όπου προβλέπονται οι καταβασίες της Θεοτόκου αναλόγως.
1: Της Θεοτόκου έχουμε πολλά, γιατί είναι της κοιμήσεως, είναι Εντάξει, τη Χριστούγεννη ίσως είναι του Χριστού βασικά, αλλά η πιο δημοφιλής νομίζω είναι το «Ανοίξω το στόμα μου», έτσι, που το ακούμε σε περισσότερες και μετά τις 14, νομίζω ότι 14 Αυγούστου είναι η... αυτό το «Ανοίξω το στόμα μου» και 15, για κάποιο λόγο δεν ξέρω τώρα, εσείς ξέρετε να μου πείτε. Και μετά, και μετά το Σεπτέμβριο ξαναξεκινάει το «Ανοίξω το στόμα μου» και τα λοιπά, και το συναντάμε και το Νοέμβριο και το Φεβρουάριο και κάποιες μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή. Έχει κάποιο τυπικό, έτσι, κάποιο πρωτόκολλο, πώς να το πω.
0: Αυτά είναι τα θέματα του τυπικού, τα οποία αποφασίζονται και επίσης υπακούμε, πάντα συμβουλευόμαστε το τυπικό και αυτός είναι και ο καλύτερος τρόπος.
1: Άρα η κοίμηση της Θεοτόκου είναι από 15 Αυγούστου οι καταβασίες οι συγκεκριμένες μέχρι 23 που είναι και
0: η απόδοση.
1: Ναι,
0: που είναι η απόδοση, ναι, βέβαια.
1: Η τώρα, λειτουργική του σημασία ποια είναι, κυρία Μαζέρα?
0: Λοιπόν, τώρα η λειτουργική του σημασία, καταρχήν οι καταβασίες λειτουργούν ως μια μουσική και νοηματική σύνοψη της κάθε οδής. Η καταβασία λοιπόν έρχεται να ψαλεί μελωδικά για να κρατήσει ζωντανό τον πανηγυρικό χαρακτήρα της ακολουθίας. Οι καταβασίες είναι πολύ σπουδαία μουσικά κομμάτια και έτσι ενώ μπορεί η ενδιάμεση είναι τα τροπάρια κάποιες φορές να διαβάζονται και χήμα, έτσι, αλλά για λόγους οικονομίας χώρων η καταβασία πάντα έρχεται να ψαλεί μεγαλοπρεπώς και μελωδικά, γιατί θέλουμε να καταλάβουμε το νόημα της γιορτής στην οποία αναφέρεται. Έτσι, στον όρθρο. Είμαστε στον όρθρο. Έτσι, ο κανόνας και οι καταβασίες είναι πάντα στον όρθρο. Αυτό.
1: Έχουν συγκεκριμένο ήχο, παίζει ρόλο αυτό ή όχι?
0: Όχι.
1: Με ειδοποιούν να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ρώτησα για τον ήχο, μου είπατε να όχι, αλλά δεν το θέλει διευκρίνηση.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Οι καταβασίες είναι μελισμένες σε διαφορετικούς ήχους. Για παράδειγμα, η κοίμηση της Θεοτόκου είμαστε σε πρώτο ήχο. Η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, για καταβασίες τώρα μιλάμε, είναι σε πρώτο ήχο. Για να δούμε κάτι άλλο, έτσι, για να κάνουμε. Η Παπαντή, είμαστε σε τρίτο ήχο. Του Τελώνου και Φαρισαίου είμαστε σε δεύτερο, πλάγιο δεύτερο, σε δεύτερο ήχο.
1: Έχει σημασία η επιλογή του ήχου για την κάθε γιορτή? Πώς επιλέγεται, πώς έχει επιλεχθεί?
0: Κοιτάξτε, γενικά υπάρχει μία λογική των χαρακτηριστικών που προάγει ο κάθε ήχος, του ήθους, όπως έλεγε και ο θεωρητικός, ο δάσκαλος, ο Χρύσανθος που αναφέραμε και πριν, και το οποίο έτσι προέρχεται, δηλαδή ότι ο κάθε ήχος προκαλεί και κάποιο διαφορετικό συνέστημα ακούγοντάς τον. Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι την Μεγάλη Εβδομάδα, που είναι εβδομάδα πένθους και θλίψης, υπάρχει έντονο το στοιχείο του πλαγίου Δευτέρου και του Δευτέρου ήχου, που είναι η πλέον συναισθηματικά φορτισμένη η ήχη, κυρίως λόγω των διαστημάτων που έχουν αυτή η ήχη. Οι δύο ήχοι, η χρωματική που τους λέμε, ο δεύτερος και ο πλάγιος του Δευτέρου, τις κλίμακές τους έχουν τις μεγάλες αντιθέσεις Τα πολύ μεγάλα διαστήματα έχουμε δηλαδή τον τόνο με τα 20 μόρια ή 19.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Αυτό σημαίνει ότι αν σκεφτούμε νοερά ότι ένας ήχος επί της ουσίας είναι μια κλίμακα, μια μουσική κλίμακα, είναι μια σκάλα που λέμε, η οποία σκάλα τι κάνει, ανεβαίνει βήμα-βήμα κάποιες φωνές. Το ελάχιστο που μπορεί να ανεβεί, έτσι όταν έχουμε μπροστά μας μια σκάλα, είναι να ανεβούμε ένα-ένα στα σκαλοπάτια. Όταν λοιπόν παίρνουμε έναν αρχικό φθόγκο από το πα, για παράδειγμα, που είναι ο πρώτος ήχος, και ανεβαίνουμε βήμα-βήμα μέχρι να ξαναβρούμε το πα, τα 7 σκαλοπάτια μας, τότε έχουμε μια κλίμακα, μια σκάλα του πρώτου ήχου εκ του πα. Παβουγαδί και ζώνη πα. Η κάθε απόσταση από το πα μέχρι το βου, από το βου μέχρι το γα, είναι μετρημένη. Δηλαδή, να το πούμε μαθηματικά, το σύνολο των μορίων που έχει ο κάθε ήχος είναι 72. Το κάθε βήμα που θα κάνουμε από το ένα σκαλί στο επόμενο μπορεί να είναι από το μικρότερο που είναι 4 μόρια μέχρι το μεγαλύτερο που είναι 20. Δηλαδή σκεφτείτε ότι έχουμε ένα χάρακα με εκατοστά. Έτσι, ένα κανόνα, ένα χάρακα. Λοιπόν, σκεφτείτε να ανεβώ με τη φωνή μου νοερά ένα σκαλάκι που είναι 4 εκατοστά. Το έχει φτιάξει δηλαδή ο μηχανικός 4 εκατοστά. Και να ανεβώ ένα σκαλάκι το οποίο, για να βρω το επόμενο, θα πρέπει εγώ να διανύσω με τη φωνή μου 20 εκατοστά. Άρα λοιπόν άλλο το μικρούλι και άλλο το μεγάλο. Έτσι. Mm-hmm. Οπότε αυτή η χρωματική ήχη που βγάζουν έτσι και αυτόν τον ήχο τον πιο συναισθηματικά φορτισμένο, είναι η ήχη που στη σκάλα τους μέσα, στη διάρκεια του ανεβοκατεβάσματος, έχουν τα πολύ μικρά και τα πολύ μεγάλα.
1: Μας αποδείξατε απόλυτα τη σχέση που έχουν τα μαθηματικά με τη μουσική.
0: Ακριβώς. Η μουσική είναι μαθηματικά, γιατί ξέρετε κάτι, η μουσική είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Υπάρχει στη ζωή μας και υπάρχει στη φύση μέσα. Δεν είναι κάτι το οποίο τεχνητός το εφήβρε ο άνθρωπος. Και το ότι το έχει βάλει σε καλούπια, αυτό το οφείλουμε πρώτα στον Πυθαγόρα, τον μεγάλο μας μαθηματικό, ο οποίος και αυτός στον περίπατό του τι έκανε, κάποια στιγμή περνώντας από ένα σιδηρουργείο, παρατηρούσε τον σιδηρουργό, άκουγε δηλαδή, ο οποίος έφτιαχνε, πώς λέμε, αυτά τα ακόντια, τα έπαιρνε μεγάλα σίδερα και τα σφυροκοπούσε στο αμόνι, πώς να το πω, λοιπόν. Και παρατήρησε ότι άλλον ήχο έβγαζε στη μέση, άλλον ήχο έβγαζε στην άκρη, άλλον ήχο έβγαζε σε αυτά. Και τι έκανε? Πήρε ένα κομμάτι, μια χορδή που τη λέμε, το μονόχορδο του Πυθαγόρα, το τέντωσε σε δύο μεριές και άρχισε να πειραματίζεται με τις μαθηματικές σχέσεις που μπορεί να είχε αυτός ο ήχος, άμα το χτυπάμε πιο εδώ, πιο εκεί, πιο παραπέρα. Και έτσι λοιπόν κατέληξε ότι υπάρχουν αυτά τα 8 βασικά, στα 7 βασικά βήματα, ας πούμε, έτσι, και όταν φτάσουμε το 8ο, μετά από τους μαθηματικούς υπολογισμούς, το 8 προς 1 ήταν η οκτάβα. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε η οκτάβα, δηλαδή όταν βρίσκω προς τα πάνω ή προς τα κάτω τον ίδιο ακριβώς ήχο, τον ίδιο τόνο, αυτό μαθηματικά ονομάζεται, στα βυζαντινά το λέμε επταφωνία, γιατί πρέπει να περάσουμε 7 φωνές, 7 σκαλοπάτια για να βρούμε το όμοιό του, και είναι αυτό που λέμε νι, πα, βου, δα, δι και ζω, νι, να λέμε μετά, γιατί μετά συνεχίζει νι, πα, βου, γα, δι και ζω προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Το ίδιο και στην ευρωπαϊκή μουσική. Λέμε ντο, ρε, μι, φα, σο, λα, σι και μετά ξανά ντο. Αν σκεφτούμε τα πλήκτρα του πιάνου, που είναι 80 τόσα, επαναλαμβάνεται ένα ντόρε μη φασολαστή και ξανά ντόρε μη φασολαστή και ξανά. Αυτό για να το οπτικοποιήσουμε λίγο, γιατί ίσως στη φωνή μας είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβουμε. Δηλαδή ένας άντρας και μια γυναίκα μπορεί να κάνουν τα ίδια πράγματα ακριβώς ταυτόχρονα, αλλά ο άντρας ακούγεται πολύ πιο χαμηλά και η γυναίκα πιο ψηλά και το παιδί. Λοιπόν,
1: ας έρθουμε τώρα στις καταβασίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου, γιατί ο χρόνος περνά. Μας είπατε το ποιητικό κείμενο το έχει γράψει ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, έτσι?
0: Ναι, ναι. Θα θέλατε να το διαβάσουμε το ποιητικό κείμενο?
1: Μπορούμε να επιλέξουμε, ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Και έχετε κάνει λόγο για γνωστές μελοποιήσεις όταν είχαμε την επικοινωνία μας. Δεν υπάρχει μία μελοποίηση, υπάρχουν περισσότερες. Το είχα απορεί αυτό.
0: Όχι, όχι, κοιτάξτε. Σκεφτείτε τώρα ότι υπάρχει. Ο ύμνος αυτός γράφτηκε, όπως είπαμε, τον 8ο αιώνα.
1: Τον 8ο αιώνα, ναι.
0: Από τον Άγιο Κοσμά τον Μελωδό. Από εκεί και πέρα, οι συνθέτες, όπως τους λέμε, έτσι. Υπάρχουν πολλοί συνθέτες που παίρνουν το ίδιο κείμενο και προσφέρουν τη δική τους εκδοχή μελωδίας. Δεν έχουμε δηλαδή μόνο μία μελοποίηση από γενικά, από, ας πούμε, χερουβικά. Έτσι. Όχι, το χερουβικό έχει ένα συγκεκριμένο στίχο. Έχουμε εκατοντάδες μελοποίησεις διαφορετικές. Και το ίδιο και, ας πούμε, για τις καταβασίες τώρα που μιλάμε. Έτσι. Έχουμε διάφορους συνθέτες που μας έχουν αφήσει έτσι, χαρακτηριστικές και πολλοί μελωδίες οι οποίες εν πάση περιπτώσει έχουν αγαπηθεί και έχουν επικρατήσει, και θα αναφερθώ τις πιο γνωστές της νεότερης εποχής μας, δηλαδή από τον 18ο αιώνα και δόθε, όπου έχουμε την κλασική αργή μελοποίηση από τον Πέτρο τον Πελοποννήσιο, ο οποίος πέθανε το 1778, η οποία θεωρείται ως η πιο διάσημη, η πιο μεγαλόπρεπη και πανηγυρική μελοποίηση, και η οποία περιλαμβάνεται στο αργό ηρμολόγιο, βιβλίο είναι το αργό ηρμολόγιο, το οποίο το εξήγησε στη Νέα Μέθοδο ο Χουρμούζιος Χαρτοφύλακας, και το οποίο τυπώθηκε στο 1825, είναι τυπωμένο. Η άλλη, η πιο κλασική και πιο σύντομη μελοποίηση είναι του Πέτρου του Βυζαντίου, που ανήκει στο σύντομο ηρμολόγιο του Πέτρου του Βυζαντίου, και εκεί το μέλος είναι πιο γοργό, όπου κάθε φυλαδί, όπως είπαμε, αντιστοιχεί σχεδόν σε ένα μουσικό φθόγκο, και χρησιμοποιείται κυρίως όταν ο χρόνος της ακολουθίας είναι περιορισμένος ή κατά τις προεόρτιες ημέρες. Και επίσης έχουμε τέλει την εκδοχή του Ιωάννου του Πρωτοψάλτου, η οποία θεωρείται ως ιδιαίτερα αγαπητή και εύχριστη μελοποίηση, βρίσκεται στο ηρμολόγιο του Ιωάννου του Πρωτοψάλτου, και η οποία συνδυάζει την συντομία με την απαραίτητη μελωδική γλυκύτητα, καθιστώντας την ως την πιο συχνά σταλόμενη εκδοχή στις ενορίες σήμερα. Θέλετε ίσως έτσι να πάρουμε μια ιδέα μουσική?
1: Πολύ ευχαρίστως,
0: από αυτές τις τρεις περιπτώσεις.
1: Επιλέξτε εσείς και εξηγήστε μας και τι θα ακούσουμε.
0: Βεβαίως. Η πρώτη οδή, λοιπόν, το κείμενο του ύμνου, λέει, είναι «Πεποικιλμένη τη Θεία Δόξη, η Ιερά και Ευκλεή, Παρθένε μνήμη σου, πάντα συνηγάγετο, προς εφροσύνην τους πιστούς, εξαρχούσεις Μαριάμ, μετά χωρών και την πάνων, τόσο άδοντας μονογενή, εν δόξος ότι δε δόξασε». Να έτσι προσπαθήσω να αποδώσω, είναι σε πρώτο ύφο, και να πρώτα να σας αποδώσω τη σύντομη καταβασία του Πέτρου του Βυζαντίου, όπου σας καλώ να παρατηρήσετε την αλλαγή των συλλαβών την ταχύ αλλαγή των συλλαβών, δηλαδή ανά σημαδάκι, ανά συλλαβή, έτσι προχωράει και η μελωδία.

0: Ακούμε δηλαδή αυτό το βηματικό έτσι, το χαρακτήρα, το οποίο είναι, έχουμε άμεση αντίληψη του ποιητικού κειμένου. Έτσι. Τώρα,
1: και είναι και προσδοκόμενο αυτό, έτσι, το θέλει ο πιστός αυτό το πράγμα.
0: Αυτό ισχύει. Και συνηθίζεται αυτό απλά για λειτουργικούς λόγους, όταν υπάρχει πολλής κόσμος στην εκκλησία, όταν υπάρχει συλλήτουργο, όταν υπάρχει επίσκοπος, όπου τα τεκτενόμενα εντός του ιερού και εκτός, τα λειτουργικά τεκτενόμενα είναι πολύ διαφορετικά, τότε ξέρετε χρειάζεται, όπως είναι ευκόλως αντιληπτό, και περισσότερος χρόνος. Δηλαδή όταν ψάλουν οι ψάλτες συμβαίνουν κάποια πράγματα μέσα και έξω από το ιερό, από τους ιερείς, έτσι. Mm-hmm. Όταν λοιπόν είναι ένας απλός εσπερινός, είναι μια απλή ημέρα και είναι ένας ιερέας με λίγο κόσμο, είναι πολύ διαφορετικά, όπου εκεί λέμε πάντα τα σύντομα, από όταν καταλαβαίνετε υπάρχει
1: σε ένα πανηγυρικό,
0: πανηγυρικό τον κόσμο.
1: Και όταν λοιπόν, είναι επίσκοπος και λοιπά. Οπότε γι' αυτό και η διάρκεια του εσπερινού είναι μεγαλύτερη.
0: Οπωσδήποτε. Γιατί ξέρετε, είναι και πολύ διαφορετικά αυτά που ψάλλονται. Έτσι. Ο προημιακός, το ανοίξω το στόμα μου, ας πούμε, ο ψαλμός, σε έναν κανονικό εσπερινό, διαβάζεται. Όταν όμως πανηγυρίζει ο ναός, τότε όταν ξεκινάμε τον προημιακό, όταν φτάσουμε στο ανοίξω... Άνοιξαν τόσο τη χείρα, με συγχωρείτε, μιλάγαμε για το ανοίξαν τόσο πριν και μπερδεύτηκα. Άνοιξαν τόσο τη χείρα, όπου εκεί ξεκινάει και ψάλλεται. Και εκεί πάλι υπάρχουν μελοποιήσεις πολύ πιο σύντομες και πολύ πιο εκτενείς. Όταν δηλαδή βρεθούμε στο Άγιον Όρος, εκεί τα πράγματα κυλάνε πολύ πολύ πιο αργά, έτσι, και σε μια αγρυπνία. Είναι διαφορετικό μια πανήγυρη σε έναν αστικό ναό και πολύ διαφορετική μια πανήγυρη σε μια μεγάλη μονή. Οπότε για λειτουργικούς λόγους και πρακτικούς λόγους έχουμε το ίδιο κείμενο μελοποιημένο με διαφορετικούς τρόπους. Λοιπόν, θα μπορούσαμε τώρα λίγο να αγγίξουμε την μελοποίηση που είπαμε, την κλασική αργή μελοποίηση του Πέτρου του Πελοποννησίου, που μας έρχεται από τον 18ο αιώνα, έτσι, που είπαμε ότι θεωρείται η πιο διάσημη, η πιο μεγαλοπρεπής και πανηγυρική μελοποίηση, που έχει εκτενείς μουσικές γραμμές, αργό ρυθμό και ψάλλεται και στους μεγάλους ναούς και στα μοναστήρια στο Άγιον Όρος κατά την ημέρα του 15 Αύγουστου. Ας ακούσουμε λίγο την πρώτη οδή πάλι από εδώ.
1: Για να κάνουμε και τη σύγκριση, έτσι, με το προηγούμενο.
0: Για να κάνουμε και τη σύγκριση, βέβαια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.

0: Σαν να ακούς άλλον ύμνο. Τελείως διαφορετικό.
1: Τελείως διαφορετικό.
0: Και διπλάσιος χρόνος.
1: Διπλάσιος χρόνος, είναι στον ίδιο ήχο, είναι η ίδια ιδέα, έτσι, του ύμνου. Μουσικά ακολουθεί τις ίδιες γραμμές κατά τον ίδιο, έτσι να σας το πω μουσικολογικά. Αλλά απλώνεται, ταξιδεύει.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι σαν να είναι, όπως λέμε, το θυμίαμα που ανεβαίνει σιγά σιγά προς τους ουρανούς, έτσι, και με τις προσευχές ανεβαίνουν σιγά σιγά. Έχει άλλη κατάνυξη, έχει αργοσύντομη μελοποίηση. Και σας ξαναλέω, θα πρέπει να σκεφτείτε το περιβάλλον.
0: Ναι,
1: πότε
0: ρόλο.
1: Τα σταίνουμε.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν θέλετε, μπορούμε και να ψάλουμε λίγο την πιο εύχρηστη, ας πούμε, θα λέγαμε, μελοποίηση του Ιωάννου του Πρωτοψάλτου, η οποία είναι κάτι ανάμεσα από τα δύο. Δηλαδή, συνδυάζει και τη συντομία, αλλά και την απαραίτητη μελωδική γλυκύτητα, θα λέγαμε. Και με αυτά τα χαρακτηριστικά, έτσι, χρονικά είναι κάπου στη μέση από τα δύο, σαν διάρκεια.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό το λόγο εν τέλει είναι αυτοί που επιλέγουν πιο συχνά να ψάλουν τις ενορίες σήμερα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ας ακούσουμε λοιπόν και την εκδοχή του Ιωάννου του Πρωτοψάλτου.

0: Μάλιστα.
1: Παρατηρούμε δηλαδή ότι και τα λόγια καταλαβαίνουμε εδώ πέρα.
0: Είναι πιο καλά τα καταλαβαίνεις το πρώτο, το πιο γρήγορο.
1: Το πρώτο, το πιο γρήγορο βεβαίως είναι, δεν το συζητώ, και γι' αυτό είναι και είναι, αυτό λέμε σύντομες καταβασίες. Αλλά αν τις πούμε έτσι, επικυλμένη τη θεία δόξη, θα τελειώσουμε πάρα πολύ σύντομα. Οπότε, εάν οι συνθήκες απαιτούν περισσότερο λειτουργικό χρόνο, τότε θα έπρεπε να έχουμε φροντίσει να επιλέξουμε κάτι ανάλογο. Κάτι ανάλογο.
0: Λοιπόν, είπαμε το πρώτο, αλλά από ό,τι ξέρω είναι 9 οδές, έτσι,
1: βεβαίως,
0: της κοιμήσεως, ναι, της Θεοτόκου. Δεν ξέρω αν θέλετε, όχι να, για να μην χάσουμε το χρόνο γιατί τελειώνει ο χρόνος μας σε 3 λεπτά, να μας αναφέρετε και κάποιες άλλες, έτσι να τις ακούσουμε οδές.
1: Ωραία,
0: επιγραμματικά.
1: Ωραία, θέλετε να επιλέξουμε να διαβάσουμε λίγο από το ποιητικό το κείμενο.
0: Έτσι, αυτό, ναι, για να πάρουμε μια εικόνα, ναι.
1: Ωραία, δώστε μου μισό λεπτό. Λοιπόν, συγγνώμη, θα το βρούμε. Γιατί είναι, τις έχω συγκεντρωμένες, γιατί από το μουσικό μαζί με τα μουσικά σημάδια είναι πιο δύσκολο να αντιλαμβάνεστε.
0: Μέχρι να το βρείτε, μια και το έχω εγώ να πω το δεύτερο, η δημιουργική και συνεκτική των απάντων Θεού σοφία και δύναμης, ακλινή ακράδαντον την εκκλησίαν στήριξον Χριστέ, μόνος γάρ η Άγιος, ο εναγίης αναπαυόμενος.
1: Ωραία.
0: Μετά κάνει λόγο για τους προφήτες, ρίσεις προφητών και ενίγματα, την σάρκο συνυπεύθυναν, την εκπαρθένου σου Χριστέ, φέγγος αστραπίσου, εις φως εθνών εξελεύσεσθε, και φωνήσει άβυσσος εναγαλιάσει τη δυνάμη σου δόξα φιλάνθρωπε.
1: Και μια που τα βρήκα, πάμε στην πέμπτη οδή, το θείον και άρητον κάλος των αρετών σου Χριστέ, διηγήσομε εξ αηδίου γαρδόξης συναίδιον και ενυπόστατον λάμψας απάβγασμα εξ γαστρός παρθενικής της ενσκότικης σκιά σαρκωθής ανέτηλας ήλιον.
0: Είναι υψηλή η ποίηση και η θεολογία. Αξίζει τον κόπο και να βρούνε στα προσευχητάρια και όπου είναι οι καταβασίες να τις διαβάσουν οι ακροατές μας και να δούνε ότι γενικά οι καταβασίες μας καλύπτουν όλο το λειτουργικό έτος, έτσι, κυρία Μαζέρα, δηλαδή πιάνουν, ναι, όλα.
1: Εγώ θα πρότεινα να διαβάσουμε την ένατη οδή.
0: Έχει τελειώσει ο χρόνος μας.
1: Α, πολύ κρίμα, ναι, για να ακούγαμε και τον ενίκεντε της πίστεως η όρη που είναι της Παναγίας μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλή δύναμη σε εσάς, όπως επίσης και στις ψάλτριες που έχετε φτιάξει, τις άδουσες, και καλή δύναμη στο έργο σας και στις έρευνές σας. Να είστε καλά, κυρία Μαζέρα.
1: Σας ευχαριστώ και θερμά συγχαρητήρια για τις υψηλού επίπεδου εκπομπές σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή Παπαναγιά σας εύχομαι.
0: Να είστε καλά επίσης. Αγαπητοί ακροατές, η κυρία Σέβη Μαζέρα, Μάμαλη, διδάκτορ Βυζαντινής Μουσικολογίας, σύμβουλος εκπαίδευσης μουσικής επιστήμης για τους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας, δίδασκε στην ΟΤΑΤ Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελάσιο Ανίνων, είναι ιδρύτρια και δομεστήκεν, όπως λέγεται, του χορού ψαλτριών ΕΑΔΟΥΣΕ, εκπαιδευτικός μουσικής του Υπουργείου Παιδείας, καθηγήτρια Βυζαντινής και Εκκλησιαστικής Μουσικής και όχι μόνο. Ακούσατε την εκπομπή «Καταβασίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη στην επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε!

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η Θεομήτωρ του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Τρεις θεομητορικές ομιλίες. Εις την γέννηση, εις τον Ευαγγελισμόν, εις την κοίμηση. Του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Κείμενο, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια, Παναγιώτη Νέλα. Η Θεομήτωρ από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 6.

Τίτλοι ειδήσεων στις 6 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πας Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου θα τελεστεί αύριο το πρωί στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρου Σωσίου Πορφυρίου Μιλεσέτικης, ο όρθρος και η πανηγυρική θεία λειτουργία επί τη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις και τα πανηγύρια για τον εορτασμό του 15 Αυγούστου στο Δήμο Κασάνδρας λόγω των συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πυρκαγιάς. Σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινου συναγερμού πολλές περιοχές της χώρας αυτό το Σάββατο. Στη Φιλοθέη συνελήφθη καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στην Αλβανία. Νεκρό στην Κροατία σε περιοχή που μένεται πυρκαγιά. Στην κυκλοφορία παραδόθηκε η νέα γέφυρα του ποταμού Κομψάτου στο πολύανθνο του Δήμου Ιάσμου 25 χιλιόμετρα από την Κομωτινή, αποκαθιστώντας μια σημαντική οδική σύνδεση για την περιφέρεια ενότητας Ροδόπης. Σε παρόστιμο που αντιστοιχεί σε 4.550 ευρώ επιβλήθηκε σε έναν άντρα που χρησιμοποίησε κόρνα ενός πλοίου για να ξυπνήσει πολική αρκούδα που κοιμόταν στο Σβάλμπαρτ της Αρκτικής. Ο καιρός για αύριο θα είναι νεφελώδης και βροχερός σε αρκετές περιοχές της χώρας μας, 30 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία. Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Επίσκοποι ορισμένης περιοχής συνήρχονται για την εκλογή και χειροτονία νέων επισκόπων. Είχαν ήδη τεθεί τα θεμέλια για το μελλοντικό επαρχιακό ή μητροπολιτικό σύστημα.

Φαίνεται ότι οι σύνοδοι εμφανίστηκαν πρώτα στη Μικρά Ασία περί τα τέλη του Δευτέρου αιώνα, κατά την περίοδο της έντονης άμυνας κατά της εξαπλώσεως της σε εισαγωγικά νέας προφητείας, δηλαδή της ενθουσιώδους αναπτύξεως του μοντανισμού.

Η ενότητα αυτή τότε βασιζόταν επί της ταυτότητος της παραδόσεως και της ομοφωνίας της πίστεως, παρά επί ιουδήποτε καθιερωμένου σχεδίου.

κατάσταση άλλαξε με τον εκχριστιανισμό της Αυτοκρατορίας. Ο εκχριστιανισμός της Αυτοκρατορίας κατέστησε την οικουμενικότητα της Εκκλησίας πλέον έκδηλη παραποτέ. Βεβαίως, δεν προσέθεται τίποτα στην ουσιώδη και βασική οικουμενικότητα της χριστιανικής Εκκλησίας. Η νέα όμως αυτή ευκαιρία έκανε δυνατή την ορατή παρουσία της.

Σε αυτή ακριβώς την κατάσταση συνεκλήθη η πρώτη Γενική Σύνοδος, η Μεγάλη Σύνοδος της Νικαίας, που επρόκειτο να καταστεί υπόδειγμα για τις μετέπειτα συνόδους.

Η νέα θεμελιωμένη θέση της Εκκλησίας είχε ανάγκη οικουμενικής δράσεως, ακριβώς επειδή η χριστιανική ζωή αναπτυσσόταν σε κόσμο που δεν ήταν πλέον οργανωμένος επί τοπικιστικής βάσεως, αλλά επί της αυτοκρατορίας ως συνόλου. Επειδή η Εκκλησία έχει εξέλθει στον κόσμο, οι τοπικές εκκλησίες έπρεπε να μάθουν να ζουν όχι πλέον ως αυτοτελείς μονάδες, όπως ζούσαν κατά το πλείστον στο παρελθόν εν τη πράξη, όχι όμως και εν τη θεωρία, αλλά ως τμήματα απέραντης πνευματικής κυβερνήσεως.

Η σύνοδη του 4ου αιώνα ήταν ακόμη περιστατικές συναθρήσεις ή ανεξάρτητα συμβάντα. Το δε υπέρτατο κύρος τους εδραζόταν ακόμη στο ότι συμμορφώνονταν προς την αποστολική παράδοση.

Δεν υπάρχει εύκολη απάντηση στο ερώτημα αυτό. Υπάρχει όμως μια πολύ απλή. Ο Χριστός είναι η αλήθεια.

Πηγή και κριτήριο της χριστιανικής αλήθειας είναι η Θεία Αποκάλυψη στην διπλή δομή της, εις τας δύο της οικονομίας. Πηγή της αλήθειας είναι ο Λόγος του Θεού.

Κύριος ημών Χριστός απεκάλυψε αυτόν όχι ως έθιμο, αλλά ως αλήθεια. Την φράση αυτή χρησιμοποίησε εν συνεχεία ο Κυπριανός και την υιοθέτησε η Σύνοδος της Καρχιδόνος.

προσφυγή στην αρχαιότητα ή τις παραδόσεις έπρεπε να είναι εκλεκτική και διακριτική. Ορισμένες δήθεν παραδόσεις ήταν απλώς εσφαλμένες και ψευδείς.

έπρεπε να επισημαίνει και να εξακριβώνει κανείς την αληθινή παράδοση, την αυθεντική παράδοση, που η προέλευσή της θα ήταν δυνατό να αναχθεί μέχρι της αυθεντίας των Αποστόλων και να επιβεβαιωθεί και επικυρωθεί από οικουμενική συμφωνία των Εκκλησιών.

πατέρες ήταν εκείνοι που μετέδιδαν και προήγαγαν το ορθοδόγμα, τη διδασκαλία των Αποστόλων, εκείνοι που ήταν καθοδηγητές και διδάσκαλοι της χριστιανικής παιδείας και κατηχήσεως. Κατά την έννοια αυτή, χρησιμοποιήθηκε μετεμφάσεως επί μεγάλων χριστιανών συγγραφέων.

Η διδασκαλία ήταν έργο αποστολικό. Διδάξατε πάντα τα έθνη, και σε αυτή ακριβώς την αποστολή βρίσκεται ριζωμένο το κύρος τους, δηλαδή να δίδουν μαρτυρία.

επόμενη της Αγίης Πατράσιν. Ήταν σύνηθες στην αρχαία εκκλησία να αρχίζουν οι δογματικοί όροι με φράσεις αυτού του είδους. Η απόφαση της Χαλκιδόνος αρχίζει με αυτές ακριβώς τις λέξεις.

Αγαπητοί ακροατές, με μια μικρή καθυστέρηση λόγω τεχνικών προβλημάτων συνδεόμεθα με το ιερό προσκύνημα Παναγία Σουμελά στην Καστανιά Βερμίου Ημαθίας για την ακολουθία του πολυαρχιερατικού μεγάλου πανηγυρικού Εσπερινού.

0: Εξήλθε Ιακώβ από το φρέατο στο όρκο και πορεύει εις Χαράν και απήντησε τόπο και κοιμήθηκε εκεί. Έδιγαν ο ήλιος και έλαβεν από το λίθον το τόπο και έθηκε προς κεφαλής αυτού και κοιμήθηκε εν το τόπο εκείνο και ενυπνιάστη. Και ειδού κλίμαξε στηριγμένη εν τη γη, εις η κεφαλή αφυκνήτω εις των ουρανών και οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτής. Ο δε Κύριος επεστήρικτο επ' αυτής και είπεν, «Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ του πατρός σου και ο Θεός Ισαάκ, μη φοβού». Η γη επίσης καθέβησε επ' αυτής, ειδώσου αυτήν και το σπερματί σου. Και έστε το σπέρμα σου σε άμμος της γης και πλατινθήσετε επί θάλασσαν και λίβα και βοράν και επί ανατολάς και εν ευλογηθήσονται εν σοι πάση φύλε της γης και εν το σπερματί σου. Και είδου εγώ είμαι μετά σου, διευλάσσουν σε εν τη οδό πάση ου εάν πορευθείς και επιστρέψω σε εις την γην ταύτην, ότι ου μη σε εγκαταλείπω, έως του ποιήσε με πάντα ως ελάχισσας. Και εξηγέρθη Ιακώβ εκ του ύπνου αυτού και είπεν, ότι εστί Κύριος εν το τόπο τούτο, εγώ δε ου κύρι. Και εφοβήθηκε και είπεν, ως φοβερός ο τόπος ούτος, ου και εστί τούτο αλλή οίκος Θεού, και αυτή η πύλη του ουρανού.
1: Προφητείας Εζεκίηλ το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσκομεν.
1: Έστε από τις ημέρας της Ορδόης και επέκεινα, ποιήσουσιν ιερείς επί το θυσιαστήριον τα ολοκαυτώματα ημών και τα του σωτηρίου ημών και προσδέξομαι ημάς, λέγει Κύριος. Και επέστρεψέ με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της εξωτέρας, της βλεπούσης κατά Ανατολάς και αυτή είναι και κλεισμένη. Και είπε Κύριος προς με, η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε, ουκ ανοιχθήσετε και ουδήσου μη διέλθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσετε δι' αυτής και έστε και κλεισμένη. Διότι ο ηγούμενος ούτως κάθεται επ' αυτήν, του θα γίν άρτον ενώπιον Κυρίου. Κατά την οδόν του Ελάμ της πίδης εισελεύσετε και κατά την οδόν αυτού εξελεύσετε. Και εισήγαγε με κατά την οδόν της πίδης των Αγίων της προσβοράν κατέναντι του οίκου και είδων και ειδού πλήρης δόξης ο οίκος Κυρίου.
3: Αρμιών το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσκομε.
3: Η σοφία οκοδόμησε εαυτή οίκον και υπήρξε στήλους επτά. Έσφαξε τα εαυτή θύματα και εκέρασε τις κρατήρα των εαυτής ίνων και ετοιμάσατο την εαυτή τράπεζα. Απέστειλε τους εαυτής δούλους, συγκαλούσα με τα υψηλού κηρύγματο ως επικρατήρα λέγουσα, ως εστίν άφρον εκκλεινά το πρόσμα και τις ενδέεσι φρενών είπε, έλθετε, φάγετε τον εμών άρτον και πείετε ίνον ον και κέρατα ημίν, απολείπετε αφροσύνη και ζήσετε και ζητήσετε φρόνηση ή να βιώσετε και κατορθώσετε σύνεση εν γνώση, ο παιδεύων κακούς λείψετε εαυτό ατιμία. Ελέγχον δε τον ασεβή, φομίσετε εαυτόν. Η γάρ έλεγχη το ασεβή, μόλο πες αυτό. Μη έλεγχε κακούς, ή να μη μισήσως είσαι. Έλεγχε σοφόν και αγαπήσισε. Δίδου σοφό αφορμήν και σοφότερος έστε. Γνώριζε δικαίω και προσύση του δέχεστε. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης, το γάρ γνών εν όμων, διανύασε στην αγαθής. Τούτο γάρ στο τρόπο πολλής ζήσει χρόνου και προσθεθήσετε τη ζωή.
4: Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχίας και εξ όλης της διανύσης.

0: Μεθα υπέρ του Αρχιπισκόπημον Ιερονίμου,
1: Κύριε ελέησον,
0: και των χωροστατούν των αυτού Αγίων Αρχιερέων Καλλινίκου Κυριλού Παντελεήμονος του Κυπημενάρχου εμών και Αθηναγόρου και πάσης της εν Χριστώ.

Υγειά σωτηρίας επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των καθηγούμενων της Ιεράς Μονής Ταύτης Παντελεημών και της Συνοδείας αυτού και πάντων των

και καλλιέρχουν εν το Αγιό και πανσέπτο ναού τούτο, κοπιών των ψαλών των και υπέρ του περιεστώτος λαού και το απεδεχομένου του παρασύντου.

ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου εφημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαίωμασεις Σου. Κύριε το ελαιός Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις.

δόξεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Ταύτης, παντελεήμονος Ιερομονάχου και της Συνοδείας αυτού, του Προέδρου Γεωργίου και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, του Ιερού Προσκυνήματος και του Σωματείου Παναγίας Σου Μελά, των Απανταχού της

Θεού Μαρίας, εις την κοίμηση και την ένδοξον εις ουρανούς μετάσταση εορτάζομαι, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επ' ουρανίων θείων δυνάμων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων πανεφήμων και από το κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, του και ιδρυτού της Εκκλησίας ημών, ως υπάτου του Περιέως και πάντων των Αγίων ενδόξων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Διονυσίου Αιγίνης, Αρσένιου Βερίας, του Ιερομάρτυρος, Λουκά Συμφερουπόλεως, του Ιατρού και Θαυματουργού και Γρηγορίου του Παλαμά με της οικογενείας αυτού και πάντων Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Νέστορος και Λουκτός συναρθητών αυτού, Παντελεήμονος του Ιαματικού, και πάντων των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Εναούσι, Νεομαρτύρων Ανδρών, Γυναικών και Παιδών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερών, των Ασκήσι Λαμψάντων, Αντωνίου του Μεγάλου, Αντωνίου του Νέου, του Περιέως, Θεοφάνους του Εναούσι, Γερασίμου του Υμνογράφου και πάντων των Ετισκή Τιβερίας, Διαλαμψάντων Οσίων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων.

Πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ευλογήσας στους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντάκης κυλίους, άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλαιον, και πλήθυνον αυτά, εν τη Αγία και Ιερά Μητροπόλη ταύτη, εις τους οίκους των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, εις τους οίκους των επιτελούντων και εορταζόντων την Αγία Νεορτή και Πανήγυρη ταύτη, και εις τον κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι εσύ ο ευλογών, συντηρών τρέφων και πληθύνων τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός, σαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζώπιό σου πνεύμα.

0: Έφτε άπαντα τα πέρατα της γης, την σεπτήν μετάστασιν της Θεομήτωρος μακαρίσομαι. Σεβασμιότατη και πολυσέβαστη Άγια Αρχιερή Θεοφιλέστατε, Κύριε Βουλευτά, Κύριε Πρόξενε, ενδοξότατε Στρατηγέ, Ερήτημος Κυρία Γενική, Περιφερειακή Αστυνομική Διευθύντρια Κεντρικής Μακεδονίας, εντιμολογιότατε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Σωματείου και του Ιδρύματος Παναγία Σωμελά, αγαπητοί μου αδελφοί, η πρόσκληση του Ιερού Υμνογράφου του Αγίου Γερμανού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλου, αλλά και η εσωτερική παρόρμηση της ευλαβίας και της αγάπης μας προς την Υπεραγία Θεοτόκο, μας συνεκέντρωσε απόψε παραμονή της μεγάλης εορτής της επτής μεταστάσεως της στο περίλαμπρο αυτό κατοικητήριό της, το οποίο αγιάζεται από τη χάρη της ιστορικής και θαυματουργού εικόνος της Παναγίας Σουμελά, της προερχομένης από το παλέφατο μοναστήρι του Πόντου, για να μακαρίσουμε και εμείς την Αγνή Θεομήτωρα. Συγκεντρωθήκαμε, αδελφοί μου, στον περίκλειστο αυτό ναό, τεκμήριο της ευλαβίας του ποντιακού ελληνισμού προς τη μητέρα και προστάτηδά του, τη Σουμελιώτισσα Παναγία, για να τιμήσουμε την ένδοξο κοίμησή της, ακολουθώντας την παράδοση αιώνων που ακολουθούσε ευλαβικά ο ελληνισμός του Πόντου, όχι από συνήθεια, αλλά από καρδιακή αγάπη και βαθύδατο σεβασμό προς την κυρία Θεοτόκο και τη θαυματουργό ιερά εικόνα της, την ιστορηθήσα υπό του Αποστόλου Λουκά Ιερωτάτου, η οποία μεταφέρθηκε με υπερφυσικό τρόπο από την Αθήνα στο όρος Μελά, όπως η Υπεραγία Θεοτόκος επέλεξε για να μένει στους αιώνες φύλακας και προστάτης των ακριτών του γένους μας, των φυλάκων και φρουρών, των ορίων του ελληνισμού και της Ορθοδόξου πίστεως. Ήλθαμε όμως, αδελφοί μου, εδώ και για να επιβεβαιώσουμε με την παρουσία μας στην ιερά και ευκλεή πανήγυρη της κοιμήσεώς της στο ιερό αυτό καθίδρυμα τη διαχρονική αλήθεια και πραγματικότητα της διαρκούς και ζώσης παρουσίας της κυρίας Θεοτόκου μεταξύ των ανθρώπων, την οποία υμνεί η θεοκίνητος γλώσσα του Ιερού Υμνογράφου ψάλλοντας «Εν τη κοιμήσει των κόσμων, ού κατέλειπες Θεοτόκε». Μάρτυρες αυτού του θαύματος της θεομητορικής αγάπης και συμπανηγυριστές μας είναι, αδελφοί μου, η σεβασμιότατη και προσφυλής εν Χριστώ αδελφοί, οι οποίοι τιμούν μαζί με τον ευσεβή κλήρο και τον πιστό λαό, μαζί με τους ποντίους απανταχού της γης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Προσκυνήματος και του Σωματείου Παναγία Σωμελά και τους εκπροσώπους των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, την Παναγία Σωμελά, την Παναγία του ποντιακού ελληνισμού. Ευχαριστώ λοιπόν από καρδίας και εν ευγνωμοσύνη πολύ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης κύριο Καλίνικο, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κηφισίας Αμαρουσίου και Οροπού Κύριο Κύριλο και τον χωροστατούντα Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίση και Τυρνάβου Κύριο Ιερώνυμο και τον ημέτερο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Δομενίκου Κύριον Αθηναγόρα που λαμπρύνουν με την παρουσία τους και τη συμμετοχή τους την Ιερά Πανήγυρη της Θεομήτωρος και τιμούν τον Ποντιακό Ελληνισμό και όλους τους ευλαβείς προσκυνητές και λάτρεις της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και παρακαλώ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης Κύριο Καλλίνικο να απευθύνει το μήνυμα της σημερινής εορτής προς τους ευσεβείς συνεορταστές μας.
1: Σεβασμιότατε και πολυσέβαστέ μας, Άγιε Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, Κύριε Παντελεήμων, Σεπτέπτη Μενάρχα της Ιεράς αυτής Μητροπόλεως, συμπανηγυρίζοντες Άγιοι Αρχιερείς, Πανοσιολογιότατε Καθηγούμενοι, Σεβαστοί Πατέρες, Εντιμότατοι και Ενδοξότατοι Εκπρόσωποι Αρχών και Φορέων, Εντιμολογιότατε Πρόεδρε, Αγαπητοί μου αδελφοί, δοξάζουμε το Θεό, διότι μας χάρισε την ευλογία να συναχθούμε απόψε στον ιερό αυτό τόπο της Παναγίας σου Μελά, όπου η προσευχή των γενεών συναντά τη σημερινή χαρά της Εκκλησίας. Εδώ κάτω από τη μητρική σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου, η καρδιά του ανθρώπου βρίσκει ανάπαυση και η ψυχή ψώνεται προς τον ουρανό. Επιτρέψατε μου, Σεβασμιότατε Άγιε Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, Κύριε Παντελεήμων, εκ μέρους και των συμπανηγυριζόντων Αγίων Αρχιερέων να εκφράσω την εγκάρδια ευχαριστία μας για την αγάπη σας και την ευλογημένη πρόσκληση να συνεορτάσουμε την Πανήγυρη της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η χαρά μας είναι μεγάλη, διότι ευρισκόμεθα όλοι μαζί ενώπιον της Παναγίας, αρχιερείς, κλήρος, λαός του Θεού, στεκόμαστε κάτω από τη σκέπη της μητέρας του Κυρίου μας. Ο τόπος αυτός είναι ποτισμένος με προσευχές και δάκρυα ανθρώπων απλών, οι οποίοι μέσα στους χρόνους ήρθαν εδώ με ένα κερί στο χέρι και μια ελπίδα στην καρδιά. Σήμερα η Εκκλησία μας πανηγυρίζει την κοίμηση της Παναγίας. Η κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι γεμάτη ειρήνη και φως. Η Θεοτόκος ολοκληρώνει την επίγεια πορεία της και εισέρχεται στη χαρά της αιωνίου ζωής. Εκείνος που ως βρέφος αναπαύθηκε στην αγκαλιά της στην Βηθλέμ, ο Υιός και Θεός της, τώρα δέχεται τη μητέρα του στη δόξα της βασιλείας του. Αυτό είναι το μεγαλείο της Παναγίας. Η ζωή της υπήρξε μια σιωπηλή προσφορά στο Θεό. Με την ταπείνωση, την προσευχή και την καθαρότητα της καρδιάς της έγινε το κατοικητήριο της Θείας Χάριτος. Το ιδού ιδούλη Κυρίου του Ευαγγελισμού έγινε ολόκληρη η ζωή της. Έφερε το Χριστό στην αγκαλιά της. Τον ακολούθησε στο δρόμο του Σταυρού. Στάθηκε κοντά στους Αποστόλους μετά την Ανάσταση και αξιώθηκε να χαρεί πρώτη τη δόξα της αναστάσιμης ζωής. Η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας διηγείται πως όταν πλησίασε η ώρα της αναχωρήσεώς της, Άγγελος Κυρίου της φανέρωσε το γεγονός. Η χαρά της ήταν μεγάλη, διότι πλησίαζε η συνάντηση με τον αγαπημένο της Υιό. Προσευχήθηκε στο όρος των ελαιών και επέστρεψε στο σπίτι του Ευαγγελιστού Ιωάννου περιμένοντας ειρηνικά την ώρα της ουρανίου συναντήσεως. Και τότε έγινε θαυμαστό γεγονός. Οι Άγιοι Απόστολοι σκορπισμένοι στα πέρατα της γης για το κήρυγμα του Ευαγγελίου συγκεντρώθηκαν θαυματουργικά γύρω από την κλίνη της Θεοτόκου. Η Εκκλησία ολόκληρη στάθηκε κοντά στη μητέρα της και αυτή η εικόνα συνεχίζεται μέσα στους αιώνες. Κάθε φορά που ένας άνθρωπος γονατίζει μπροστά στην εικόνα της Παναγιάς και ψιθυρίζει το όνομά της, η μητέρα του Κυρίου γίνεται κοντά του παρηγοριά και ελπίδα. Και απόψε, εδώ, στην Παναγία σου Μελά του Βερμίου, ανάβει πάλι το ακίμητο καντήλι της πίστεως που άναψαν οι πατέρες μας και το παρέδωσαν στις επόμενες γενναίες. Ο τόπος αυτός έγινε μέσα στους χρόνους αγαπημένο προσκύνημα του λαού του Θεού. Από το όρος Μελά του Πόντου, όπου για αιώνες υψώθηκε η προσευχή των μοναχών και των προσκυνητών, η χάρη της Θεοτόκου έφτασε εδώ στο Βέρμιο. Η ιερά εικόνα της Παναγίας έγινε σύντροφος ενός λαού, έγινε το φυλαχτό της καρδιάς του, έγινε παρηγοριά και δύναμη ανθρώπων που κράτησαν μέσα τους την πίστη, την παράδοση και την αγάπη προς την Εκκλησία. Οι άνθρωποι κράτησαν την Παναγία κοντά τους και η Παναγία κράτησε εκείνους κοντά στο Χριστό. Και αυτή είναι η παρηγοριά των πιστών, πως όποιος πλησιάζει την Παναγία οδηγείται από τα χέρια της στον Χριστό. Οι παλαιοί αγιογράφοι απέδωσαν την κοίμηση της Θεοτόκου με μια εικόνα γεμάτη ουράνια σοφία. Στο κέντρο βρίσκεται η Παναγία αναπαυμένη, γύρω της οι Απόστολοι, και πάνω από την κλίνη ο Χριστός κρατά την ψυχή της μητέρας του σαν παιδί λευκοντημένο και γεμάτο φως. Η Παναγία κράτησε το Χριστό στη γη και ο Χριστός κρατά τώρα την Παναγία στον ουρανό. Αυτή είναι η χαρά της πίστεώς μας. Αδελφοί μου, απόψε εδώ στην Παναγία σου Μελά στεκόμαστε μπροστά σε μια ζωντανή παρουσία. Η Παναγία είναι κοντά στην Εκκλησία της, κοντά στον άνθρωπο που προσεύχεται, κοντά σε κάθε καρδιά που ζητά τη χάρη του Θεού. Ας προστρέξουμε στη μητρική της αγάπη και ας αφήσουμε την καρδιά μας κάτω από τη σκέπη της. Εκείνη γνωρίζει τις χαρές και τους πόνους των ανθρώπων. Γνωρίζει τις προσευχές που δεν υπόθηκαν με λόγια και οδηγεί πάντοτε τα παιδιά της στον Υιό της. Και ας ψάλουμε μαζί με όλη την Εκκλησία: «Εν τη γεννήσει την Παρθενίαν εφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε». Ευχηθείτε, σεβασμιότατε Άγιε Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, Σεπτέπι Μενάρχα της Ιεράς αυτής Μητροπόλεως, ευχηθείτε συμπανηγυρίζοντες Άγιοι Αρχιερείς. Η Παναγία σου Μελά να σκέπει το μοναστήρι της, να ευλογεί το λαό της, να φυλάσει την Εκκλησία μας και να οδηγεί πάντοτε όλους μας προς τον Υιό της, τον Κύριο και Θεό μας, γέννητο.
2: Το σωτηρίον σου, ο ήτιμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, τη φώσης αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
3: Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το Ιερό Προσκύνημα Παναγία Σουμελά στην Καστανιά Βερμίου Ημαθίας για την ακολουθία του πολυαρχαιρετικού μεγάλου πανηγυρικού Εσπερινού, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονύμου και συγχωροστατούντων των Μητροπολιτών Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας κυρίου Παντελεήμονα, του Κεπιμενάρχου της τοπικής Μητροπόλεως, Άρτης κυρίου Καλινίκου, ο οποίος εκφώνησε και τον λόγο του Εσπερινού, Κηφισίας Αμαρουσίου Οροπού και Μαραθώνος κυρίου Κυρίλου και του Βοηθού Επισκόπου Δομενίκου κυρίου Αθηναγόρα, παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Παναγία Σουμελά και εκπροσώπων της στρατιωτικής ηγεσίας. Ακολουθεί η περιφορά της ιεράς εικόνος της Παναγίας Σουμελά.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικό του Σινά». Εκδόσεις Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του Όρου Σινά. Ιωάννης Ηγούμενος Ραϊθού. Ο Αββάς Ιωάννης ο Κίλιξ έλεγε: «Όταν ασκήτευα στο ένατο της Αλεξανδρίας, με επισκέφτηκε ένας Αιγύπτιος μοναχός και με παρακαλούσε να κατοικήσει στο κελί του Ευαγρίου. Εγώ όμως του έλεγα πως δεν μπορεί να μείνει εκεί, γιατί αυτός που ξεγέλασε τον Ευάγριο και τον απομάκρυνε από την ορθή πίστη δεν του επιτρέπει εκεί να μείνει. Ο αδελφός όμως επέμενε και έλεγε: «Εάν δεν μείνω εκεί, θα φύγω». Τότε του απαντώ: «Με δική σου ευθύνη πήγαινε και μείνε». Αφού κάθισε μια εβδομάδα, την Κυριακή ήρθε στην εκκλησία και χαρήκαμε που τον είδαμε. Την επόμενη όμως Κυριακή δεν ήλθε. Πήγαν λοιπόν δύο αδελφοί να ειδούν τι του συμβαίνει και τον βρήκαν κρεμασμένο με σκηνή που ο ίδιος είχε βάλει. Ιωάννης ηγούμενος Σινά της Κλίμακος. Κανείς δεν γνωρίζει ποια πόλη είναι η πατρίδα που γέννησε αυτόν τον μεγάλο Ιωάννη. Γιατί ποιος μας άφησε γραμμένα ποια ήταν η πατρίδα, ποιοι οι γονείς και ποια η είσοδος στο βίο αυτού του θαυμάσιου άνδρα. Η ουράνια όμως Ιερουσαλήμ είναι η πόλη που τον έχει σήμερα κάτοικο, που άξια για αυτήν στον κόσμο αυτόν πολιτεύθηκε. Γιατί δεν ήταν περισσότερο από 16 χρονών αυτός ο Θεσπέσιος όταν αφιέρωσε τον εαυτό του στον Θεό, ανεβαίνοντας στο όρο Σινά και με σόφρονα λογισμό αναλαμβάνοντας τη μοναχική και ησυχαστική ζωή. Πέρασε δε ο Μακάριος σε υποταγή και άκρα εγκράτεια 19 ολόκληρα χρόνια, παιδαγωγώντας άριστα τον εαυτό του με τη μελέτη των θείων γραφών. Και έτρωγε όλα όσα επιτρέπεται να τρώγουν αυτοί που προτίμησαν την κατά Θεόν πολιτεία και διαγωγή, συντρίβοντας με αυτόν τον τρόπο πάνσοφα, όπως νομίζω, τη δύναμη της υπερηφάνειας. Μετά το πέρασμα των χρόνων που είπαμε, ο γενναίος παρέδωσε τον εαυτό του σε τέλεια ηρεμία και ησυχία, κατοικώντας 5 μίλια μακρύτερα από το Κυριακό. Ονομαζόταν δε ο τόπος αυτός Θολάς. Εκεί παρέμεινε 40 χρόνια ασκούμενος στα αγαθά, πάντα πυρπολούμενος από το πύρ της Θείας Αγάπης και κάνοντας τη ζωή του μελέτη θανάτου. Δεν είχε τόπο στην ψυχή του η οργή ή ο θυμός, γιατί είχε θανατωθεί προηγουμένως με το ξύφος της υπακοής. Με απομονωμένο το σώμα και με ακόμα πιο πολύ το λόγο, καταπάτησε πλήρως την κενοδοξία. Ποιος θα μπορούσε να διηγηθεί ή και μόνο να φανταστεί τις πηγές των δακρύων του? Γιατί δεν υπήρχε στιγμή που να μην τρέχουν από τα μάτια του θείου του του άνδρα δάκρυα, πράγμα που κανείς ποτέ δεν μπόρεσε να επιδιώξει ή και να κατορθώσει. Κοιμόταν τόσο μόνο ο Μακάριος όσο να μην καταστρέφεται η ουσία του μυαλού του από την αγρυπνία. Όλη δε η ζωή του ήταν διαρκής προσευχή και έρωτας Θεού φλογερός. Γιατί βλέποντας τον Θεό διαρκώς τον καθρέφτη της αγνίας και της καθαρότητας, δεν ήθελε, ή πιο σωστά να πούμε, δεν μπορούσε να χορτάσει από την αγάπη του. Έτσι λοιπόν, αφού εξάσκησε κάθε αρετή και γέμισε από μέγιστες θείες θεωρίες, έγινε άριστος ηγούμενος αυτών που ασκήτευαν στο όρο Σινά. Αυτά αποδεικνύονται από τα συγγράμματά του, που είναι γεμάτα από κάθε θεϊκή και ανθρώπινη σοφία. Για να πω δε με συντομία,
δεν υπάρχει τίποτε από εκείνα που συντελούν στην ωφέλεια της ψυχής και στην υπηρεσία του Θεού που να μην βρίσκεται στα συγγράμματά του. Και ότι είναι αλήθεια αυτό που λέγω θα το εξακριβώσει όποιος τα μελετά. Γιατί στα αλήθεια το βιβλίο του είναι σκάλα, κλίμαξ που ανεβάζει το γένος των ανθρώπων από τη γη στον ουρανό. Πολλοί δε από τους μοναχούς του όρους, έχοντας σαν παράδειγμα την πολιτεία αυτού του μεγάλου, ρύθμιζαν τη ζωή τους σύμφωνα προς αυτή σαν προς θείο αρχέτυπο. Ο πιο σπουδαίος από αυτούς ήταν ο Μακάριος εκείνος Μωυσής, που ήταν ένας από τους μοναχούς που προτίμησαν τη διαμονή στο όρος. Αυτός παρακάλεσε να γίνει μαθητής του μεγάλου και μόνος του και μέσω πολλών άλλων, έτσι ώστε με καθηγητή εκείνον να μάθει την αληθινή φιλοσοφία. Μόλις λοιπόν τον πήρε μαθητή ο Μακάριος, άρχισε να τον υπηρετεί.

Μια μέρα λοιπόν ο Μέγας Ιωάννης διέταξε τον μαθητή να μεταφέρει από κάποιον άλλο τόπο χώμα στη φυτεία των λαχάνων, από τα οποία συνήθως τρέφονταν. Αυτός έκανε πρόθυμα αυτό που διατάχθηκε. Όταν όμως το μεσημέρι έκαιγε ο ήλιος, ο Μωυσής από τον κόπο και τον καύσωνα απόκαμε και θέλησε λίγο να ξεκουραστεί. Έτσι λοιπόν ξάπλωσε κάτω από μια πολύ μεγάλη πέτρα και τον πήρε ο ύπνος. Επρόκειτο όμως να διατρέξει μεγάλο κίνδυνο, γιατί η πέτρα θα κυλούσε επάνω του. Εκείνη την ώρα ο θαυμάσιος Ιωάννης, προσευχόμενος στο Θεό στο κελί του, έπεσε σε ύπνο ελαφρό και σαν ψεύτικο. Του φάνηκε ότι κάποιος τον ξυπνούσε και του έλεγε: «Συ, αβά Ιωάννη, αμέριμνα κοιμάσαι. Ο Μωυσής όμως κινδυνεύει». Γρήγορα λοιπόν, αφού πετάχτηκε πάνω όσιος, προσευχόταν για τον μαθητή. Όταν λοιπόν επέστρεψε, τον ρωτούσε μήπως του συνέβη κάποιο ανέλπιστο κακό. Και ο Μωυσής είπε: «Το μεσημέρι κοιμόμουν κάτω από μια τεράστια πέτρα και παραλίγο θα με συνέτριβε. Αλλά ξέφυγα τον κίνδυνο όταν εσύ με φώναξες και με ξύπνησες». Ο ταπεινόφρονας όμως εκείνος δεν είπε τίποτα στο μαθητή για όσα είδε ή έπραξε γι' αυτόν. Κρυφά δε προσέφερε στο Θεό την πρέπουσα ευχαριστία. Και αυτό έτσι έγινε. Ο δε Μωυσής, χάρη στην προσευχή του πατρός, ξέφυγε τον φανερό κίνδυνο. Ο θαυμάσιος Ιωάννης ήταν εμπειρότατος γιατρός των κρυφών πληγών της ψυχής, όπως θα φανεί από τα παρακάτω. Κάποιος μοναχός που λεγόταν Ισαάκιος, δυνατά πολεμούμενος από τον φιλοπόλεμο και φιλόσαρκο δαίμονα, έφτασε τρέχοντας το μεγάλο και με δάκρυα εξομολογήτο τον πόλεμο που είχε από τη σάρκα. Ο πατέρας, θαυμάζοντας την πίστη του, του λέγει: «Ας σταθούμε και οι δύο σε προσευχή, αγαπητέ μου». Μόλις δε τελείωνε η προσευχή και ακόμα ο αδελφός που έπασχε ήταν πεσμένος στη γη, ο Θεός έκανε το θέλημα του πιστού δούλου του. Αμέσως έφυγε ο πονηρός λογισμός και μαζί με αυτόν ο διαβολικός πειρασμός που ενοχλούσε τον άνδρα. Αυτός δε, απαλλαγμένος από τον πειρασμό, θαύμαζε και ευχαριστούσε τον Θεό και μαζί με αυτόν και το δοξασθέντα Άγιό του.

0: Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει
1: κλείστηκε...
0: το γεροντικό του Σινά. Εκδόσεις Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του Όρου Σινά.

0: «Η ζωή μετά θάνατον», του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larchet. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
2: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
4: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr/θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
7: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα ακολουθεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι πτωθυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν ιστα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτήκα εισχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επίσης οι πάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εισι Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία.

0: Συ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνει εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέκατε εφηγον, δίδαξόνε του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γινώσκους εις. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνεντισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστιτεχθήν δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν.

0: τυρμών. Χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει. Χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα. Χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία. Χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμον, εν διγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθιο άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχρον κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναίων νεφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη. Μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία σε δίωξα του ψέδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητούτων δεριστέντε σε βόμ προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε της απάντης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα τους διψώντας τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεως οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτινος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνήσωμεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίωδης όπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον το επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον το επί των σεραφείμ, χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχεία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθείας αφώνους ορώμεν επί σοι Θεοτόκε, απορούς ηγαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός γοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπληρούσα, χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμήν υπάρχον ω Θεό, διημά εφάνει καθημά άνθρωπο, ομοίω γαρτόμοιον καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ύποόσιν. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
0: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
0: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεως του σύμβοώντας. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγώτα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έχει σε αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκειαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
1: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης την παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελίξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα τη αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
0: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώρ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
3: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός», εκδόσεις Εμπλό.

Το κακό θα νικηθεί και θα θριαμβεύει το καλό. Τούτη είναι η προφητεία του Χριστού. Πραγματοποιήθηκε? Όχι. Θα πραγματοποιηθεί? Θα δούμε. Μήπως ο χρόνος διέψευσε τον Χριστό? Ας μην προτρέχουμε. Η τύχη μιας ανατολίτικης πόλης ήταν 9 μέτρα φάρδος και ψηλή 50 μέτρα. Πάνω από μία πύλη έγραφε «Πόλη Νινεβή ή αλλιώς το μέλλον». Όμως ο χρόνος έσβησε αυτή την ανθρώπινη αλαζονία. Σήμερα και το πιο ελαφρύ αεράκι στο παιχνίδισμά του κατορθώνει και σηκώνει τη σκόνη της τέως πόλης. Χιλιάδες πόλεις στην Ασία και στην Ευρώπη μπορούν σήμερα να ονομαστούν το μέλλον. Ο 20ος αιώνας άρχισε να μοιάζει με την παλιά Νινεβή. Μόλις ξημέρωσε, παρουσιάστηκε στον κόσμο και είπε «Με λένε μέλλον». Διαφημίστηκε σαν αιώνας ειρήνης και πολιτισμού. Όμως μέχρι τώρα, κάθε 3 χρόνια, έρχεται από ένας πόλεμος. Στις πύλες του αμέσως έδειξε την επιγραφή «Η εργατικότητα και η φιλανθρωπία». Όμως τα έργα του τα ενδιέφερε η ανθρωποκτονία. Διαψεύστηκε ο Χριστός με τον αιώνα μας. Δεν ήμασταν μάρτυρες στην περσινή χρονιά όλων εκείνων που διαψεύδουν την προφητεία του Χριστού? Μα δεν έχουμε βιώσει σε αυτή τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα καιρούς προχριστιανικούς? Όντως, ξαναέγιναν για μια ακόμη φορά όλα εκείνα που νομίζαμε ότι μπαίνοντας τον 20ο αιώνα θα ανήκαν στο παρελθόν, σαν τη δόξα της Νινεβή. Εξεγέρθηκε ο άνθρωπος εναντίον του ανθρώπου και ο λαός εναντίον του λαού. Στιβάχτηκαν σιδερένιες μηχανές γεμάτες ύπουλο πυρ, προορισμένες για τα στήθη του εχθρού. Ο άνθρωπος σκότωνε τον άνθρωπο και από αυτούς τους σκοτωμούς αισθανόταν ιδιαίτερη ειδονή. Η γη πλημμύρισε από αίμα και πάχυνε από τη σάρκα των ανθρώπων. Είναι ένας χρόνος που σώπασαν οι γλώσσες των ανθρώπων και που οι άνθρωποι μιλούν με το θόρυβο του σίδερου. Ένας χρόνος που οι κόρακες κοιτούν μητέρες ντυμένες στα μαύρα και στριγκλίζουν. Εμείς ξέρουμε τη σάρκα των ιών σας. Οι αδελφές γυρίζουν τους τραυματισμένους και μεταξύ των άχρωμων προσώπων αναζητούν τα πρόσωπα των αδελφών τους. Οι χείρες με ματωμένα μάτια από τα δάκρυα βλέπουν τις μόλις χτισμένες φωλιές τους να γκρεμίζονται και κρύβουν τα βλέμματά τους από το μέλλον. Τα ορφανά ακόμα ψελίζουν τα ονόματα των νεκρών πατεράδων τους και σαν με βελόνες καρφώνουν τις μητέρες με το ερώτημα «Πότε θα έρθει ο μπαμπάς?» Οι γέροι ενθαρρύνονται μπροστά στα παιδιά, όμως τη μοναξιά σιγοκλαίνε και τρέφονται με τον πόνο τους. Και όλος ο πόνος γίνεται πιο βαθύς όταν το σκαλίζει και η αδικία. Οι διπλωμάτες παίζουν με τους λαούς λες και είναι φιγούρες κακιού. Οι αδρανείς κρύβονται πίσω από τους μαχητές και εκμεταλλεύονται το αίμα τους. Οι καταχραστές από τον πόλεμο έφτιαξαν εμπόριο που τους φέρνει πλούτο και χαρά. Οι ανάξιοι με θόρυβο σηκώνονται πάνω από τους άξιους. Και ακόμα πιο βαρύς γίνεται ο πόνος όταν κοιτάζει την ερημιά που άφησε η φωτιά καίγοντας ανθρώπινες κατοικίες και την ερημιά που άφησαν οι αρρώστιες σκοτώνοντας ύπουλα χιλιάδες θύματα και τις φοβερές σειρές των ανθρώπων με βγαλμένα μάτια και τσακισμένα πόδια, με κομμένα χέρια, με λιωμένα πλευρά, πρισμένα και ξεπαγιασμένα, πεινασμένα και καχεκτικά σώματα, που μέχρι πριν από ένα χρόνο ήταν σφριγγυλά και δυνατά.

Και πιο βαρύς γίνεται ο πόνος όταν ο άνθρωπος θυμηθεί ότι όλα αυτά συμβαίνουν στον 20ο αιώνα. Και εμείς τότε με απέραντο πόνο ρωτάμε: «Μα πού είναι ο Χριστός? Μήπως έμεινε 20 αιώνες μακριά από μας? Μήπως το Γολγοθά μαζί με το σώμα του για πάντα σταυρώθηκε και το πνεύμα του? Σημαίνει άραγε ακόμα κάτι για τους ανθρώπους το όνομα Χριστός?» Ας κρίνουμε, αδέλφια, αργά, και θα κρίνουμε ορθά. Κάτω από την πίεση του πρόσκαιρου πόνου σκεπάζουμε με την απεσιοδοξία μας ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία. Όταν ο πόνος μας χρωματίσει τον ήλιο με μαύρο χρώμα, τότε μέσω αυτού του χρώματος βλέπουμε όλη τη ζωή. Ας κρίνουμε αργά, γιατί και ο Χριστός βαδίζει αργά μέσα στην ιστορία. Αργά σαν βαθύ ποτάμι, που κάποιο παιδί θα το νόμιζε ακίνητο, αλλά που ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να του φτιάξει φράγμα. Αργά σαν σιτάρι, που σπέρνει στο φθινόπωρο και το χειμώνα νομίζεις ότι είναι νεκρό. Ακόμα δεν ήρθε η άνοιξη για το σπόρο του Χριστού. Είναι μακρύς ο δρόμος του Χριστού. Επεκτείνεται έως το τέλος της ανθρώπινης ιστορίας. Εάν βιαζόταν, θα κουραζόταν, θα έπεφτε στη μέση του δρόμου και θα έμενε εκεί. Ενώ όταν βαδίζει αργά, βαδίζει αξιόπιστα. Είναι μακρύς ο δρόμος του, γι' αυτό τα βήματά του είναι αργά. Και δύσκολος είναι ο δρόμος του, γι' αυτό βαδίζει αργά. Μέσα από τις λακκούβες αίματος, μέσα από το σκοτάδι των αμαρτιών και μέσα από τα αγκάθια των ληστών, εκείνος πορεύεται. Είναι στενός ο δρόμος του και πολλοί πεσμένοι αμαρτωλοί βρίσκονται στον γκρεμό και στις δύο πλευρές του δρόμου του. Εκείνος πρέπει να σκύβει και στις δύο πλευρές, να τους σηκώνει και να τους τραβά πίσω του και να περπατά προς τα μπρος. Γι' αυτό βαδίζει αργά. Βαδίζει αργά γιατί το πλήρωμά του είναι μακριά. Το πλήρωμά του εκτείνεται στα πέρατα της ιστορίας και η θέση του είναι στα έσχατα. Ο Χριστός δεν κηρύττει ένα πλήρωμα που επιτυγχάνεται σε 24 ώρες. Όχι. Το πλήρωμά του απαιτεί ολόκληρο αιώνα ενός ανθρώπου και ολόκληρο αιώνα της ανθρωπότητας. Ένας άνθρωπος μπορεί να φτάσει το πλήρωμα του Χριστού όσο ζει, όμως η ανθρωπότητα είναι ακόμα μακριά από το τέλος της. Γι' αυτό είναι ακόμα μακριά από το πλήρωμα του Χριστού. Εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού φτάσανε οι Απόστολοι και οι μάρτυρες και όλοι εκείνοι οι ήρωες που έθεσαν το πνεύμα τους και την καρδιά τους στην υπηρεσία του Θεού για την ευτυχία των ανθρώπων. Όμως πώς είναι αυτοί? Εκατοντάδες χιλιάδες, όχι παραπάνω. Και αυτό σημαίνει ότι εκείνοι είναι ακόμα μειοψηφία στον κόσμο. Γι' αυτό ακόμα πλεονεκτεί το μίσος πάνω στην αγάπη και η αφροσύνη πάνω στη λογική. Γι' αυτό και το βάδισμα του Χριστού δεν είναι ορατό. Όταν όμως η μειοψηφία του Χριστού γίνει πλειοψηφία, τότε στη ζυγαριά της ζωής θα πλεονεκτεί η αγάπη και η επαγγελία του θα έχει πραγματοποιηθεί. Ένας άνθρωπος έχτιζε ένα σπίτι. Έχτιζε 5-6 εβδομάδες και έχτισε 5-6 ορόφους. Και ο κόσμος έμεινε με ανοιχτό το στόμα και έλουσε με πενέματα τον οικοδεσπότη αυτού του σπιτιού. «Στόλισε την κομμόπολη μας», είπαν όλοι. Όμως πέρασαν 5-6 μήνες και το σπίτι χάλασε και κατέρευσε. Ο κόσμος περνούσε δίπλα από τη θλιβερή μάζα των υλικών και γκρίνιαζε. Έτσι συμβαίνει όταν χτίζεται βιαστικά και για το συμφέρον.
Δεν συμβαίνει το ίδιο με το σπίτι που χτίζει ο Θεός και του οποίου ο Χριστός είναι το θεμέλιο, ενώ όλοι οι άνθρωποι τα λιθάρια. Είναι πελώριες οι διαστάσεις αυτού του σπιτιού. Το υλικό είναι διαλεγμένο. Κάθε λιθάρι πρέπει να επιλεχθεί και να λαξευθεί. Όταν περνά ο άνθρωπος δίπλα από αυτό το πελώριο κτίσμα, νομίζει ότι δεν θα τελειώσει ποτέ η ανοικοδόμηση. Όμως το κτίσμα ετοιμάζεται σιγά και σταθερά. Τούτο δεν είναι σπίτι για το συμφέρον. Τούτο είναι σπίτι για κατοικία. Γι' αυτό να μην αμφιβάλλεις ότι θα είναι οπωσδήποτε όμορφο.

Χριστός αγωνίζεται, γι' αυτό βαδίζει αργά. Αγωνίζεται με τους αμαρτωλούς και άθεους και μετά από κάθε νίκη προχωρά ένα βήμα μπροστά. Τούτη η μειοψηφία του είναι η μαχητική εκκλησία που μάχεται μαζί με τον Χριστό ενάντια στο κακό. Ο Θεός βοηθά τη μειοψηφία, μετατρέποντας κάθε κακό σε καλό, έτσι ώστε ο στιγμιαίος θρίαμβος της αδικίας ή της αφροσύνης ή του μίσου στον κόσμο δεν πισωγυρίζει το Χριστό και τη μειοψηφία του, αλλά μόνο για μια στιγμή τη σταματά. Η Εκκλησία του Χριστού μιλά ενάντια στον πόλεμο, όμως επειδή ακόμα αποτελεί τη μειοψηφία, δεν μπορεί να τον εμποδίσει. Μόλις ο πόλεμος ξεσπάσει, παρά τη θέλησή της, εκείνη τοποθετείται στην πλευρά του πιο δίκαιου. Και ο Θεός, που αφήνει να μεγαλώνουν τα πιο ευωδιαστά φυτά από το πιο σάπιο χώμα, γυρίζει και τον πόλεμο προς το καλό, αφήνοντας επάνω στη μιζέρια του να φυτρώσει κάποιο καλό φυτό. Ο φετινός πόλεμος έφερε την ελευθερία σε εκείνη τη χώρα στην οποία ο Χριστός είχε ταπεινωθεί πιο σφοδρά, στην οποία περισσότερο λίγιζαν τα πόδια του και κοντοστεκόταν. Αλλά παρόλο το αίμα και τον πόνο και τη φοβέρα του πολέμου, ο Χριστός και φέτος έκανε ένα αργό βήμα μπροστά. Αργά βαδίζει ο Χριστός. Όμως, εάν του επιτρέπαμε, θα βάδιζε γρηγορότερα. Εγώ και εσύ φταίμε, φίλε μου. Εγώ και εσύ φράξαμε το δρόμο του Χριστού. Εγώ με το κέρδος μου και εσύ με την ειδονή σου. Εγώ ζητώ από κάθε πράγμα κέρδος και εσύ ζητάς από κάθε πράγμα ειδονή. Δεν είναι έτσι? Και ενώ εμείς στίβουμε και επιπηλάμε αυτόν τον κόσμο, ο Χριστός στέκει πίσω από την πλάτη μας και δεν μπορεί να βαδίσει επειδή τον εμποδίζουμε. Ο ασβέστης κοχλάζει, καπνίζει και βρωμά. Στη μέση του δρόμου στέκει η ασβεστοκάμινος από την οποία βγαίνει καπνός και κακοσμία. Ο Χριστός στέκει και περιμένει και δεν μπορεί να βαδίσει. Και φταίνε οι Ιούδες και οι Βοργίες, οι αντίπαλοι του καλού Χριστού, εκείνοι που ζητούν τα μέγιστα αγαθά από τον κόσμο ενώ του δίνουν τα μέγιστα κακά. Ο Χριστός δεν θα βαδίζει αργά, αλλά θα πετά σαν πρωινή ακτίνα μέσα από τον εθέρα, όταν ο κάθε άνθρωπος θα πράττει τα μέγιστα καλά για τον κόσμο και θα απαιτεί τα ελάχιστα καλά από αυτόν.

και φταίνε τα ξερά κεφάλια και οι σκληρές καρδιές. Τα ξερά κεφάλια που την ισχυρογνωμοσύνη τους την ονομάζουν ευφυΐα και οι σκληρές καρδιές που τη σκληρότητά τους την ονομάζουν χαρακτήρα. Στα ξερά κεφάλια δεν μπορεί να μπει ο λόγος του Χριστού και στις ξερές καρδιές δεν μπορεί να μπει η αγάπη του. Φταίει ο αυτοκράτορας που λαχταρά το ξένο στέμα και ο σύζυγος που ποθεί τη γυναίκα του άλλου και ο πλούσιος που απλώνει χέρι στα λίγα του φτωχού. Φταίει το μίσος που καρφώνει πασάλους στο δρόμο του Χριστού και η δολοπλοκία που αυτούς τους πασάλους τους πλέκει και τους κάνει φράχτη και το ψέμα που επιστεγάζει το φράχτη και η ανόητη υπερηφάνεια που χλεβάζει τον Χριστό από την άλλη πλευρά του φράχτη. Ακόμα 20 αιώνες θα περάσουν και ο πληγωμένος και ματωμένος Χριστός θα βαδίσει άλλα 20 βήματα. Αργά και προσεκτικά θα περνά μέσα από τους φράχτες των ληστών και σαν την αρχαία Νινεβή θα κοίταται ο υπερήφανος αιώνας μας μέσα στα χαλάσματα, τα οποία θα βλέπει ο 40ος αιώνας με φρίκη και συμπόνια. Όμως η σκόνη μας θα πέφτει πάνω στα πρόσωπα των ζώντων και θα τους ψιθυρίζει. Είστε τα παιδιά μας. Μη μας φοβάστε. Εσείς είστε ευτυχισμένοι επειδή εμείς ήμασταν δυστυχισμένοι. Εσείς είστε δίκαιοι επειδή εμείς υπήρξαμε άδικοι. Εσείς είστε χριστιανοί επειδή εμείς δεν ήμασταν. Εσείς είστε άνθρωποι επειδή εμείς ήμασταν ανθρωποειδοί. Επάνω στην εμπειρία μας εσείς μάθατε. Επάνω στην αφροσύνη μας εσείς λογικευτήκατε. Εάν τότε το καλό υπερκεράσει το κακό, ο Χριστός θα αρχίσει τη βασιλεία του κόσμου στη βασιλεία του Θεού. Εάν όμως και τότε ακόμα το κακό υπερισχύσει του καλού, ο Χριστός θα περπατά αργά, βήμα-βήμα, προς τα εμπρός, καθαρίζοντας το δρόμο του, όπως και σήμερα. Και όπως και σήμερα, θα περπατά σαν σκιάξο πίσω από τους ανελαίητους, που πατούν στα πρόσωπα των αδελφών τους, και θα τους λέει με την πράα φωνή του: «Μακάρι οι ελεήμονες, γιατί αυτοί είναι που θα ελεηθούν». Και θα στέκει ως διόραση πάνω στα πεδία των μαχών, ανάμεσα στο πλατάγισμα των όπλων, και θα λέει: «Μακάρι οι ειρηνοποιοί, γιατί οι ιοί του Θεού θα ονομαστούν». Και θα ακολουθεί δίκαιους, διωγμένους αδίκως, θα τους ακολουθεί ως άγγελος που τρέφει και παρηγορεί. Μακάρι οι διωγμένοι για το δίκαιο, γιατί δικό τους είναι το βασίλειο των ουρανών. Και θα σταθεί με θάρρος μπροστά σε εκείνους που διώκουν το όνομά του και το περιφρονούν και θα πετάξει στα μοχθηρά τους πρόσωπα. Τέτοιοι σκότωσαν όλους τους προφήτες και πρόσβαλαν όλους τους ευεργέτες των ανθρώπων. Ω Χριστέ, μεγάλη είναι η αισιοδοξία σου.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός», εκδόσεις Εμπλό.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η ώρα είναι 10.

Τίτλοι ειδήσεων στις 10 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου θα τελεστεί αύριο το πρωί στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρου Οσίου Πορφυρίου Μήλες Αιτικής, όρθρος και η πανηγυρική θεία λειτουργία επί τη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Φωτιά σε εξέλιξη στο πυλί της ΚΟ σε δύσβατη περιοχή. Οδηγός απορριμματοφόρου ξυλοκοπήθηκε άγρια για μια παρατήρηση στον Άγιο Νικόλαο Σιθωνίας Χαλκιδικής. Χαλάζι έριξε σήμερα το μεσημέρι στην Κέρκυρα. Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας αναμένεται να αρχίσει αργότερα σήμερα τη βύθιση δύο φορτηγίδων ώστε να αυξηθεί η στάθμη του νερού στον πυρηνικό σταθμό ΠΑΞ στο Δούναβι. Τέσσερις χώρες της Κεντρικής Ασίας ανέφεραν ταυτόχρονες διακοπές ρεύματος: Καζακστάν, Κυργιστάν, Τατζικιστάν και Ουσμπεκιστάν. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας του Καζακστάν, προκλήθηκαν από μια ξαφνική αλλαγή στη ροή ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο της Κεντρικής Ασίας. Τουλάχιστον 16 νεκροί σε σοβαρό τροχαίο στο Καμερούν. Δύο κοιλίδες πετρελαίου έχουν εντοπιστεί στα Ιρανικά ύδατα. Νεφελώδης ο καιρός για αύριο. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο στις 11 το πρωί.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε σχολιάσει τα ειρηνικά λεγόμενα, τα 9 δηλαδή αιτήματα που απευθύνουμε ως σώμα στον Κύριο. Τώρα ακολουθεί μια ενότητα που την ονομάζουμε αντίφωνα. Η λέξη δηλώνει έναν αντιφωνικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών, αλλά επίσης και έναν διάλογο μεταξύ χωρών και ιερέα. Αν δεχθούμε ότι οι ψάλτες εκπροσωπούν τον λαό, τότε ο διάλογος εκτείνεται μεταξύ λαού και ιερέα. Μάλιστα, η παρουσία του ιερέα είναι καταληκτική, κλείνει δηλαδή τον διάλογο, ανάγοντάς τον στον τόπο του Θεού. Τα αντίφωνα εκτείνονται σε τρεις ομάδες. Κάθε ομάδα κλείνει με τη φράση «Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη». Η φράση όμως αυτή είναι η εκφώνηση της τελευταίας φράσης μιας ευχής που λέγεται «Μυστικός από τον ιερέα». Έχουμε λοιπόν τις πρώτες μυστικές ευχές στη Θεία Λειτουργία. Και στο σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε, νομίζω, δύο λόγια για την παρουσία μυστικών ευχών στη Θεία Λειτουργία, ένα πολυσυζητημένο θέμα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις μυστικές ευχές της Αγίας Αναφοράς. Από πολύ παλιά, στη χειρόγραφη παράδοση που διασώζεται, μην ξεχνάμε ότι τα παλαιότερα χειρόγραφα είναι του 1ου αιώνα, έχουμε περιπτώσεις παρουσίας μυστικών ευχών. Φαίνεται ότι ήταν στη διάκριση εκάστου επισκόπου, ανάλογα με το ποίμνιο που είχε να ποιμάνει, να αποφασίσει αν οι ευχές θα εκφωνούνται, ορισμένες ευχές βέβαια, θα εκφωνούνται ή αν θα λέγονται μυστικός. Η έρευνα έχει δείξει ότι δεν μπορούμε να συναγάγουμε ένα οριστικό συμπέρασμα για το θέμα αυτό, γιατί και οι δύο τρόποι εμφανίζονται. Εν παρενθέση, σας λέω ότι έχουμε μια εξαιρετική μελέτη του καθηγητή Γιώργου Φίλια πάνω στο θέμα αυτό. Ωστόσο, η συζήτηση ήταν έντονη κατά τον 20ο αιώνα, λόγω της πρακτικής που ακολούθησαν οι χριστιανικές οργανώσεις, οι οποίες επέλεξαν να εκφωνούνται οι μυστικές ευχές κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Το αποτέλεσμα ήταν να γλιστρήσουμε σε μια διανοητική παρακολούθηση της Θείας Ευχαριστίας. Ιδίως αυτοί που ξέρουν λίγα γράμματα και κατανοούν τα κείμενα, εύκολα γλιστρούν προς διανοητικές επεξεργασίες. Φεύγουν από το μυστήριο και από το βίωμα, και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό, και ασχολούνται με τα νοήματα. Μην ξεχνάμε ότι οι προτάσεις είναι συγκλονιστικές σε αυτές τις ευχές και εύκολα παρασύρεσαι σε ανάλυση νοημάτων. Έχουν θέση ασφαλώς αυτά τα νοήματα όταν κάνεις θεολογία, για να προφυλαχθείς από την αίρεση, για να εμπεδώσεις μέσα σου την πίστη, για να αναπτύξεις τη σκέψη. Έχουν θέση ασφαλώς αυτά τα νοήματα όταν κάνεις θεολογία, όχι όταν τελείται λειτουργία. Στη λειτουργία τα παρατάς όλα, διαλύεσαι εντελώς. Δεν σκέπτεσαι στη Θεία Λειτουργία με τον τρόπο που σκέπτεσαι εκτός Θείας Λειτουργίας. Σκέπτεσαι με άλλο τρόπο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι στη Θεία Λειτουργία δεν χρειαζόταν καμιά λέξη να ακούγεται, αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι που έχουμε ανάγκη από το ένδυμα, από το σχήμα, από τη σάρκα, από τη μορφή, αναπαυόμαστε πάνω σε λέξεις που παράγουν προτάσεις και που εκφέρονται ως λόγος. Υπήρξαν εποχές που είχαμε εκτεταμένες σιωπές. Ακουγόντουσαν μόνο εφήμνια ή καταληκτήριες λέξεις των ευχών. Και υπήρξαν εποχές που ακουγόντουσαν τα πάντα.

καταλάβει ο άλλος νοήματα. Είναι υπόμνημα, υπομνημίσκει δρόμο, οδό. Σε παραπέμπει σε ένα δρόμο ο οποίος καλεί σε βιωματική σχέση, με ό,τι εμπεριέχει μέσα αυτή η βιωματική σχέση. Εμελώς λοιπόν. Η πρακτική που εμφανίστηκε μέσω των θρησκευτικών ή χριστιανικών, αν θέλετε, οργανώσεων ως προς την εκφώνηση των μυστικών ευχών και μάλιστα με επιτηδευμένο τρόπο, παγίδευσε πολλούς πιστούς σε συναισθήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι διασώζεται ακόμα στον Ορθόδοξο μοναχισμό, ιδιαίτερα στον Αγιορείτικο, η προφύλαξη από τα συναισθήματα. Σε μια θεία λειτουργία που τελείται σε Ορθόδοξο μοναστήρι καταλαβαίνεις ότι συμβαίνει κάτι. Όπως όταν ήμασταν μικροί παρακολουθούσαμε τη μάνα μας να ζυμώνει χωρίς να σχολιάζουμε και χωρίς να προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει και βλέπαμε το αποτέλεσμα αυτής της πράξης να γίνεται σιγά σιγά ψωμί, αυτό συμβαίνει στη Θεία Λειτουργία. Μετέχουμε παρακολουθώντας μέχρι να μπορέσουμε και εμείς να λάβουμε μέρος σε αυτή την πράξη.

Ας έρθουμε τώρα πάλι στα αντίφωνα. Το αντιλαβού που ακούγεται από τον ιερέα σημαίνει πάρε μας κοντά σου, έχε μας κοντά σου, κατανόησέ μας, κατανόησε τις ανάγκες μας, σώσε μας, ελέησέ μας και διαφύλαξέ μας δωρεάν. Το αντιλαβού φωτίζεται από την απόλυξη της φράσης τη συχάρητη, δηλαδή δωρεάν. Και είναι μια χάρη, μια δωρεά που έρχεται στον κόσμο δια του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που κάνει παρούσα τη χάρη του Θεού. Έχει ένα μυστικό στοιχείο που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, η χάρη του Θεού, αλλά κατ' ουσίαν σημαίνει δωρεάν. Δηλαδή αναανταπόδοτο στοιχείο της αγάπης του Θεού προς εμάς. Δεν μπορούμε να το ζητήσουμε συναλλασσόμενοι με τον Θεό. Δεν έχουμε να του δώσουμε τίποτε για να μας δώσει εκείνος τη χάρη του. Γι' αυτό την ονομάζουμε δωρεά. Και όμως επιθυμούμε κάτι να του προσφέρουμε. Γι' αυτό επικαλούμαστε την Κυρία Θεοτόκο της Παναγίας Αχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας. Σε κάθε αντιλαβού του ιερέα προσθέτουμε το παρηγορητικό μας σχόλιο, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτε σώσον ημάς, ή υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Η Παναγία είναι δική μας και γίνεται μητέρα του Υιού του Θεού. Έχουμε λοιπόν να του προσφέρουμε την Παναγία και τους Αγίους μας. Οι Άγιοι γεννήθηκαν από εμάς, γεννήθηκαν από ανθρώπους σαν και εμάς. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη γενεαολογία του Χριστού που έχει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος δεν απαριθμεί τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης που γέννησε ο ένας τον άλλον και σιγά σιγά φτάσαμε μέχρι τον Χριστό. Υπάρχουν σε αυτό τον κατάλογο των προγόνων του Χριστού άνθρωποι που δεν είναι ενάρετοι, τέλος πάντων, οι οποίοι συνέβαλαν όμως στο να γεννηθεί η Παναγία.

Αγία στο να γεννηθεί ο Χριστός. Μόνο αυτό έχουμε να δώσουμε, γι' αυτό μπορούμε να παραδώσουμε. Παραθώμεθα είναι η λέξη. Παραδίδω, να παραδώσουμε όλη μας τη ζωή στο Θεό. Αποφασίζουμε να παραδοθούμε στο Θεό. Αυτή είναι μια εξαγγελία στην αρχή της λειτουργίας που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Για να καταλάβουμε την απάντηση που θα έρθει στην πρόσκληση του ιερέα, όσοι Άγιοι ελάτε να μεταλάβετε. Σε αυτή την πρόσκληση, επειδή έχουμε παραδοθεί και επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει μόνο ένας Άγιος, ο Ιησούς Χριστός, μπορούμε να απαντήσουμε. Προχωράμε να ενωθούμε με τον Κύριο Ιησού. Τα τρία αντίφωνα είναι λοιπόν ένα διαλογικό μέρος του ιερέα με τον λαό. Σχολιάζουμε τη δοξολογία, τα αιτήματα, την εμπιστοσύνη προς το Θεό, την ελπίδα ότι θα μας κάνει παιδιά του. Στις τρεις σύντομες ευχές που λέει ο ιερέας, η απόλυξη λέγεται εκφώνος. Εδώ το τυπικό έχει διαμορφωθεί ποικιλοτρόπως. Πράγματι, αν κοιτάξουμε την ιστορία των κειμένων, θα δούμε ότι έχουμε προσθήκες, αφαιρέσεις, διαφοροποιήσεις. Σύμφωνα με το τυπικό που το ονομάζουμε της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, δηλαδή του Πατριαρχείου Κωνσταντινού Πόλεως, τις Κυριακές και τις γιορτές των Μεγάλων Αγίων υπάρχουν ψαλτικά μέρη συγκεκριμένα. Προέρχονται από δύο ψαλμούς, τον ψαλμό 102, «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο», ή τον ψαλμό 145, «Ένι ψυχή μου τον Κύριο», άλλοτε αποσπάσματα, άλλοτε και ολόκληρος στους ψαλμούς, τους οποίους ψάλουν οι δύο χωροί αντιφωνικά, ο ένας με τον άλλο μοιράζονται δηλαδή τους στίχους. Και το τρίτο στάσιμο, στο τρίτο αντίφωνο, ψάλλονται οι μακαρισμοί εμπλουτισμένοι από τροπάρια, τα οποία είναι μοιρασμένα σε 8 ομάδες, ανάλογα με τον ήχο της ημέρας, και όπως ξέρετε έχουμε 8 ήχους. Οι τρεις σύντομες αναφορές των τριών αντιφώνων ουσιαστικά μας συνδέουν με τη θριαμβεύουσα Εκκλησία. Είναι δηλαδή έκφραση της σχέσης στρατευόμενης και θριαμβεύουσας Εκκλησίας, γι' αυτό και επικαλούμαστε συνέχεια της Παναγίας Σαχράντου Υπερευλογημένης ημών Θεοτόκου ή πάντων των Αγίων. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι και οι τρεις ευχές και τα τρία στάσιμα και τα τρία αντίφωνα έχουν ίδιο κατά αναλογία περιεχόμενο. Είναι μια δοξολογία τριαδική δηλαδή. Ο Άγιος Μάξιμος υποθέτει ότι είναι τρία, γιατί το κάθε ένα αναπέμπεται σε κάθε ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αλλά από τη στιγμή που αναπέμπεται σε ένα πρόσωπο, εμπεριέχονται και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό οι καταλήξεις των τριών αυτών ευχών είναι τριαδικές.

0: Πάμε τώρα σε αυτό που ονομάζουμε μικρά είσοδο στη Θεία Λειτουργία. Έλεγα στα εισαγωγικά που είχαμε πει τις προάλλες ότι η μικρή είσοδος είναι μια πομπή που διασώζει μια αρχαία πρακτική. Το Ευαγγέλιο ήταν αποτεθειμένο στο λεγόμενο σκευοφυλάκιο του ναού, στην είσοδο του ναού, όπου υπήρχαν και άλλα σκεύη βέβαια. Δεν ήταν τότε ένα βιβλίο στην αρχή όπως το ξέρουμε σήμερα, ήταν ένα ηλιτάριο, δηλαδή σε ένα μακρύ ξύλο, σε έναν κοντό, ήταν τυλιγμένο το Ευαγγέλιο και ήταν και κατά ομάδες. Αργότερα, όταν έχουμε τις πρώτες περγαμινές και έχουμε φύλλα που τα σειράπτουν, γίνεται ένα κανονικό βιβλίο. Εκεί λοιπόν στο σκευοφυλάκιο πηγαίνει ο διάκονος ως υπηρέτης του ναού. Αν δεν υπάρχει διάκονος, πηγαίνει ο πρεσβύτερος. Ποτέ δεν πάει ο επίσκοπος. Θα στείλει δηλαδή ο επίσκοπος τον βοηθό του. Πηγαίνει λοιπόν ο βοηθός του επισκόπου, διάκονος ή ιερέας, παραλαμβάνει αυτό το βιβλίο και το φέρνει στο μέσον του ναού για να διαβάσει τα ιερά αναγνώσματα. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε βιβλίο από τη βιβλιοθήκη μας. Είναι ένα βιβλίο που έχει αποταμιεύσει την εμπειρία των πρώτων μαθητών, αυτών που ήταν κοντά στο Χριστό. Και έχει αποταμιεύσει αυτή την εμπειρία και όχι μια αφηρημένη μνήμη. Τα Ευαγγέλια δεν είναι εξιστόρηση της ζωής του Χριστού. Δεν ενδιαφέρει τους Ευαγγελιστές να εξιστορήσουν κατά ιστορικό τρόπο τη ζωή του Χριστού. Είναι επιλογές κατηχητικές. Τους ενδιαφέρει να μοιήσουν κατηχούμενους σε κάτι καινούριο που έχει έρθει μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό και έχουν και διαφορές μεταξύ τους τα τέσσερα Ευαγγέλια. Άλλους κατηχούμενους έχει υπόψη του ο Ματθαίος, άλλους κατηχούμενους έχει υπόψη του ο Λουκάς και άλλους έχει ο Μάρκος. Και όταν κάποια στιγμή παρουσιάζεται η ανάγκη μιας ανάπτυξης αυτών των πράξεων και των λόγων του Χριστού, έρχεται ένας επαρκέστατος μαθητής στο τέλος του πρώτου αιώνα και γράφει ένα Ευαγγέλιο για να κάνει τη μεγάλη εισαγωγή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα υπόμνημα στη Θεία Ευχαριστία απ' αρχής μέχρι τέλους. Υπομνηματίζει τη Θεία Ευχαριστία, η οποία στα τέλη του πρώτου αιώνα έχει αναπτυχθεί αρκετά. 20 χρόνια μετά το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έχουμε αυτό το απόσπασμα του Ιουστίνου που μας περιγράφει μια συγκροτημένη Θεία Λειτουργία η οποία παρακολουθείται από τα κεφάλαια του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Έρχεται λοιπόν το Ευαγγέλιο στη μέση της Εκκλησίας, υψώνεται ως Λόγος του Θεού και χαρακτηρίζεται ως σοφία. Αλλά αυτή η σοφία που υψώνεται στο κέντρο της Εκκλησίας είναι ενυπόστατη σοφία, γιατί αυτό το βιβλίο εμπεριέχει την παρουσία του Χριστού μέσα στην ιστορία και το άνοιγμα αυτής της ιστορίας στη Βασιλεία. Το είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή, από τα 52 αναγνώσματα που μας παρουσιάζει η Εκκλησία κατά τις 52 Κυριακές, ας μην επισέλθουμε σε λεπτομέρειες τώρα τι συμβαίνει όταν οι κινητές εορτές καταργούν μερικές από τις ακίνητες εορτές, ας βάλουμε συμβολικά 52 αναγνώσματα, 52 Κυριακές. Βλέπουμε ότι άλλα μας προβάλλουν παραβολές, άλλα μας προβάλλουν θαύματα και άλλα μας προβάλλουν επεισόδια ή επεισόδια με διδασκαλία. Δεν μας τα προβάλλουν όλα. 52 αποσπάσματα είναι αυτά. Στη Θεία Λειτουργία δεν εκδιπλώνεται όλο το Ευαγγέλιο, πολύ περισσότερο όλα τα Ευαγγέλια. Τι διαλέγουν οι πατέρες και βάζουν μέσα στη Θεία Λειτουργία? Ό,τι έχει σχέση με τη Βασιλεία του Θεού. Όλα τα αποσπάσματα έχουν σχέση με τη Βασιλεία του Θεού, δηλαδή αυτό που ζητάμε να πραγματοποιηθεί. Θέλετε να το πείτε Δευτέρα Παρουσία? Πείτε το. Όταν μας περιγράφει ένα θαύμα, δεν μας περιγράφει τη θεραπεία ενός τυφλού, αφήνοντας απ' έξω τη θεραπεία όλων των τυφλών όλου του κόσμου που δεν έγινε. Μας περιγράφει τη θεραπεία ενός τυφλού για να μας πει ότι στη βασιλεία τυφλός δεν υπάρχει, χολός δεν υπάρχει, δαιμονισμένος δεν υπάρχει. Μας περιγράφει έναν διάλογο, παραδείγματος χάρη, με μια γυναίκα στη Σαμάρια ή με έναν άνδρα, τον Νικόδημο, για να μας πει τι σημαίνει η βασιλεία του Θεού. Έξω από τη βασιλεία ψάχνετε να βρείτε τόπους και χρόνους. Στη βασιλεία δεν υπάρχουν ούτε τόποι ούτε χρόνοι. Υπάρχει μόνο πνεύμα, Υιός και Πατήρ. Μας περιγράφει, παραδείγματος χάρη, ένα περιστατικό, μια παραβολή. Στις παραβολές είναι πιο εύκολο να κατανοήσουμε την παρουσία, την εικονολογική της βασιλείας του Θεού. Όλες σχεδόν οι παραβολές λένε με τι ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών. Ομοιώθη με αυτό ή ομοιώθη με το άλλο. Ή μια ιστορία. Παρουσιάζει μια ιστορία για να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι δεν είμαι κρεμασμένος από τον νόμο, αλλά είμαι παραδομένος στην αγάπη. Παραδείγματος χάρη η παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Στην παραβολή αυτή ο ιερέας και ο Λεβίτης δεν μπορούν και να θέλουν δεν μπορούν να πλησιάσουν τον πληγωμένο άνθρωπο. Ο Σαμαρίτης από το πουθενά θα τον πλησιάσει. Θέλω να πω ότι τα αποσπάσματα, τα αναγνώσματα είναι ενταγμένα μόνο μέσα στη Θεία Λειτουργία και μας υποδεικνύουν και έναν τρόπο με τον οποίο σπουδάζουμε την Αγία Γραφή. Ο τρόπος που σπουδάζουμε την Αγία Γραφή είναι αποσπάσματα, όχι συνεχής ιστορία. Για να μην πω ότι η Αγία Γραφή δεν σπουδάζεται στο σπίτι ή στο γραφείο. Σπουδάζεται μέσα στις ακολουθίες της Εκκλησίας. Γιατί η Αγία Γραφή έχει ανάγκη από σχόλια και τα σχόλια υπάρχουν μέσα σε αυτές τις ακολουθίες. Είναι ό,τι υπάρχει μαζί με την Αγία Γραφή. Η κίνηση, η πράξη, η στάση, τα ακούσματα, όλα αυτά γύρω από την Αγία Γραφή. Γι' αυτό και στις μεγάλες κυρίως γιορτές το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα σχολιάζεται ουσιαστικά από τα τροπάρια, τους ύμνους, τους κανόνες, όπως λέμε, ολόκληρες ποιητικές συνθέσεις, απόλυτη υμνολογία, από όλα τα λόγια και από το κείμενο της Θείας Λειτουργίας. Πριν από την ύψωση, την είσοδο, όπως είπαμε, και κατά τη διάρκεια της μικρής εισόδου, υπάρχουν πάλι κάποιες μικρές ευχές που δίνουν περιεχόμενο στην πράξη, σε αυτό που πράτεται. Το πιο σημαντικό που θέλω να υπογραμμίσω είναι αυτή η δέηση που κάνει ο ιερέας «Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, φώτισε, άναψε μέσα μας, φιλάνθρωπε, το της θεογνωσίας ακύρατον φως». Το ακύρατο φως της θεογνωσίας, το φως που δεν φθήρεται, που είναι ιερό φως, και άνοιξέ μας στους οφθαλμούς της διανοίας και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά σου κηρύγματα. Δεν κατανοείται το ευαγγελικό ανάγνωσμα. Αυτό θέλει να πει η ευχή, αυτό θέλει να μας πει ο ιερέας, αυτό θέλει να μας πει η Εκκλησία. Δεν κατανοείται αν δεν υπάρχει ένα φως που θα το στείλει ο ίδιος ο Θεός, αν δεν φωτιστεί ο κάθε πιστός από τον Θεό να κατανοήσει το περιεχόμενο των ευαγγελικών αναγνωσμάτων. Κάτι συμβαίνει εκεί. Στη Θεία Λειτουργία κάτι συμβαίνει. Μερικοί μεγάλοι, οι επαρκείς, που ήταν και οι διδάσκαλοι, κάθονταν και μελετούσαν στίχο-στίχο και έβγαζαν συμπεράσματα και ο λαός τους εμπιστευόταν. Είναι οι πατέρες μας, οι πατέρες της Εκκλησίας. Οι εσπερινές, παραδείγματος χάρη, ομιλίες, οι περίφημες αυτές ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όπου έκανε ερμηνεία όλη σχεδόν της Αγίας Γραφής, σχολαστικά, κατά στίχο, είναι ένας προφορικός λόγος. τον ενδιέφερε τον Χρυσόστομο τώρα να ερμηνεύσει τις αποχρώσεις ορισμένων λέξεων της Αγίας Γραφής? Όχι. Τον ενδιέφερε να μοιήσει αυτό το σώμα όλο, όλο το σώμα των πιστών, σε ένα ιερό άκουσμα. Να μοιήσει σε ένα άκουσμα ιερό ακριβώς. Υπάρχει μια μοίηση, μια μυστική εισαγωγή στα κείμενα της Αγίας Γραφής. Κάθεσαι 2 ώρες, 3 ώρες, ακούς κάποιον, φεύγεις. Δεν θυμάσαι τίποτα, αλλά έχει γεμίσει η ψυχή σου από κάτι πολύ σπουδαίο. Αυτό είναι η μοίηση. Εκείνο που έχω παρατηρήσει από τη δική μου πείρα, αυτά τα αναγνώσματα τα ευαγγελικά που έχουμε στη Θεία Λειτουργία, τα έχω ακούσει τουλάχιστον 40 φορές, 50 φορές, από τότε που άρχισα κάπως να καταλαβαίνω, λόγω της εκπαίδευσης, τελειώνοντας το γυμνάσιο, όταν πια είχα ενηλικιωθεί. Ξέρετε ότι έρχονται μέρες σήμερα που τρελαίνομαι από αυτό που ακούω, κάτι που δεν το είχα προσέξει τις υπόλοιπες 39-49 φορές. Και αυτό είναι μοίηση. Ποτέ δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Είναι διαχυμένα σε όλη τη λατρεία τα ευαγγελικά αναγνώσματα. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Καταρχήν θα έπρεπε το Ευαγγέλιο του Ιωάννη να το διδαχθούμε όλοι. Αλλά τα άλλα τρία, γιατί να τα διδαχθούμε και τα τρία? Το θέμα έχει απασχολήσει μεγάλους πατέρες κατά καιρούς και έχει γίνει απόπειρα να συνενωθούν τα Ευαγγέλια. Πρώτος ο Τατιανός, επίσκοπος Ρώμης, είχε επιχειρήσει μια τέτοια σειραφή και είχε ένα σύγγραμμα που το έλεγε το Διατεσσάρων Ευαγγέλιο. Κατ' ουσίαν πρόκειται για έναν αχταρμά που δεν διαβάζεται. Θέλω να πω ότι τα Ευαγγέλια, και να μην πω η Αγία Γραφή, δεν διαβάζονται όπως διαβάζεται ένα οποιοδήποτε βιβλίο.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Η μικρή είσοδος ήταν η αρχαία έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Μέχρι και τον 7ο αιώνα η Θεία Λειτουργία άρχιζε με την είσοδο του Ευαγγελίου μέσα στο ναό, περίπου δηλαδή το 650 μετά Χριστόν. Δηλαδή, ο ιερέας πήγαινε στο σκευοφυλάκιο του ναού που βρισκόταν συνήθως στο νότιο μέρος του Νάρθηκα, όπως βλέπουμε την εκκλησία στα δεξιά μας, ενδιόταν τη στολή του, παραλάμβανε το Ευαγγέλιο από το σκευοφυλάκιο και με μια λαμπάδα μπροστά, που συμβολίζει αυτή η λαμπάδα πάντοτε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος έλαμψε ως φως μέσα στην ιστορία και προϋπάντησε τον Κύριο ως φως. Με τη λαμπάδα λοιπόν αυτή μπροστά πηγαίνει στο μέσο του ναού για να δηλώσει ότι καταγγέλλεται μέσα στην ιστορία μια καινούρια διάσταση που ονομάζεται Σοφία. Σηκώνει το Ευαγγέλιο και λέει Σοφία. Αλλά αυτή η Σοφία, όπως είπαμε, είναι ενυπόστατη. Έχει πρόσωπο. Είναι ο Λόγος του Πατρός, ο Λόγος του Θεού. Εάν παρίστατο επίσκοπος ξεκινούσε μια πομπή με τον επίσκοπο από την είσοδο του ναού, έφτανα στο μέσο του ναού, ακολουθούσε ο ιερέας με το Ευαγγέλιο και εκεί γινόταν η ένδυση του επισκόπου. Ενώ ο ιερέας ενδιόταν στο σκευοφυλάκιο, ο επίσκοπος ενδιόταν στη μέση του ναού και υπάρχει ειδικό τυπικό για την ένδυση και μέχρι σήμερα καμιά φορά γίνεται αυτό και είναι μια εξαιρετική ακολουθία αυτή η ένδυση του επισκόπου. Όταν λέω η ένδυση του επισκόπου και κατ' επέκταση του ιερέα, θέλω να σας υπογραμμίσω ότι τα ενδύματα που φοράει ο επίσκοπος ή ο ιερέας δεν είναι τα ενδύματα της καθημερινής ζωής. Ο ίδιος ο ιερέας δεν κυκλοφορεί με αυτά τα ενδύματα έξω. Είναι ενδύματα που έχουν εικονολογικό χαρακτήρα. Είναι η ένδυση του Ιησού Χριστού κατ' ουσίαν, ή να το πω με διαφορετικά λόγια, όπως το έχει αναπτύξει ο Σιμεών ο μεταφραστής, είναι η ένδυση της σαρκός μέσα σε έναν δοξασμένο Χριστό. Σαν να έχουμε μια ενανθρώπιση του Λόγου. Αλλά αυτή η ενανθρώπιση τώρα δεν γίνεται κρυφά, χωρίς να το πάρει χαμπάρι κανείς παρά μόνο μερικοί ποιμένες ή οι άγγελοι. Γίνεται φανερά μέσα στο εδώ και στο τώρα της ιστορίας. Αμέσως μετά από αυτή τη μικρή είσοδο, ο διάκονος εκφώνος σηκώνει το Ευαγγέλιο ψηλά μπροστά στο πρόσωπό του και λέει ότι εδώ έχουμε σοφία. Σοφία, όπως είπαμε λοιπόν, είναι ο Λόγος του Πατρός, ο Ιησούς Χριστός. Επομένως, με επικεφαλή στην ενυπόστατη σοφία του Θεού, εισερχόμαστε στο ναό για να δώσουμε ένα νέο νόημα στην ιστορία. Γι' αυτό και στη συμβολική θεολογία η είσοδος του Ευαγγελίου παραπέμπει στη σάρκωση του Λόγου, δηλαδή στη είσοδο του Λόγου στην ιστορία. Δεν υπήρχε ο Λόγος πριν από τη σάρκωση? Ασφαλώς υπήρχε ο Λόγος του Πατρός. Στη θεολογία των Ιουδαίων, δηλαδή στη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, ο Λόγος είναι πάντα παρόν. Ο Λόγος φανερώνει την παρουσία του Θεού. Αυτός που μιλάει στους προφήτες, ο μεγάλης βουλής άγγελος, όπως ονομάζεται, είναι ο Υιός. Αυτός είναι που κατευθύνει έναν λαό μέσα σε μια ιερή ιστορία. Αλλά με τη σάρκωση ο Λόγος αυτός φανερώνεται. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το ακούμε αυτό πολύ καθαρά. Έτσι ξεκινάει τη θεολογία του ο Ιωάννης. Μιλάει για έναν λόγο που προϋπάρχει και της ιστορίας ακόμα. Έναν λόγο που βρίσκεται στον Θεό, ο οποίος υπάρχει απ' αρχής. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Και λέει ότι αυτόν τον λόγο τον είδαμε και θεασάμεθα την δόξαν αυτού του λόγου. Δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Και προχωράει ένα βήμα ακόμα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης για να μας πει ότι αυτός ο λόγος έγινε σάρκα.
και ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν, δηλαδή έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας. Αφού λοιπόν τον υποδεχτήκαμε αυτόν τον λόγο, θα τον υψώσουμε επικεφαλής της κοινότητας που έχει συναχθεί μέσα στον Ιερό Ναό και καλούμαστε να τον προσκυνήσουμε και να προσπέσουμε σε αυτόν. Ο λαός το τραγουδάει αυτό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό. Και το κάνουμε αυτό γιατί αυτός έχει αναστηθεί εκ νεκρών. Σώσον ημάς Ιε Θεού ο Αναστάς εκ νεκρών. Θα έχετε παρατηρήσει ότι μετά την ύψωση του Ευαγγελίου και μετά από αυτό το εξαιρετικό τροπάριο, συνηθίζουμε να ψάλουμε τα απολυτίκια, 1, 2, 3, ανάλογα, και το κοντάκιο της ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι με τα απολυτίκια και το κοντάκιο δίνουμε ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο σε έναν ιστορικό χρόνο που τον ζούμε ασφαλώς ως ιστορικό χρόνο και που καλούμαστε να τον ανυψώσουμε σε αιώνιο χρόνο της Βασιλείας του Θεού. Θέλω να πω ότι ο χρόνος των χριστιανών δεν είναι διαδοχή ημερών που παίρνουν περιεχόμενο από ανθρώπινες συμβάσεις. Αποφασίζουμε να τις λέμε έτσι ή αλλιώς τις ημέρες. Ούτε από φυσικά μεγέθη, εποχών, γυρισμάτων της γης ή του ήλιου. Αλλά κάθε ημέρα ανάγεται στην εσχατολογική δόξα συγκεκριμένων φίλων του Θεού, αυτούς που ονομάζουμε Αγίους. Δηλαδή την ημέρα μας την νοηματοδοτούμε από τη δόξα ενός Αγίου που είναι δοξασμένος στα έσχατα και από τα έσχατα έρχεται σε μας και δίνει άλλο νόημα στην ιστορία.

Αμέσως μετά ξεκινάμε με τον λεγόμενο Τρισάγιο Ύμνο. Εκφωνεί ο διάκονος του Κυρίου Δεϊθώμεν, ο λαός, Κύριε ελέησον, ο ιερέας, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ. Ο διάκονος και εις τους αιώνας των αιώνων, ο λαός, αμήν. Βλέπετε αυτές τις εκφωνήσεις που έχουν διαλογικό χαρακτήρα. Ο Θεός είναι Άγιος, είσαι Άγιος, είσαι Άγιος Θεέ μας, και γι' αυτό σου αναπέμπομαι τη δόξα, σε σένα, στο Γιο σου, στο Πνεύμα σου. Και αρχίζουμε να ψάλουμε τον Τρισάγιο Ύμνο. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Εκεί υπάρχει μια ευχή του ιερέα, ας την ονομάσουμε μυστική ευχή ή ας την ονομάσουμε χαμηλόφωνη ευχή. Χαμηλόφωνα ο ιερέας, ενώ υψάλλεται ο Τρισάγιος Ύμνος, λέει αυτή τη συγκλονιστική ευχή που δείχνει ποιοι είμαστε εμείς που καλούμαστε να ψάλουμε αυτό τον ύμνο. Ο Θεός είναι Άγιος και αναπαύεται σε Αγίους, ο εναγίης αναπαυόμενος. Είναι αυτός που εκ του μη όντως εις το είναι παρήγαγε τα σύμπαντα. Τα χαρίσματα που φέρει ο άνθρωπος προέρχονται από το Θεό. Είναι δικά του χαρίσματα. Ο Θεός καταξίωσε εμάς τους ταπεινούς. Ως ταπεινοί μπορούμε να τον δοξολογήσουμε. Και ονομάζεται Τρισάγιος αυτός ο ύμνος, γιατί έχουμε τρεις φορές το Άγιος. Και μπορεί λοιπόν να επικαλεστεί ο ιερέας αυτή τη χάρη που μας στέλνει ο Θεός και να του ζητήσει να μας επισκεφθεί. Να μας επισκεφθεί μέσα στη Χριστότητά του. Μετά από αυτό ο διάκονος λέει στον ιερέα «Κέλευσον δέσποτα». Διάταξε δηλαδή. Ο ιερέας πηγαίνει στον τόπο που είναι η πρόθεση και λέει «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Αυτό δηλώνει ότι έχουμε την προετοιμασία μιας νέας εισόδου. Δεχόμαστε τον Κύριο που έρχεται. Το «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου» ναι μεν παραπέμπει στην περίφημη είσοδο της Κυριακής των Βαΐων που μπαίνει ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα και τα παιδιά τον τραγουδάνε και του λένε αυτό τον ύμνο, αλλά προέρχεται από την Παλαιά Διαθήκη. Και όταν επανέρχεται ο διάκονος λέει «Ευλόγησον δέσποτα την Άνω Καθέδρα» και ο ιερέας «Ευλογημένος». Αυτό θέλω να το δείτε ως εξής. Υπάρχει μια καθέδρα, ένας θρόνος. Ο θρόνος αυτός βρίσκεται πίσω από την Αγία Τράπεζα. Είναι το έσχατο σημείο στον άξονα από τη Δύση στην Ανατολή. Η πορεία μας είναι από τη Δύση στην Ανατολή. Το έσχατο σημείο είναι αυτός ο θρόνος. Αυτός ο θρόνος δεν κοιτάει προς την Ανατολή, κοιτάει προς εμάς. Επομένως εμείς εκεί κατευθυνόμαστε, σε αυτόν τον θρόνο κατευθυνόμαστε. Σε αρχαίες εκκλησίες ή σε μεγάλους μητροπολιτικούς ναούς υπάρχει και σήμερα αυτός ο θρόνος. Πίσω από την Αγία Τράπεζα, το σύνθρονο όπως το ονομάζουμε, όπου στη μέση είναι ο θρόνος του Επισκόπου, εις τύπον Χριστού όμως. Είναι Χριστός αυτός ο θρόνος. Επομένως δοξολογούμε Αυτόν που είναι ο στόχος μας. Ο λαός τραγουδάει το Άγιος ο Θεός, ο ιερέας ή ο διάκονος και ο επίσκοπος μαζί με το ιερατείο δοξολογούν τον Κύριο.

Για να κατανοήσουμε το τμήμα αυτό της τρισάγιας δοξολογίας θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πρώτον την περιγραφή της ουράνιας λειτουργίας που μας παραδίδει η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Πρότυπο αυτής της λειτουργικής πράξης μας είναι αυτά που περιγράφει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Λέει εκεί «Μετά ταύτα είδων και ειδού όχλος πολλής, ον αριθμίσε αυτόν ουδήσε δύνατο», που κανείς δεν μπορούσε να τον αριθμίσει, «εκ παντός έθνους και φυλών και γλωσσών, εστώτας ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένους στολάς λευκάς και φήνικες εν της χερσήν αυτών και κράζοντες φωνήν μεγάλην λέγοντες, η σωτηρία το Θεό ημών, το καθημένο επί του θρόνου και το αρνίο». Και αρνίο ασφαλώς είναι ο Χριστός, το ξέρουμε αυτό. «Και πάντες οι άγγελοι ειστήκησαν κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων και έπεσαν ενώπιον του θρόνου επί τα πρόσωπα αυτών και προσεκίνησαν το Θεό λέγοντες αμήν, η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμις και η ισχύς το Θεό ημών εις τους αιώνας των αιώνων». Δεύτερον, τον ύμνο των τριών παιδών μέσα στο καμίνι της φωτιάς. «Ευλογημένος ή ο επιβλέπων αβύσους, καθήμενος επί χερουβήμ και ενετός και υπεριψούμενος εις τους αιώνας. Ευλογημένος ή εν το στερεώματι του ουρανού και ημνητός και δεδοξασμένος εις τους αιώνας». Τρίτον, την αποκάλυψη που μας παραδίδει ο προφήτης Ιεζεκίηλ. «Και ανέλαβε με πνεύμα και ήκουσα κατόπισθεν μου φωνή σεισμού μεγάλου, ευλογημένη η δόξα Κυρίου επί τόπου αυτού». Τέταρτον, την αποκάλυψη του Ισαΐα, πολύ σημαντική. «Είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού και σεραφή μυστήκησαν κύκλο αυτού και κέκραγεν έτερον προς το έτερον και έλεγον Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού». Αυτά τα τέσσερα σημεία που μνημόνεψα μπορούμε να κατανοήσουμε πώς διαμόρφωσαν αυτό το τμήμα της Θείας Λειτουργίας. Για να το κατανοήσουμε ακόμα καλύτερα θα δεχθούμε ότι είναι η έναρξη της Θείας Λειτουργίας σύμφωνα με τα αρχαία τυπικά. Άλλο αν αυτή η έναρξη έχει μετατεθεί νωρίτερα και παρεμβάλλονται ορισμένα αιτήματα εντωμεταξύ. Επομένως, η πρόθεσή μας όταν μπαίνουμε σε μια εκκλησία είναι να πορευθούμε γύρω από μια καθέδρα όπου ίσταται ο Κύριος και εκεί να επιτελέσουμε ρόλο αγγέλων, να δοξολογήσουμε τον Κύριο τραγουδώντας ο ένας στον άλλον τον Τρισάγιο ύμνο. Αυτόν τον Τρισάγιο ύμνο τον λέμε τρεις φορές. Είναι ένας ύμνος που αναφέρεται στο Θεό ως τρία πρόσωπα, αλλά και στο καθένα από τα τρία πρόσωπα. Μάλιστα οι σχολιαστές πατέρες λένε ότι το Άγιος ο Θεός αναφέρεται στον Πατέρα, το Άγιος Ισχυρός αναφέρεται στον Υιό και το Άγιος Αθάνατος αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα και εξηγούν γιατί αυτό το Άγιος ο Θεός, επειδή ως Πατήρ είναι αρχή της θεότητος. Το Άγιος Ισχυρός γιατί η δύναμη του Θεού εμφανίζεται δια του Υιού. Ο Υιός είναι η δύναμη του Πατρός. Τι θα πει εμφανίζεται δια του Υιού? Αυτός που νίκησε τη φθορά και το θάνατο είναι ο Υιός και αυτό το μυστήριο επιτελέστηκε επί του Σταυρού. Δέχτηκε να ταπεινωθεί έως εσχάτων για να νικήσει. Και έρχεται αργότερα, αμέσως μετά το αποτέλεσμα αυτής της μάχης με τον θάνατο που είναι η Ανάσταση. Και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που αθανατίζει αυτή την πράξη. Την κάνει αιώνια αυτή την πράξη του Θεού. Έρχεται μέσα στην ιστορία το Άγιο Πνεύμα
και φέρνει τη νίκη του Ιού ως παρούσα κατάσταση, διαρκώς παρούσα κατάσταση.

Αμέσως μετά το τρισάγιο ύμνο ακολουθεί το λεγόμενο προκείμενο της ημέρας. Παλαιότερα και μέχρι τον 7ο αιώνα, πριν από την ανάγνωση του βιβλικού αποσπάσματος, είτε από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, είτε από τις πράξεις ή από τα Ευαγγέλια, σε αυτό το σημείο ψαλόταν από τον λαό και μάλιστα αντιφωνικά ολόκληρος ψαλμός. Ανάλογα με την περίοδο που ήθελαν να τονίσουν, διάλεγαν έναν ψαλμό και τον έψαλαν αντιφωνικά. Σήμερα δεν ψέλνεται τέτοιος ψαλμός, αλλά έχει παραμείνει από την αρχαία αυτή παράδοση να εκφωνούνται δύο στίχοι ψαλμού. Δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτοί οι δύο στίχοι αντιστοιχούν στους ψαλμούς που έψαλαν κατά την αρχαία παράδοση, αλλά έχουν κάποιο περιεχόμενο αυτοί οι στίχοι. Οι στίχοι δεν είναι εισαγωγή στο αποστολικό ανάγνωσμα. Είναι αυτόνομο στοιχείο της Θείας Λειτουργίας. Είναι το λεγόμενο προκείμενο. Και λέγεται προκείμενο γιατί κείται πρώτων αναγνωσμάτων. Ο διάκονος μας καλεί να προσέξουμε, πρόσχομεν. Ο αναγνώστης εκφωνεί τους στίχους του προκειμένου. Ο διάκονος λέει γιατί μας είπε να προσέξουμε. Γιατί εδώ έχουμε σοφία. Ο αναγνώστης λέει την επιγραφή του αποστολικού αναγνώσματος, παραδείγματος χάρη εκ της προς Κορινθίους, εκ της προς Εφεσίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Θα διαβάσουμε. Ο διάκονος ξαναλέει να προσέξουμε, πρόσχομαι, και ο αναγνώστης απαγγέλει την περικοπή του αποστολικού αναγνώσματος. Εκείνη την ώρα ο διάκονος θυμιατίζει την Αγία Τράπεζα, τις εικόνες και το λαό από την ωραία πύλη. Θέλω να μείνω λίγο σε αυτό το θυμιάτισμα. Είναι το μόνο σημείο της Θείας Λειτουργίας όπου το θυμίαμα έρχεται από την αρχαία εποχή. Αυτή η πράξη θυμιάματος υπήρχε μόνο σε αυτό το σημείο της Θείας Λειτουργίας. Εισήχθη γύρω στον 5ο αιώνα στην Εκκλησία σε εκείνο το σημείο. Βέβαια υπήρχε ένα λεγόμενο αλληλουιάριο, δηλαδή τραγουδούσε ο λαός εκείνη την ώρα. Δεν υπήρχε ανάγνωση εκείνη την ώρα, υπήρχε μόνο θυμίαμα και τραγούδι. Αυτό το θυμίαμα είχε ιδιαίτερο χαρακτήρα. Προέρχεται βέβαια από το τυπικό των εβραϊκών λειτουργικών πράξεων, από το τυπικό του ναού του Σολομώντα, και μάλιστα εκείνη την ώρα κανονικά ο διάκονος προσάγει το θυμιατήρι στον ιερέα λέγοντας «Ευλόγησον δέσποτα το θυμίαμα». Και ο ιερέας λέει μια ευχή που εμείς δεν την ακούμε, «Ευλογητός ο Θεός πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, θυμία μάση προσφέρομεν Χριστέ ο Θεός ημών, ίσως μην ευωδίας πνευματικής», και έχει αυτή τη συγκλονιστική έκφραση «Ο προσδεξάμενος το θυμίαμα εις το υπερουράνιον σου θυσιαστήριον αντικατάπεμψον ημίν την χάριν του Παναγίου σου Πνεύματος». Δηλαδή έχουμε μια πράξη πέμψης και μια ελπίδα αντικατάπεμψης. Αυτός είναι ένας δυναμικός διάλογος που γίνεται μεταξύ του λαού και του Θεού του. Το θυμίαμα λοιπόν αυτό συνδέεται με την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν ασφαλώς και άλλες στιγμές σήμερα που θυμιά ο ιερέας μέσα στο ναό, αλλά η μόνη στιγμή που είναι ιδρυμένο το θυμίαμα είναι αυτή η στιγμή πριν από τα αναγνώσματα. Στη Θεία Λειτουργία δεν υπήρχε θυμίαμα πριν από τον 6ο αιώνα. Η εισαγωγή του θυμιάματος γίνεται μετά τον 6ο αιώνα. Σίγουρα θα υπήρχε προσευχητικό θυμίαμα, δηλαδή στις προσευχές τους οι άνθρωποι θα είχαν θυμίαμα. Αλλά μέσα στη Θεία Λειτουργία το θυμίαμα μπαίνει τότε. Στο σημείο αυτό επίσης που έχει να κάνει πια με το Ευαγγέλιο και όχι με το Αποστολικό Ανάγνωσμα,
υπάρχει μια πολύ σημαντική χαμηλόφωνη ευχή, κάτι ανέφερα προηγουμένως, όπου ο ιερέας ζητάει ένα ιδιαίτερο φωτισμό για να μπορέσει να γίνει κατανοητό το ευαγγελικό ανάγνωσμα. Αυτή η ευχή επίσης τέθηκε στη Θεία Λειτουργία αργότερα, δεν είναι πολύ αρχαία, τέθηκε μετά από τις θεολογικές αναζητήσεις που έγιναν μετά τον 4ο αιώνα, κυρίως μέσω του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου και του Ευαγρίου του Ποντικού. Στην ανάπτυξη αυτή τη θεολογική επιχειρήθηκε να κατανοηθεί ο δρόμος που θα μας οδηγούσε στη θεογνωσία, στη γνώση περί του Θεού, άρα και στην κατανόηση των ευαγγελικών λόγων. Ο Μακάριος ο Αιγύπτιος, μια μεγάλη μορφή του 4ου αιώνα, υποστήριξε ότι πρέπει ο άνθρωπος να ασκηθεί, ώστε η καρδιά του, δηλαδή το κέντρο των αισθημάτων του, να εννοήσει τον Θεό, την παρουσία του Θεού. Αυτό δημιούργησε, είναι αλήθεια, μια ακρότητα, μια εσωστρέφεια δηλαδή του ανθρώπου. Γι' αυτό έρχεται αργότερα ο Ευάγριος, μια άλλη πολύ μεγάλη μορφή, που επηρέασε και το μοναχισμό και λέει ότι δεν μπορεί να γίνει κατανοητή η παρουσία του Θεού χωρίς να έχει λογική αιτία. Και υποστήριξε ότι πρέπει η νόηση του Θεού να γίνει δια του νοός. Θα συνεχίσουμε όμως την επόμενη εκπομπή να διευκρινίσουμε αυτά τα θέματα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ξαφνικά φάνηκε και ο πατέρας Θεράπων. Σπάνια έβγαινε από το μικρό ξύλινο κελί του που ήταν στο Μελισσόνα. Ούτε και στην εκκλησία δεν πήγαινε συχνά, μα δεν του λέγανε τίποτα, γιατί το είχαν πάρει απόφαση πως ήταν πτωχός το πνεύματι και δεν του επέβαλαν τον γενικό κανονισμό. Όμως, αν θέλουμε να πούμε την αλήθεια, πρέπει να παραδεχτούμε πως δεν μπορούσαν να κάνουν κι αλλιώς. Γιατί έναν τέτοιον μεγάλο νηστευτή και σιωπητή που προσεύχονταν μέρα νύχτα, πολλές φορές τον έπαιρνε ο ύπνος έτσι γονατιστό, ήταν κάπως άπρεπο να τον αναγκάσεις να υποταχθεί στον γενικό κανονισμό τη στιγμή που ο ίδιος δεν ήθελε να τον εφαρμόσει. Αυτός είναι πιο άγιος από μας και εκτελεί άθλους μεγαλύτερους από εκείνους που προβλέπει ο κανονισμός, λέγανε οι καλόγεροι. Αν δεν πηγαίνει στην εκκλησία, αυτό θα πει πως ξέρει μοναχός του πότε πρέπει να πάει. Έχει δικό του κανονισμό. Έτσι λοιπόν, για να μην ακουστούν μεμσημυρίες και να αποφύγουν ένα σκάνδαλο, άφηναν τον πατέρα Θεράποντα στην ησυχία του. Τον Στάρετς Ζωσιμά δεν τον αγαπούσε καθόλου ο πατέρας Θεράπων, και αυτό το ξέρανε όλοι. Και να λοιπόν που φτάνει ως το κελί του πως η κρίση του Θεού δεν συμφωνεί με την κρίση των ανθρώπων και πως ο Μακαρίτης είχε προτρέξει του φυσικού. Φαίνεται πως ο πρώτος που του έφερε την είδηση ήταν ο επισκέπτης από το Ομπντόρσκ που είχε μιλήσει και χτες μαζί του και είχε φύγει κατατρομαγμένος. Ανέφερα ακόμα πως ο πατέρας Παΐσιος στέκονταν σταθερός και ακλόνητος πάνω από το φέρετρο και διάβαζε το Ευαγγέλιο. Αν και δεν μπορούσε να δει ούτε και να ακούσει τι γίνονταν έξω από το κελί, τα μάντευε όμως όλα, γιατί ήξερε πολύ καλά το περιβάλλον του. Δεν είχε ταραχτεί. Περίμενε χωρίς φόβο το κάθε τι που θα μπορούσε ακόμα να συμβεί και που την έκβασή του την προέβλεπε με διαπεραστικό πνευματικό βλέμμα. Τότε, ξάφνου, άκουσε έναν ασυνήθιστο και ολότελα πια απρεπή θόρυβο από τον προθάλαμο. Η πόρτα άνοιξε διάπλατα και στο κατόφλι φάνηκε ο πατέρας Θεράπων. Από το κελί διακρίνονταν καθαρά πολύ καλόγεροι, ακόμα και άνθρωποι από την πολιτεία που τον είχαν συνοδεύσει και μένανε τώρα κάτω από το χαγιάτι. Όμως αυτοί δεν ανέβηκαν, μα μείνανε κάτω και περίμεναν να δουν τι θα πει και τι θα κάνει ο πατέρας Θεράπων. Γιατί προαισθάνονταν, και μάλιστα με κάποιο φόβο, παρόλο το θάρρος τους, πως δεν έχει έρθει έτσι, χωρίς λόγο. Ο πατέρας Θεράπων σταμάτησε στο κατόφλι και σήκωσε τα χέρια του προς τον ουρανό. Κάτω από το δεξί του χέρι φάνηκαν τα διαπεραστικά και όλο περιέργεια ματάκια του επισκέπτη από το Ομπντόρσκ, που ήταν ο μόνος που δε βάσταξε και ακολούθησε από κοντά τον πατέρα Θεράποντα. Τόσο ήταν περίεργος. Οι άλλοι, όταν άνοιξε με κρότο η πόρτα, πισωπάτησαν ακόμα πιο πολύ από το φόβο τους. Σηκώνοντας τα χέρια του, ο πατέρας Θεράπων ξεφώνησε: «Εξορκίζω τα κακά πνεύματα», και άρχισε να κάνει το σημείο του σταυρού, γυρίζοντας διαδοχικά προς όλους τους τοίχους και τις τέσσερις γωνιές του κελιού. Αυτή την πράξη του πατέρα Θεράποντα την κατάλαβαν αμέσως όσοι τον συνόδευαν, γιατί ξέρανε πως έτσι έκανε πάντα όπου και να έμπαινε και πως πουθενά δεν θα κάθονταν και ούτε θα βγάζε λέξη πριν διώξει τον σατανά. «Έξω από εδώ, σατανά, έξω από εδώ», ξανάλεγε κάθε φορά που έκανε ένα σταυρό στον αέρα. «Εξορκίζω τα κακά πνεύματα», ξεφώνησε και πάλι. Φορούσε το χοντροκομμένο του ράσο και είχε δεμένη τη μέση του με ένα σκοινί. Κάτω από την πουκαμίσα του, που ήταν φτιαγμένη από
καναβάτσο

με ύφος μισοπάλαβο. Ήρθα να διώξω από εδώ τους μουσαφύριδες, αυτούς που κουβάλισες, τους βρωμερούς αυτούς διαβόλους. Ήρθα να δω αν μαζέψατε πολλούς όλο τούτο τον καιρό που έλειπα εγώ. Θέλω να πάρω μια σημειδόσκουπα και να τους διώξω όλους. Διώχνεις το σατανά, ίσως όμως εσύ ο ίδιος να τον υπηρετείς, είπε άφοβα ο πατέρας Παΐσιος. Ποιος μπορεί να πει για τον εαυτό του «Άγιος ή μη»? Μήπως νομίζεις, πάτερ μου, πως είσαι εσύ? Βρωμερός είμαι και όχι άγιος. Δεν θα κάτσω ποτέ στην πολυθρόνα για να με λατρεύουν σαν είδωλο, σαν θεό, είπε με βροντερή φωνή ο πατέρας Θεράπων. Οι άνθρωποι καταστρέφουν την ιερή μας πίστη τη σήμερον ημέραν. Ο Μακαρίτης, ο Άγιός σας, είπε γυρίζοντας τους άλλους και δείχνοντας με το δάχτυλο το φέρετρο, έδιωχνε τους δαίμονες, έδινε και φάρμακα στους δαιμονισμένους. Μανά, που τώρα πληθύνανε εδώ πέρα σαν τις αράχνες, και σήμερα και ο ίδιος βρώμησε. Αυτό που βλέπουμε είναι θεϊκό σημάδι. Κάτι τέτοιο είχε συμβεί στα αλήθεια όσο ζούσε ο πατέρας Ζωσιμάς. Κάποιος καλόγερος άρχισε να βλέπει στον ύπνο του, ύστερα και στον ξύπνιο του, το σατανά. Όταν τα εξομολογήθηκε κατά τρομαγμένος στον Στάρετς, εκείνος τον συμβούλεψε να προσεύχεται ασταμάτητα και να νηστεύει. Μα όταν και αυτό δεν έφερε καμία καλυτέρευση, τον συμβούλεψε να πάρει κάποιο φάρμακο, χωρίς να παρατήσει όμως τις προσευχές και την νηστεία. Αυτό είχε σκανδαλίσει πολλούς τότε και το λέγανε μεταξύ τους, κουνώντας το κεφάλι, και περισσότερο από όλους ο πατέρας Θεράπων, γιατί αμέσως βρέθηκαν μερικοί που του γνωστοποίησαν τούτη την ασυνήθιστη συμβουλή του Στάρετς. «Έξελθε, πάτερ», είπε επιτακτικά ο πατέρας Παΐσιος. «Δεν κρίνουν οι άνθρωποι, μα ο Θεός. Ίσως αυτό το σημείο να μην μπορείς ούτε κι εσύ να το καταλάβεις, ούτε κι εγώ, ούτε κανένας. Έξελθε, πάτερ, μη σκανδαλίζεις το πίμνιο», ξαναείπε επίμονα. «Δεν είστε βέβαιο όπως έπρεπε. Γι' αυτό έγινε αυτό που έγινε. Είναι ολοφάνερο πια και θα ήταν αμαρτία να το κρύβουμε», έλεγε ο ξέφρενος φανατικός, που ο ζήλος του ξεπερνούσε τα λογικά του. Υπέκυψε στον πειρασμό και έτρωγε ζαχαρωτά. Οι κυρίες του τα φέρνανε στις τσέπες τους. Γλυκαίνονταν και με τα τσάγια. Κατάντησε κοιλιόδουλος. Γέμιζε το στομάχι του με γλυκίσματα και το μυαλό του με σκέψεις αλαζονικές. Γι' αυτό υπέστη τώρα αυτή την κατεσχήνη. «Άφρονα τα λόγια σου, πάτερ», είπε και ο πατέρας Παΐσιος με δυνατή φωνή. «Εκτιμάω τις νηστείες σου και τον ασκητισμό σου, όμως κάτι τέτοια λόγια σαν αυτά που είπες, μονάχα ένα παιδί που ζει έξω από το μοναστήρι θα μπορούσε να τα πει. Ένα παιδί άμυαλο». «Εξήλθε, πάτερ, σε διατάζω», κατέληξε με βροντερή φωνή ο πατέρας Παΐσιος. «Εγώ να φύγω», πρόφερε ο πατέρας Θεράπων, και σαν να κλονίστηκε λιγάκι, μα με τον ίδιο θυμό. «Μας κάνετε τους σοφούς. Περηφανεύεστε για τη μόρφωσή σας μπροστά στη δική μου μηδενικότητα. Ήρθε εδώ πέρα αμόρφωτος, μα εδώ ξέχασα και αυτά που ήξερα. Ο ίδιος ο Θεός με φύλαξε και με προστάτεψε τον ταπεινό εμένα από τη μεγάλη σοφία σας». Ο πατέρας Παΐσιος στέκονταν και περίμενε ακλόνητος. Ο πατέρας Θεράπων σώπασε για λίγο και ξαφνικά, κάνοντας το πρόσωπό του κλαψιάρικο και σκεπάζοντας το μάγουλό του με τη δεξιά παλάμη, πρόφερε μακρόσυρτα, κοιτάζοντας το φέρετρο του Στάρετς. «Το πρωί θα του ψάλουν το «Βοηθέ και προστάτα», τον υπέροχο αυτόν κανόνα.

μα όταν θα ψοφήσω εγώ θα πουν μονάχα το «Ω μακάρια ζωή», αυτό το ταπεινό τροπάριο, πρόφερε κλαψιάρικα και θλιβερά. «Είσαστε περήφανοι και αλαζόνες, τούτο το μέρος είναι καταραμένο», ξεφώνησε ξαφνικά σαν τρελός και κάνοντας μία χειρονομία γύρισε και κατέβηκε γρήγορα τα σκαλοπάτια. Το μπουλούκι που τον περίμενε κάτω δίστασε για μια στιγμή. Μερικοί τον ακολούθησαν αμέσως. Άλλοι όμως κοντοστάθηκαν, γιατί η πόρτα του κελιού ήταν ακόμα ανοιχτή και ο πατέρας Παΐσιος φάνηκε στο κατόφλι και έμεινε εκεί, ασάλευτος, παρακολουθώντας. Μα ο γεροφανατικός δεν είχε τελειώσει ακόμα. Όταν προχώρησε καμιά εικοσαριά βήματα, στράφηκε ξαφνικά προς τη μεριά του ήλιου που βασίλευε. Σήκωσε και τα δυο του χέρια στον ουρανό και σοριάστηκε χάμω, σαν θερισμένος, κραυγάζοντας. «Ο Κύριος μου νίκησε. Ο Χριστός νίκησε τον δίοντα ήλιο», ούρλιαζε παράφορα, σηκώνοντας προς τον ήλιο τα χέρια του και χτυπώντας το μέτωπό του στο χώμα. Άρχισε να κλαίει γοερά, με λυγμούς, σαν μικρό παιδί. Το κορμί του αναταράζονταν ολόκληρο από τα αναφιλητά και τα χέρια του ήταν απλωμένα. Τότε τρέξανε όλοι κοντά του, αντίχησαν φωνές, λες και είχαν χάσει όλοι τα λογικά τους. «Να ποιος είναι Άγιος, να ποιος είναι δίκαιος», ακούγονταν άφοβες πια οι φωνές. «Να ποιος αξίζει να γίνει Στάρετς», πρόσθεταν άλλοι με μανία. «Δεν θα θελήσει να γίνει, θα το αρνηθεί ο ίδιος. Δεν θα μπει στη δούλεψη του καταραμένου νεωτερισμού. Δεν θα θελήσει να μιμηθεί τις βλακίες τους», είπαν αμέσως κάτι άλλοι.

Και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ως πού θα φτάναν τα πράγματα αν δεν χτυπούσε η καμπάνα που καλούσε τους πιστούς στη λειτουργία. Όλοι άρχισαν αμέσως να σταυροκοπιούνται. Σηκώθηκε και ο πατέρας Θεράπων. Έκανε πολλές φορές το σημείο του σταυρού και προχώρησε προς το κελί του, εξακολουθώντας να φωνάζει. Μα οι κραυγές του τώρα ήταν ασυνάρτητες, εντελώς ασυνάρτητες. Μερικοί τον ακολούθησαν, όμως οι περισσότεροι διαλύθηκαν και τράβηξαν βιαστικά για την εκκλησία. Ο πατέρας Παΐσιος άφησε τον πατέρα Ιωσήφ να συνεχίσει στη θέση του το διάβασμα και κατέβηκε στον κήπο. Οι φωνές των φανατικών δεν μπόρεσαν να τον κλονίσουν, μα ένιωσε πως κάτι το ιδιαίτερο το έσφιγγε την καρδιά με θλίψη και μελαγχολία. Σταμάτησε και αναρωτήθηκε: «Γιατί έχω αυτή τη θλίψη που με κάνει να χάνω και το κουράγιο μου ακόμα?» Κατάλαβε τότε και απόρρισε πολύ πως τούτη η θλίψη προέρχονταν, καθώς φαίνεται, από την πιο ασήμαντη αιτία. Να τι είχε συμβεί. Μέσα στο μπουλούκι που είχε μαζευτεί έξω από την είσοδο του κελιού, είδε και τον Αλιώσα. Και θυμήθηκε τώρα που, μόλις τον είδε, ένιωσε αμέσως κάτι σαν πόνο στην καρδιά. «Ώστε τόσο μεγάλη σημασία έχει για μένα αυτός ο νέος?» αναρωτήθηκε με κατάπληξη. Εκείνη τη στιγμή, ίσα ίσα, ο Αλιώσα περνούσε από μπροστά του, λες και βιάζονταν να πάει κάπου. Δεν πήγαινε όμως προς το μέρος της εκκλησίας. Τα βλέμματά τους συναντήθηκαν. Ο Αλιώσα απόστρεψε τα μάτια του και τα χαμήλωσε. Ο πατέρας Παΐσιος μάντεψε από την έκφραση του προσώπου του τη μεγάλη αλλαγή που γίνονταν εκείνη τη στιγμή στην ψυχή του νέου. «Ώστε και εσύ λοιπόν αφέθηκες να παρασυρθείς από τον πειρασμό, ε?» αναφώνησε ξαφνικά ο πατέρας Παΐσιος. «Είσαι και εσύ λοιπόν με αυτούς τους ολιγόπιστους?» πρόσθεσε θλιμμένα. Ο Αλιώσα κοντοστάθηκε και κοίταξε κάπως αόριστα τον πάτερ Παΐσιο, μα πάλι απόστρεψε και χαμήλωσε τα μάτια. Ούτε καν γύρισε στον συνομιλητή του. Ο πατέρας Παΐσιος παρατηρούσε προσεκτικά: «Ε, πού πας έτσι βιαστικά? Η λειτουργία αρχίζει σε λίγο», του ξανάπε. Μα ο Αλιώσα πάλι δεν απάντησε. «Ή μήπως φεύγεις? Φεύγεις από τη σκήτη? Μα πώς? Έτσι, χωρίς άδεια, χωρίς ευλογία?» Ο Αλιώσα χαμογέλασε ξαφνικά με ειρωνία. Κοίταξε παράξενα, πολύ παράξενα, τον πατέρα Παΐσιο, που σ' αυτόν τον είχε εμπιστευτεί ο δάσκαλός του λίγο πριν πεθάνει, ο πρώην κύριος της καρδιάς και της ψυχής του, ο αγαπημένος του Στάρετς. Και ξαφνικά, χωρίς και πάλι να απαντήσει, έκανε μία χειρονομία αδιαφορίας, λες και δεν τον ένοιαζε πια αν θα φερόνταν ή όχι με τον πρεπούμενο σεβασμό, και προχώρησε βιαστικά προς την έξοδο της σκήτης. «Θα ξαναγυρίσεις», ψιθύρισε ο πατέρας Παΐσιος, κοιτάζοντάς τον με πικραμένη απορία. Βέβαια, ο πατέρας Παΐσιος δεν γελάστηκε όταν έκανε τη σκέψη πως το αγαπημένο του αγόρι θα ξαναγυρίσει. Ίσως μάλιστα, αν και όχι εντελώς, πάντως με πολύ διορατικότητα, κατάλαβε την πραγματική ψυχική κατάσταση του Αλιώσα. «Μολοτάφτα, εγώ, για να είμαι ειλικρινής, πρέπει να παραδεχτώ πως μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω εκείνη την παράξενη και ακαθόριστη στιγμή στη ζωή του πιο αγαπημένου και του τόσο νεαρού ακόμα ήρωα της διήγησής μου. Στη θλιμμένη ερώτηση του πατέρα Παΐσιου, είσαι λοιπόν και εσύ με τους ολιγόπιστους?» Θα μπορούσα φυσικά να απαντήσω σταθερά
για λογαριασμό του Αλιώσα. Όχι, δεν ήταν με το μέρος των ολιγόπιστων. Και όχι μονάχα αυτό. Θα μπορούσα να βεβαιώσω πως συνέβαινε εντελώς το αντίθετο. Η ταραχή του προέρχονταν ίσα-ίσα από τη φλογερή του πίστη. Ωστόσο αυτή η ταραχή υπήρχε και ήταν τόσο βασανιστική που και πολύ αργότερα ο Αλιώσα θεωρούσε εκείνη τη θλιβερή μέρα σαν μία από τις πιο ζωφερές και τις πιο μοιραίες της ζωής του. Αν με ρωτούσε κανείς, είναι ποτέ δυνατόν να αισθάνθηκε όλη τούτη τη θλίψη και την ταραχή μόνο και μόνο γιατί το σώμα του Στάρετς του υπέκυψε τόσο γρήγορα στην αποσύνθεση αντί να κάνει θαύματα και να γιατρέψει τους αρρώστους, τότε θα απαντούσα χωρίς δισταγμό. Ναι, πραγματικά γι' αυτό. Θα παρακαλούσα μονάχα τον αναγνώστη μου να μην βιαστεί ακόμα να γελάσει με σκοπό να ζητήσω να τον λυπηθείτε ή να προσπαθήσω να δικαιολογήσω την απλοϊκή του πίστη λέγοντας λόγου χάρη πως ήταν πολύ μικρός ακόμα ή πως δεν είχε μορφωθεί αρκετά ή άλλα τέτοια. Μα απέναντίας δηλώνω πως σέβομαι ειλικρινά το χαρακτήρα του. Δε χωράει αμφιβολία πως ο κάθε νέος που θα έβαζε φραγμού στην καρδιά του, που έμαθε πια να μην αγαπάει φλογερά μα μονάχα χλιαρά, που το μυαλό του δουλεύει σωστά μα με πολύ για την ηλικία του σκεπτικισμό και γι' αυτό οι σκέψεις του είναι φτηνές, ο κάθε τέτοιος νέος, λέω, θα απόφευγε αυτό που συνέβη με τον δικό μου ήρωα. Όμως σε μερικές περιπτώσεις είναι πιο τιμητικό να αφήσει κανείς τον εαυτό του να τον παρασύρει ένα πάθος, έστω και παράλογο, που να προέρχεται πάντως από μια μεγάλη αγάπη παρά να συγκρατηθεί. Για τους νέους αυτό είναι ακόμα πιο αληθινό, γιατί δεν μπορεί κανείς να έχει μεγάλη εμπιστοσύνη σε ένα νέο που συνεχώς λογικεύεται. Η γνώμη μου είναι πως ένας τέτοιος νέος δεν αξίζει και πολλά πράγματα. Όμως θα μου πούν ίσως οι λογικοί άνθρωποι, δεν μπορεί βέβαια ο κάθε νέος να πιστεύει σε μια τέτοια πρόληψη και ο δικός σας ο νέος να είναι διαφορετικός. Τότε εγώ θα απαντούσα και πάλι, ναι, ο δικός μου νέος πίστευε, πιστεύει και θα πιστεύει φλογερά και ατράνταχτα. Γι' αυτό είναι διαφορετικός. Τα βλέπετε όμως. Αν και δήλωσα παραπάνω βιαστικά ίσως πως δεν θα κάτσω να εξηγήσω και να δικαιολογήσω τον ήρωά μου, καταλαβαίνω τώρα πως είναι απαραίτητο να πω μερικά πράγματα για τη μελλοντική κατανόηση της διήγησής μου. Θα πω λοιπόν τούτο. Δεν ήταν τα θαύματα που περίμενε ο Αλιώσα. Η ανυπόμονη προσμονή του δεν ήταν καθόλου ελαφρόμυαλη, γιατί δεν τα περίμενε για να εδραιωθούν οι πεποιθήσεις του, κάθε άλλο, ούτε για να επαληθευθεί καμία προηγούμενη πεποίθησή του. Όχι, όχι, όχι. Πάνω από όλα αυτά βρίσκονταν η μορφή και μονάχα η μορφή του αγαπημένου του Στάρετς, του δίκαιου εκείνου που τον σέβονταν ως τη λατρεία. Όλη η αγάπη που είχε στη νεανική και άδολη καρδιά του για όλους και για όλα είχε συγκεντρωθεί εκείνο τον καιρό και όλο τον προηγούμενο χρόνο, ίσως αυτό να ήταν και κακό, σε ένα πλάσμα τουλάχιστον στις στιγμές των ενθουσιασμών του στον πολύ αγαπημένο του Στάρετς που τώρα έχει πεθάνει. Η αλήθεια είναι πως αυτό το πλάσμα το έβλεπε από καιρό σαν ιδανικό του αναμφισβήτητο, έτσι που δεν μπορούσε παρά να συγκεντρώσει όλες τις εφηβικές του δυνάμεις και όλες του τις προσπάθειες για να το φτάσει. Τόσο που φορές ξεχνούσε όλους και όλα. Θυμόνταν αργότερα ο ίδιος πως εκείνη την καταθλιπτική μέρα είχε ξεχάσει εντελώς τον αδερφό του τον Δημήτρη,
που γι' αυτόν τόσες αγωνίες είχε δοκιμάσει την προηγούμενη μέρα. Είχε ξεχάσει ακόμα να πάει στον πατέρα του Ηλιούσετσκα τα 200 ρούβλια που είχαμε πει, πράγμα που τόσο φλογερά το υποσχότανε να το κάνει μέχρι χθες. Και όμως, παρόλα αυτά, δεν του χρειάζονταν θαύματα, μα ποθούσε την ανώτερη δικαιοσύνη, τη δικαιοσύνη που κουρελιάστηκε τόσο ξαφνικά κατά τη γνώμη του και που το κουρέλιασμά της πλήγωσε τόσο άσπλαχνα και αναπάντεχα την καρδιά του. Τι κι αν ήρθαν έτσι τα πράγματα, που τούτη η δικαιοσύνη πήρε τη μορφή των θαυμάτων που περίμενε ο Αλιώσα πως θα κάνει αμέσως το σώμα του λατρευτού του δασκάλου. Έτσι ακριβώς σκέφτονταν και το ίδιο περίμεναν και όλοι οι άλλοι στο μοναστήρι. Άνθρωποι μάλιστα που ο Αλιώσα τους θαύμαζε γιατί ήταν μυαλωμένοι. Ο ίδιος ο πατέρας Παΐσιος λόγου χάρη. Έτσι λοιπόν και ο Αλιώσα, χωρίς να ταράζεται από αμφιβολίες, είχε δώσει και στις ελπίδες του τη μορφή που είχαν παραδεχτεί πια και οι άλλοι. Είχε ζήσει έναν χρόνο πια στο μοναστήρι και είχε συνηθίσει να προσμένει θαύματα. Όμως το σπουδαίο για αυτόν δεν ήταν τα θαύματα, μα η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη. Και να, που εκείνος που σύμφωνα με τις προσδοκίες του θα έπρεπε να δοξαστεί περισσότερο από κάθε άλλον στον κόσμο, ταπεινώθηκε ξαφνικά και ντροπιάστηκε από όλους. Γιατί? Γιατί? Ποιος είχε κρίνει έτσι? Ποιος μπορούσε να κρίνει έτσι? Να τα ερωτήματα που καταβασάνισαν αμέσως την άπειρη και παρθενική καρδιά του. Δεν μπορούσε να μην προσβληθεί, να μην θυμώσει μάλιστα που ο πιο δίκαιος από τους δίκαιους παραδόθηκε στην ειρωνία και στο μοχθηρό χλεβασμό ενός επιπόλαιου πλήθους που ήταν τόσο κατωτερό του. Έστω, ας μην γίνονταν θαύματα, ας μην επαληθεύονταν οι προσδοκίες. Όμως γιατί, γιατί αυτή η άδοξη ντροπή? Γιατί η τόσο γρήγορη αποσύνθεση που προέτρεξε του φυσικού, όπως λέγανε οι κακόβουλοι καλόγεροι? Και γιατί αυτό το σημείο που το επιδεικνύουν θριαμβευτικά αυτοί μαζί με τον πατέρα Θεράποντα, και γιατί νομίζουν πως έχουν το δικαίωμα να βλέπουν έτσι τα πράγματα? Που είναι λοιπόν η θεία πρόνοια και ο δάκτυλος του Θεού? Γιατί απεσύρθη τη στιγμή ακριβώς που χρειαζόταν πιο πολύ από κάθε άλλη φορά? Συλλογίζονταν ο Αλιώσα, λες και θέλησε η ίδια να υποταχθεί στους τυφλούς, βουβούς και άσπλαχνους φυσικούς νόμους.

Να, γιατί μάτωνε η καρδιά του Αλιώσα. Φυσικά, όπως το είπα και πιο πάνω, τη μεγαλύτερη σημασία την είχε το πρόσωπο που είχε αγαπήσει πιο πολύ από κάθε τι στον κόσμο. Και αυτό ακριβώς το πρόσωπο είχε ντροπιαστεί, είχε ατιμαστεί. Ίσως αυτή η μεμψημυρία του νεαρού μου ήρωα να ήταν ελαφρόμυαλη και παράλογη, μα εγώ το ξαναλέω για τρίτη φορά και παραδέχομαι από τώρα πως ίσως να είμαι κι εγώ ελαφρόμυαλος. Πως χαίρομαι γιατί ο έφηβος μου αποδείχτηκε πως δεν ήταν τόσο σόφρον σε μια τέτοια στιγμή. Και τούτο γιατί ο κάθε άνθρωπος που δεν είναι βλάκας έχει όλο τον καιρό να λογικευτεί. Όμως, αν και σε μια τέτοια εξαιρετική στιγμή δεν βρεθεί η αγάπη στην καρδιά ενός εφήβου, τότε πότε θα φανερωθεί? Δεν θέλω μόνο ταύτα να κρύψω σε αυτή την περίπτωση ένα παράξενο φαινόμενο που εκδηλώθηκε, αν και για μια στιγμή μονάχα, στο μυαλό του Αλιώσα εκείνη τη μοιραία και θολή γι' αυτόν στιγμή. Αυτό το καινούριο πράγμα που φανερώθηκε στιγμιαία στη σκέψη του ήταν μια βασανιστική εντύπωση από την κουβέντα που είχε χτες με τον αδερφό του τον Ιβάν και που τώρα την ξαναθυμόνταν αδιάκοπα. Ιδιαίτερα τώρα. Όχι πως κάποια από τις θεμελιακές, τις στοιχειακές ας πούμε πεπιθήσεις του είχε διασαλευθεί στην ψυχή του. Τον Θεό του τον αγαπούσε και πίστευε σε αυτόν ακλόνητα, αν και ξαφνικά άρχισε να μεμψημυρεί εναντίον του. Όμως παρόλα αυτά άρχισε και πάλι να πιέζει την ψυχή του κάποια θολή μα βασανιστική και μοχθηρή εντύπωση, καθώς ξαναθυμόνταν τη χθεσινή του κουβέντα με τον Ιβάν. Τον πίεζε όλο και περισσότερο και προσπαθούσε να έρθει στην επιφάνεια. Όταν άρχισε πια να σκοτεινιάζει, ο Ρακίτιν, περνώντας από το πευκοδάσος και πηγαίνοντας από τη σκήτη στο μοναστήρι, είδε ξαφνικά τον Αλιώσα ξαπλωμένο μπρούμητα κάτω από ένα δέντρο. Έμεινε έτσι ακίνητος σαν να κοιμόνταν. Τον πλησίασε και του φώναξε: «Εδώ είσαι, Αλεξέη. Μα είναι δυνατόν κι εσύ?» άρχισε να λέει απορριμμένος, μα σταμάτησε χωρίς να τελειώσει τη φράση του. «Μα είναι δυνατόν κι εσύ να φτάσες ως αυτό το σημείο?» Ο Αλιώσα και πάλι δε σήκωσε τα μάτια. Μα από μία του κίνηση ο Ρακίτιν κατάλαβε πως τον ακούει και τον καταλαβαίνει. «Μα τι έχεις λοιπόν?» εξακολουθούσε αυτός να απορεί. Όμως άρχισε κιόλας να χαμογελάει και το χαμόγελό του όσο πήγαινε γίνονταν και πιο ειρωνικό. «Ακούσέ με λοιπόν. Είναι 2 ώρες τώρα που σε γυρεύω. Ξαφνικά χάθηκες από εκεί πέρα. Μα τι κάνεις εδώ? Τι ανοησίες είναι αυτές? Μα κοίταξέ με τουλάχιστον!» Ο Αλιώσα σήκωσε το κεφάλι του, ανακάθισε και ακούμπησε στον κορμό του δέντρου. Δεν έκλαιγε, μα το πρόσωπό του ήταν πονεμένο και στα 2 του μάτια φαίνονταν κάποιος ερεθισμός. Ωστόσο δεν κοίταξε κατάματα τον Ρακίτιν, μα κάπου πέρα μακριά. «Ξέρεις κάτι? Το πρόσωπό σου άλλαξε εντελώς. Δεν έχεις πια εκείνη την περίφημη πραότητά σου. Μήπως θύμωσες με κανέναν? Σε πείραξαν?» «Παράταμε», πρόφερε ξαφνικά ο Αλιώσα, εξακολουθώντας να μην τον κοιτάζει, και έκανε μια βαριεστημένη χειρονομία. «Μπα, έτσι είμαστε. Αρχίσαμε, βλέπω, να τα λέμε σαν τους κοινούς θνητούς. Εσύ που ήσουν ένας άγγελος? Λοιπόν, Αλιώσα, με κάνεις και απορώ την αλήθεια.
Κι όμως είναι καιρός που δεν απορώ πια με τίποτα εδώ πέρα. Εγώ σε θεωρούσα μορφωμένο άνθρωπο. Ο Αλιώσα τον κοίταξε επιτέλους, μα κάπως αφηρημένα. Λες και δεν τον καταλάβαινε καλά ακόμα. Και όλα αυτά γιατί βρώμησε ο γέρος σου. Μα είναι δυνατόν να το πίστεψες κι εσύ στα σοβαρά πως άλλη σκοτούρα δεν είχε να αρχίσει να σκαρώνει θαύματα? Αναφώνησε ο Ρακίτην, απορώντας και πάλι ειλικρινά. Πίστευα, πιστεύω, θέλω να πιστεύω και θα πιστεύω. Θες κάτι άλλο? Είπε νευριασμένα ο Αλιώσα. Τίποτα απολύτως, φιλαράκο μου. Φτού να πάρει και να σηκώσει. Σήμερα ούτε ένας μαθητάκος 13 χρονών δεν τα πιστεύει πια αυτά. Όμως εδώ που τα λέμε, ένας διάολος το ξέρει. Ώστε τώρα θύμωσες με το Θεό σου, επαναστάτησες εναντίον του. Είναι βλέπεις γιατί δεν προβιβάσανε και δεν παρασημοφόρησαν όπως έπρεπε το γέρο σου. Έρε μυαλά που έχετε. Ο Αλιώσα μισόκλεισε τα μάτια του και τον κοίταξε επίμονα. Κάτι έλαμψε ξαφνικά στο βλέμμα του. Όμως δεν ήταν ο θυμός του. Δεν επαναστατώ ενάντια στο Θεό μου. Μονάχα που δεν αποδέχομαι τον κόσμο του, είπε ξαφνικά ο Αλιώσα με ένα στραβό χαμόγελο. «Πώς έτσι, δεν αποδέχεσαι τον κόσμο?» είπε ο Ρακίτην, αφού σκέφτηκε λίγο. «Τις αχλαμάρες, μωρέ, είναι αυτές». Ο Αλιώσα δεν απάντησε. Πολλά είπαμε για αυτά τα μικροπράγματα. Ας μιλήσουμε και σοβαρά. Έφαγες τίποτα σήμερα? Δεν θυμάμαι. Ίσως έφαγα. Νομίζω πως ναι. Πρέπει κάτι να φας, να καρδαμώσεις. Αν κρίνω από το μούτρο σου, με πιάνει λύπη να σε βλέπω σε αυτό το χάλι. Ξαγρύπνησες και όλη τη νύχτα. Άκουσα πως είχατε συνεδρίαση εκεί πέρα, ε? Και ύστερα όλες αυτές οι φασαρίες και τα πασαλήματα. Σίγουρα, μονάχα ένα κομματάκι αντίδωρο θα μάσησες. Έχω στη τσέπη μου ένα σαλάμι. Το πήρα χθες από την πολιτεία για κάθε ενδεχόμενο, καθώς ερχόμουν εδώ πέρα. Μονάχα που βέβαια εσύ δεν θα θελήσεις. Έτσι δεν είναι? Δώσε μου. Αχα, έτσι ε, ώστε επανάσταση και οδοφράγματα. Τι να σου πω, αδερφέ μου, κάτι τέτοια πράγματα δεν είναι να τα περιφρονεί κανείς. Έλα, πάμε στο σπίτι μου. Με μεγάλη μου ευχαρίστηση θα κατέβαζα τώρα κανένα ποτηράκι βότκα. Είμαι ψόφιος από την κούραση. Όμως βότκα. Φυσικά δεν θα αποφασίσεις εσύ να πιείς, ή μήπως τελικά θα πιείς? Δώσε, δώσε και βότκα. Αυτό μάλιστα. Θαυμάσια, εξαιρετικά, αδερφέ μου, είπε ο Ρακίτην και τον κοίταξε με άγρια κατάπληξη. Ό,τι και να πεις, η βότκα και το σαλάμι είναι σπουδαία πράγματα και δεν πρέπει να χάνουμε την ευκαιρία να τα δοκιμάζουμε. Έλα, πάμε. Ο Αλιώσα σηκώθηκε σιωπηλός και ακολούθησε τον Ρακίτην. Αν το έβλεπε αυτό ο αδερφούλης σου, θα έμενε με το στόμα ανοιχτό. Μια και το έφερε η κουβέντα, ο αδερφούλης σου ο Ιβάν Φιοντόροβιτς τράβηξε σήμερα το πρωί για τη Μόσχα. Το ήξερες? Ναι, ξέρω, πρόφερε αδιάφορα ο Αλιώσα και ξαφνικά θυμήθηκε για μια στιγμή τον αδερφό του Δημήτρη. Όμως αυτό κράτησε μονάχα για μια στιγμή. Και αν και του θύμισε κάποια βιαστική δουλειά που δεν έπρεπε να αναβληθεί πια ούτε για ένα λεπτό, κάποιο χρέος, κάποια τρομερή υποχρέωση,
Ούτε και αυτό δεν το έκανε εντύπωση. Δεν έφτασε στην καρδιά του και στη στιγμή ξεχάστηκε και πάλι. Όμως αργότερα το θυμόταν αυτό για πολύ καιρό ο Αλιώσα.

αδερφούλη σας, ο Βάντσκα, είπε μια φορά για μένα πως είμαι ένας ανόητος λιμπεραλιστικός λαπάς. Και εσύ δε βάσταξες κάποτε και μου έδωσες να καταλάβω πως είμαι άτιμος. Ας είναι. Τώρα θα δούμε την εξυπνάδα σας και την τιμιότητά σας. Αυτό το είπε ο Ρακίτιν ψιθυριστά, σχεδόν από μέσα του. «Άκου», ξαναείπε δυνατά, «καλύτερα να μην περάσουμε από το μοναστήρι. Ας πάρουμε το μονοπάτι που βγάζει ίσα στην πολιτεία. Αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για να περάσω και από το σπίτι της κυρίας Χοχλάκοβα. Της έγραψα όλα όσα έγιναν. Και φαντάσου, μου στέλνει ένα λεπτό σημείωμα γραμμένο με μολύβι. Αυτή η κυρία τρελαίνεται να γράφει σημειώματα. Και μου λέει πως ποτέ δεν το περίμενε πως ένας τόσο σεβάσμιος στάρετς όπως ο πατέρας Ζωσιμάς θα φέρονταν έτσι. Αυτό ακριβώς έγραψε. Έτσι όπως σου το λέω. Αλήθεια σου λέω. Πως θα φέρονταν έτσι δα. Και αυτή αγανάκτησε. Τρελάθηκε. Όλοι σας είστε... Πάρε τον έναν και χτύπα τον άλλον. Εστάσου, φώναξε και πάλι αναπάντεχα. Σταμάτησε και πιάνοντας τον αλλιώσα από τον ώμο, τον σταμάτησε και εκείνον. Ξέρεις αλλιώσα, είπε και τον κοίταξε εξεταστικά στα μάτια, κυριευμένος ολόκληρος από μια καινούργια ιδέα που του κατέβηκε έτσι ξαφνικά. Και αν και το πρόσωπό του έδειχνε γελαστό, ήταν φανερό πως φοβόνταν να πει φωναχτά τούτη την καινούργια και αναπάντηχη σκέψη του. Τόσο απίστευτη του φαίνονταν ακόμα η κατάσταση όπου έβλεπε τον αλλιώσα. «Ξέρεις αλλιώσα, που θα ήταν το καλύτερο να πηγαίναμε τώρα», πρόφερε δειλά και παρακλητικά. «Το ίδιο μου κάνει. Πάμε όπου θες». «Πάμε στην Κρούσεκνα. Ε, πάμε. Θα έρθεις», πρόφερε τέλος ο Ρακίτιν, τρέμοντας όλος από μια φοβισμένη προσμονή. «Πάμε στην Κρούσεκνα», απάντησε αμέσως ήσυχα-ήσυχα ο αλλιώσα. Αυτό πια καθόλου δεν το περίμενε ο Ρακίτιν. Αυτή τη γρήγορη και ήρεμη συγκατάθεση δηλαδή. Τόσο που λίγο ακόμα και θα τεινάζονταν προς τα πίσω από την έκπληξή του. «Αυτό πια! Μπράβο!» έκανε να φωνάξει κατάπληκτος, μα ξαφνικά άρπαξε τον αλλιώς από τον μπράτσο και αρχίσανε να προχωράνε στο μονοπάτι. Φοβόταν τρομερά πως ο αλλιώσα θα χάσει την αποφασιστικότητά του. Προχωρούσαν σιωπηλοί. Ο Ρακίτιν φοβόταν και να μιλήσει ακόμα. «Και να ξέρες πόσο θα χαρεί», άρχισε να μουρμουρίζει. Μα ούτε και πήγαινε εκεί τον αλλιώσα για να χαρεί η Κρούσεκνα. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος σοβαρός και δεν έκανε τίποτα χωρίς συμφέρον. Τώρα είχε διπλό σκοπό. Από τη μια μεριά ήθελε να εκδικηθεί, να δει δηλαδή τον ντρόπιασμα του δικαίου και την πιθανή πτώση του αλλιώσα όταν από Άγιος θα γίνονταν αμαρτωλός, πράγμα που το γλεντούσε από τα πριν. Από την άλλη είχε υπόψη του ένα κέρδος υλικό που γι' αυτό θα μιλήσουμε παρακάτω. Ώστε λοιπόν μας παρουσιάζεται μία τέτοια στιγμή, σκέφτηκε χερέκακα, θα πρέπει να την αρπάξουμε γερά, γιατί μια τέτοια στιγμή είναι η κατάλληλη.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι

0: εκκλησίες.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύο-ωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. +210 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις μπορείτε να γράψετε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο-ωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μην ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μην ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε, λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας, τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε, λαβαίνουμε την άφεση.

Ολόκληρων των μυστήριων της χριστιανικής πίστεως είναι η Εκκλησία. Ολόκληρων των μυστήριων της Εκκλησίας είναι ο Θεάνθρωπος. Ολόκληρων των μυστήριων του Θεανθρώπου έγκυται εις το ότι ο Θεός έγινε σάρξ. Ότι δηλαδή εις το ανθρώπινον σώμα κατόκισεν όλον το πλήρωμα της θεότητός του με όλα τα θείας δυνάμεις και τελειότητας. Δηλαδή όλων των μυστήριων του Θεού. Το Ευαγγέλιο του Θεανθρώπου Χριστού συνοψίζεται εις το εξής πανχαρμόσυνον μήνυμα. Μέγα εστίτο της ευσεβίας μυστήριων. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Το ελάχιστον ανθρώπινον σώμα εχώρεσεν μέσα του ολόκληρον των Θεών με το άρρητον και άπειρον μεγαλείον του. Ούτω ο Θεός έγινε άνθρωπος, πλήρης και τέλειος άνθρωπος, παραμένων όμως πλήρης και τέλειος Θεός.

Θεού Λόγου, εις την σάρκωσιν και ανθρώπισιν του Θεού. Η αλήθεια αυτή περί της σαρκώσεως περιέχει μέσα της και όλην την θεανθρωπίνη ζωή του σώματος της Εκκλησίας, και δι' αυτής και δι' αυτής και μόνον γνωρίζομεν πώς δι εν οίκο Θεού αναστρέφεστε ήτης εστίν Εκκλησία Θεού ζώντος, στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Εις το ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, συνίσταται όλη η οικονομία της σωτηρίας, η οποία αποκαλύπτεται εις τους ανθρώπους και εις τους αγγέλους διά της Εκκλησίας. Όντως, το μυστήριον αυτό είναι μέγα. Ο Θεός έγινε άνθρωπος και ο άνθρωπος Θεός. Δια τούτο πρέπει να ζώμεν οι άνθρωποι αξίως αυτού του μυστηρίου.

Το μυστήριον αυτό είναι τόσο μεγάλων και τόσο πρωτοφανές και μοναδικών, ώστε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός δικαίως να λέγει ότι ο Θεάνθρωπος είναι το μόνον κενόν υπό τον ήλιον. Θα προσέθετα και το πάντοτε κενόν, το κενόν το μη παλαιούμενον, ούτε εις τον χρόνον, ούτε εις την αιωνιότητα, αλλά εις τον Θεάνθρωπον και με τον Θεάνθρωπον, και ο ίδιος ο άνθρωπος έγινε εν κενόν ον υπό τον ήλιον, εν ον θεϊκόν, θεανθρώπινον, κατά Θεόν σπουδαίων και πολύτιμων, θείος αιώνιον και σύνθετον. Το μυστήριον του Θεού και το μυστήριον του ανθρώπου ηνώθησαν αχωρίστως, και ούτως έγινε εν διενικών μυστηρίων, ή μάλλον το παν μυστήριον του όντος και παντός του υπάρχοντος.

Τιουτοτρόπος έγινε η Εκκλησία, διότι ο Θεάνθρωπος είναι η Εκκλησία. Δια της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου, ο άνθρωπος ανυψώθη μέχρι του σημείου να έχει ως κεφαλήν του την δευτέραν υπόσταση της Αγίας Τριάδος. Διότι ο Θεός Λόγος έγινε η κεφαλή του θεανθρώπινου σώματος της Εκκλησίας. Κατά των Θεόσοφων Απόστολων, ο Θεός Πατήρ, δια του Αγίου Πνεύματος, έδωκε τον Θεάνθρωπον κεφαλήν υπερπάντατη Εκκλησία, ή της εστί το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρωμένου. Με τον Θεάνθρωπον Χριστόν ως την κεφαλήν της, η Εκκλησία κατέστη η πλέον τελεία και πλέον σπουδαία ύπαρξης εις όλους τους κόσμους. Όλα τα του Θεανθρώπου εθίε και μεταμορφωτικέ θεοποιεί και θεανθρωπογεί δυνάμεις του έγιναν αιωνίως ειδικά της. Το σπουδαιότερον και θαυμασιότερον απ' όλα είναι το ότι η ιδία υπόστασης του Θεού Λόγου διάπειρον φιλανθρωπίαν έγινε η αιωνία υπόσταση της Εκκλησίας. Των αμέτρητων πλούτων της φιλανθρωπίας του και το μέγεθος της δυνάμεώς του ο Θεός έδειξε κυρίως δια της Αναστάσεως του Χριστού, δια της εν το σώματι αναλήψεώς του εις τους ουρανούς και δια της ιδρύσεως της Εκκλησίας ως του σώματός του. Το ανεκλάλητον αυτό θαύμα και υπέρθαύμα ο Θεός ενήργησεν εν το Χριστό εγύρας αυτών εκ νεκρών και εκάθισεν εν δεξιά αυτού εν της επουρανίης υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου ου μόνον εν το αιώνι τούτο αλλά και εν το μέλλοντι και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας

Η Εκκλησία είναι όχι απλό σκοπός και νόημα όλων των όντων και όλων των κτισμάτων, από των αγγέλων έως των ατόμων, αλλά είναι το μοναδικό πανόημα και ο πανσκοπός των. Εις αυτήν όντως ο Θεός μας ευλόγησεν εν πάση ευλογία πνευματική. Εις αυτήν μας έδωκεν όλα τα μέσα δια μίαν αγίαν και άμωμον ζωήν. Εις αυτήν μας υιοθέτησε δια του μονογενούς Υιού του. Εις αυτήν μας απεκάλυψε το αιώνιον μυστήριον του θελήματός του. Εις αυτήν ίνωσε των χρόνων με την αιωνιότητα και προσέφερε τη δυνατότητα της εν Χριστώσεως και χριστοποιήσεως όλων των όντων και κτισμάτων, τη δυνατότητα της εν πνευματώσεως και πνευματοποιήσεως, της εν τριαδιώσεως και τριαδοποιήσεως των. Δι' όλα αυτά η Εκκλησία αποτελεί το μεγαλύτερον και ιερότερον μυστήριον του Θεού εις όλους τους κόσμους.

Εν συγκρίση προς τα άλλα μυστήρια του Θεού, αυτή η Εκκλησία αποτελεί τον παν μυστήριον. Έκαστον θείων μυστήριων εντός της είναι Ευαγγελισμός και Μακαριώτης και Παράδεισος, διότι κάθε ένα από αυτά είναι πεπληρωμένον με τον γλυκύτατον Κύριον. Ο δε γλυκύτατος Κύριος, με αυτόν ο Παράδεισος γίνεται Παράδεισος και η Μακαριώτης Μακαριώτης. Με αυτόν και διά αυτού ο Θεός είναι Θεός και ο άνθρωπος άνθρωπος. Με αυτόν και δι' αυτού η αλήθεια είναι αλήθεια και η δικαιοσύνη δικαιοσύνη. Επίσης και η αγάπη αγάπη και η αγαθότης αγαθότης και η ζωή ζωή και η αιωνιώτης αιωνιώτης.

Εκκλησία είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός, παρατηνόμενος εις όλους τους αιώνας και εις όλην την αιωνιότητα. Αλλά μαζί με τον άνθρωπον και διά των άνθρωπων ανήκει στην Εκκλησίαν και ολόκληρος εκτίσεις του Θεού, δηλαδή πάντο δημιουργηθέν από τον Θεόν Λόγον εις των ουρανών και επί της γης. Πάντα ταύτα αποτελούν την Εκκλησίαν ως το σώμα της, του οποίου η κεφαλή είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Η κεφαλή είναι κεφαλή του σώματος και το σώμα είναι σώμα της κεφαλής, ούτως ώστε να είναι αχώριστα το ένα από το άλλο και το εν πλήρωμα του άλλου. Το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρωμένου. Κάθε χριστιανός, γινόμενος δια του Αγίου Βαπτίσματος μέλος της Εκκλησίας, γίνεται αναπόσπαστον μέρος του πληρώματος, του τα πάντα εν πάση πληρωμένου, πληρούμενος και ο ίδιος εις παν το πλήρωμα του Θεού. Τιούτο τρόπος αποκτά το υπερτέλειον πλήρωμα του ανθρωπίνου ίνετου, του ανθρωπίνου προσώπου του. Αυτό το πλήρωμα αποκτά κάθε χριστιανός διά των Αγίων Μυστηρίων και των Αγίων Αρετών, κατά το μέτρον της πίστεώς του και της εν χάρη της ζωής του εντός της Εκκλησίας. Αρχιμανδρίτου Ιουστίνου Πόποβιτς.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Επειδή οι σημερινοί άνθρωποι χρησιμοποιούν δυστυχώς θορυβώδη μέσα ακόμη και για μικρές εξυπηρετήσεις, αν βρεθεί κανείς για ένα διάστημα κάπου που έχει φασαρία, θα πρέπει να καλλιεργήσει καλούς λογισμούς. Δεν μπορείς να πεις «μη χρησιμοποιείς αυτό», «μη χρησιμοποιείς εκείνο» γιατί κάνει θόρυβο, αλλά να φέρνεις αμέσως καλό λογισμό. Παραδείγματος χάριν, ακούς ψεκαστήρα και νομίζεις πως περνάει ελικόπτερο. Να σκεφτείς, μπορεί να ήταν αυτή την ώρα μια αδελφή άρρωστη βαριά και να ερχόταν ένα ελικόπτερο να την πάρει για το νοσοκομείο. Τι στεναχώρια θα είχα τότε. Δόξα τω Θεώ, είμαστε όλοι καλά. Εδώ χρειάζεται το μυαλό και η εξυπνάδα. Η τέχνη να φέρεις καλολογισμό. Και όταν γέροντα είναι χαλασμένα τα νεύρα, χαλασμένα τα νεύρα, τι θα πει αυτό? Μήπως είναι χαλασμένος ο λογισμός? Το πιο καλό απ' όλα είναι ο καλός λογισμός. Κάποιος κοσμικός είχε φτιάξει σπίτι σε ένα ήσυχο μέρος. Αργότερα από τη μια μεριά έγινε γκαράζ, από την άλλη δρόμος και από την άλλη ένα κοσμικό κέντρο. Μέχρι τα μεσάνυχτα ανταούλια δεν μπορούσε ο καημένος και ο κόσμος να κοιμηθεί. Έβαζε τα σπίδες στα αυτιά. Άρχισε να παίρνει και χάπια. Κόντευε να τρελαθεί. Ήρθε και με βρήκε. «Γέροντα, αυτό και αυτό», μου λέει, «δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Τι να κάνω? Σκέφτομαι να φτιάξω άλλο σπίτι». «Να βάλεις καλό λογισμό», του λέω. «Να σκέφτεσαι αν γινόταν πόλεμος και στον γκαράζ έφτιαχναν τα τάγκς, δίπλα ήταν νοσοκομείο και έφερναν τα στενοφόρα, τους τραυματίες, και σένα σου έλεγαν «κάθισε εδώ, σου εξασφαλίζουμε τη ζωή, δεν θα σε πειράξουμε. Μπορείς να βγαίνεις από το σπίτι σου ελεύθερα, μόνο στην ακτίνα που είναι κτισμένα αυτά, γιατί εκεί δεν θα πέσει σφαίρα. Ή να μείνεις στο σπίτι σου και δεν θα σε ενοχλήσει κανείς. Μικρό πράγμα νομίζεις θα ήταν αυτό? Δεν θα το θεωρούσες ευλογία? Γι' αυτό τώρα να πεις «δόξα σοι ο Θεός, δεν γίνεται πόλεμος. Ο κόσμος είναι καλά και κάνει τις δουλειές του. Στον γκαράζ, αντί τάγκς, φτιάχνουν τα αυτοκίνητά τους οι άνθρωποι. Δόξα σοι ο Θεός, δεν υπάρχει νοσοκομείο, δεν υπάρχουν τραυματίες. Δεν περνούν τάγκς, αυτοκίνητα περνούν και οι άνθρωποι τρέχουν στις δουλειές τους».

Σκοπός είναι ο άνθρωπος να τα αξιοποιήσει όλα για τον αγώνα. Να προσπαθήσει να αποκτήσει την εσωτερική ησυχία. Να αξιοποιήσει το θόρυβο βάζοντας δεξιόλογισμο. Όλη η βάση είναι η καλή αντιμετώπιση. Όλα με καλούς λογισμούς να τα αντιμετωπίζει. Μέσα στο θόρυβο, αν πετύχει την εσωτερική ησυχία, έχει πολύ αξία. Αν δεν πετύχει την ησυχία μέσα στην ανησυχία, ούτε στην ησυχία θα ησυχάσει. Όταν έρθει στον άνθρωπο η εσωτερική ησυχία, ησυχάζουν όλα μέσα του και τίποτε δεν τον ενοχλεί. Αν θέλει την εξωτερική ησυχία για να ησυχάσει εσωτερικά, θα βρεθεί στην ησυχία, την ημέρα θα πάρει ένα καλάμι και θα διώχνει τα τζιτζίκια και το βράδυ θα διώχνει τα τσακάλια για να μην τον ενοχλούν. Θα διώχνει δηλαδή αυτά που θα μαζεύει ο διάβολος. Τι νομίζετε, ποια είναι η δουλειά του? Όλα μας τα φέρνει ανάποδα ο διάβολος μέχρι που μας αναποδογυρίζει. Σε μια σκήτη, δύο γεροντάκια πήραν ένα γαϊδουράκι που είχε ένα κουδουνάκι. Ένας νέος με ησυχαστικές τάσεις παραπονιόταν για το κουδουνάκι που είχε το ζώο και πήρε όλους τους κανόνες για να αποδείξει ότι δεν επιτρέπεται να έχουν γαϊδουράκι στη σκήτη. Οι άλλοι πατέρες είπαν ότι δεν τους ενοχλεί. Του λέω, δεν φτάνει εκεί πέρα που δεν μας απασχολούν τα γεροντάκια, αλλά εξυπηρετούνται με το γαϊδουράκι. Αν δεν είχε κουδουνάκι και το έχαναν, θα έπρεπε να πάμε εμείς να το βρούμε. Παραπονιόμαστε κιόλας. Αν δεν έχουμε έτσι καλούς λογισμούς και δεν αξιοποιήσουμε τα πάντα στα πνευματικά, τότε και σε Αγίους κοντά να πάμε, δεν θα κάνουμε προκοπή.

Οι άνθρωποι σήμερα, επειδή δεν ζουν απλά, έχουν πολύ περισπασμό. Ανοίγουν πολλά μέτωπα και χάνονται με την πολυμερίμνα. Εγώ ένα-δυο πράγματα τα τακτοποιώ και μετά σκέφτομαι άλλα. Ποτέ δεν έχω να κάνω πολλά πράγματα μαζί. Τώρα σκέφτομαι να κάνω αυτό. Το τελειώνω και μετά σκέφτομαι να κάνω κάτι άλλο. Γιατί αν δεν τελειώσω το ένα και αρχίσω το άλλο, δεν έχω ανάπαυση. Όταν έχει κανείς πολλά μαζί να κάνει, παλαβώνει. Και μόνο να τα σκέφτεται παθαίνει σχιζοφρένεια. Είχε έρθει στο καλύβι ένας νέος που είχε ψυχολογικά προβλήματα. Μου έλεγε ότι ταλαιπωρείται γιατί έχει μια κληρονομική ευαισθησία από τους γονείς. «Τι κληρονομικά μου λες», του είπα. «Πρώτα χρειάζεσαι ξεκούραση. Μετά να πάρεις το πτυχίο σου, μετά να πας στο στρατό, μετά να κοιτάξεις για διορισμό». Με άκουσε ο καημένος και βρήκε το δρόμο του. Έτσι βρίσκουν και τον εαυτό τους οι άνθρωποι. Γέροντα, κι εγώ κουράζομαι εύκολα όταν δουλεύω. Δεν καταλαβαίνω τι φταίει. Αυτό που σου λείπει εσένα είναι η υπομονή. Και αιτία που δεν μπορείς να κάνεις υπομονή είναι που καταπιάνεσαι με πολλά. Σκορπάς σε πολλές μεριές και κουράζεσαι. Αυτό και νευρικότητα σου δημιουργεί, γιατί έχεις και φιλότιμο και αγωνιάς. Όταν ήμουν στο κοινόβιο, είχα ένα διακονητή στο Μαραγκούδικο, το γέρο Ισίδωρο. Ο καημένος δεν είχε καθόλου υπομονή. Άρχιζε ένα παράθυρο, στεναχωριόταν. Έπιανε να κάνει πόρτες, στεναχωριόταν και τ' άφηνε. Έπιανε να κάνει μετά στέγες. Όλα στη μέση τ' άφηνε, χωρίς να τελειώνει τίποτε. Άλλα ξύλα χάνονταν, άλλα κόβονταν λάθος. Έτσι σκοτώνεται κανείς, χωρίς να κάνει τίποτε. Είναι μερικοί που ενώ έχουν περιορισμένες δυνάμεις και μπορούν να κάνουν μόνο ένα-δυο πράγματα, καταπιάνονται και μπερδεύονται με πολλά και μετά δεν κάνουν τίποτε σωστό και σέρνουν και τους άλλους. Όσο μπορεί κανείς να κάνει ένα-δυο πράγματα μόνο, να τα τελειώνει σωστά και να έχει το μυαλό του καθαρό και ξεκούραστο και μετά να αρχίζει κάτι άλλο. Γιατί άμα ο νους σου σκορπίσει, τι πνευματικά θα κάνει μετά? Πώς να θυμηθεί το Χριστό?

Το εργόχειρο που γίνεται με ηρεμία και προσευχή αγιάζεται και αγιάζει και τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν, και έτσι έχει νόημα όταν οι λαϊκοί ζητούν να πάρουν εργόχειρα από μοναχούς για ευλογία. Ενώ εκείνο που γίνεται με βιασύνη και νευρικότητα μεταδίδει αυτή τη δαιμονική κατάσταση και στους άλλους. Η βιαστική δουλειά με την αγωνία είναι στοιχείο πολύ κοσμικών ανθρώπων. Οι ταραγμένες ψυχές που εργάζονται ταραχή μεταδίδουν και με τα εργόχειρά τους, και όχι ευλογία. Πώς επιδρά η κατάσταση του ανθρώπου και στα εργόχειρα που φτιάχνει και στα ξύλα ακόμη? Είναι φοβερό. Ανάλογο με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος όταν φτιάχνει κάτι, είναι και το αποτέλεσμα. Αν είναι νευριασμένος και θυμώνει και βρίζει, δεν θα έχει ευλογία αυτό που κάνει. Ενώ αν ψάλλει, λέει την ευχή, αγιάζεται το έργο του. Το ένα είναι δαιμονικό, ενώ το άλλο θεϊκό.

Εάν κινείστε με ευλάβεια και εργάζεστε με την προσευχή, αγιάζεστε πάντοτε και τα πάντα αγιάζονται. Όταν έχει κανείς το νου του στο Θεό, αγιάζει τη δουλειά και το εργόχειρό του. Φέρει πίν, φτιάχνω ένα κουτί και λέω την ευχή, προσεύχομαι και συγχρόνως εργάζομαι προς δόξαν Θεού. Σκοπός μου δεν είναι να φτιάξω κουτιά και να κάνω γρήγορα, για να φτιάξω πολλά και να είμαι όλα αγωνία. Αυτό είναι δαιμονική κατάσταση. Δεν ήρθαμε γι' αυτό στο μοναστήρι. Ήρθαμε για να αγιαστούμε και να αγιάσουμε και ό,τι κάνουμε. Αυτός είναι ο λόγος που μερικές φορές νιώθεις σαν μια καλή υπάλληλος στα καθήκοντα. Γιατί όταν τρέχεις να τακτοποιήσεις τις δουλειές, ξεχνάς να παίρνεις και το Χριστό μαζί σου. Ενώ αν ξεκινάς με την ευχή, θα νιώθεις σαν να διακονείς το Χριστό. Γι' αυτό βάλε και την ευχή στη δουλειά, για να αγιαστείς και εσύ και η δουλειά.

Καλά είναι όποιος θέλει να ζήσει πνευματικά και ιδίως ο μοναχός, να βρίσκεται απομακρυσμένος από ορισμένες ασχολίες. Ορισμένες ασχολίες και φτεξίματα που τον απομακρύνουν από το πνευματικό στόχο. Να μην ξανοίγεται με πολλές ατέλειωτες δουλειές, γιατί οι δουλειές δεν τελειώνουν. Κι αν δεν μάθει να κάνει δουλειές εσωτερικές στον εαυτό του, θα ξεφεύγει στις εξωτερικές συνέχεια. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να τελειώσουν τις δουλειές τις ατέλειωτες, τελειώνουν αυτή τη ζωή με ατέλειες πνευματικές και μετανοούν στο τέλος της ζωής τους. Αλλά αυτό δεν τους βοηθάει πια σε τίποτε, γιατί έχει βγει το διαβατήριο. Άλλωστε και μια ανάπαυλα από τις δουλειές είναι απαραίτητη για ένα μικρό έστω διάστημα. Όταν οι πολλές εργασίες ελαττωθούν, φυσιολογικά θα έρθει η σωματική ξεκούραση και η δίψα για εσωτερική εργασία, η οποία δεν κουράζει, αλλά ξεκουράζει. Τότε και η ψυχή θα αναπνέει άφθονο πνευματικό οξυγόνο. Η κούραση από πνευματική εργασία δεν κουράζει, αλλά ξεκουράζει, γιατί ανεβάζει τον άνθρωπο ψηλά και τον πλησιάζει στο φιλόστοργο πατέρα, οπότε και η ψυχή του αγάλεται. Η σωματική κούραση, όταν δεν έχει νόημα πνευματικό, ή μάλλον όταν δεν προέρχεται από πνευματική ανάγκη για να δικαιολογείται, αγριεύει τον άνθρωπο. Και το πιο ήμερο αλογάκι, όταν το πολυκουράσει κανείς, αρχίζει να κλωτσάει και παρόλο που δεν είχε κακό χούι, αποκτά αργότερα, ενώ όσο μεγαλώνει θα έπρεπε να γίνεται πιο φρόνιμο. Μερικά πράγματα μπορεί να παραλείπονται για να προηγούνται τα πνευματικά. Η πολλή δουλειά και η πολλή μέρημνα κοσμικοποιούν το μοναχό και το αισθητήριό του γίνεται κοσμικό. Ζει πια σαν κοσμικός με όλο το άγχος και την κοσμική αγωνία. Με λίγα λόγια, ένα μέρος της κολάσεως ζει από τούτη τη ζωή με τις συνεχείς μέρημνες, ανησυχίες και συμφορές. Όταν ο μοναχός δεν μεριμνά για τα υλικά, αλλά για τη σωτηρία του και τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, κάνει το Θεό οικονόμο του και τους ανθρώπους διακονητές του.

Όλο το κακό ξεκινάει από το μυαλό, όταν γυρίζει μόνο γύρω από την επιστήμη και είναι τελείως απομακρυσμένο από το Θεό. Γι' αυτό και δεν βρίσκουν αυτοί οι άνθρωποι την εσωτερική τους ειρήνη και την ισορροπία τους. Ενώ όταν ο νους γυρίζει γύρω από το Θεό, χρησιμοποιούν οι άνθρωποι και την επιστήμη για την εσωτερική τους καλλιέργεια και για το καλό του κόσμου, γιατί τότε είναι αγιασμένο το μυαλό. Δηλαδή, γέροντα, η επιστήμη δεν βοηθάει τον άνθρωπο. Η επιστήμη πολύ βοηθάει, αλλά και πολύ θολώνει. Γνώρισα ψυχές με μεγαλύτερη διάβγεια, ενώ έχουν μάθει λιγότερα. Όσοι έχουν θολώσει το μυαλό τους από την επιστήμη, εάν με τη χάρη του Θεού ξεθολώσουν, τότε φυσικά θα έχουν περισσότερα εργαλεία για δουλειά. Ενώ όταν δεν αγιαστούν τα εργαλεία, δεν αγιαστεί η γνώμη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για κοσμική εργασία και όχι για πνευματική. Γρήγορα αγιάζονται, αν μπει η καλή ανησυχία.

Όσοι δίνουν τα πρωτεία στην εσωτερική τους μεταμόρφωση, τη μόρφωση της ψυχής, και χρησιμοποιούν και την εξωτερική μόρφωση για την εσωτερική, αυτοί γρήγορα μεταμορφώνονται πνευματικά. Εάν ασκούνται και πνευματικά, τότε βοηθούν πολύ κόσμο θετικά, γιατί βγάζουν τον κόσμο από το άγχος της κολάσεως και τον οδηγούν στην παραδεισένια αγαλίαση. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι του Θεού πολλές φορές να έχουν λιγότερα πτυχία, αλλά βοηθούν περισσότερο, γιατί έχουν πολύ χάρη και όχι πολλά χαρτιά. Ο κόσμος γέμισε από αμαρτία και χρειάζεται πολύ προσευχή και βίωμα. Τα πολλά γραφτά είναι χάρτινα νομίσματα και η αξία τους θα εξαρτηθεί από το αντίκρισμα. Επομένως, θέλει δουλειά στο μεταλλείο της ψυχής.

Μεγαλύτερη αξία έχει ένας λόγος ταπεινού ανθρώπου με βιώματα που βγαίνει με πόνο από τα βάθη της καρδιάς του, παρά ένα σωρός φιλολογίες εξωτερικού ανθρώπου που βγαίνουν με ταχύτητα από την εκπαιδευμένη του γλώσσα, η οποία δεν πληροφορεί τις ψυχές, γιατί είναι σάρκα και όχι πύρινη γλώσσα της Αγίας Πεντηκοστής. Γέροντας Παΐσιος.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr.

Την ουσία της ιεράς ησυχίας δεν την έβλεπε ο γέροντας Σιλουανός στον εγκλισμό, ούτε στην αναχώρηση στην έρημο, αλλά στη συνεχή διαμονή εν το Θεό. Επειδή αυτό το ζήτημα έχει μεγάλη σπουδαιότητα, πρέπει να το εκθέσουμε κάπως εκτενέστερα. Έλεγε ο γέροντας πως και η έγκλειστη ζωή και η απομάκρυνση στην έρημο καθεαυτή δεν είναι παραβοηθητικά μέσα και όχι σκοπός. Μπορούν να συντελέσουν στη μείωση των εξωτερικών εντυπώσεων και επιδράσεων και στην απομάκρυνση από τη βιωτική ταραχή, και έτσι να ευνοήσουν την καθαρά προσευχή, αλλά μόνο στην περίπτωση που η απομάκρυνση έγινε με ευδοκία του Θεού και όχι από το ίδιο θέλημα για αναζήτηση ανώτερης δήθεν ζωής. Αλλιώς και ο εγκλισμός και η έρημος και οποιαδήποτε άλλη άσκηση μένουν άκαρπες, γιατί η ουσία της ζωής μας δεν έγκειται στην αυτόβουλη άσκηση, αλλά στην υπακοή στο θέλημα του Θεού.

Πολλοί νομίζουν ότι ο υψηλότερος τρόπος ζωής είναι η ησυχία στην έρημο. Άλλοι θεωρούν ως τέτοιον τον εγκλισμό. Μερικοί προτιμούν τη διαχριστών μορίαν. Άλλοι πάλι την ποιμαντική διακονία ή το επιστημονικό θεολογικό έργο. Ο γέροντας θεωρούσε πως κανένα από τα ίδια αυτά της ασκήσεως καθεαυτό δεν είναι ο υψηλότερος τρόπος πνευματικής ζωής. Αλλά καθένα τους μπορεί να είναι τέτοιο για το ένα ή το άλλο πρόσωπο, αν συμφωνεί με το θέλημα του Θεού για το πρόσωπο αυτό. Και το θέλημα του Θεού για κάθε άνθρωπο μπορεί να είναι διαφορετικό. Όποιο όμως κι αν είναι το θέλημα του Θεού για κάθε άνθρωπο, αναφορικά με τον τρόπο ασκήσεως, τον τόπο ή τη μορφή του λειτουργήματός του, σε όλες τις περιπτώσεις παραμένει υποχρεωτική η επιδίωξη της καθαράς προσευχής. Ο γέροντας θεωρούσε καθαρά προσευχή αυτήν που προσφέρεται με κατάνοιξη και που γνώρισμά της είναι ότι και η καρδιά και ο νους ζουν αρμονικά τις λέξεις της προφερόμενης προσευχής.

άλλο είδος καθαράς προσευχής. Είναι εκείνο κατά το οποίο ο νους μένει έγκλειστος στην καρδιά και εκεί χωρίς σκέψεις και εικόνες μελετά ενθυμούμενος το όνομα του Θεού. Η προσευχή αυτή συνδέεται με συνεχή αγώνα. Είναι ενέργεια που εξαρτάται εν μέρη από την προαίρεση του ανθρώπου. Είναι έργο, εργασία ασκητική. Όσα είπαμε πιο πάνω για το θαυμαστό αυτό τρόπο της νοεράς προσευχής συνιστούν μάλλον την αρνητική άποψη της εργασίας αυτής. Ότι δηλαδή δίνει τη δυνατότητα να δει κανείς το λογισμό πριν να εισέλθει στην καρδιά ή, συμβατικά εκφραζόμενη, να ελέγχει τα βάθη του υποσυνειδήτου, να ελευθερώνεται από την ταραχή στην οποία κρατείται ο άνθρωπος εξαιτίας της συνεχούς εμφανίσεως παντοειδών επιδράσεων από τη σκοτεινή περιοχή του υποσυνειδήτου, ή πιο σωστά τη βαθιά άβυσο της αμαρτωλής κοσμικής ζωής. Η θετική άποψη ξεπερνά κάθε ανθρώπινη σκέψη. Ο Θεός είναι φως απρόσιτο. Η ύπαρξή Του υπερβάλλει κάθε εικόνα, όχι μόνο υλική αλλά και νοητή. Γι' αυτό όσο ο νους του ανθρώπου ασχολείται με τη διανόηση, τις λέξεις, τις έννοιες, τις εικόνες, δεν κατορθώνει την τελειότητα της προσευχής. Όταν η κτιστή ανθρώπινη υπόσταση παρίσταται ενώπιον του υποστατικού Θεού, όταν ο κτιστός ανθρώπινος νους παρίσταται, νοεί το πρώτο, τότε μόνο φθάνει την αληθινά καθαρά και τέλεια προσευχή. Όταν από αγάπη για το Θεό εγκαταλείπει πίσω του κάθε κτίσμα, ή όπως άρεσε στο γέροντα να λέει, όταν λησμονεί εντελώς τον κόσμο, ακόμη και το ίδιο του το σώμα, έτσι που να μην γνωρίζει πια ο άνθρωπος αν κατά την ώρα της προσευχής είναι εν σώματι ή εκτός του σώματος.

Μια τέτοια καθαρά στην κυριολεξία προσευχή είναι σπάνιο δώρο του Θεού. Δεν εξαρτάται καθόλου από την ανθρώπινη μόνο προσπάθεια, αλλά έρχεται δύναμη Θεού και με μια ακατάληπτη πραότητα και ανίποτη τρυφερότητα μεταφέρει τον άνθρωπο στον κόσμο του Θείου Φωτός. Ή για να πούμε καλύτερα, εμφανίζεται το Θείο Φως και με αγάπη αγκαλιάζει ολόκληρο τον άνθρωπο, έτσι που αυτός δεν μπορεί πια να θυμηθεί, ούτε να σκεφτεί τίποτε. Έχοντας υπόψη του την τελευταία αυτή προσευχή, ο γέροντας Σιλουανός έλεγε: «Όποιος προσεύχεται καθαρά, είναι θεολόγος. Όποιος δεν έχει αυτή την πείρα, δεν κατόρθωσε τη θεολογία που νοείται ως κατάσταση θεοπτίας». Νους που ποτέ δεν γεύθηκε την καθαρότητα, νους που ποτέ δεν είδε το αιώνιο θείο φως, όσο και αν λεπτύνθηκε η διανοητική του εμπειρία, υπόκειται αναπόφευκτα στη φαντασία. Και όταν αποπειράται να γνωρίσει το θείο, ζει σε εικασίες και κατασκευάζει επινοήματα, τα οποία δυστυχώς πολλές φορές εκλαμβάνει ως αληθινές αποκαλύψεις και θεοπτίες, χωρίς να αντιλαμβάνεται το σφάλμα του.

Ο γέροντας έλεγε ότι η υπερηφάνεια δεν γνωρίζει τέλος τις αξιώσεις της. Στα γραπτά του υπάρχει εξής παραστατική παραβολή. Ένας κυνηγός αγαπούσε πολύ να περιφέρεται στα δάση και τους κάμπους για κυνήγι. Κάποια ημέρα κυνηγώντας για πολλή ώρα, ανέβαινε σε ένα ψηλό βουνό και επειδή κουράστηκε, κάθισε σε μια μεγάλη πέτρα. Βλέποντας ένα σμήνος από πουλιά να πετά από τη μια κορυφή στην άλλη, σκέφτηκε: «Γιατί ο Θεός δεν έδωσε φτερά στον άνθρωπο για να μπορεί να πετάει?» Εκείνη την ώρα από τον ίδιο τόπο περνούσε ένας ταπεινός ερημίτης και γνωρίζοντας τις σκέψεις του κυνηγού του είπε: «Συλλογίζεσαι γιατί ο Θεός δεν σου έδωσε φτερά. Αλλά αν σου δώσει φτερά, πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις: τα φτερά μου είναι αδύνατα και με αυτά δεν μπορώ να πετάξω στον ουρανό για να δω τι υπάρχει εκεί. Και αν σου δοθούν τέτοια δυνατά φτερά που να μπορέσεις να ανέβεις στον ουρανό, και τότε θα είσαι ανικανοποίητος και θα πεις: δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ. Και αν σου δοθεί να καταλάβεις, τότε και πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις: γιατί εγώ δεν είμαι άγγελος? Και αν γίνεις άγγελος, τότε και πάλι θα είσαι δυσαρεστημένος και θα πεις: γιατί δεν είμαι χερουβίμ? Και αν γίνεις χερουβίμ, τότε θα πεις: γιατί ο Θεός δεν με αφήνει να κυβερνώ τον ουρανό? Και αν σου δοθεί να κυβερνάς τον ουρανό, τότε δεν θα είσαι ευχαριστημένος και σαν κάποιον άλλον θα ζητήσεις με αφθάδια περισσότερα. Γι' αυτό πάντα να ταπεινώνεσαι και θα είσαι ικανοποιημένος με ό,τι σου δίνεται, και τότε θα ζεις με το Θεό». Ο κυνηγός είδε ότι ο ερημίτης είπε την αλήθεια και ευχαρίστησε το Θεό επειδή του έστειλε το μοναχό για να τον συνετίσει και να του διδάξει την οδό της ταπεινώσεως. Ο γέροντας υπογράμμιζε με επιμονή ότι η οδός των Αγίων έγκυται στο ότι με την ταπείνωση καθαρίζουν το νου τους από κάθε φαντασία.

Με τη θεωρία που ενεργεί η χάρη, αποκαλύπτονται πράγματα που υπερβαίνουν και την πιο δημιουργική φαντασία, όπως λέει σχετικά ο θείος Παύλος. «Α οφθαλμός ουκ είδε, και ους ουκ οίκουσε, και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη». Όταν παρόμοια με τους Αποστόλους ο άνθρωπος αρπαγεί με τη χάρη στην όραση του θείου φωτός, έπειτα θεολογεί, διηγούμενος ό,τι είδε και γνώρισε. Η πραγματική θεολογία δεν είναι επινόηση του ανθρώπινου λογικού ή αποτέλεσμα κριτικών μελετών, αλλά εκμυστήρευση για την ανώτερη εκείνη ύπαρξη στην οποία εισήλθε ο άνθρωπος με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Άλλοτε παρέχεται και λόγος για την έκφραση των βλεπομένων, άλλοτε υπάρχουν δυσκολίες στην εξέβρεση λόγων και ενιών που θα μπορούσαν να εκφράσουν, έστω και κατά προσέγγιση, αυτό που βρίσκεται πέρα από κάθε γήινη εικόνα και έννοια. Παρόλες όμως αυτές τις δυσκολίες και την αναπόφευκτη ποικιλομορφία στην έκφραση, όποιος γνώρισε, αυτός θα διακρίνει σε οποιαδήποτε λεκτική μορφή την αυθεντική θεωρία από την απατηλή θεωρία του λογικού στοχασμού, όσο μεγαλοφυής κι αν είναι αυτός.

Το άκτιστο φως, που είναι κάτι το τελείως διαφορετικό από το φυσικό φως, είναι ως προς τη φύση του θεία ενέργεια. Κατά τη θέα του επικρατεί προπαντός η αίσθηση του ζώντος Θεού, που απορροφά ολόκληρο τον άνθρωπο. Άειλη αίσθηση του άειλου. Αίσθηση νοερή και όχι λογική. Αίσθηση με δύναμη εξουσιαστική, που αρπάζει τον άνθρωπο σε άλλο κόσμο. Όμως τόσο γαλήνια, που αυτός δεν αντιλαμβάνεται τη στιγμή που του συνέβη αυτό και δεν γνωρίζει αν ο ίδιος βρίσκεται στο σώμα ή εκτός του σώματος. Τότε αποκτά συνείδηση του εαυτού του τόσο έντονη και βαθιά όσο ποτέ άλλοτε στην καθημερινή του ζωή, και συγχρόνως λησμονεί τον εαυτό του και τον κόσμο, πλημμυρισμένος από τη γλυκύτητα της αγάπης του Θεού. Βλέπει με το πνεύμα του τον αόρατο, τον αναπνέει και βρίσκεται όλος εν αυτό.

Ο Θεός ενεργεί και ο άνθρωπος δέχεται. Και τότε δεν γνωρίζει ούτε χώρο ούτε χρόνο, ούτε γέννηση ούτε θάνατο, ούτε φίλο ούτε ηλικία, ούτε κοινωνική ή ιεραρχική θέση, ούτε άλλες συνθήκες και σχέσεις αυτού του κόσμου. Ήρθε ο Κύριος, η άναρχη αρχή και το φως της ζωής, να επισκεφθεί με το έλεος του την ψυχή που μετανοεί. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ουσία της δικής μας πίστεως είναι τα θεοπαράδοτα λόγια. Σεπτότατα δε λόγια θεωρούμε αυτά που μας δόθηκαν σε αγιόγραφα και θεολογικά βιβλία από τους ενθέους μυσταγωγούς μας. Αλλά επίσης θεωρούμε σεπτά και όσα οι καθοδηγητές μας μοιήθηκαν από τους ίδιους ιερούς άντρες με έναν τρόπο αηλότερο και κάπως συγγενή με την ουράνια ιεραρχία. Από νου σε νου, διαμέσου του λόγου, σωματικού μεν, αλλά αηλότερου, χωρίς γραφή. Άγιος Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης.

Η αιτία του πολέμου δεν βρίσκεται στο λογικό καθ' αυτό, αλλά στην υπερηφάνεια του πνεύματός μας. Με την υπερηφάνεια παίρνει δύναμη η ενέργεια της φαντασίας, ενώ αναχαιτίζεται από την ταπείνωση. Η υπερηφάνεια ξυπάζεται από την επιθυμία να δημιουργήσει το δικό της κόσμο, ενώ η ταπείνωση δέχεται με ευγνωμοσύνη τη ζωή από το Θεό. Άγιος Ιλουανός, ο Αθωνίτης.

Πλησιάζει ο ταπεινόφρον στα σαρκοβόρα θηρία και όταν πέσει το βλέμμα του σε πάνω του γίνεται ήμερη η αγριότητά τους και τον πλησιάζουν σαν κύριό τους και κινούν περιποιητικά τα κεφάλια τους και γλύφουν τα χέρια και τα πόδια του, διότι ως φρένονται σε αυτόν εκείνη την ευωδία που εξέπεμπε ο Αδάμ πριν από την παράβαση, όταν μαζεύτηκαν κοντά του και τάδωσε ονόματα στον παράδεισο. Το σώμα που έλαβε από μας τους ανθρώπους ο Ιησούς το ξανάκτησε και το χάρισε σε μας με την ανθρώπινη παρουσία του. Αυτό είναι που σκόρπισε την ευωδία του στο ανθρώπινο γένος. Άγιος Ισαάκ, ο Σύρος.

Ο άνθρωπος γίνεται υπερήφανος όταν δεν γνωρίζει καλά τον εαυτό του. Γι' αυτό γνώρισε καλά τον εαυτό σου και με κάθε τρόπο προφύλαξέ τον από την υπερηφάνεια και τη ματαιοδοξία, το μεγάλο αυτό ψυχικό κίνδυνο. Να ξέρεις όμως ότι δεν μπορείς να την αποφύγεις με κανένα άλλο τρόπο παρά με συνεχή αυτοκριτική και ταπείνωση. Αβάς Ναζάριος.

είπε γέροντας, στην πνευματική ζωή χρειάζεται κάποτε να βιάζουμε τον εαυτό μας. Πολλές φορές έχουμε πνευματική ανορεξία. Να βιάζουμε τον εαυτό μας να φάμε μια μπουκιά και θα ανοίξει η όρεξη. Όπως κάνουμε και στο στραμπουλιγμένο χέρι, αν το χαϊδεύουμε μόνο δεν θα περάσει. Θέλει μια απότομη κίνηση για να πάει στη θέση του. Να μην μοιάσουμε με τη χελώνα που ξεκίνησε για το γάμο και έφτασε στα βαφτίσια. Από το γεροντικό.

Όταν λάμπει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα, όλα τα πάθη τρέπονται σε φυγή, όπως το σκοτάδι από το φως. Ενώ όταν το Άγιο Πνεύμα συγκεντρώνει τις ακτίνες του, τότε δεχόμαστε τις επιθέσεις των αμαρτωλών παθών και των πονηρών λογισμών. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Η αγάπη σου προς το Θεό πρέπει οπωσδήποτε να είναι τέτοια, ώστε να κάνεις το καλό, να υπομένεις, να μην ενοχλείς από τίποτα και να τον ευχαριστείς πάντα, όχι μόνο με τη γλώσσα και με τα λόγια, αλλά και με τα έργα. Πρέπει να τον αγαπάς με την καρδιά, με την καρδιά, το νου και με όλη σου την ψυχή και τη δύναμη. Αβάς Ναζάριος.

Ελπίδα η κόρη του ουρανού. Ο στήλος που βαστάζει τις θλιμμένες ψυχές. Το δώρο του Θεού στην ψυχή του ανθρώπου για να τον δυναμώνει στις δοκιμασίες της ζωής και να μην τον αφήνει να πέφτει στο χάος της απελπισίας. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

Ας μην υπολογίζουμε καθόλου τον έπαινο των ανθρώπων, ούτε να ζητούμε την επιθυμία τους με κάθε τρόπο, αλλά ας εργαζόμαστε τα έργα της αρετής και ας αποφεύγουμε την κακία μόνο και μόνο για χάρη εκείνου που εξετάζει τη διάθεση των καρδιών μας. Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος.

Ο Θεός βρίσκεται πάντα στον ουρανό όταν εμείς είμαστε ανάξιοι να τον υποδεχτούμε, αλλά χαμηλώνει και κατεβαίνει πρόθυμα σε μας, στον επίγειο κόσμο μας, μόλις τον ζητήσουμε και του ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς μας. Άγιος Νικόλαος της Ζίτσας.

Ο λόγος του Θεού έχει χαμηλή πόρτα. Για να μπει κανείς μέσα, ή πρέπει να είναι παιδί, ή πρέπει να σκύψει ταπεινά το κεφάλι. Ιερός Αυγουστίνος, επίσκοπος Ιππώνος.

ταπείνωση είναι ο πιο σίγουρος μεσολαβητής μας μπροστά στο θρόνο του Κυρίου. Το ταπεινό φρόνημα και η αυτοκατάκριση είναι που θα κάνουν τους έσχατους να γίνουν πρώτοι. Όσιος Μακάριος της Όπτινα.

Ο Θεός δεν συνηθίζει να κάνει τους ανθρώπους καλούς με τον εξαναγκασμό και τη βία. Και η εκλογή αυτών που καλεί και η προτίμησή του δεν είναι εκβιαστική, αλλά προτρεπτική. Και για να μάθεις ότι η κλίση δεν γίνεται με τη βία, σκέψου πόσοι από αυτούς που εκλήθησαν χάθηκαν. Είναι λοιπόν φανερό ότι η σωτηρία μας ή η απώλειά μας εξαρτάται από τη δική μας απόφαση. Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος.

Η πίστη είναι η απάντηση του ανθρώπου στο Θεό. Όμως αυτό προϋποθέτει πως η πρωτοβουλία για αυτή τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και Θεού, την οποία εμείς ονομάζουμε πίστη, δεν ανήκει στον άνθρωπο, αλλά στο Θεό. Ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο, ο άνθρωπος δέχεται αυτή την αποκάλυψη, ανταποκρίνεται σε αυτήν και απαντά στο Θεό. Αλέξανδρος Σμέμαν.

ταπείνωση είναι ο πιο σίγουρος μεσολαβητής μας μπροστά στο θρόνο του Κυρίου. Το ταπεινό φρόνημα και η αυτοκατάκριση είναι που θα κάνουν τους έσχατους να γίνουν πρώτοι. Όσιος μακάριος της Όπτινα.

καθένας μπορεί σύμφωνα με τη δύναμή του και ανάλογα με την κατάστασή του να προσφέρει ελεημοσύνη. Μόνο να έχει κανείς το νου του για το καλό που κάνει και να το κάνει με επίγνωση, όπως και για κάθε άλλη αρετή. Γιατί εκείνος που ενεργεί με επίγνωση, αυτός είναι και ο έμπειρος τεχνίτης που οικοδομεί με ασφάλεια το σπίτι του. Αβάς Δωρόθεος.

όσο περισσότερο αγαπάει η καρδιά, τόσο περισσότερο πιστά εφαρμόζει το θέλημα του Θεού. Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη Ελένη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με την ανεξέλεγκτη αλληλεία. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι πολύ συχνό στα ελληνικά πελάγη. Ανεξέλεγκτη αλληλεία έχουμε τουρκικών γρυγρί στο θρακικό πέλαγος, με αποτέλεσμα την μείωση των αποθεμάτων ενός συγκεκριμένου είδους ψαριών, όπως είναι ο γάβρος και η σαρδέλα. Πολύ σοβαρό όμως είναι και το πρόβλημα σε ολόκληρη την περιοχή του Αιγαίου Πελάγους, καθώς οι Έλληνες ψαράδες αποσύρονται ακολουθώντας την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι Τούρκοι ψαράδες ως αποτέλεσμα, όπως προαναφέραμε, δρούν ανεξέλεγκτα. Στην εκπομπή μας σήμερα θα ασχοληθούμε και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την κοινή αλλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη σειρά των μέτρων που προωθούνται για την βιώσιμη αλληλεία, μια σειρά μέτρων που συζητιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Κοινή Αλλιευτική Πολιτική, ένας τομέας ζωτικής σημασίας για την οικονομία, την ελληνική οικονομία, αλλά και για το περιβάλλον. Η θάλασσα εξάλλου και οι πόροι της συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης στο εσωτερικό των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρέχουν τροφή τα ψάρια και ενέργεια η θάλασσα με τα υποθαλάσσια κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ ο εμπορικός στόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασχίζει τους ωκεανούς της Ιφηλίου. Οι παράκτιες περιοχές αποτελούν πόλο έλξης ενός άλλου σημαντικού οικονομικού τομέα, του τουρισμού, ο οποίος τουρισμός στη χώρα μας βρίσκεται σε ένα πολύ καλό επίπεδο, με πολύ καλές υποδομές. Για τον λόγο αυτό οφείλουμε να εκμεταλλευόμαστε υπεύθυνα τους θαλάσσιους πόρους και να μην επεμβαίνουμε, να μην δημιουργούμε αυτήν την ανεξέλεγκτη αλληλεία που δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Και η υπεραλίευση, όπως είδαμε, είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Για το λόγο αυτό οφείλουμε να εκμεταλλευόμαστε υπεύθυνα τους θαλάσσιους πόρους, εμποδίζοντας την υπεραλίευση και διασφαλίζοντας ότι η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν θα έχει βλαβερές συνέπειες στο θαλάσσιο ή στο παράκτιο περιβάλλον. Είναι η θάλασσα η οποία πραγματικά δίνει δύναμη και σε όσους ασχολούνται με αυτήν, τα ψάρια αλλά και το φυσικό αέριο και η εξόρυξη πετρελαίου. Στην σημερινή μας εκπομπή καλεσμένος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλληλείας, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί, θα λέγαμε, διεξοδικά με το θέμα αυτό που έχει να κάνει με την ανεξέλεγκτη αλληλεία, και αν όντως υπάρχει ανεξέλεγκτη αλληλεία, καθώς γίνεται πολλής λόγος, όπως έχουμε πει, και είναι και το θέμα αυτό της υπεραλίευσης, το οποίο τονίστηκε στις εκπομπές μας κατά κύριων λόγων, κατά κόρον τονίστηκε το θέμα της υπεραλίευσης. Η θάλασσα και οι πόροι της συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη, ως γνωστόν. Προτεραιότητα πάντως της αλλιευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της ανταγωνιστικότητας του αλλιευτικού κλάδου, αλλά και της διατήρησης βιώσιμων ίχθυα αποθεμάτων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Το διάστημα 2007-2013 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλείας μπορεί να δαπανίσει 3,85 δισεκατομμύρια ευρώ για τις προτεραιότητες που έχει καθορίσει κάθε κράτος μέλος με βάση τις πρωταρχικές του ανάγκες. Τα κονδύλια αυτά μπορούν να διατεθούν για τη θαλάσσια αλληλεία και την αλληλεία
εσωτερικών υδάτων, δηλαδή για τις λιμνοθάλασσες, τις επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας, τις οργανώσεις παραγωγών, τους κλάδους μεταποίησης και εμπορίας, καθώς και για την διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων σε αλλιευτικές κοινότητες. Η αλλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβάλλει στην προστασία των αλλιευτικών πόρων για διασφάλιση του μέλλοντος. Ο αποτελεσματικός έλεγχος της εφαρμογής της νομοθεσίας είναι καθοριστικής σημασίας, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους περιορισμούς στην αλληλεία προς όφελος της μακροπρόθεσμης επιβίωσης των ιχθυαποθεμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για το λόγο αυτό ίδρυσε το 2005 την Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλληλείας, η οποία εδρεύει προς το παρόν στις Βρυξέλλες, αλλά ως γνωστόν έχει μεταφερθεί από τον Ιούλιο του 2008, αν δεν κάνω λάθος, στη μόνιμη έδρα της, στο Βίγκο της Ισπανίας. Είναι το μεγαλύτερο αλλιευτικό λιμάνι της Ευρώπης. Κύρια αρμοδιότητά της είναι ο συντονισμός του ελέγχου της εφαρμογής των κανόνων για την πρόληψη της υπεραλίευσης και την προστασία άλλων μορφών θαλάσσιας ζωής. Επίσης, αναλαμβάνει την επιμόρφωση των επιθεωρητών και τη διοργάνωση κοινών αποστολών επιθεωρητών από διάφορα κράτη-μέλη. Είπαμε ότι πέρα από τα ψάρια, που είναι σπουδαία τροφή, έχουμε και την ενέργεια η οποία μας δίνει τα υποθαλάσσια κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, που μας δίνει

0: σημείο να κυροβολήσετε το καίκι σας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Μακρηγόρησα λιγάκι όσον αφορά την ανεξέλεκτη αλία των τουρκικών γρηγρή.
1: Καλά κάνατε, μόνο μια έτσι ένα πλήρωμα που λέγεται περί οικολογικής εκμετάλλευσης θάλασσας. Αυτό που ξεχνάτε και έχει σε ατελείωτες ποσότητες η Ελλάδα είναι θαλασσίνων ρευμάτων. Τις θάλασσες να βάλουν ενέργειες για να δώσουμε σε όλη την υφήγηση, αλλά δεν υπάρχει από ό,τι βλέπετε καμία τέτοια.
0: Είναι μια παράμετρος που δεν την είχαμε αναφέρει μέχρι στιγμής. Την κρατούσαμε για τη σημερινή εκπομπή.
1: Α, ωραία.
0: Όσον αφορά την εξόρυξη όλων αυτών του φυσικού.
1: Όχι, η εξόρυξη είναι η εκμετάλλευση των θαλασσίων ρευμάτων. Δηλαδή αυτή η αένα κίνηση της θάλασσας έχει ατελεύθητες ποσότητες ενέργειας. Ατελείωσε, δεν υπολόγισε, δεν μπορείτε να καταλάβετε.
0: Όπως είναι δηλαδή, όπως κύριε Ταουλτζή, να δώσουμε έτσι ένα παράδειγμα για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, όπως είναι δηλαδή ο αέρας και τα αιωλικά πάρκα, έτσι μπορούμε να έχουμε και.
1: Μηδαμινά μπροστά στην δύναμη αυτή τη θάλασσα, τη κίνηση, γιατί όλη και η ενέργεια του ήλιου και η ενέργεια του ανέμου, όλα αυτά μεταφέρονται στη θάλασσα η οποία τα εκφράζει. Με τα κύματα, με τις φουρτούνες της, με τα θαλάσσια της ρεύματα, όλα αυτά είναι δηλαδή αλληλένδετα. Ο τελικός αποδέκτης όλης της εξωγήινης, ας πούμε, ενέργειας απορροφάται και αναδικείται μέσα από τη θάλασσα. Αυτό να το ξέρετε. Δηλαδή και το κύμα της θάλασσας και το ρέμα της θάλασσας είναι απόρρια από την ηλιακή ενέργεια που, ας το πούμε, απορροφάει η θάλασσα ή από την αιωλική ενέργεια η οποία πιέζει τα κύματα και τα λοιπά. Τέλος πάντων, να μην μακρηγορώ, πάντως είναι ένα θέμα το οποίο έχει ατελείωτες δυνατότητες ό,τι αφορά.
0: Έχει τεράστια δύναμη η θάλασσα.
1: Τεράστια δύναμη, ναι. Είναι η μπαταρία της εξωγήινης ενέργειας του ήλιου, παραδείγματος.
0: Να περάσουμε στο πρώτο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει, κύριε Ταουλτζή, και δεν είναι άλλο από την ανεξέλεγκτη αλία. Θυμάμαι όταν είχαμε συζητήσει στο τηλέφωνο, μου είχατε πει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς όσον αφορά στην ανεξέλεγκτη αλιεία τουρκικών γρηγρή στο Θρακικό Πέλαγος, ότι υπάρχει τέλος πάντων μείωση των αποθεμάτων γαύρου και σαρδέλας στην περιοχή αυτή,
1: εκεί όπου δουλεύουν τα τουρκικά, έτσι, για να μην γίνει
0: και νομίζω το είχατε επισημάνει εσείς η Πανελλήνια, έχει γίνει από εσάς, από την Πανελλήνια Ένωση Πλειοκτητών Μέσης Αλιείας η καταγγελία αυτή για τον κίνδυνο να χαθεί το ιχθυό απόθεμα του γαύρου και της σαρδέλας στο Θρακικό Πέλαγος.
1: Και όχι, και γενικά στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου Πελάγους ενδέχεται να παρουσιαστεί μια σημαντικό, γιατί δεν είναι η σωστή προστασία. Όπως ακολουθείτε δηλαδή από τη μεριά των
0: κάνει κάποιες διακοπές το κινητό.
1: Το κινητό δεν.
0: Τώρα σας ακούω καλά τώρα. Ναι. Κάνει κάποιες διακοπές. Αν γίνεται λίγο πιο σε κάποιο σταθερό σημείο.
1: Ναι, εδώ με ακούτε.
0: Ναι, σας ακούω πολύ καλά.
1: Λοιπόν, αυτό που λέγαμε λοιπόν σε ό,τι αφορά την προστασία. Δυστυχώς πολλοί παράγοντες όχι τόσο άμεσα συνδεμένοι με την αλία επηρεάζουν τις καταστάσεις, επηρεάζουν, διαμορφώνουν κοινή γνώμη, επηρεάζουν τις πολιτικές, τα πολιτικά κριτήρια για τους δικούς τους λόγους. Άλλοι λόγοι είναι, μπορούμε να τους εκπληρήσουμε από ανευθυνότητα, άλλοι λόγοι υποκρύπτουν συμφέροντα, σκοπιμότητες κτλ. Δηλαδή όταν δεν αφήνεις να φανεί η ακριβής αλήθεια του τι ακριβώς συμβαίνει, όταν προσπαθείς να εφαρμόσεις την πολιτική του αποδιοπομπαίου τράγου για να καλύψεις, όπως κάνουν οι γυναίκες που σκουπίζουν και τα βάζουν κάτω το χαλί. Με αυτές τις πολιτικές δεν μπορεί να εξάγει σωστή, να παράγει σωστή πολιτική και να εξάγει σωστά συμπεράσματα. Και αυτό δυστυχώς στην Ελλάδα που ζούμε γίνεται κατά κόρο.
0: Έχουν ληφθεί κάποια συγκεκριμένα μέτρα πάνω σε αυτό το θέμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Κοιτάξτε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μερικές φορές στην Ευρωπαϊκή, όχι μερικές, περισσότερες φορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμε σαν την αρχή του κακού εδώ στη χώρα μας, ειδικά μετά από τις πρόσφατες εξελίξεις που έχουμε περί την οικονομία. Αλλά δυστυχώς όλους τους περιέργους βλέπετε στη θάλασσα ότι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεωρούμε όλα ότι είναι πανάκια και όλα ότι είναι τα πάνσοφα. Δεν είναι ακριβώς τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρει ότι το 90% της πολιτικής της και τις

0: των προτεραιοτήτων τους βασίζονται με γνώμη τα συμφέροντα και τις αποφάσεις των ισχυρών. Των βορείων δηλαδή, με λίγα λόγια. Να τα λέμε έτσι πολύ απλά και ψαράδικα για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Των βορείων χωρών.
0: Των αλλιών του Ατλαντικού, των αλλιών των αλληλικών δεσμευτικών τη βάρη θάλασσα κτλ. Στη Μεσόγειο τελευταία δείξαν ένα ενδιαφέρον, αλλά ξεκινήσανε στραβά και στραβά αρμηνίζουν, όπως λέμε οι ψαράδες. Ξεκινήσανε δηλαδή με ένα μεσογειακό κανονισμό τότε, πριν 8-10 χρόνια, το 1626, ο οποίος ήταν ένα κακέκτυπο των κανονισμών που ίσχυαν στις βόρειες θάλασσες. Λες και η Μεσόγειος είναι βόρεια θάλασσα. Και συνεχίζουν δυστυχώς με αυτό το γενικό κανόνα αυτών. Δηλαδή μια κακή απομίμηση του κανονισμού των βόρειων θαλασσών. Αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των χωρών μελών, την πολυμορφία της Μεσογείου, την πολυειδική αλληλεία της Μεσογείου. Όλα αυτά τα πράγματα είναι βασικοί πυλώνες όταν θες να χτίσεις μια νομοθεσία. Δεν μπορεί δηλαδή, παραδείγματι, να μιλάς για επιλεκτικά εργαλεία, να χρήζεις άλλα χωρίς να έχεις στοιχεία, έτσι, με την προληπτική προσέγγιση ότι είναι επιλεκτικά, ότι είναι αθώα κτλ. Κτλ. Να είναι ο κορμός, το βασικό θεμέλιο της πολιτικής σου, που θες να ασκήσεις, και αυτά τα θεμέλια που χτίζεις είναι σαθρά, δεν είναι, πώς το πούμε, αληθινά, είναι ψεύτικα. Γιατί επιλεκτικότητα και πολυειδικότητα, που είναι το γεγονός της Μεσογείου, γιατί ξέρετε, η Μεσόγειος έχει πάρα πολλά είδη ψαριών, η γκάμα δηλαδή των αλλιευωμένων ποσοτήτων είναι τεράστια στο φάρμα της, σε σχέση με τα λίγα είδη που ψαρεύει στη Βόρεια Θάλασσα και στους ωκεανούς. Γύρω στα 120 ή 180, αν θυμάμαι καλά, μην πω και κάτι που δεν είναι αληθές. Πάντως είναι κοντά στα 200 είδη τα εμπορικά ψάρια τα οποία διάβονται στην Μεσόγειο. Πολλών μεγεθών, πολλών ηλικιών, και δεν μπορείς αυτά την πολυειδικότητα να εφαρμόζεις μοντέλα τα οποία βασίζονται στην επιλεκτικότητα. Καλύψω για να μην σε μπερδέψω. Δηλαδή, όλοι ξέρουν το μέγεθος ενός μπακαλιάρου, παραδείγματι. Και όλοι ξέρουν και το μέγεθος μιας κουτσουμούρας. Πώς είναι να τον εφαρμόζεις επιλεκτικά εργαλεία να προστατεύσεις την κουτσουμούρα, επί παραδείγματι. Μα θα θανατώσει ο μπακαλιάρο. Γιατί τη διάσταση της κουτσουμούρας που θες να προστατεύσεις, στην ίδια διάσταση ο μπακαλιάρος είναι πολύ μικρής ηλικίας και πρέπει να προστατευτεί. Άρα αυτό το μοντέλο που εφαρμόζουν, γιατί σας είπα κακέκτυπο της Βόρειας Θάλασσας, είναι ανεφάρμοστο και επικίνδυνο για τη Μεσόγειο. Και όμως βλέπετε, εξακολουθούν αυτό το μοντέλο να το έχουν σαν ευαγγέλιο και με αυτό να πηγαίνουν. Και γι' αυτό και δεν έχουν αποτελέσματα. Είναι πολύ τα πράγματα. Και το χειρότερο από όλα, το χειρότερο είναι ότι δεν κάθονται να ακούν τους ψαράδες. Καθόλου. Κατ' επίφαση μόνο για να δικαιολογούν τους διαλόγους από καμιά φορά μας ακούνε, αλλά είναι σαν να μην. Σαν να τα βγάλει συνήθως.
1: Σε ότα μη ακούω όντων. Τι να κάνουμε, είναι δύσκολες οι συγκεκριμένες περιπτώσεις, κύριε Ταουλτζή, αλλά δεν πρέπει να δείχνουμε όμως και ανοχή.
0: Όχι, φυσικά.
1: Είναι δύσκολες καταστάσεις, αλλά είναι.
0: Στην κακοδιαχείριση της θάλασσας, ακούστε κύριε, στην κακοδιαχείριση της θάλασσας, αυτοί οι οποίοι πρώτοι αντιδρούν, πρέπει να αντιδρούν και αντιδρούν, γιατί αυτό επιτάσσει το συμφέρον τους, να μιλήσουμε πολύ ομά, το συμφέρον του γνήσιου, του επαγγελματία, του ψαρά, ο οποίος αποσκοπεί μέσα από τη θάλασσα να επιβιώσει οικονομικά, να αναθρέψει την οικογένειά του, είναι τι. Είναι η θάλασσα, είναι υγιής, είναι το ηχθυαπόθεμα, είναι σε κατάσταση για να εξασφαλίσει τη μακροβιότητα του επαγγελματός. Άρα δεν έχει δικαίωμα κανείς να έρχεται να κατηγορεί τον επαγγελματία, τονίζω, και να συγκεκριολογήσει τη λέξη επαγγελματία, αυτός που ζει αποκλειστικά τη θάλασσα. Να έρχεται να μου χρεώνει ο κάθε άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σχέση με το επάγγελμα, να μου χρεώνει πολλά και διάφορα, φορώντας τη μανδύα ενός της πολίτης μόδας τώρα οικολόγου. Κανείς δεν είναι περισσότερο οικολόγος, τουλάχιστον δεν πρέπει να είναι κανείς περισσότερο οικολόγος από τον ψαρά, ο οποίος θέλει τη θάλασσα να είναι σε πολύ καλή κατάσταση και το ηχθυαπόθεμα σε άριστη κατάσταση. Γιατί έχω να μεγαλώσω την οικογένειά μου. Ενώ αυτός που ασχολείται έτσι πολύ επιφανειακά με την οικολογία, δεν έχει να μεγαλώσει κανένα παιδί μέσα από τη θάλασσα. Τη βλέπει τη θάλασσα έτσι λίγο σαν μια.
1: Επιφανειακά. Τη βλέπει.
0: Επιφανειακά και σαν ένα φολκλωρικό θέαμα, ότι οι μικροί ψαράδες, οι ωραίοι, τα έτσι κτλ. Τα ξέρετε. Πρέπει κάποτε σε αυτή τη χώρα, αλλά και γενικά σε όσοι ασχολούνται με την ΕΕ, να σοβαρευτούμε. Η θάλασσα είναι μια πηγή πλούτου και το κυριότερο είναι ένα στρατηγικό όπλο, το οποίο θα εξασφαλίσει στο μέλλον διατροφικούς όρους για την κοινωνία, η οποία αυξάνεται αλματοδός.
1: Όπως αναφέραμε, κύριε Ταουλτζή, Ναι, όπως είπαμε, κύριε Ταλουτζή, παρέχει τροφή μέσω των ψαριών και ενέργεια με τα υποθαλάσσια όλα αυτά που αναφέραμε και τη δύναμη την τεράστια την οποία έχει.
0: Ψυχαγωγία στον κόσμο, ψυχαγωγία. Να πάρουν τα νεύρα, να αναπτερώνει το ηθικό μας μετά από όλα αυτά που τραβάμε. Όλα αυτά, οι δάλες είναι μια πηγή ζωής. Πώς να το κάνουμε. Και απαιτεί η προσέγγιση να γίνεται με σεβασμό και με σοβαρότητα. Το τονίζω τη λέξη. Με επιπόλαια πράγματα και με καιροσκοπικές θέσεις, με επιπολαιότητες και με αυτά, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεις, γιατί αυτά μπορεί να εξελιχθούν σε επικίνδυνες καταστάσεις.
1: Με τα τουρκικά γρηγρή, τι γίνεται τώρα, λοιπόν, έχουμε τέτοια φαινόμενα.
0: Γρηγρή. Τώρα τι συμβαίνει με τα τουρκικά γρηγρή. Ο ελληνικός στόλος, όπως προείπαμε, υποχρεούται να υπακούει στους ευρωπαϊκούς νόμους, αλλά πριν βγουν οι ευρωπαϊκοί νόμοι, υπάκουει και εξακολουθεί να υποκούει και στους ελληνικούς νόμους. Οι οποίοι όμως, προσέξτε, ήταν απόρρια περισσότερο εμπειρών, δηλαδή του παππούδος μας, των πατεράδων μας, πιέσει προς την πολιτεία για να εφαρμοστούν οι συγκεκριμένες απόψεις, γιατί βγαίναν αυτές μέσα από την αναγκαιότητα που επέβαλε η πείρα των ανθρώπων. Εκείνοι ξέραν πότε έπρεπε να σταματήσει ο γρηγρή, πότε έπρεπε να σταματήσει μηχανότατα. Γιατί βλέπαν ότι οι πάυσεις αυτές δημιουργούσαν ευεργετικά αποτελέσματα στο κοινό. Αυτούς τους κανόνες και τους εμπειρικούς που είχε η Ελλάδα και αυτούς οι οποίους τους αχαρακτήρισαν και του βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο τουρκικός στόλος δυστυχώς δεν τους εφαρμόζει. Δηλαδή, για να καταλάβετε, και στην κατασκευή ακόμη των σκαφών, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε βάλει κάποια μπλαφόν σε ό,τι αφορά το μέγεθος του σκαφών, το πόσο μεγάλο θα είναι. Και τώρα τελευταία έχουν βάλει και στα δίχτυα πόσο μεγάλο πρέπει να είναι το δίχτυ, πού μπορεί να το χρησιμοποιήσει κτλ. Αυτό δεν ισχύει στους Τούρκους. Και βλέπετε αυτή τη στιγμή μέσα στο Αιγαίο να υπάρχουν κάτι 60 και 70 μέτρα σχεδόν εργοστάσια, με χρήση φωτών, δηλαδή αυτά που βλέπετε, τις λάμπες με τα. Πρέπει να έχετε δει όλοι τα γρηγρή που έχουν κάτι φώτα, κάτι λάμπες.
1: Τόσο μεγάλα, 60 μέτρα, 40 με 60.
0: Μην σας πω 70, από 40 με 60 μέτρα σίγουρα. Κάτι τεράστια πράγματα, με κάτι δίχτυα, δηλαδή ένα δίχτυ κάνει για τα ελληνικά δίχτυα, με λάμπες πηγή φωτός να είναι από γεννήτριες 220 βολτ με τεράστια διεισδικότητα μέσα στη θάλασσα. Και αυτά τα πράγματα, πώς μπορεί να χρηστεί αυτό το εργαλείο νόμιμο, η μια ερώτηση, και από την άλλη μεριά, αν χρήζεται αυτό νόμιμο, γιατί με ποια δικαιοδοσία, με ποια δικαιολογία χρήζεται το ελληνικό, το οποίο είναι τρεις φορές μικρότερο παράνομο.
1: Καλά, δεν τους σταματάει το λιμενικό.
0: Ποιο λιμενικό?
1: Κύριε Ταουλτζή, πώς περνάνε μέσα εδώ στο.
0: Όχι, περνάνε, κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος που απεμπολούμε εμείς σαν Έλληνες. Όταν έρχεται η ίδια πολιτεία και θεωρεί ότι η δικαιοδοσία της Ελλάδος στην αλληλευτική, στη θάλασσα, τελειώνει στα 6 μίλια. Γιατί να μειωθεί ο Τούρκος στα 6 μίλια και ένα μέτρο, δεν το καταλαβαίνω.
1: Κατάλαβα.
0: Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, εδώ μιλάει, γιατί σας είπα εκ των προτέρων, στη θάλασσα ασχολούνται πολλοί οι οποίοι δυστυχώς δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω. Δεν έχουν διάθεση. Δεν είναι ότι το κάνουν. Δεν έχουν διάθεση να ασχοληθούν σοβαρά. Πολύ απλά. Ας το βάλουμε έτσι για να καλύψουμε τα πάντα.
1: Και αυτά χρησιμοποιούν ηλεκτρογεννήτριες και λαμπτήρες.
0: Ηλεκτρογεννήτριες, οι οποίες στην Ελλάδα απαγορεύονται. Ηλεκτρογεννήτες, δηλαδή αν το φως ενός γρηγρή ελληνικού μπορεί να φτάσει, ξέρω εγώ, σε βάθος 5, 10, 15 μέτρα, αυτό μπορεί να φτάσει εγώ 100, 150 μέτρα βάθος. Θα βγάλει καυτάρια 50-60 επάνω, δηλαδή.
1: Και το πιο σημαντικό, κύριε Ταουλτζή, μάλλον το πιο άσχημο θα λέγαμε, είναι το φαινόμενο της υπεραλίευσης της οποίας κάνουν.
0: Αυτά τα μεγάλα τα σκάφη, όπως καταλαβαίνετε, η δυναμική του είναι τεράστια. Η δυναμική του είναι τεράστια. Έπειτα δεν υπόκειται, θέλουμε να πιστεύουμε, σε κανένα είδους έλεγχο. Αυτοί ακούνε μόνο το τέτοιο πώς θα πάρει, θα παραχθεί έσοδο για τη χώρα τους.
1: Συμπαρασύρουν ότι βρίσκουν στο διάβα τους με τα δίχτυα τους.
0: Αυτή η γενική αφορισμή, ας μην τους λέμε για τα λιφικά παρασύρουν, εν πάση περιπτώσει έχει μια πολύ αυξημένη δυναμική. Πάρα πολύ αυξημένη δυναμική εν σχέση με τα ελληνικά.
1: Να σας ξεκουράσουμε λίγο, κύριε Ταουλτζή, και συνεχίζουμε.
0: Έγινε.

0: Κύριε Ταουλτζή,
1: ναι.
0: Είχαμε μείνει εκεί με τα σκάφη, τα τουρκικά που χρησιμοποιούν ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτρικούς λαμπτήρες. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό της υπεραλίευσης. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς. Όταν κατά κάποιο τρόπο δεν ξεφεύγει λέπη από τα τεράστια δίχτυα τους.
1: Κοιτάξτε να δείτε, και αυτό σας είπα, και το θέμα της υπεραλίευσης χρήζει πολλών αναλύσεων. Γιατί τίνει να χαρακτηρίζεται οτιδήποτε είναι δυναμικό, να χαρακτηρίζουμε ότι είναι, κάνει υπεραλίευση. Κοιτάξτε να δείτε, το δυναμικό και απόλυτα ελεγχόμενο εξασφαλίζει μια ορθή διαχείριση. Το μικρό και το μη καθόλου ελεγχόμενο εσωκλεί μέσα μεγάλο κίνδυνο. Δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτός.
0: Έχει τον κίνδυνό του.
1: Όταν δεν, δηλαδή να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κανονισμός, ο 721 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την περμένη του 2008-2009, μπάσε τόσο δεν έχουν σημασία αυτά τα τυπικά, ο οποίος τι κάνει, κωδικοποιεί όλο το μηχανισμό ελέγχου για όλο το φάσμα της αλληλευτικής δραστηριότητας. Προσέξτε τώρα εδώ να δείτε. Δηλαδή έχει τον σωστό προσανατολισμό στο να ελέγξει όλη τη διαδρομή του ψαριού από τη θάλασσα μέχρι το πιάτο του καταναλωτή. Και να ελέγξει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων. Ποιος το έπιασε, πώς το έπιασαν, το πιάσε νόμα, έναν πολύ σωστό και πολύ ωραίο. Αλλά προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Εξαιρείται όλη αυτή τη υποχρέωση η μικρή αλληλεία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ή ότι αυτοί δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν, ή ότι περνάνε τους λαούς της Ευρώπης για βλάκες. Δηλαδή, πας εσύ, ο Α πολίτης, σε μια ψαροταβέρνα και βλέπεις ένα ψάρι που είναι υπολοιπωμένο διαστάσεων. Και θες να το καταγγείλεις, είσαι ενεργός πολίτης. Θες να βρεις ποιος ασυνείδητος ψαράς το έπιασε. Πώς μπορεί να βρεις, όταν αυτό ενδεχόμενος να είναι κάποιος μικρός ψαράς, ο οποίος δεν υποχρεούται να έχει ούτε τα παραστατικά, ούτε να δηλώσει από πού το έβγαλε και πού το έκανε. Και του το δίνει το δικαίωμα ο ίδιος ο κανονισμός. Καταλαβαίνετε ότι ο ίδιος ο κανονισμός αυτοαναιρεί τη σκοπιμότητά του. Συμφωνείτε? Όταν αφήνεις δηλαδή έξω ένα μεγάλο τμήμα της αλληλείας και της αλληλευτικής δραστηριότητας, συνειδητά, γιατί το κάνεις αυτό?
0: Σε ποιο βάθος ψαρεύουν αυτά τα τουρκικά γρυγρή?
1: Αυτά τα τουρκικά γρυγρή δραστηριοποιούνται στο βορειοανατολικό Αιγαίο κυρίως, αλλά και σε όλη την ακτή του ανατολικού Αιγαίου, μέχρι και κάτω στη Χίο και Σάμο. Τα βάθη εκεί, επειδή τα νερά δεν είναι και πάρα πολύ βαθιά, μέχρι και 80 και 100 ρίγες νερά, δηλαδή 180 μέτρα βάθος, μέχρι και εκεί ψαρεύουν.
0: Να ακούσουμε την ώρα και συνεχίζουμε σε πολύ λίγο, κύριε Ταουλτζή.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συνομιλούμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτητών Μέσης Αλληλείας, τον κύριο Δημήτριο Ταουλτζή, για το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης αλληλείας στο Θρακικό Πέλαγος, αλλά και για την ευρωπαϊκή νομοθεσία και για την κοινή αλληλευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Ταουλτζή, θα ήθελα να μας πείτε ποια ψάρια κινδυνεύουν περισσότερο από τα τουρκικά γρυγρή και εντοπίζετε το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι μόνο στο Θρακικό Πέλαγος, αλλά όπου εσείς γνωρίζετε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα ψάρια τα οποία ήδη αντιμετωπίσαν το πρόβλημα, δεν είναι ανάγκη να τα αντιμετωπίσουν, το έχουν αντιμετωπίσει με όχι θετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, στην ουσία έχουν μειωθεί δραματικά.
0: Δεν ευθύνεται μονάχα η παρουσία των τουρκικών γρυγρή.
1: Λόγω των τουρκικών.
0: Λόγω των τουρκικών.
1: Λόγω των τουρκικών. Αυτά που σας λέω, όπως θέλει, ας τα αντικρούσει. Λοιπόν, τα αποθέματα της Γόπας, του Σκουμπριού, του Κολιού και του Σαφριδιού, αυτά τα τέσσερα πελαγικά είδη τα οποία υπήρχαν στο Ανατολικό Αιγαίο, από το γεγονός ότι τα ελληνικά σκάφη, τα γρυγρή, είχαν δύσκολη πρόσβαση. Ξέρετε, το καλοκαίρι τα μελτένια, το χειμώνα η βορειοανατολική άνεμη είναι δύσκολη να σε ένα σκάφος ελληνικό για να πάει. να κυνηγήσει αυτά τα χρεοποθέματα, σε αντίθεση με τους Τούρκους, οι οποίοι δυστυχώς, όπως και να το κάνουμε, έχουν μεγαλύτερη ευκολία στην προσβασιμότητα του Ανατολικού Αιγαίου. Για χτες, με λίγα λόγια, είναι κοντινότερα. Έτσι. Αυτά να παρεκκληθεί λοιπόν μόλις εμφανιστήκαν και να δώσει και μια άλλη πληροφορία όσοι θέλουν να ψάξουν μέσα στο διαδίκτυο, να χτυπήσουν, από ό,τι θυμάμαι λέγεται Μαρά, το αντίστοιχο Υπουργείο Αλληλείας, ξέρω, της Τουρκίας, να δουν τις περιγραφές που κάνουν για τη δραστηριότητα του στόλου τους στη Μαύρη Θάλασσα, να δείτε τι γράφουν ήδη, τι επίπτωση είχαν κάνει στο χτυπόθεμα του Γκάβρου, γιατί μιλάμε για καμία χιλιάδα σκάφη, από ό,τι λένε αυτοί γκρι-γρι. Δηλαδή τεράστια ποσότητες αριθμητικές και σε τονάρι και σε μη συζητάτε. Είναι δηλαδή για τα ελληνικά δεδομένα κάτι το ανήκουστο. Αυτά τα σκάφη λοιπόν από την ώρα που κατεβήκαν στο Αιγαίο, μέσα σε μια πενταετία, και το Σκουμπρί και η Γόπα και το Σαφρίδι είχαν μειωθεί δραματικά, και τα μεγάλα άτομα του Γάβρου. Όσα δηλαδή ήταν εκεί που λέμε εμείς τα λέμε αμαλαγές, τα μέρη που δεν πολύ δουλευόταν με τα ελληνικά σκάφη, τα περιλάβανε εκεί των έλμες και τα κουτσουρέψανε κανονικά.
0: Με αποτέλεσμα να παρατηρείται σημαντική μείωση.
1: Μείωση σε αυτά τα χτυποθέματα. Όχι όμως, προσέξτε, όχι στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, τα οποία οι καταστάσεις των χτυποθέματων είναι σταθερές. Σε ό,τι αφορά και το Γάβρο και τη Σαρδέλα.
0: Μπορεί... Άρα για τα συγκεκριμένα δύο είδη ψαριών, κύριε Ταουλτζή, κάνουμε...
1: Ο Γόπα και ο Κολλιός ειδικά, η Γόπα, το Σκουμπί και ο Κολλιός, όντως έχουμε την υποψία ότι υπεραλλιευθήκαν άναρχα από τους Τούρκους. Γιατί πάμε πλέον σε αυτά τα μέρη και δεν υπάρχουν αυτά τα ψάρια που υπήρχαν όταν πηγαίναμε, δεν τα βρίσκουμε, αλλά το 90% των δραστηριοτήτων ήταν από τουρκικά γρυγρή.
0: Και κάνουμε λόγο για τα τουρκικά γρυγρή στη συγκεκριμένη περιοχή. Για τις υπόλοιπες περιοχές δεν έχουμε κάποιες...
1: Για τις υπόλοιπες περιοχές, ας μου επιτρέψουν αυτοί οι καταστροφολόγοι, τουλάχιστον στον ελλαδικό χώρο και στα μέρη που δουλεύουν τα ελληνικά γρυγρή, δεν βλέπω να αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Υπερπροσφορά ψαριών υπάρχει, τιμές εξευθυμιστικές υπάρχουν, σαρδέλα... που μερικοί πήγαν να την εκμεταλλευτούν, γιατί ήρθε κάποια περίοδος που ήταν λίγη σαρδέλα και η τιμή εκτοξεύθηκε στα ύψη, να λένε καταστροφολογώντας ότι έχει αδειάσει η θάλασσα και τώρα τη σαρδέλα δεν ξέρουν τι να την κάνουν άλλο. Και δίνουν 1 ευρώ το κιβώτιο. Καταλάβετε. Είναι τα πράγματα πολύ ευνοϊκότερα από αυτά τα οποία μερικοί θέλουν να παρουσιάσουν.
0: Και η Ευρωπαϊκή Ένωση... Τι κάνει.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα θα με πατάτε πάνω στο εκεί που πονάω και τι να σας αρχίσω τώρα να σας λέω για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να ολοκληρώσαμε με την ανεξέλεκτη Γαλλία. Αυτά τα δύο θέματα ούτως ή άλλως πάνε μαζί.
1: Όχι, ακούστε. Είναι ένα πράγμα, θα σας πω, να σας αλλάξουμε λίγο σε ένα άλλο επίπεδο να το μιλήσουμε, σε επίπεδο λίγο νομικών, έτσι, νομικής ερμηνείας. Το Αιγαίο, το μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου Πελάγους, καλύπτει από διεθνή ύδατα, τα λεγόμενα διεθνή ύδατα. Υπάρχει όμως ρητή νότα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που λέει ότι στις αληθικές ζώνες, και στη συγκεκριμένη περίοδο του Αιγαίου λέγεται ΦΑΟ 37, είναι δηλαδή η δική αναγνωρισμένη αληθική ζώνη, εκεί υπάρχει διαχείριση. Δεν μπορεί δηλαδή, με λίγα λόγια, λέει ο ΟΗΕΔ, δεν υπάρχει περίπτωση κάπου που υπάρχουν αλλιεύματα να υπάρχει άναρχη εκμετάλλευση. Κάπου πρέπει να υπάγονται αυτά. Από την άλλη μεριά, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενσωματώνοντας όλες αυτές τις νότες του ΟΗΕ, τις ενσωματώνει τεπάγιδα μέσα νομοθεσία της. Άρα έχουμε και λέμε ότι στο Αιγαίο Πέλαγος, στο οποίο δραστηριοποιείται, είναι συμφερόν των Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του ότι έχει το τελευταίο κράτος που είναι η Ελλάδα εδώ στην περιοχή. Αυτόματα η ελληνική νομοθεσία γίνεται ευρωπαϊκή. Και αυτομάτως η Ευρωπαϊκή με τις επιταγές του ΟΗΕ πρέπει να σεβαστεί από όλους. Και έρχομαι και λέω εγώ, δεν υπάρχει δηλαδή μηχανισμός, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος πρέπει αυτόν τον στόλο που δρά άναρχα, εκμεταλλευόμενος.
0: Να τον ελέγξει.
1: Να τον ελέγξει. Και όμως δυστυχώς βλέπετε ότι δεν ελέγχεται. Άρα για ποια ευρωπαϊκή πολιτική μιλάμε. Δηλαδή επειδή έχουν παγώσει μόνο το ζήτημα της αλλίας, πώς θα λένε αυτά, το πρωτόκολλο για την αλλία.
0: Και όλα αυτά νομίζω μου είχατε πει και εσείς, κύριε Ταουλτζή, ότι βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Υποσυζήτηση είναι όλα αυτά τα θέματα της κοινής αλευτικής πολιτικής. Δεν έχουν ληφθεί κάποιες απαντήσεις, δεν έχουν αποφάσεις.
1: Όχι, όχι.
0: Και ούτε έχουν δοθεί απαντήσεις.
1: Όχι, ούτε απαντήσεις δοθήκανε, ούτε εξηγήσεις δίνονται. Από συγκείμενες Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Για την ανεξέλεγκτη, για το συγκεκριμένο περιστατικό της ανεξέλεγκτης αλληλείας στο Θρακικό Πέλαγος, ναι. Ποιες ήταν οι απαντήσεις?
1: Τίποτα, κοφεύουν, δεν υπάρχει απάντηση. Σας λέω το πολύ απλό, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κανονισμός ευρωπαϊκός που ορίζει πόσο θα είναι το μήκος του νησιού, 400 μέτρα και 120 μέτρα το ύψος του. Και μάλιστα επιπλέον βγαίνει καινούριος νόμος, ο οποίος λέει ότι το ύψος αυτού του επιτρεπούμενου δικτύου δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε βάθη μικρότερο του 70%. Ένα τρελό ανεδαφικό και, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να καταλάβω από πού προήλθε αυτή η επιταγή. Την ίδια ώρα όμως, σε περιοχές οποίες απαγορεύεται η κανοχρήση αυτών των δικτυών, γιατί έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και μου λέει ότι αυτά που σου βάζω δεν θα ισχύουν μόνο στα χωρικά σου ύδατα, θα ισχύουν οπουδήποτε εργάζεσαι. Μόνο και μόνο από το γεγονός ότι επειδή φέρει τη σημαία της Ελλάδος, άρα τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσέξτε τώρα. Αυτό το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λέω εγώ, πώς είναι δυνατόν, δηλαδή το ελληνικό το γρυγρί, να του βάζει τόσους περιορισμούς στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου Πελάγους, τα οποία είναι οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το Τούρκο να μην έχει ασύρωτο. Και την ίδια ώρα αυτή τη χώρα να τη χρηματοδοτεί σε πολλούς και διάφορους τομείς, να τη έχει ειδικά τελωνιακά καθεστώτα ευεργετικά. Και πολλές άλλες διατάξεις, οποίες είτε τις ξέρουμε είτε δεν τις ξέρουμε. Πώς μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα? Άρα υπάρχουν ή λόγω βλακείας, ή λόγω έλλειψης ικανοτήτων, ή λόγω σκοπιμότητας. Τα δύο τα πρώτα τα βλέπω και τα υποψιάζομαι. Τη σκοπιμότητα δεν μπορεί να την εντοπίσω πού μπορεί να είναι και από πού υποκινείται. Πολύ απλά είναι τα πράγματα.
0: Υπάρχει μια, θα λέγαμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια διαφορετική μεταχείριση. Νομίζω κάτι είπατε, αναφερθήκατε κι εσείς για τις χώρες του Βορρά, του Ατλαντικού, σε σχέση με τις χώρες που βρίσκονται γύρω από τη Μεσόγειο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια διαφορετική μεταχείριση.
1: Όχι μόνο αυτό. Να ξέρετε ότι η Βόρεια Θάλασσα, αν εξαιρέσουμε την Νορβηγία που δεν είναι οικική χώρα, αλλά είναι απόλυτα στο μεγαλύτερο τμήμα συμβατή με το ευρωπαϊκό δίκαιο των θαλασσών και ξέρω πώς δουλεύουν αυτοί, έχουν αυτή την ιδιομορφία, ότι είναι μια πολιτική κοινή η οποία ασχείται και σέβεται από όλους. Εδώ σε Μεσόγειο, ποιας κοινής αλληλευτικής πολιτικής μιλάνε? Ποιες είναι οι χώρες Μεσογείου που έχουν αλληλεία? Μια Ισπανία, μια Γαλλία, λίγο, ένα μικρό τμήμα της Γαλλίας, Ιταλία, Ελλάδα κατά κύριο λόγο. Οι Ισπανοί έχουν και Ατλαντικό, έχουν και οικονομική ζώνη και στις Βελαρίδες είναι 40 μιλίων. Δεν σου πολύ ενδιαφέρουν τι λένε οι Ευρωπαίοι. Άρα μένει να τραβήξει το κουπί μια Ιταλία και μια Ελλάδα. Η Μάλτα δεν την ενδιαφέρει, η Κύπρος δεν την ενδιαφέρει η επαγγελματική αλληλεία. Άρα τι κάνουμε εδώ? Μιλάμε δηλαδή για ένα κανονισμό από τα 29 κράτη της Μεσογείου να τον εφαρμόζουν τα δύο και όλοι οι άλλοι να εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις αυτές? Αυτή είναι η κοινή αλληλευτική πολιτική? Ποια είναι η κοινή κοροϊδία? Εγώ δεν θέλω να πω ότι πρέπει και εμείς να μπούμε σαν καθεστώς αναρχίας και ασυδοσίας, σαν ελληνικά σκάφη, αλλά πρέπει η Ευρώπη να πιέσει, όπως εργάζονται οι Έλληνες και την προστασία την οποία προσφέρουν οι Έλληνες, να την ίδια αντίστοιχη προστασία να προσφέρει και το σύνολο των χωρών που δρούν μέσα στη Μεσόγειο.
0: Γιατί το κακό το οποίο δημιουργείται από όλη αυτή την ιστορία είναι συλλογικό. Χάνουν τη δουλειά τους ψαράδες. Άμα δεν υπάρχουν ψάρια, δεν θα υπάρχει και ψαριά, δεν θα αλλιεύουν.
1: Ότι ο επαγγελματίας ο ψαράς μεγαλύτερη του ανησυχία είναι αυτή.
0: Πλήττεται από το συγκεκριμένο φαινόμενο της υπεραλίευσης και με τον τρόπο με τον οποίο μας περιγράψατε ότι γίνεται η αλίευση των συγκεκριμένων ψαριών, του γάβρου, της σαρδέλας.
1: Έτσι είναι.
0: Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε, να πάρετε και σε μια ανάσα.

0: Ο αλευτικός κλάδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Ταουλτζή, είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παγκοσμίως, με ετήσια παραγωγή 6,9 περίπου εκατομμύρια τόνους αλιευμάτων. Και η αλιεία, όπως και η μεταποίηση αλευτικών προϊόντων, απασχολούν στις μέρες μας περισσότερα από 400.000 άτομα. Αυτά είναι κάποια στοιχεία τα οποία δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, τομέα ζωτικής σημασίας για την οικονομία και το περιβάλλον. Ναι, σας ακούμε. Μας ακούτε, κύριε Ταουλτζή?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Ποια μέτρα προωθούνται για την βιώσιμη αλιεία στις μέρες μας? Προωθούνται ή είναι, βρίσκονται ακόμα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων?
1: Η προώθηση της βιώσιμης αλιείας, κατά την άποψη δική μου, έτσι, εκφράζω μια προσωπική άποψη, ειλικρινά θέλω να έχω ότι είμαι λάθος στην τοποθέτησή μου. Αυτό το οποίο διαφαίνεται τώρα τελευταία, έχει κάνα 2 χρόνια δηλαδή, υπάρχει μία, πώς θα το πούμε, όθηση προς τους καταναλωτές να στραφούν προς τις ιστοκαλλιέργειες.
0: Και στα ψάρια αυτά τα οποία καλλιεργούνται στις...
1: Αυτά που καλλιεργούνται, καλά το είπατε.
0: Στις υδροκαλλιεργούνται, ναι. Έτσι. Από τη στιγμή που κάτι το παίρνουμε από γόνο και το μεγαλώνουμε και το... Μια καλλιέργεια είναι και αυτό.
1: Είναι μια καλλιέργεια. Ακριβώς όπως το είπατε. Γι' αυτό και λέω ότι έχει καλλιέργεια. Δεν θέλω να μπω μέσα στο... ούτε θα αντιδικήσω ούτε θα πω τίποτε. Ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να...
0: Της επιλογής, το δικαίωμα της επιλογής.
1: Αρκεί, όπως έχει το δικαίωμα της επιλογής, πρέπει να έχει το δικαίωμα της πλήρους ενημέρωσης. Όπως ζητάμε από όλα τα διατροφικά να έχουν τα πάντα, το τι περιέχουν, το τι, το ίδιο ακριβώς πρέπει να ζητούμε από όλα. Και εδώ σταματώ. Η πολιτική λοιπόν της εξασφάλισης αειφορίας που λέμε στο επάγγελμα, αυτή τη στιγμή στο μεγαλύτερο ποσοστό εφαρμόζει μια τακτική που λέγεται προληπτική προσέγγιση. Προσέξτε πόσο επικίνδυνο και πόσο ανέφικτο με την πραγματικότητα είναι αυτή η προσέγγιση. Προληπτική προσέγγιση κάνουν στο 90%, μιλάμε για τη Μεσόγειο, των αλιευμάτων, επειδή, προσέξτε, δεν έχουν, λέει, επιστημονικά στοιχεία. Και επειδή δεν έχουμε επιστημονικά στοιχεία, προσεγγίζουμε το θέμα της προστασίας με προληπτική διάθεση, βασιζόμενοι όμως επάνω στους πυλώνες αυτές που σας είπα. Δηλαδή θεωρούν σαν αξίωμα του Ευκλήδη ότι είναι σωστό ότι το στατικό δίχτυ, παραδείγματι, είναι αθώο, ότι η θαλάσσια παγίδα είναι αθώα, ότι η μηχανότρατα είναι καταστροφική, ότι το γρυγρί είναι εργαλείο υπεραλίευσης, ότι η πετονιά είναι έτσι, το καλάμι είναι αλλιώς. Αυτά τα πράγματα για μια σοβαρή προσέγγιση είναι απαράδεκτα. Τι θα πει προληπτική προσέγγιση? Όταν δεν έχει στοιχεία επιστημονικά, μπορεί να δημιουργήσεις τώρα, όπως τρέχει η τεχνολογία, εξομοιώσεις των δεδομένων που έχεις από την εμπορική διακίνηση των ψαριών, από χίλιους δύο άλλους παράγοντες, να κάνεις μια εξομοιώση και να βγάλεις ένα στοιχείο, μια κατάσταση η οποία είναι πολύ κοντινότερη από αυτή την οποία φέρεται εσύ, θεωρείς ότι προληπτικά προσεγγίζοντας επιτυχάνεις κάτι. Γιατί, να γίνω πιο σαφής, υπάρχουν κόλποι στις οποίες εφαρμόστηκαν αυτά τα επιλεκτικά εντός εισαγωγικών αλιευτικά εργαλεία και μετά από αποκλειστική διαχείριση από αθώα εργαλεία, μετά από 2-3 χρόνια υπήρχε μια κατάσταση χτιαποθέματος. Όταν ζητάς εξηγήσεις για αυτό το πράγμα, δεν σου δίνουν. Εμένουνε στην προληπτική προσέγγιση, η οποία είναι αντιεπιστημονική. Δεν υπάρχει επιστήμονας ο οποίος να την υιοθετήσει. Οι επιστήμονες λένε ότι εγώ, για να βγάλω κάποιο δεδομένο, κάποιο στοιχείο, μια μελέτη, ένα συμπέρασμα, πρέπει να έχω κάνει μελέτη. Η προληπτική προσέγγιση μπορεί να υποκρύπτει πολιτικές σκοπιμότητες, τοπικά συμφέροντα, 1000 πράγματα. Δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι σωστή. Γιατί τα περισσότερα αυτά εμείς τα καταγγέλουμε. Και στείλαμε και στις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοιχεία και εικόνες και φωτογραφίες και τα πάντα, τα οποία αναιρούν αυτήν την πώς θα το πούμε, την αξιωματική προσέγγιση των, των αριστικών εργαλείων. Θέλετε καλός, κακός, δυστυχώς όμως αυτό συμβαίνει στη, στη Μεσόγειο. Η προληπτική προσέγγιση. Και δεν μπορείς να επικαλείς ότι θα έχεις αειφορία προσεγγίζοντας τα πράγματα με αυτό το αντιεπιστημονικό, με την αντιεπιστημονική μέθοδο. Γι' αυτό σου είπα την αρχή, πρέπει να είμαστε σοβαροί όταν μιλάμε για θάλασσα και για αυτή απόθεμα.
0: Και όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται, mm-hmm. ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται,
1: πολλά,
0: που είναι καταστροφικός κάποιες φορές.
1: Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα αλληλευτικών εργαλείων, τα οποία δεν είναι ακόμα καταγεγραμμένα. Εδώ στην Ελλάδα μου, δεν ξέρω στο εξωτερικό τι, πόσο περισσότερα μπορεί να συμβαίνει. Εδώ στην Ελλάδα μου, αν γίνει μια περιγραφή των πόσων εργαλείων δεν είναι καταγεγραμμένα. Δηλαδή, και όταν δεν είναι καταγεγραμμένη μια αλληλευτική μέθοδος ή πρακτική, καταλαβαίνετε ότι είναι τελείως ανεξέλεκτη. Είναι έξω από κάθε απόπειρα οποιοδήποτε να ελέγχει κάπου στη διαχείριση της θάλασσας.
0: Και από τους επαγγελματίες Έλληνες το βλέπουμε αυτό, κύριε Ταουλτζή.
1: Δυστυχώς αυτά τα.
0: Γιατί να γίνεται από τους ερασιτέχνες, εξηγείται, υπάρχει εξήγηση.
1: Όχι, να είμαστε ειλικρινείς. Και από πολλούς επαγγελματίες γίνεται αυτό. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Γιατί θα το ξέρουν όλοι. Το χταπόδι από πόσες μεθόδους ψαρεύεται. Το βγάζει, παραδείγμα, τη μηχανότατα, το βγάζει το δίχτυ, θα το βγάλει, ξέρω εγώ, το πυροφάνι με το καμάκι κτλ. Δεν έχετε ακούσει και τη μέθοδο ότι πάνε και βάλουν χημικά μέσα θαλάμια. Μέσα φωλιά του χταποδιού. Το πιο απλό είναι πάνε και βάζουν λίγο μια ποσότητα χλωρίνης ή λίγο γαλαζόπετρα για να βγει το χταπόδι εύκολο. Να βγει μέσα από το θάλαμι. Αυτό το οποίο δεν γνωρίζουν όμως είναι ότι όπου γίνει χρήση χημικού μέσα στη φωλιά του χταποδιού δεν ξαναπάει χταπόδι σε εκείνη φωλιά. Τελείωσε. Σας είπα ένα πολύ γνωστό και πολύ δεδομένο τρόπο αλίας, το οποίο όμως δεν είναι πουθενά καταγεγραμμένο. Να σας πω ότι τι γίνεται στα παραθαλάσσια στις εκβολές των ποταμών. Πολεμούν μερικοί με 1000 μεθόδους να βγάλουν τα σπουλί και αυτά τα οποία το παίρνει ο καθένας, είτε λέγεται φαραώ το σπουλί, είτε λέγεται αυτά που τα δολώματα.
0: Για τα δολώματα λέτε.
1: Να δείτε τι καταστροφή γίνεται στα βοσβόνους στους ευαίσθητους περιόδους τώρα του καλοκαιριού. Βάζουν προπέλες για να σφίγει λάσπη, για να βγουν τα σπουλί και γίνεται μια ανεπροηγουμένου καταστροφή στο γόνο. Δεν ενδιαφέρεται κανείς. Γιατί δεν είναι καταγεγραμμένη αυτή η μέθοδος. Δεν υπάρχει κάτι. Και να τη δει κάποιος δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο με το οποίο θα τον εγκαλέσει, θα του ζητήσω λόγο. Γι' αυτό ζητήσαμε εμείς να σοβαρευτούμε επιτέλους. Να αφήσουν αυτά τα θεατρινίσια και προληπτικές προσεγγίσεις, αυτά μέσα από τα γραφεία των Βρυξελών που βγαίνουν αποφάσεις για το τι σημαίνει στη θάλασσα και δεν ξέρουν ούτε τι πράγμα είναι η ελληνική θάλασσα. Να ασχοληθούν σοβαρά, να ακούσουν τους ψαράδες, να κάτσουν να τα βάλουν κάτω, ψαράδες, επιστήμονες και διοικητικοί, και να βγάλουν κάτι καλό για τη θάλασσα. Και όχι αυτό που γίνεται, αυτό το αλαλούμ και αυτό το...
0: Έτσι όπως το περιγράφετε, κύριε Ταουλτζή, αφήνεται να νοηθεί ότι κάποιες φορές γίνεται ένας πόλεμος στη θάλασσα, σαν μια μορφή μάχης.
1: Δεν να σου πω πολύ πιο αμά, γίνεται ένας ανεπροηγουμένου βιασμός στη θάλασσα. Απλώς επειδή οι βιαστές είναι πάρα πολλοί, προσπαθούν να βρουν έναν ο οποίος είναι αφελής, είναι αδύναμος και λέει αιτίας ψαράς, είτε είναι ανεμότατα, μηχανότατα, είτε είναι γρυγρή και τα φορτώσουν όλα πάνω σε εκείνο. Αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα. Θα τη λέω, θα είναι. Προσπαθούν τα πάντα να κουκουλώξουν όλοι οι βιαστές, όλοι οι εγκληματίες της θάλασσας για να καλυφθούν. Προσπαθούν να βρουν και έχουν βρει, ανακαλύψαν από τον Πομπιαίο Τράγο. Έλληνες είμαστε έτσι κι αλλιώς. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι ανακαλύψαν αυτή τη πατέντα με τον αποδοκριμπέο τράγο και ησυχάζαν τα πάντα, λύσαμε τα προβλήματα.
0: Τα οποία προβλήματα είναι πολλά.
1: Τα προβλήματα είναι πολλά, θα εξακολουθούν να υπάρχουν και όταν φεύγει η μηχανότητα, όταν θα φύγει μέσα από τη θάλασσα η μηχανότητα είναι το κλειδί και το αποτέλεσμα δεν θα το καταφέρουν. Η θάλασσα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Και η απόδειξη αυτών των λεγόμενων μας, τώρα φρασκάζει πολύ το Μελτέμι, είναι ψάξτε να δείτε τους κόλπους στους οποίους δεν υπάρχει δραστηριότητα γρυγή και μηχανότατα. Δέσε το ναυρακικό, δέσε και το μαλλιακό. Σας αλλού αυτά επειδή είναι πολύ πρόσφατα και βλέπετε βοούν κάθε καλοκαίρι. Είναι δύο νεκροί, τίνουν να είναι δύο νεκροί κόλποι. Δέστε ποια εργαλεία δουλεύουν μέσα και ποιοι παράγοντες έχουν νεκρώσει αυτούς τους κόλπους. Και αφού τους βρούνε, τους αναδείξουν, μετά σε έρθουν να κατηγορήσουν εμένα τη μηχανότητα και το γρυγρή. Σας παρακαλώ πολύ, κάντε μια έρευνα και δείτε. Αυτοί οι δύο κόλποι συγκεκριμένα, μέσα από ισορία κόλπων, στους οποίους δεν έχει πατήσει ούτε μηχανότητα ούτε γρήγορη. Τι στον κόρακα έγινε και αυτοί νεκρωθήκαν οι κόλποι. Για να μου εξηγήσει κάποιος.
0: Απόβλητα.
1: Η μάτι σα λέω είναι χίλια δύο πράγματα. Δεν μπορεί όμως τα πάντα να τα κρύβουμε, να τα κουκουλώνουμε και να τα φορτώνουμε όλα επάνω σε δύο αλήθεια εργαλεία.
0: Αλλά και όλα αυτά τα χρόνια οι αρχές θα έπρεπε να έχουν επιληφθεί του συγκεκριμένου προβλήματος στις περιοχές τις οποίες αναφέρατε.
1: Τώρα είπα τη μεγάλη κουβέντα.
0: Όλα αυτά τα χρόνια, ναι, θα μείνουμε εκεί μόνο, στο γεγονός αυτό, έτσι ώστε να είχε αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
1: Δυστυχώς.
0: Και αν σε ένα βαθμό να είχε αντιμετωπιστεί.
1: Δυστυχώς.
0: Και να μην βλέπουμε από τις τηλεοράσεις τις εικόνες αυτές.
1: Δυστυχώς.
0: Με τα νεκρά ψάρια.
1: Πάντε που δελτιώσει, κοιτάξτε τα δημοσιογράφους είστε, να δείτε πόσες φορές το χρόνο θα ακούσετε για νεκρά ψάρια μέσα σε λίμνες, θα ακούσετε για νεκρά μέσα σε ποταμούς, ειδικά σε ποταμούς, στον Ποινιό εδώ που είναι κοντά στη δικιά μας περιοχή, κάθε τόσο λίγο και λιγάκι νεκρά ψάρια, γιατί πέσαν δηλητήρια, γιατί πέσαν χίλια δύο πράγματα. Αυτά τα πράγματα ξέρετε, τα ποτάμια, καλός ή κακός, ο τελικός αποδέκτης είναι η θάλασσα. Δεν καταλαβαίνω, το ποτάμι μολύνεται. Αυτό που γίνεται με στη θάλασσα δεν μολύνει τη θάλασσα. Πάσματα που οι γεωργοί, οι άνθρωποι, γιατί δεν τους ενημερώνουν, δεν ξέρω πώς γίνονται και βάζουν, κάνουν κατάξυλη πασμάτων και καταπέφτουν με στη θάλασσα και δημιουργεί τελευταία χρόνια αυτό το φαινόμενο του πλακτών, του ευτροφισμένου φυτοπλακτών που γεμίζουν, ξέρω, όλοι κάνουν μπάνιο, βλέπουν τι έχει γίνει, τι γίνανε οι θάλασσες. Αυτό δεν επηρεάζει την κατάσταση. Δεν έχει αρνητικές συνέπειες. Δεν έχει δεκάδα κάθε σοβητό. Την εποχή που θα είναι Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, ό,τι εποχή και να κάτσει, δεν θα έχει επιπτώσεις στα αυγά των ψαριών που είναι κάτω. Δεν θα έχει επιπτώσεις στα μικρά τα ψάρια που δεν μπορούν να φύγουν από την περιοχή. Δεν θα ασχοληθείς. Αυτά δεν μας ενδιαφέρει. Είναι
0: αυτή η εικόνα που παρουσιάζεται πολλές φορές στη θάλασσα να υπάρχει στην επιφάνειά της σαν σαπουνάδα.
1: Σαν σαπουνάδα.
0: Τι είναι αυτό, κύριε Ταουλτζή?
1: Είναι ευτροφισμένο φυτοπλακτών, γιατί ξέρετε μέσα στη θάλασσα υπάρχουν πλακτών. Δηλαδή τα ψάρια τα μικρά, όχι τα μεγάλα που τρώνε τα άλλα, τα μικρότερα ψάρια, τα ψάρια που τρώνε πλακτών. Είναι φυτοπλακτών και ζωοπλακτών. Είναι μικροοργανισμοί ζωικής προέλευσης και φυτικής προέλευσης. Η επιπλέον ποσότητα των λιπασμάτων τα οποία με τη βροχή καταλήγουν στη θάλασσα, τι κάνουν, ευνοούν το φυτοπλακτών το οποίο ευτρέφεται πλέον. Πώς να το πούμε, χοντρένει.
0: Από τα συγκεκριμένα απόβλητα λιπασμάτων, μάλιστα.
1: Είναι λίπασμα. Αυτό λοιπόν όταν υπερτραφεί, η ποσότητα, την περιεκτικότητα ανακυβικό θάλασσας γίνεται δεν ξέρω πόσες φορές, δεν είμαι επιστήμονας, πάντως αυξάνεται ραγδαία, κατά χιλιάδες φορές πλέον, δεν μπορεί αυτό να αναπνεύσει, να ζήσει, γίνεται μικύλο, ενώνεται το ένα με το άλλο και δημιουργείται αυτό το αποκουσικό θέαμα αυτής της σαγλίτζα που λέμε. Και βγαίνει στον αφρό της θάλασσας.
0: Το οποίο είναι πολύ συχνό στις
1: ελληνικές
0: θάλασσες.
1: Θα πέφτει στις θάλασσες και εκεί το τι γίνεται κανείς δεν ξέρει. Το τι ψοφάει, το τι σκοτώνει αυτό το πράγμα δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αρκεί που δεν φέρεται. Η θάλασσα είναι μια χαρά επάνω στον αφρό της, γίνεται κάτω. Θα έρθει ο Οκτώβριος, θα πούμε για όλα αυτά οι μηχανότερνοι και έτσι λύσαμε το πρόβλημα και όλα καλά και αγαπημένα.
0: Τώρα συνεχίζουν τα τουρκικά γκρι-γκρι να.
1: Φυσικά,
0: να μπαίνουν στο θρακικό πέλαγος.
1: Δεν σταματούν καθόλου.
0: Δεν σταματούν.
1: Και το χειμώνα δουλεύουν, γιατί είναι και μεγάλα. Δηλαδή δεν έχουν πρόβλημα πώς θα αντιμετωπίσουν τις καιρικές συνθήκες.
0: Κύριε Ταουλτζή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθούμε καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Και καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε. Να
1: και καλό κουράγιο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Πόσο το πάω τώρα.

και αρχέτωσαν των νυχθείων της θαλάσσης, μια εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.